0: ακόμα Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη, μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα επιχειρούν πεζοπόρες ομάδες με δεκάδες πυροσβέστες. Νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους. Λόγω πρόβλεψης για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 4, 10 περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και επιφυλακής. Ιστορική νίκη για την ακροδεξιά του AfD στις εκλογές στην Σαξονία της Γερμανίας, όπου συγκέντρωσε πάνω από 44% διπλασιάζοντας τη δύναμή της. Μεγάλο ηττημένος η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που υποχώρησε στο 18,4%. Το SPD έλαβε 8,7%, η αριστερά 9,3% και η πράσινη 8,7%. Το AfD δεν εξασφάλισε βέβαια αυτοδυναμία. Ωστόσο, ο επικεφαλής της Ούρλιχ Ζίγκμουντ καλεί σε συνεργασία χωρίς εκπτώσεις στο πρόγραμμά του. Ωστόσο, τα υπόλοιπα κόμματα αποκλείουν συνεργασία με την ακροδεξιά, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Είναι μια κάκιστη είδηση, η οποία ελπίζουν να αποτελέσει μόνο μια εξαίρεση, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και πρόεδρος του Σφόρτσα Ιτάλια, Αντώνιο Ταγιάννη, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα. Μόνον οι λήθοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον στραγγαλίζει την οικονομία του Ιράν, επιδιώκοντας είτε αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς, είτε την εγκαθίδρυση νέου. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εξετάζει την κήρυξη ζώνης απαγόρευσης κοντά στα στενά του Ορμούς. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζάι, προειδοποίησε ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στη ζώνη θα εντάσσεται σε λίστα κυρώσεων. Νέες, πιο αποτελεσματικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου παρουσίασαν στο Κίεβο οι Αμερικανοί αποσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ. Ο Βόλοντιμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε μαζί τους, χαρακτηρίζοντας θετικές τις συνομιλίες, αλλά εκτίμησε ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία θα συνεχιστεί και τον χειμώνα. Την ίδια ώρα, ένα κορίτσι σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με ντρόν απόψε στην Σεβαστούπολη. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από Ισραηλινή επίθεση απόψε με ντρόν στη Γάζα. Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να εκενωθούν οικισμοί επίκων στη Δυτική Όχθη. Η έκρηξη του ηφαιστείου Άνα Κρακατόα στην Ινδονησία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, με 8 αεροδρόμια να αναστέλουν τη λειτουργία τους. Πάνω από 1.500 πτήσεις επηρεάστηκαν, αφήνοντας περίπου 170.000 επιβάτες εγκλωβισμένους. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον αεροδιάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8, τουλάχιστον τα 6 τελευταία χρόνια. Και λέω, γι' αυτό λέω όπως πάντα. Πριν, όπως λέει και ο Σκεύης, άστο μην το ψάχνεις. Λοιπόν, Γιώργος Σκεύης στα πλήχτρα και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Άρτα. Αφιερώνουν το επόμενο, όσους ακούνε, λέει, λαϊκά μονοπάτια. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλους τους ξενύχτες. Αυτό πάει γάντι. Τι να μας πεις κι εσύ από τη ζωή σου, μια νύχτα δική μου, ολόκληρη δική σου.

Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αισθήματα δημιουργούνται όταν υπάρχει πλατινένια πιστωτική.

Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Και πάμε στον κύριο Μασλουμίδη. Ποιος είναι αυτός? Ατύπας. Πολείται όπως είναι επιπλωμένο.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε για καμιά αφιέρωση. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε. Ερχόμαστε λέει από την Πάτρα, σας ακούμε στο δρόμο. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα στο Γιάννη Ευθυμίο. Καλή επιστροφή σε όλους. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Έχουν παιδιά και φυσικά καλές ακροάσεις παρέα μας. Και σήμερα λέει ο Γιάννης Ευθυμίος στα λαϊκά μονοπάτια με όμορφες μουσικές και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Καλή ακρόαση σε όλους. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Για πάμε.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει στο Μόλιβο. Καλημέρα άρχοντα, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, μόλις ξεφορτώσαμε, λέει, Μηχανιώνα και πάμε επιστροφή για Καβάλα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Γιάννο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή ακρόαση στη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ, λέει, στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Γιάννη Πάπα Βασιλείου. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Χαρούλα Λαμπράκη. Έναν άνθρωπο ζητάω. Ποιος τον έχασε?

Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε? Βεβαίως με τον κυνηγημένο, ο οποίος ο Χρήστος Σοκαρόπουλος τα λέει μια χαρά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης στα πλήχτρα. Εσείς ετοιμάστε στράτο, το τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, επεσήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Παράλληλα, αναγνώρισε κυβερνητικές αστοχίες όπως την καθυστέρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ χαρακτήρισε εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και επανέλαβε ότι κανείς δεν θα υποδείξει στην Ελλάδα πώς θα εξοπλίζεται. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα FD κέρδισε τις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του Ulrich Ziegmund δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντα κατηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Ανχάλτ. Ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη, είδε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μπενζαμέν Χαντάντ, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς ένα νησί συνοδευόμενο από τη λεζάντα Αντίο Χάργ. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν προσπαθώντας να επιτύχουμε είτε αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν την κρίση στα στενά του Ορμούς και τώρα ζητούν από όλο τον κόσμο να πληρώσει το λογαριασμό, δηλώνει η Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας νέα απαγορευμένη ζωή.

0: ζώνη στον Περσικό κόλπο. 5 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων ένα 6χρονο κοριτσάκι και ένα αγόρι, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και στον Ντέιρ αλ-Μπαλάχ. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός πριν λίγο σε χωριό της Ναμπατίγια του Νοτιού Λιβάνου, λίγα λεπτά μετά την έκδοση εντολής αναγκαστικής εκένωσης για την περιοχή. Στην Ιεμένη, εχθροπραξίες των δυνάμεων που είναι προσκύμενες στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και των ανταρτών Χουθή σκότωσαν τουλάχιστον 300 ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες και εκτόπισαν εκατοντάδες οικογένειες. Για πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις έκαναν λόγο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούστνερ μετά τις χθεσινές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για πρώτη φορά στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρόλο που υπήρξε θετική αξιολόγηση των συνομιλιών, ο πόλεμος με τη Ρωσία προς το παρόν φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα. Μία νεκρή και τρεις τραυματίες χθες από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Σεβαστούπολη. Σε εξέλιξη, φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Χθες βράδυ εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο Χίο, Σάμο Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

τελειώσαμε. Μονάχοι δεν μείναμε. Τελείωσε το τραγούδι βασικά. Φωνάζει ο Σκέβης. Ρε, θα πας μέσα να κάνεις εκπομπή. Ή θα παίξε το απόλυτο κενό. Μαύρο. Έτσι για να γουστάρουμε. Η σιωπή. Πώς λέει, η ευτυχία της σιωπής. Λοιπόν, τι έχουμε για το επόμενο, μετά το Στράτο, για μένα ποιος. Η κυρία Γιαννακάκη.

Ποιος μας είπε λοιπόν η Έλενα Γιαννακά, και η απάντηση έρχεται από το Σαφίρι, το Μελά, ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, ο ίδιος άνθρωπος που με απαγοήτευσε.

στο Βίλο μας στο Γιώργο από τις Πέτσες. Είχε και εκείνος μια αγάπη, λέγεται το τραγούδι του Μπιθικότσι που μου είπες.

0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που μας ακούει στη Βέρη, αφιέρωσε ένα τραγούδι. Πάρε τα χνάρια.

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα έρθει ο Αργυρός. Θα πάμε με το Μιτσάρα, την Άντζελα, τη Ρίτα και το Γιάννη τον Πάριο μέχρι το ακριβώς δελτίο ειδήσεων και η συνέχεια του προγράμματος. Είπαμε Γιάννης Αργυρός. Σήμερα ξεκινάει και το καινούργιο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκέβης ήταν μαζί μας. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μέρα να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, επεσήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Παράλληλα, αναγνώρισε κυβερνητικές αστοχίες όπως την καθυστέρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ χαρακτήρισε εκ των υστέρων αχρίαστη την ομία. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του, Ούλχριχ Ζίγμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Στους μεγάλους χαμένους των εκλογών συγκαταλέγεται το κακελάριο Φρίντριχ Μέρτς προσωπικά. Το κόμμα υπό την ηγεσία του χάνει άλλη μία κρατηδιακή αναμέτρηση, αυτή τη φορά μάλιστα σε περιοχή που διατηρούσε ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή και κατά τις περισσότερες αναλύσεις βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση. Κάκι στη είδηση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Ανχάλτ, ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν προσπαθώντας να επιτύχουμε αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς ή την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη

0: αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός απόψε σε χωριά της Ναμπατίγια του Νοτίου Λιβάνου, λίγα λεπτά μετά την έκδοση εντολής αναγκαστικής εκένωσης για την περιοχή. Για πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις έκαναν λόγο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις χθεσινές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για πρώτη φορά στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι παρόλο που υπήρξε θετική αξιολόγηση των συνομιλιών, ο πόλεμος με τη Ρωσία προς το παρόν φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Μία νεκρή και τρεις τραυματίες χθες από ουκρανική επίθεση με ντρόνους στη Σεβαστούπολη. Σε εξέλιξη, φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κύθυρα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια Επηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Το υπέροχο αυτό τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου ήταν σίγουρα από τους πρωταγωνιστές του διημέρου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Στίχους του χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να στείλει ένα μήνυμα προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Στίχοι από το τραγούδι έγιναν ερώτηση και απάντηση συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ήταν ή δεν ήταν στους πρωταγωνιστές? Από τη ΔΕΘ πάντως στάλθηκαν αρκετά πολιτικά μηνύματα, εξαγγελίες για την οικονομία, ο οδικός χάρτης της οικονομίας για την επόμενη τετραετία, αλλά και ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε. Πάρτε καφέ, σε μεγάλο μέρος της εκπομπής σήμερα θα συζητήσουμε όσα είδαμε και όσα ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αλλά και τις αναλύσεις και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων, των άλλων κομμάτων, καθώς τώρα αναμένουμε τις επισκέψεις των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και βέβαια τις δημοσκοπήσεις, όπου θα κριθούν και τα αποτελέσματα από τις παρουσιάσεις των οικονομικών προγραμμάτων. Υπάρχουν όμως και άλλες εξαιρετικά σημαντικές εξελίξεις, όπως η νίκη της ακροδεξιάς στη Γερμανία, που αλλάζει το τοπίο σε μια Ευρώπη που παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια την άνοδο της ακροδεξιάς σταδιακά, ενώ ακολουθούν σε λίγους μήνες οι εκλογές στη Γαλλία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει ακόμη η τραγωδία με το Phantom και οι πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία της πτώσης του αεροσκάφους που βύθισε το Σάββατο στο πένθος όλη τη χώρα. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Σήμερα είναι η πρεμιέρα του νέου προγράμματος του Earth News Radio 105,8. Μια σημαντική στιγμή για μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που συνθέτει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, ένα πολυφωνικό ραδιόφωνο χωρίς υστερίες που είναι πρώτο στην είδηση και στις προεκτάσεις της, ένα ραδιόφωνο που σέβεται τις ακροάτριες και τους ακροατές του. Καλή μας αρχή λοιπόν, και βέβαια επιστρέφουμε στο θέμα των εξαγγελιών. Το εξαγγελιών που φαίνεται ότι αγγίξουν και το θέμα του στεγαστικού, το θέμα του στεγαστικού που δεν είναι ελληνικό ζήτημα, αλλά φαίνεται ότι είναι πλέον πανευρωπαϊκό. Ο παραδοσιακός οικονομικός κανόνας ότι μια σταθερή δουλειά και ένας μέσος μισθός εγγυώνται πρόσβαση σε ένα αξιοπρεπές σπίτι για τη δημιουργία οικογένειας, ανατρέπεται πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη έπειτα από το ράλι των τιμών των κατοικιών. Για περισσότερο από μια δεκαετία, οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από τα εισοδήματα των οικοκυριών, διευρύνοντας ένα χάσμα που αφήνει έναν αυξημένο αριθμό ανθρώπων αποκλεισμένους από την αγορά. Ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον το 70% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου ο μέσος μισθός δεν είναι αρκετός για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι μεγαλύτερο από 75 τετραγωνικά μέτρα, ακόμη και με 30 ετές στεγαστικό δάνειο. Αυτό είναι ένα από τα κύρια ευρήματα μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Journal of Maps από δύο ερευνητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Η έρευνα ανέλησε πάνω από 22 εκατομμύρια καταχωρήσεις ακινήτων σε 31 ευρωπαϊκές χώρες και συγγραφεί μια σοβαρή στεγαστική κρίση στην Ευρώπη, όπου η αγορά ενός σπιτιού έχει πάψει να είναι ένα φυσικό βήμα, αλλά έχει γίνει ένας ολοένα και πιο δύσκολος στόχος, όπως σημειώνει η El País. Το όριο των 75 τετραγωνικών μέτρων που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα δεν είναι αυθαίρετο, αντιστοιχεί περίπου στο τυπικό μέγεθος μιας οικογενειακής κατοικίας δύο υπνοδωματίων. Το γεγονός ότι το 72% των Ευρωπαίων αδυνατούν να αγοράσουν μια κατοικία που υπερβαίνει αυτό το μέγεθος αποκαλύπτει μια σοβαρή αποδυνάμωση της ικανότητας της μεσαίας τάξης να αποκτήσει σπίτι. Η μελέτη προσφέρει μια συγκριτική εικόνα σε ευρωπαϊκή κλίμακα, χωρίς να εισέρχεται σε ακριβής κατατάξη των επιμέρους χώρων. Παρά όλα αυτά, διαπιστώνει ότι ανάμεσα στις πιο προβληματικές περιοχές είναι οι παράκτιες ζώνες, όπου η πίεση για τον τουρισμό και τις εξωτερικές κατοικίες οθεί τις τιμές πολύ πιο πάνω από τα εισοδήματα των ντόπιων, και το φαινόμενο αυτό επηρεάζει χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Κροατία. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα σφιχτική στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Το 60% του αστικού πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου ο μέσος μισθός δεν επιτρέπει καν την αγορά μιας κατοικίας 50 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή μιας γκαρσονιέρας ή ενός στούντιο, με ένα τυπικό στεγαστικό δάνειο,
ενώ σε ολόκληρη την Ευρώπη το 44% των Ευρωπαίων κατοικεί σε περιοχές με αυτό το επίπεδο αδυναμίας πρόσβασης. Σε αυτές τις πόλεις οι τιμές της αγοράς αναγκάζουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να ξοδεύει πάνω από το 1 τρίτο του εισοδήματος μιας οικογένειας για στέγαση, ένα επίπεδο που δεν θεωρείται οικονομικά υγιές. Στο άλλο άκρο βρίσκεται μόνο το 5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού που ζει στις πιο προσιτές περιοχές. Σε αυτές τις αγορές το κόστος των ακινήτων είναι αρκετά χαμηλό, ώστε κάποιος να μπορεί να επιλέξει μια μεγαλύτερη κατοικία χωρίς οι πληρωμές του στεγαστικού δανείων να υπερβαίνουν αυτό το όριο. Η μελέτη χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς μέθοδο υπολογισμού και για τα ενοίκια. Τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι 4 στους 10 ανθρώπους ζουν σε περιοχές όπου οι ενοικίες ενός διαμερίσματος, ενός εκνοδωματίου, απαιτεί πάνω από το 1 τρίτο του εισοδήματος των οικοκυριών. Σε ένα γενικό κανόνα, σε οικονομίες όπως η Γερμανία, η Γαλλία ή η Αυστρία, ένας μέσος μισθός επιτρέπει την ενοικία μιας μεγαλύτερης κατοικίας από αυτήν που θα μπορούσε να αγοράσει με το ίδιο εισόδημα. Αλλά στις νότιες χώρες συμβαίνει το αντίθετο. Στην Πορτογαλία και την Ιταλία τα ενοίκια έχουν αυξηθεί τόσο γρήγορα που με τον ίδιο μισθό μπορεί κανείς να αγοράσει ένα σπίτι μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να νοικιάσει. Λοιπόν, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά είναι ότι το μεταπολεμικό κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη, αυτό δηλαδή που ίσχυσε από το 1945 έως το 1970, βασίστηκε σε μια άρρητη συμφωνία ανάμεσα στο κράτος και τους εργοδότες και τους πολίτες. Κεντρικός πυλώνας ήταν η ραγδαία ανάπτυξη και η ασταθεροποίηση της μεσαίας τάξης. Μετά την καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη έπρεπε να νοικοδομηθεί, προστατεύοντας παράλληλα τη δημοκρατία από τον κίνδυνο του ολοκληρωτισμού και του κομμουνισμού. Η χρυσή τριακονταετία της Ευρώπης στηρίχθηκε σε συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις: τη θεσμοθέτηση του κράτους πρόνοιας, η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξεις έγιναν καθολικά δημόσια αγαθά. Η μεσαία τάξη απαλλάχθηκε από το άγχος της επιβίωσης σε περίοδους κρίσης ή ασθενείας. Η πλήρης απασχόληση και η κεσιανή πολιτική, τα κράτη παρενέβαιναν ενεργά στην οικονομία για να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας, σταθερούς μισθούς και ισχυρή αγοραστική δύναμη. Και η κοινωνική κινητικότητα, η δωρεάν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επέτρεψε στα παιδιά των εργατικών οικογενειών να μεταπηδήσουν μαζικά στη μεσαία τάξη, δηλαδή να γίνουν τεχνοκράτες, δημόσιοι υπάλληλοι ή επιστήμονες. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο του Μεσοπολέμου, δηλαδή από το 1919 έως το 1939, επικρατούσε οικονομική αστάθεια, πόλωση, φόβος προλεταριοποίησης, ενώ την μεταπολεμική εποχή ήταν σταθερή οικονομική άνοδος, κυριαρχία στην κοινωνία, δηλαδή το 1945 έως το 1980. Στην πρόσβαση στα αγαθά στο Μεσοπόλεμο είχαμε περιορισμένη και ήταν προνόμιο των λίγων, ενώ αντίθετα στη μεταπολεμική εποχή επικράτησε μια μαζική καταναλωτική κουλτούρα. Αγόρασαν οικογένειες αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές και προχώρησαν στην αγορά σπιτιού. Στην κοινωνική ασφάλεια υπήρχε ελάχιστη κρατική μέρημνα την περίοδο του Μεσοπολέμου, ενώ τη μεταπολεμική εποχή υπήρξε ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας, ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας. Η σταδιακή λοιπόν διάρρηξη αυτού του κοινωνικού συμβολέου ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και το μοντέλο αυτό άρχισε να κλειδονίζεται λόγω των πετρελαϊκών κρίσεων και της ανόδου του νεοφιλελευθερισμού. Σήμερα η μεσαία τάξη στην Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονη αποσταθεροποίηση, ακρίβεια και εργασιακή επισφάλεια, καθώς οι παραδοσιακές εγγυήσεις του κράτους πρόνοιας έχουν υποχωρήσει. Και αφού ξεκαθαρίσαμε την εικόνα που προκαλεί αναταραχή στην Ευρώπη, ας ρίξουμε μια ματιά και στο επερχόμενο μέλλον. Ας μεταφερθούμε νοερά στην Αμερική, τις εξελίξεις τις οποίες συχνά πυκνά ακολουθούμε με λίγα χρόνια καθυστέρηση. Η εποχή της μεγάλης παραίτησης που οι εργαζόμενοι εγκατέλειπαν μαζικά τις θέσεις τους, αναζητώντας καλύτερες αμοιβές, περισσότερη ευελιξία και καλύτερες συνθήκες εργασίας, φαίνεται να έχουν περάσει. Σήμερα στην Αμερικανική αγορά εργασίας, το ζητούμενο για πολλούς δεν είναι να βρουν την ιδανική δουλειά, αλλά να αισθανθούν αρκετά ασφαλείς, ώστε να αφήσουν ήδη αυτοί που έχουν. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι εργαζόμενοι γραφείου βρίσκονται αντιμέτωποι με το όλο ένα πιο δύσκολο περιβάλλον. Η αύξηση των μισθών έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 ετών και η εμπιστοσύνη των εργαζομένων έχει διολυστήσει σε ιστορικό χαμηλό, ενώ οι προαγωγές και οι παροχές περιορίζονται. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέα βεβαιότητα για το μέλλον αρκετών επαγγελμάτων. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι, σαν μια φωτογραφία της στιγμής, μπορείτε να δείτε πώς με τη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολέου
φτάσαμε σήμερα στην άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Είναι όμως 19 λεπτά μετά τις 5. Για σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Η ζέστη θα παραμείνει, θα είναι πιο ήπια και ανοιχτή τις επόμενες ημέρες, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά στους 30 με 33 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι έτριος λοιπόν σε όλη τη χώρα, με τον ήλιο να κυριαρχεί σχεδόν παντού. Λίγες τοπικές νεφώσεις μόνο αναμένονται στα δυτικά ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα κυμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και στο Αιγαίο, ωστόσο θα φτάσει στους 35 στα ανατολικά ηπειρωτικά και περισσότερη ζέστη θα πρέπει να περιμένουν στο νότιο Αιγαίο με 37 βαθμούς και στη δυτική Ελλάδα με τις μέγιστες τιμές κοντά στους 38 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια σε όλη την πόλη κατά τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει καλές καιρικές συνθήκες, με λιακάδα, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμαθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, γιορτάζουν οι Κασιανοί, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Νησιφόρα και ο Σόζον. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Σαν σήμερα, το 413 π.Χ., οι Σιρακούσοι υπό το Σπαρτιάτη Γύλιπο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Το 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το 1912 οι Σάμοι υπό το Θεμιστοκλή Σοφούλη γυρίσουν την Επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ενωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1960 ο τότε διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστοϊπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964 ο Μίκης Θοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί» σε ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη, χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα, δηλώνει το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σαν σήμερα το 1909 έρχεται στη ζωή ο Ηλία Καζάν, ο Ηλίας Καζατζόγλου, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, Αμερικά Αμέρικα, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ και το Λιμάνι της Αγωνίας. Το 1930 ο Σόνι Ρόλινς, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας στη τζαζ και το 1950 η Κρίσι Χάιντ, η Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκρατήματος Pretenders. 1827 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότητα στη φρεγάτα Ελλάς σε μια τελείως τυχαία εκπισοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, ο Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο, και το 2015 η Βούλα Ζουμπουλάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους που, όπως μας λέει, ξεκινάει μια καινούρια βη σε όλους. Στα αθλητικά είχαμε θρίαμβο του Παναθηναϊκού στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς με 3-1 επί του ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος στη βαθμολογία ο Πανετολικός. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πήρε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, οι πράσινοι με αυτή την νίκη έκαναν το 2-2 αφού έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς είχαν ξεκινήσει με νίκη επί 2-0 επί του Λεβαδιακού. Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά το τέλος και του δεύτερου πια της αγωνιστικής, σήμερα παίζει ο Αστέρας με τον Ηράκλη, βρίσκεται μόνος του ο Πανετολικός. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε 2-0 στη Λεβαδιά τον Λεβαδιακό και μετρά 3-3. Στην Κρήτη ο Όφη επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς με τους Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη να σκοράρουν και τους φιλοξενούμενους να έχουν δύο δοκάρια με τον Πόμπο. Στο Περιστέριο ο Ατρόμητος προηγήθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Η Καλαμάτα έμεινε με 10 παίχτες, αλλά προηγουμένως είχε προλάβει να ισοφαρίσει για το τελικό 1-1. Ο τραυματισμός του Αγίουπ Ελκαμπή ήταν το γεγονός ανοίγμα της αυλαίας της τρίτης αγωνιστικής. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με

το Βόλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με εκτιμήσει να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία του από του αγωνιστικού χώρου. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Ζώτα Σίλβα, που το κέρδισε ο Ελκαμπή στη φάση που τραυματίστηκε, αλλά δέχτηκαν από το πουθενά την ισοφάριση από τον Κόμπα και έμειναν στο 1-1. Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στη Φιλαδέλφια, επικράτησε με 5-0 του Άρη, επιστρέφοντας με εντυπωσιακό τρόπο και όμορφο ποδόσφαιρο στις νίκες μετά την ισοπαλία στην Κηφισιά την περασμένη εβδομάδα στη Λεωφόρο. Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να πάμε για όσα ακούστηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Πίστος λοιπόν στο μοντέλο της πολιτικής τοποθέτησης που επέλεξε στην κεντρική του ομιλία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε τη Νέα Δημοκρατία ως τον παίκτη του πολιτικού συστήματος που μπορεί να εγγυηθεί όχι απλά υλοποιήσιμες εξαγγελίες για τον επόμενο χρόνο, αλλά ένα εφαρμόσιμο σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας. Ανάγνωσε λάθη και παραλήψεις, όπως την υπόθεση του ΠΚΠ και την υπόθεση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, αλλά έριξε τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα, στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά, απορρίπτοντας παράλληλα κατηγορηματικά τη μομφή ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα μέχρι το 2019. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για την αυτοδυναμία.
1: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πιο καλά εξοπλισμένες για τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια. Επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν το λέει με αλαζονία, αλλά παρακινώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μην τοποθετούνται ως αν το κυβερνών κόμμα να είναι η μόνη εναλλακτική στο πολιτικό σύστημα. Με αυτό το δεδομένο, πέταξε την μπάλα στο Πασόκ, που με βαριές συνεδριακές αποφάσεις έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ οφείλω να εξηγήσω ότι θα μπορούσε να συμβεί εφόσον η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε και στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων που είχε σχεδιάσει και το 2023, εντάσσοντας ένα πιθανό σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα.
0: Ο κ. Μητσοτάκης έβαλε αρκετές φορές το σημάδι τον Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι η τσάμπα πήγε το rebranding. Το 2014 ήταν σε καθεστώς αυταπάτης, τώρα υπάρχει και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, είπε, ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Η απάντηση ήταν για το βολικό δίπολο. Στο ερώτημα αν η επιστροφή Τσίπρα μπορεί τελικά να εξυπηρετήσει πολιτικά και εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση περί επιλογής αντιπάλου. Ο κ. Μητσοτάκης αρκετές φορές στράφηκε και κατά του Πασόκ, κατηγορώντας το είτε για θέσεις που δεν χωρούν δημοσιονομικά, είτε απορρίπτονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και για το πολιτικό ρετρό που φάνηκε στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την παραχολογία.
1: Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το Πασόκ ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας.
0: Λοιπόν, μια και ο κ. Μητσοτάκης έβαλε το ζήτημα της οικονομίας, στο θέμα της οικονομίας είχαμε μια δέσμη 17 μέτρων που την παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός και αποτελεί μια ολοκληρωμένη σειρά παρεμβάσεων που αφορά σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας, από εργαζόμενους και συνταξιούχους ως ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρήσεις, οικογένειες αλλά και τη νέα γενιά. Από την εξειδίκευση προκύπτει αύξηση κατά 10% των βάουτσερ των βρέφων νηπιακών σταθμών, διεύρυνση των δημοτικών κριτηρίων κατά 2.000 ευρώ, κατάργηση για τους τρίτεκνους καθώς και παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για τα κενά σπίτια που περνούν στη μακροχρόνια μίσθωση, της φορολογικής έκδοσης για τις ανακαινήσεις και της αναστολής του ΦΠΑ για τις νέες οικοδομές. Έρχεται επίσης αναλογική μείωση του τεκμηρίου για τους ιδιοκτήτες των ταξί, η εξαίρεση των ανήλικων κληρονόμων της άδειας και μια σειρά από άλλα μέτρα για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Υπάρχει ακόμη ο κουμπαράς για τα νέα παιδιά, η αύξηση του φοιτητικού σιτηρεσίου, η επέκταση του περιορισμού των νέων Airbnb στη Θεσσαλονίκη και μια σειρά από άλλα μέτρα. Συνολικά 17 ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες όπου καταργείται το τεκμαρτό. Στην πράξη καταργείται το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Τα προβλεπόμενα κριτήρια καλύπτουν πάνω από το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών. Ένα δεύτερο θέμα είναι η επιπλέον ρυθμίση για τα ταξί. Για τους εκμεταλλευτές ταξί, λοιπόν, προβλέπεται ειδική διόρθωση του τεκμηρίου, ώστε να αντανακλά το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Το τεκμήριο μειώνεται αναλογικά με το ποσοστό συνειδιοκτησίας. Εάν, για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας έχει το 50% ενός ταξί, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%. Υπάρχει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Ξεκινάει η πλήρης κατάργηση, λοιπόν, για τα νομικά πρόσωπα. Το 2027 καταργείται στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη και το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 θα καταργηθεί παντού. Να ακούσουμε, λοιπόν, τι είπε ο Πρωθυπουργός συνολικά για την οικονομία.
1: Άκουσα από κάποιους περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι, αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως.
0: Λοιπόν, 2-3 ακόμη μέτρα, μηδενικό συντελεστής για τρίτεκνους έως τα 20.000 ευρώ. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ, ενώ μειώσεις θα δουν 86.927 τρίτεκνοι, εκ των οποίων 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Λοιπόν, αυξάνεται το επίδομα Χριστουγέννων κατά 500 ευρώ, στα 500 ευρώ και έχουμε και νέες αυξήσεις. Από το Δεκέμβριο του 2027 θα εσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο βασικός μισθός στο δημόσιο θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η συνολική αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει στα 80 ευρώ μεικτά το μήνα, ενώ ο κατώτατος μισθός από 920 που είναι σήμερα θα φτάσει στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και στα 1300 ευρώ με τις τριετίες. Οι αυξήσεις θα γίνουν σε δύο βήματα, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Υπάρχουν και άλλα πολλά, όπως η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, τα αναπηρικά επιδόματα, η βρεζοφωνηπιακή και οι πολυτεκνοί αυξήσεις που υπάρχουν, αλλά βεβαίως και το νέο σπίτι μου 3 που θα έχει χρηματοδότηση 2 δισεκατομμύρια. Όλα αυτά, λοιπόν, μαζί με μια σειρά άλλων μέτρων που ανέλησε διεξοδικά ο Πρωθυπουργός, έδωσαν το περίγραμμα της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθεί για το 2027, αλλά και βεβαίως και ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030. Επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ότι περισσότεροι είδαν τον εαυτό τους σε κάποια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μένει να δούμε τώρα, σε συνδυασμό βεβαίως και με τις εξαγγελίες που θα κάνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί από τη ΔΕΘ, τι θα γίνει αν κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι ή ευχαριστημένοι στις επερχόμενες δημοσκοπήσεις που φαντάζομαι ότι από το τέλος της εβδομάδας και μετά θα έρθουν με ιδιαίτερη ένταση. Βεβαίως, το Σαββατοκύριακο στιγματίστηκε από την τρομακτική είδηση, από την τραγωδία με τη συντριβή του Φάντομ. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών λεπτά βίντεο από τις κάμερες και τα κινητά που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση του Phantom στην Τανάγρα, καθώς η Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος συγκεντρώνει κάθε διαθέσιμο στοιχείο για να αποσαφηνίσει τα αίτια της τραγωδίας που στήχησε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους πολεμικής αεροπορίας. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, όσο περισσότερα δεδομένα συλλεχθούν, τόσο πιο ασφαλή θα είναι τα συμπεράσματα της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το σχέδιο πτήσης πρόλευε απογείωση, ταχεία άνοδο, αριστερή στροφή και πέρασμα πάνω από τους θεατές του Athens Flight Week, πριν την κρίσιμη δεξιά στροφή που θα επανέφερε το αεροσκάφος σε ευθεία με το διάδρομο σε πολύ χαμηλό ύψος και υψηλή ταχύτητα. Ακριβώς σε αυτή τη δεξιά στροφή, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από το διάδρομο της Τανάγρας, το Phantom έχασε απότομα ύψος. Οι ερευνητές εξετάζουν τα συντρίμμια, καθίσματα, οπτικό υλικό και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Το αεροσκάφος καρφώθηκε στο έδαφος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανάμεσα σε δύο αποθήκες, καθίσματα, οπτικό υλικό και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Το αεροσκάφος καρφώθηκε στο έδαφος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

συλλέγουν ευρήματα που θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κατά την απότομη δεξιά στροφή, το φτερό του αεροσκάφους φαίνεται να ακούμπησε σε αντικείμενο που προεξήχε, με αποτέλεσμα την πτώση και την έκρηξη που ακολούθησε.

Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και στη Γερμανία είχαμε την είδηση αργά το βράδυ της ημέρας. Πολιτικό σεισμό λοιπόν προκαλεί σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Anhalt, με το ακροδεξιό κόμμα να συγκεντρώνει περίπου 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με το 2021 και αφήνοντας πολύ πίσω τη CDU του καγκελάριου Friedrich Merz. Η AfD εξασφαλεί 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, μένοντας 3 έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ η είσοδος του κόμματος της Σάρα Βάγκενχεντ περιπλέκει ακόμη περισσότερο το ήδη εξαιρετικά δύσκολο παζλ για το σχηματισμό κυβέρνησης. Λοιπόν, η AfD πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα της ιστορίας της σε περιφερειακές εκλογές, φτάνοντας περίπου το 44%, υπερδιπλασιάζοντας το 20,8% που είχε λάβει το 2021. Στον αντίποδα, η CDU υπέστη βαριά ήττα, περιοριζόμενη περίπου στο 18%, ενώ 37,1% των προηγούμενων εκλογών, ενώ σε επίπεδο εδρών οι χριστιανοδημοκράτες παραμένουν με 16 έδρες, ενώ 39 της AfD. Είχαμε ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή στο 76%, αποτυπώνοντας και τη μεγάλη πολιτική σημασία που έχει αποκτήσει η αναμέτρηση στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο περίπου των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων. Η AfD έχει ισχυρή παρουσία στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας και προηγείται πλέον σε εθνικές δημοσκοπήσεις έναντι των χριστιανοδημοκρατών. Το 2014 έχει κερδίσει τις εκλογές και στη γειτονική Θουριγκία. Λοιπόν, ο 35χρονος ηγέτης του κόμματος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα συγκλονιστικό και υποστήριξε ότι το κόμμα του έχει λάβει σαφή εντολή να κυβερνήσει. Λοιπόν, τώρα η είσοδος της συμμαχίας της Σάρα Βάγκενχεντ, που πέρασε οριακά το όριο του 5% και εξασφαλίζει 4 έδρες, δημιούργησε το εξής πρόβλημα: οι αριθμοί πλέον δεν βγάζουν κυβέρνηση χωρίς την AfD. Έτσι λοιπόν θα χρειαζόντουσαν 42 έδρες αν υπήρχε και η συνεννόηση με την αριστερά, με την ανοχή της αριστεράς και των πρασίνων. Οι 4 όμως

0: δυνάμεις, δηλαδή το CDU, το S5 και οι Πράσινοι, με ανοχή της αριστεράς, δεν συγκεντρώνουν. Συγκεντρώνουν συνολικά 40 έδρες, άρα δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα αυτό. Θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν και στη Γερμανία, αλλά και το τι θα γίνει συνολικά στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, που σε μερικούς μήνες θα έχουμε τις γαλλικές εκλογές, και εκεί δεν θεωρούν απίθανο ότι μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε έναν πρόεδρο από την ακροδεξιά αυτή τη φορά. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, ξυλώνοντας τα τεκμήρια, ψαλίδια συνεπής και χωρίς προς αυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Τις συμμαχίες απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίες με Πασόκ, Ελλάς και Σαμαρά. Τιγό Κατζέτα διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Το κράτος δικαίου υπεραμήθηκε τις αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Και ράβοντας, Κουμπαράς δημιουργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Συντάξει μόνιμη της ενίσχυσης 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος. Για τους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 2027. Και για τους τρίτεκνους, μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027. Γιατί έπεσε το Phantom, πιθανότερη εκδοχή απόλυτα ισχύως, η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος σε ένοπλες δυνάμεις. AFD, Νίκη Εφιάλτης, πολιτικός σεισμός για την Ευρώπη, σάρωσε νεκροδεξί στη Σαξονία. Με 44% διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση. Ντάνιελ, τρία χρόνια μετά, ανοιχτό το τραύμα. Και αποστολή στη Βενετία, παγκόσμια πρεμιέρα για τη Ζακλίν Λέτζου. Λοιπόν, αυτά από τα νέα. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Και πώς θα κερδίζουν στην τσέπη τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία πρόοδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Τεκμήρια τέλος για συνεπείς και ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση και στην προκαταβολή φόρου, αφορολόγητο πάνω από 22.000 για αγρότες και τρίτεκνους. Δημιουργία αποταμιευτικού κουμπαρά για νεογέννητα με ισόπωση συνεισφορά του κράτους. Η Κυριακή της Κάλυψης θα είναι μία, οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια, όπως τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός. Πανελλήνιο πένθος για τους δύο πιλότους του Phantom, σε σοκ Γερμανία. Του AFD στη Σαξονία. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κάλπικο πακέτο. Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ούτε λέξη ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μορφή επιδότηση των εύπορων νοικοκυριών. Ο Κουμπαράς για τα νήπια. Προσπάθεια ακύρωση των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Γερμανία, άρρωστο AFD στη Σαξονία. Συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς. Πανομορφία για Μέρτς και CDU. Ακροδεξιά πλειοδοσία, ηθικός πανικός με τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού. Δημοκρατία, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί, κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Πάμε στην κόντρα. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά, ανταλλάξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση στη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Σεισμός στην Ευρώπη από την επέλαση ακροδεξιά στη Γερμανία, σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Μέρτς. Επεγμός και ντροπή έστειλαν σε κέντρο υγείας στη Μεσσηνία στενοφόρο 30 ετών με 1.000.000 χιλιόμετρα. Κυριάκος Πυρακάκης, έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη η νέα πλατφόρμα συνέπεια για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Η κοστολόγηση του πακέτου μέτρων το 2,2 δις ευρώ. Η ναυτεμπορική παρουσιάζει αποκλειστικά το πώς προκύπτει το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Πώς διαμορφώνεται η φορολογία για αγρότες και αυτοαπασχολούμενους. Επιφυλάξει φορέων της αγοράς για τα κυβερνητικά μέτρα. Νέοι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων από ξένους και στα μπόνους των στελεχών.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, χθες ο κύριος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ έστειλε και αρκετά πολιτικά μηνύματα. Στο ερώτημα για τις πιθανές συνεργασίες μετά τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός περιγράψε ένα κλειστό με τα σημερινά δεδομένα τοπία που έστρεψε την πίεση προς τα κόμματα που έχουν αποκλείσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, με την αναφορά του να παραπέμπει εφ' στον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα δεν φαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνηση συνεργασία στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία, είπε και συνέχισε. Οφείλεται σε άλλα κόμματα που το έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις. Με τρόπο τόσο εμφαντικό, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση για δυνατότητα συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης παρέβηψε στην πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη για την απάντηση στο ερώτημα τι θα συμβεί την επομένη των εκλογών αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Θα πρέπει να ρωτήσετε τα κόμματα την επομένη των εκλογών, είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα η ερώτηση έφτασε στο ενδεχόμενο διερευνητικής εντολής και ο Πρωθυπουργός απάντησε με μια σκοπτική παρατήρηση. Σας ευχαριστώ που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε πάντως ότι η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί, φέρνοντας παράδειγμα την εκλογική αναμέτρηση του 2023 και τη διαφορά ανάμεσα στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις και το τελικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος εφικτός, γι' αυτό και το στόχο θα αγωνιστούμε. Απέριψε την άποψη ότι η επιμονή σε αυτό το στόχο αποτελεί έκφραση αλαζονίας και έκλεισε την απάντησή του επαναφέροντας το δίλημα της κυβερνητικής σταθερότητας. Δεν είναι ο στόχος που υποκρίνεται οποιαδήποτε αλαζονία, είναι η μόνη λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Πρωθυπουργός δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις και για τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης, ενώ υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία για να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Λίγη ώρα αργότερα, ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Το ποιος διαθέτει

Θέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη. Το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την τόχευση. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, των απευθείας αναθέσεων, της στοχοποίησης και συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτό έφερε την αντίδραση του πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, τα σχόλια δηλαδή του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος όταν ρωτήθηκε στο πλαίσιο της ΔΕΘ και απάντησε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη, από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην απάντηση του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα κόμματα τώρα, το ΠΑΣΟΚ μίλησε για αναξιοπιστία, λαζονία και εξαπάτηση. Αυτό ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη με δήλωση του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Κώστα Τσουκαλά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης επί σχεδόν 3 ώρες ομολογούσε ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψη των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ακατανόητο το προβάδισμα των ανθρώπων έναντι των αριθμών. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες. Η ελληνική λύση δια του κυρίου Βελόπουλου ότι ο πρωθυπουργός επιχείρησε να θεραπεύσει την κατρακύλα του κόμματός στις δημοσκοπήσεις, άρα και την καταστροφή της χώρας με δίθεν αισιόδοξα μηνύματα, και η Ελλάς για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Κάπως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα στη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ενδιάμεσα βεβαίως θα πάνε και άλλα κόμματα. Θα δούμε τώρα τις εξαγγελίες και σε αυτό το επίπεδο. Έρχονται με φόρα όπως κάθε μέρα ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια όμορφη μέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Επεσήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Αντώνη Σαμαρά από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα, χάνοντας άλλη μία κρατηδιακή αναμέτρηση, αυτή τη φορά σε περιοχή που διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή, με τον καγκελάριο Μέρτς να βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση. Κάκιστη είδηση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Ανχάλτ, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Για τη νίκη του ακροδεξιού AfD πανηγυρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψεις στο Πανελλήνιο για το χαμό των 2 πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Φάντομ στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του ουρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Τεχεράν είναι ανοιχτή σε μια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανοιχτή. Ανοιχτές σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός απόψε σε χωριό της Ναμπατίγια του νοτίου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεζμπολάχ με ντρόουν. Νέες εντολές δόθηκαν πριν λιοχών. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούστνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας πάντως ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Τουλάχιστον 300 νεκροί στις μάχες της κυβέρνησης της Ιεμένης με τους αντάρτες Χούθη. Χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Κύθυρα Εύβοια, Φιώτιδα Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Στην Ινδονησία κλειστά παραμένουν 8 αεροδρόμια λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα. Εγκλωβισμένοι περίπου 170.000 επιβάτες.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αν ξέρω το τραγούδι να τελειώσει.
0: Έλα, Μαρδιώνη, δεν κάνω δεύτερα.
1: Έχει αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση ο Πρίντεζης, α πούμε. Πρίντεζης, στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Γιάννης ο Πρίντεζης.
0: Είναι τα πάντα. Είναι ο μαέστρος. Είναι ο απόλυτος.
1: Ο ταξιθέτης, ο σκηνογράφος, ο Μπούμαν.
0: Ναι.
1: Το Μπούμαν. Μπούμαν θα τον λέω από εδώ και πέρα.
0: Μπούμαν, τι είναι.
1: Αυτό που κρατάει το μικρόφωνο. Μπούμαν, λέει. Ωραίο.
0: Μπούμαν, το αρέσει τώρα.
1: Μ' αρέσει, τώρα τελείωσε. Γιάννης ο Μπούμαν.
0: Γιάννης Μπούμαν.
1: Λοιπόν, η Μαρία Κόντου, κάτι θα βρω και για την Κόντου να πω. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8, πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι ανεξάντλητος.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Ναι.
1: Σας τους έχουμε πει. Ποτέ. Χιλιάδες φορές.
0: Ποτέ.
1: Άλλη μία. Λοιπόν, μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα. Mm. Ενδιάμεσα, όχι στο Earth και το News. Ενδιάμεσα στο Earth News και στο Radio.
0: Ναι.
1: Ο άλλος τρόπος, πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί. Γεια σου Κυριακή, καλημέρα.
0: Γεια σου, από την Καλαμάτα. Κυριακή.
1: 26 βαθμούς ήδη στην Καλαμάτα. Χρόνια πολλά στην Κασιανή, τον Κασιανό, τον Ονησιφόρο, την Ονησιφόρα και τον Σόζοντα.
0: Να ζήσουν.
1: Γιορτάζει ο Σόζον.
0: Και στο Σαλάμι.
1: Ο Σόζον. Τι είναι το σαλάμι.
0: Αυτό σωθεί το. Είναι Εθνική Μέρα Σαλαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Άσχετο.
0: Χρόνια
1: ναι.
0: πολλά σαλάμι. Μ' αρέσει το σαλάμι.
1: Εξαρτάται.
0: Έλα, είναι ωραίο.
1: Της Λευκάδας.
0: Και της Μπύρας.
1: Λευκάδας είναι πολύ ωραίο.
0: Και της Μπύρας είναι ναι. ωραίο. Εντάξει.
1: Μ' αρέσει της Λευκάδας.
0: Αχ, ωραίο,
1: λοιπόν.
0: Εξάλλου, κάτι να σαλαμάκι.
1: Αυτό, μεγαλώσαμε.
0: Για μένα είναι αυτό.
1: Τώρα είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να συνεργάζονται, να είναι αγαπημένοι.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό ουρανό και γαλάζιους ουρανούς.
0: Βέβαια.
1: Ήθε, μακάρι. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν και η Βραζιλία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία. Αλλά μιλάνε την ίδια γλώσσα. Αυτά τα Ολιζέοβ και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Εσύ σ' αρέσουν τα πορτογαλικά. Εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Καθόλου. Χάλια.
0: Πάρα
1: χάλια.
0: Πολύ.
1: Χάλια.
0: Και ειδικά όταν γίναμε ανεξάρτητοι εμείς οι Βραζιλιάνοι από τους Πορτογάλους, απελευθερωθήκαμε και τα μιλάμε πιο.
1: Ναι.
0: Wow, ναι. Ακόμα. Ναι.
1: Σαν σήμερα το 413 π.Χ. ακούτε να δείτε τι έγινε. Οι Σιρακούσοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιπο καταναυμαχούν, μ' αρέσει αυτή η λέξη, τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Ωραία είναι Σιρακούσος.
0: Ναι.
1: Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Πελοποννησιακός πόλεμος. Σας υπενθυμίζω ότι το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου το έγραψε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως Δήμαρχος Αθηναίων. Έτσι, είχε υπογράψει κάτι και είπε τώρα βάζω τέρμα στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
0: Είναι μία από τις στιγμές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας που έχουν μείνει, που έχουν μείνει με χρυσά γράμματα.
1: Έχουμε
0: κι άλλα.
1: Κοίταξε,
0: αυτό το είχε κάνει ο Αβραμόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Καμένος τι είχε κάνει, είχε πάει εκεί που γίνει η ναυμαγία της Σαλαμίνας.
1: Με κόκκινο χαλί.
0: Και είχε ρίξει στεφάνι στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Θεέ μου, τι ζούμε. Ακόμα και είμαστε εντάξει. 1833. Ο Θόδωρος
1: είναι η Κατερίνα και είναι εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται. Δεν ντρεπόντουσαν τότε. Φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Παλαμίδι. Έχετε πάει να
1: δείτε. Πού χωρούσε στο Παλαμίδι.
0: Πού τον είχαν αυτό τον άνθρωπο ολόκληρο Θόδωρο Κολοκοτρώνη.
1: Ένα μικρό κελάκι ήταν, α πούμε.
0: Που δεν χώριζε να πει.
1: Τρύπα. Ναι.
0: Εγώ χώρα.
1: Α που έχει πολλά σκαλιά να ανέβει. Αλλά το παραβλέπουμε.
0: Εγώ. Εντάξει.
1: Το 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδας.
0: 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών για τη διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Ήταν ο πρόδρομος
1: της ΕΡΤ. Εδώ που είμαστε εμείς. Ναι. Το 1960 σαν σήμερα ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
0: Βέβαια ήξερα από ιστιοπλοεία, ήξερα. 1964.
1: Και τίποτα άλλο.
0: Ναι. Ήξερε από ιστιοπλοεία.
1: Ναι, ιστιοπλοεία ήξερε. Καλά, ναι.
0: Ολυμπιανή
1: ζώνη. Ιστιοπλοεία και ναι, καβαλίκευμα αγαλόγου. Ναι, αυτά.
0: Και εκεί. Άλλο. Ναι.
1: Τέλος.
0: 1964. Ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών που πρόκειται να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο. Ακούστε τώρα με τίτλο Άξιον Εστί. Ποίηση Οδυσσέα Λίτη. Φυσικά. Χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Και δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Ευτυχώς υπήρχε και η ΔΕΘ.
1: Πολύ ωραία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ηλία Καζάν. Ηλίας Καζαντζόγλου λεγόταν. Ελληνικής καταγωγής, Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Έχει κάνει το Λεωφορείο Νοπόθος, το Αμέρικα Αμέρικα, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το Λιμάνι της Αγωνίας.
0: Το
1: 1930 γεννιόταν ο Σόνι Ρόλινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ. Και το 1950 η Κρίσι Χάιντ, την Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders.
0: Πολύ την αγαπώ.
1: Έχει κάνει και ένα πέρασμα από τα Φιλαράκια. Τραγούδισε με τη Φίβη. Εκεί το Σμέλικατ. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Αλλά δεν το έλεγε καλά και δεν είχε καλή φωνή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1827 χάνουμε τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη, τον ανιψιό του Ναπολέοντα.
1: Τον ποιον, Παύλο Μαρία.
0: Ναι, Παύλο Μαρία Βοναπάρτη.
1: Παύλο Μαρία.
0: Ναι.
1: Ε. Τι να πεις.
0: Λοιπόν, ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάσσα. Μια εντελώς τυχαία. Τυχαία ήταν, φανταστείτε. Δεν ήταν μάλλον στον πόλεμο. Εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε. Γενική θλίψη. Όλη μεγάλη θλίψη για
1: τον
0: Παύλο Μαρία.
1: Ναι.
0: Το 2003 χάναμε τον Αρτέμι Μάτσα. Ο άνθρωπος αυτός είχε καθιερωθεί δοσύλλογος, κακός,
1: σφιούνος, ναι, όλα αυτά. Ναι.
0: Και ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, λένε όσοι το γνώρισαν, έτσι, φυσικά. Και το 2015.
1: Και ο Δήμος Σταρένιος.
0: Βέβαια.
1: Και ο Καλογύρου ήταν επίσης σε τέτοιους ρόλους. Αλλά όλοι ήταν μια χαρά, λένε.
0: Ναι,
1: λένε
0: ναι.
1: Αυτοί που τους ξέρουν,
0: ναι,
1: ναι. Δεν τους ήξερα ποτέ, δεν τους ξέρω τους
0: ανθρώπους. Το 2015 πέθανε η Βούλα Ζουμπουλάκη και εκείνη η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός και του θεάτρου και κυρίως του θεάτρου.
1: Πολύ
0: και του κινηματογράφου κτλ.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σταύρο. Πολύ καλή ερώτηση, κυρία Σερέτη, στη ΔΕΘ, να ξέρεις.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Χρήσιμη για κάτι που αφορά ευρύτερα θέματα εσωτερικά και εξωτερικά της χώρας. Καλές εκπομπές σε όλους. Καλημέρα στην Άννα, τη φίλη μας από τη Σάμο. 28 βαθμούς έχει ήδη το Καρλόβαση, ρε. Κολυμπάμε μόνοι μας 8 το πρωί με φόντο το πλεούμενο που πάει για ψάρεμα.
0: Ωρε παιδιά, ρε παιδιά.
1: Και λέει παρακαλώ, μη ζηλεύετε.
0: Φυσικά ζηλεύουμε.
1: Φυσικά και ζηλεύουμε.
0: Είσαι στη Μισάρα τώρα, έχεις 28 βαθμούς το πρωί για πάνω.
1: Κανένα γύρω-γύρω. Ναι. Πήγαινα και εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πήγαινα 7 η ώρα το πρωί, ψυχή ζώσα, λίμνη θάλασσα.
0: Μπράβο, Διονύση.
1: Ωραία, ρε.
0: Μπράβο.
1: Είναι ωραία, τέτοια ώρα. Το καλοκαίρι δεν το έκανα. Αλλά τώρα το έκανα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παύλο μας. Γερμανικός χειμώνας. Ελπίζουμε να μην χειμωνιάσει και στη Γαλλία. Είναι πλέον άδειλο το αύριο, μιας και δεν υπάρχουν μόνον αυγά, αλλά φίδια πολλά και κατάμαυρα. Ήρθε η ώρα οι δυνάμεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας να κινητοποιηθούν για να μην χαθεί η Ευρώπη που γνωρίζουμε. Δίπλα στο Σλάβα Ουκραίνη θα αναφωνούμε πια και δόξα στην δημοκρατική Ευρώπη.
0: Προσέξτε.
1: Καλά τα λέτε, κύριε Παύλο.
0: Προσέξτε, αλλά... κύριε Παύλο, μου να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα με αυτή την υπόθεση που είναι. Το βλέπαμε ότι ερχόταν. Δηλαδή, εννοούμε τι λέμε. Τι εννοούμε, εννοούμε την επικράτηση της άκρας δεξιάς στη Γερμανία.
1: Της νεοναζιστικής ακροδεξιάς. Ναι,
0: δεν είναι
1: μια απλή ακροδεξιά.
0: Δεν εννοούμε.
1: Γιατί η Λεπέν τα ίδια. Είναι απλά το κρύβει. Απλά το κρύβει καλύτερα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτοί δεν το κρύβουν κιόλας.
0: Οι άνθρωποι, προσέξτε, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που εξελέγησαν. Εντάξει, αυτό είναι δικά τους. Τους ψήφισαν.
1: Βέβαια.
0: Αυτό
1: και,
0: είναι.
1: Και το Χίτλερ τον είχαν ψηφίσει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, και το Χίτλερ τον είχαν ψηφίσει.
0: Ναι. Ναι, αλλά τι γίνεται. Υπάρχει προηγούμενο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχει προηγούμενο. Και πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους ο κόσμος. Δεν μπορώ να το. Αυτό δεν ξέρω τι ειδικότητα χρειάζεται. Πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ανακόλουθοι στη ζωή τους και σε αυτά και πιο υποκριτές και ψεύτες από ό,τι έχει γράψει ιστορία.
1: Καταπέλτησες, ρε.
0: Ρε εσύ Διονύση, δηλαδή συγγνώμη, εγώ έβλεπα αυτή η τύπησα, έχουμε κάνει τόσα αφιερώματα, ας πούμε. Πώς τη λένε αυτή του ΑΕΦΤΕ.
1: Τα Μπάιντερ, ξέρω εγώ κάπως. Βάιγκελ.
0: Αυτή λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Συγχαίρεται τους ομοφυλόφιλους.
1: Και είναι ομοφυλόφιλοι.
0: Είναι ομοφυλόφιλοι. Είναι παντρεμένοι. Με γυναίκα. Λοιπόν,
1: είναι κατά της υιοθεσίας. Είναι κατά της υιοθεσίας τέκνων.
0: Από ομοφυλόφιλους. Έχει δύο.
1: Έχει δύο. Ναι. Έχει υιοθετήσει δύο.
0: Ναι. Συγχαίρεται τους μετανάστες και έχει παντρευτεί Ασιάτισσα.
1: Είναι υπέρ της Γερμανίας, Uber, Alles και τρέχα γύρευε.
0: Και στην Ελβετία.
1: Και στην Ελβετία, δηλαδή. Okay.
0: Αν πας και ψηφίζεις αυτή να είναι την τύπισσα, έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Καταρχήν, γιατί είναι ανακόλουθη, πρώτον. Και γιατί έχεις αυτά τα πιστεύω.
1: Νομίζω ότι σκληρή κριτική, αλλά to the point κριτική την έχει κάνει ο Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος είπε για να χαίρεσαι για αυτό που έγινε στη Γερμανία πρέπει να είσαι ή ηλίθιος ή προδότης.
0: Εντάξει.
1: Δύο λέξεις, αυτά είπε. Οι ηλίθιοι, οι προδότες χαίρονται με αυτό που έγινε στη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας. Για να μην νομίζουμε ότι σήμερα θα αλλάξει ή από αύριο θα αλλάξει η πολιτική της Γερμανίας. Σε ένα κρατήδιο δεν ασκεί ομοσπονδιακή πολιτική. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων, άμυνας και διάφορα τέτοια, εν πάση περιπτώσει, είναι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, στην αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αυτά που έχει το τοπικό κρατήδιο είναι θέματα στην εκπαίδευση, θέματα στην αστυνόμευση, θέματα τέτοια πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εκεί προφανώς θα αφήσει το στίγμα της. Το θέμα είναι αν είναι προάγγελος των όσων πρόκειται να γίνουν στις εκλογές που θα έχουν τις γενικές σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό είναι το μείζον, εν πάση
0: περιπτώσει. Είναι μεγάλο πράγμα τώρα. Μεγάλο. Κάνουμε μία παύση εδώ, σε αυτά που σας λέμε, και στέλνουμε 4 καλημέρες, μεγάλες όμως.
1: 4.
0: Στην Νικολέτα. Ναι. Στην Αφροδίτη, ναι. Στον Νίκο, ναι. Και στον Γιώργο, ναι. Που μας ακούν ενώ κάνουν τη βόλτα τους στη Χειροσήμα.
1: Μπράβο.
0: Ακούνε Earth News Radio αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: 105,8.
0: Ναι.
1: Όχι άλλο.
0: Παιδιά, μην αλλάξει τη συγγνώμη. Μας ακούνε από το Ερτέκο, Διονύση.
1: Καλημέρα. Πολύ καλά κάνουν. Δεν έχουμε πει ότι μας ακούνε και από το Ερτέκο.
0: Εντάξει,
1: το έχουμε πει.
0: Γι' αυτό. Τα παιδιά το ξέρανε. Είναι στη Χειροσήμα. Πες μια καλημέρα.
1: Καλημέρα στη Χειροσήμα. Καλημέρα και στα παιδιά.
0: Στα Ιαπωνικά, πες τη.
1: Ω, το ίδιο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα. Που είναι. Είχε 3 μέρες αναρωτική.
0: Γιατί.
1: Ξέρω εγώ. Καλή εβδομάδα, 18 βαθμούς στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη.
0: Εσύ ακουγόμαστε παντού, έτσι. Παντού, φτάνουμε μέχρι τη Χειροσήμα.
1: Μα βέβαια το ΕΡΤΕΚΟ παντού, τι
0: συζητάμε. Θα ήθελα και εγώ να πάω στη Χειροσήμα.
1: Στη Χειροσήμα, ειδικά στη Χειροσήμα.
0: Θα ήθελα να πάω. Είναι τόπος, πώς το λένε, που έχει γραφτεί μία από τις πιο μελανές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία, ας πούμε.
1: Σωστό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Εμείς τώρα, ενώ γίνονται αυτά τα κοσμοϊστορικά πράγματα, ας πούμε. Κοσμοϊστορικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα δείξει. Μπας περιπτώσει είναι σοβαρά αυτό.
0: Είναι σοβαρά πράγματα.
1: Ασχολούμαστε με το αν, ξέρω εγώ, ένας πολιτικός αντί να είναι εκεί που ήταν ένας άλλος πολιτικός και μιλούσε, παρουσίαζε βιβλίο για τον Αντωνιάδη.
0: Όχι, εντάξει. Όχι. Καλύτερα να ασχολούμαστε με τέτοια παρά να έχουμε αυτά, σαν αυτά που έχουν
1: γίνει. Καλύτερα. Κάνει. Αυτό ξαναπέστο. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πουσιώδη και αδιάφορα.
0: Επίσης.
1: Αδιάφορα, εντελώς παντελώς.
0: Έχει μπει πια στο DNA μας.
1: Ναι.
0: Το εξής πράγμα. Να γκρινιάζουμε για τα πάντα. Γιατί βγαίνει ο ήλιος από την Ανατολή.
1: Ναι.
0: Ας πούμε. Είμαστε ικανοί να γκρινιάξουμε και γι' αυτό. Μήπως κάτι σημαίνει, μήπως γυρνάει την πλάτη του στη Δύση, μήπως δεν είναι συμπεριληπτικός.
1: Ή μήπως οι Ανουνάκοι έβαλαν το δάχτυλό τους.
0: Μήπως δεν είναι συμπεριληπτικό. Ρε εσείς, αφήστε το ρεμό.
1: Αφήστε το ρεμό στην ησυχία του. Γιατί... Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ως ντεκόρ τον Μεγαλέξανδρο. Τι είναι ο Μεγαλέξανδρος για να το χρησιμοποιεί ντεκόρ.
0: Τι είναι.
1: Τέτοια διάβαζα.
0: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά όμως.
1: Όχι, αλλά δεν πρέπει όμως. Γιατί να το χρησιμοποιούν και ποιος έδωσε την άδεια γι' αυτό.
0: Μα σοβαρά τώρα.
1: Μα κανείς δεν
0: έδωσε. Ότι τι είναι δηλαδή το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Είναι σημείο κατά τεθέν της πόλης. Άμα είναι έτσι να πήγαινε και να πάρει το Λευκό Οίκο και το Λευκό Οίκο, λέω. Τον Λευκό Πύργο και να τραγουδούσε πάνω τον Λευκό Πύργο. Γιατί δεν πάει.
0: Παιδιά, δηλαδή έχουμε ξεβεί, θέλουμε να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
1: Για κάποια πρέπει να γκρινιάζουμε. Αξίζει. Γιατί τα κάνουν όλα ίσιωμα.
0: Καλή, ήταν πολύ χαρούμενοι οι Θεσσαλονίκοι που περιμένουν να κάνουν συναυλία.
1: Έχω άλλα άκουσα και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο και τα λοιπά. Όχι, από τον Δήμαρχο δεν τον άκουσα, δεν μιλάω. Ο Δήμαρχος είναι μακρόθεν. Τώρα είναι τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Λέει, εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια, ούτε ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και πρέπει να δούμε.
0: Και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται.
1: Πού ξέρω εγώ.
0: Μόνο το αποφάσισε ο Ρέμος και πήγε σε μια σκηνή να κάνει μια συναυλία.
1: Ο Ρέμος προσωπικά το κάνει αυτό.
0: Ο Ρέμος, παιδί μου, το κάνει για 30 χρόνια στο τραγούδι.
1: Όχι. Άλλο λέω. Ο Ρέμος προσωπικά είπε εκεί θα μπει η σκαλωσιά.
0: Εκεί θα μπει. Ωραία, και εγώ
1: το πάλκο. Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Να γκρινιάζουμε και εμένα για μια συναυλία.
1: Καλύτερα να γκρινιάζουμε για τέτοια παρά να γκρινιάζουμε για άλλα. Που γκρινιάζουμε ούτως ή άλλως. Αυτό δεν γίνεται, ρε η Κατερίνα. Άμα είναι να πάτε στην Νορβηγία ή στην Δανία που δεν γκρινιάζουν. Που και αυτοί γκρινιάζουν. Αλλά καλημέρα στη Μέρη, τη φίλη μας από το Ανόβερο. Μαύρη μέρα ξημέρωσε και προβλέπεται να χειροτερέψει. Άλλα 4 κρατήδια περιμένουμε να εκλέξουν τους ίδιους φασίστες, μας λέει η Μέρη που ζει στο Ανόβερο.
0: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, τότε. Υπάρχει πρόβλημα στη Γερμανία. Μεγάλο.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς υπάρχει μεγάλο
0: γιατί,
1: πρόβλημα.
0: Γιατί το επαναλαμβάνω. Υπάρχει προηγούμενο.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή. 17 βαθμούς στην Ξάνθη. Άρχισε να πέφτει. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άρχισε να πέφτει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λέει η μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης είναι όντως χάλια, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να την διορθώσει η ακροδεξιά. Αυτά είναι τα επίχειρα μιας άλλης ανατολικογερμανίδας, ας πούμε, της Μέρκελ. Δικά της επίχειρα είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε και ξύνουμε τέτοιες πληγές. Πρωί-πρωί.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, γιατί. Ναι, όχι, να ξύνουμε. Όχι, Διονύση, να ξύνουμε, δεν κατάλαβα. Ακούσα, παιδιά, το αμίμητο δηλαδή το πράγμα. Τι έχει περάσει στον κόσμο,
1: ναι,
0: και τι πιστεύει ο κόσμος, το οποίο λες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνομιλούσα με έναν κύριο, οδηγό ταξί,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Μας το έπεσε και στην εκπομπή,
0: ναι, και μου έλεγε, ναι, που μου έλεγε ότι έχει προβλήματα,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος με το. Όμως,
1: ναι,
0: μου είπε.

0: το εξής πράγμα, ότι αν δεν είχαμε σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας,
1: ναι,
0: και τα είχαμε καλά με τον Πούτιν,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: θα μπορούσαμε να έχουμε μία συμφωνία μόνοι μας με τον Πούτιν,
1: ναι,
0: και να παίρνουμε φτηνά φυσικό αέριο
1: από τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, okay.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, άμα το πιστεύει όχι, ο κύριος, τι θα το αλλάξει μια λάθο.
0: Όχι, όχι. Το εξήγησα, τον άκουσε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μπορώ να πω. Και του λέω, ακούστε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης μόνος του ή ο κάθε Μητσοτάκης, κάθε πρωθυπουργός της Ελλάδας, να κάνει μόνος του μια συμφωνία με μια χώρα στην οποία έχει σταθεί.
1: Πώς θα μπορεί. Δεν μπορεί, δεν ήταν, μας περιμέναν. Εγώ θυμάμαι και δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας μεγάλης, μεγάλο εκδότη, που έλεγε ότι 5 εκατομμύρια ρουβλιά μας περιμένουν στο,
0: καλά, εντάξει,
1: εδώ, στα σύνορα.
0: Τώρα περίμενε μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν μπορεί.
1: Ήταν ή δεν ήταν πρωτοσέλιδο.
0: Ας το πρωτοσέλιδο. Mm. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Του το εξήγησα γιατί δεν μπορεί. Γιατί είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για πάρα πολλούς άλλους λόγους και για ιδεολογικούς ακόμα.
1: Τέλος πάντων, καλημέρα, κάτι κάνει λάθος η Ευρώπη και οι μεγάλες χώρες, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, που έρχεται σιγά σιγά η ακροδεξιά, μας λέει ο Απόστολος, 16 βαθμούς στην Οριστιάδα, παρεμπιπτόντος. Μπορεί να κάνει, μπορεί και να μην κάνει, δεν ξέρω αν κάνουν αυτοί οι λάθη ή είναι
0: δεν
1: θέματα,
0: μόνη
1: ή είναι θέματα κολλήματα, σαν αυτό που περιέγραφε για παράδειγμα η Κατερίνα Μόλις, τα οποία στερούνται, όχι στερούνται λογικής, αλλά και γνώσης πραγματικών δεδομένων.
0: Ναι.
1: Άμα τα στερήσει από αυτά και μετά κάνεις μια θεωρία που σε βολεύει, σ' αρέσει, εσύ νιώθεις εντάξει, ωραία με τον εαυτό σου, αλλά δεν στέκει. Παλιά αυτό τους λέγανε θεροβάμονες ή ξέρω διάφορα, ναι, τέτοια, ναι, πράγματα,
0: ναι.
1: Αλλά τι να κάνεις. Καλημέρα στον Γιώργο. Το Γιώργο, εγώ θα γκρινιάζω μέχρι να πας σε ρέτη στο Λιβάδι.
0: Αυτό
1: άλλο,
0: ναι,
1: κοσκινάκι αυτό,
0: ναι. Αυτό είναι ένας λόγος να γκρινιάζεις.
1: 29 βαθμούς ήδη στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα και στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι.
0: Πάμε για λίγο.
1: Δεν το βλέπω. Αλλά μακάρι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Παράλληλα, εξήγηλε σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σε χωριό της Ναμπατίγια του Νότιου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολάχ. Νέες εντολές για εκενώσεις περιοχών. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Αυθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και σε λίγο θα συνδεθούμε με το Παπαχλιμίτζο που του τα έχω μαζεμένα.
1: Και τη Στέλλα.
0: Η Στέλλα δεν τη τα έχω μαζεμένα. Θέλω να την αγαπώ.
1: Καλημέρα στον Μπίλι. Κάντε τον Μπίλι, το φίλο μας στην Καλαμάτα.
0: Πού είσαι, ρε Μπίλι? Στα
1: αστικά Καλαμάτα. 18 βαθμούς ψυχρούλα. Καλή εβδομάδα.
0: Πέφτει.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που φροντίζει να μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες από την Νέα Πολύ Λακωνίας και έτσι μας φτιάχνει λίγο το κέφι. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
0: Ναι.
1: Τη αρέσει πολύ όταν κάνω τον Ιαπωνέζο. Δεν κάνω τον Ιαπωνέζο. Κρύβω έναν μέσα μου.
0: Έχει ρίζες.
1: Κρύβω ένα μέσα μου. Ναι. Η Φωτεινή μας λέει, πώς λέγαμε πριν, ας πούμε, ότι κάποιοι ψηφίζουν ενώ είναι υποκρίτρια επί της ουσίας η ηγέτιδα της ΑΕΦΔΕ. Λέει, επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους εκεί πέρα που εργάζονται στην Γερμανία, στα εργοστάσια, και υπάρχουν και μετανάστες οι οποίοι, η σημαία του ΑΕΦΔΕ είναι η αντιμεταναστευτική πολιτική. Υπάρχουν και μετανάστες που την ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτή με ποια λογική, ότι ήρθαμε εμείς να μην έρθουν κι άλλοι και μας πάρουν τη δουλειά?
0: Θα σας πω. Με
1: ποια λογική οι μετανάστες ψηφίζουν ένα αντιμεταναστευτικό κόμμα? Δεν καταλαβαίνω.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, για πες, για εξήγησε λίγο.
0: Αν είναι μετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς,
1: ναι,
0: δεν θεωρούν ότι είναι μετανάστες.
1: Τι θεωρούν ότι είναι?
0: Εντάξει, άμα είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, είναι 800 χρόνια οι άνθρωποι εκεί. Όχι. Και τι γίνεται, οι άνθρωποι, αυτά τα κόμματα είναι κατεξοχήν λαϊκιστικά κόμματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, πόντως υπάρχει πρόβλημα οικονομικό και πάει χάλια οικονομία, πατάνε εκεί, τους στάζουν καλύτερες μέρες, τους στάζουν, θα τους δώσουν λαγούς με πετραχίλια και το πιστεύουν και γι' αυτό τους ψηφίζουν. Άμα δεν θεωρείς τον εαυτό σου μετανάστη,
1: ναι,
0: γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίσανε τον Τραμπ? Πιστεύεις Λατίνοι?
1: Ο Τραμπ, τι χαρά για το αποτέλεσμα της Γερμανίας, τι χαρά ο Τραμπ όμως. Ο Τραμπ και ο
0: Βάνς.
1: Και ο Βάνς, καλά, δεν το συζητώ. Και ο Πούτιν. Μεγάλη χαρά για αυτή. Δηλαδή, του Τραμπ την ανάρτηση με το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ρινανία Βεσφαλία, ξέρω εγώ πώς το λένε.
0: Ρινανία Βεσφαλία.
1: Αυτό.
0: Σαξονία Ανχάλτ.
1: Λοιπόν, την αναπαρήγαγε του Τραμπ και ο μεσολαβητής, αυτός που μιλάει εκ μέρους του Πούτιν, ας πούμε, με τους άλλους μεσολαβητές που στέλνει ο Τραμπ.
0: Ναι, γιατί να μην το ναι, αυτό, αφού είναι φίλοι όλοι αυτοί.
1: Αφού είναι όλοι φίλοι.
0: Όλοι
1: φίλοι είμαστε. Τι καλά. Ο Δημήτρης μας λέει το εξής. Επί δεκαετίες οι χριστιανοδημοκράτες ακολουθούσαν τη ρίση του Στράους που είχε πει «Δεξιότερα από εμάς δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα». Τα τελευταία χρόνια το ξέχασαν, άφησαν τη δεξιά πτέρυγα ακάλυπτη και έφαγαν από εκεί τον γκολ. Και μιας και λέμε γκολ, συγχαρητήρια στην Πανάθα μας που έπαιξε επιτέλους μπάλα.
0: Έλα ρε Πανάθα, ναι ρε παιδιά.
1: Ακούστε να δείτε τώρα, για την Πανάθα σας έχω είδηση.
0: Τι?
1: Λοιπόν. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν ο κύριος Τσίπρας. Με δίπλα του ήταν η κυρία Μάρδα. Η οποία
0: Πέλκα,
1: είναι με έναν κύριο Πέλκα.
0: Πέλκα.
1: Ο οποίος κύριος Πέλκα. Γιατί δεν είναι κύριος ο Πέλκας?
0: Πολύ γνωστός παίκτης του ΠΑΟ.
1: Ωραία, και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κύριος. Λοιπόν, ο οποίος κύριος όμως έγινε αλλαγή. Που σημαίνει ότι βγαίνει το συμπέρασμα πως ο Σαββίδης ήθελε να στείλει μήνυμα στον Τσίπρα μέσω της κυρίας Μάρδα που έβγαλε τον Πέλκα.
0: Ας το καλό, ρε.
1: Καλό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Καλό.
0: Αυτό είναι πολύ διαστραμμένο.
1: Μόνο εγώ αυτό.
0: Είναι διαστραμμένο, ναι, αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στο Βόλο, στο φίλο μας τον Δημήτρη. Μας στέλνει ένα γρίφο. Θα το διαβάσουμε μετά και θα σας πούμε.
0: Επίσης δεν πουλάει ο Σαββίδης.
1: Τι δεν είμαι.
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Α, μην τον πουλεί.
0: Το είπε ο άνθρωπος.
1: Ας μην τον πει. Μας στέλνει ένα γρίφο. Θα το διαβάσουμε μετά και θα σας πούμε.
0: Επίσης δεν πουλάει ο Σαββίδης.
1: Τι δεν είμαι.
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Α, μην τον πουλεί.
0: Το είπε ο άνθρωπος.
1: Ας μην το...

0: Ναι.
1: Δεν ρογάει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, όχι ότι πριν ήταν τέλεια τα μαλλιά του, αλλά εντάξει, εκείνο το ξανθό που είχε νέος δεν θα το ξαναποκτήσει.
0: Κρίμα. Πολύ στεναχωριά μου γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Το ένα λάθος είναι το μεταναστευτικό και έχω ακούσει ότι μεγάλοι πλειοκτήτες φέρνουν πετρέλαιο από Ρωσία. Μας λέει ο κύριος Απόστολος. Σε ένα βαθμό και αυτό ισχύει. Σε ένα βαθμό. Παρά τα μπλόκα τα ευρωπαϊκά κτλ. Υπάρχουν διάφορα τέτοια. Βάζει η χώρα και αστερίσκους και τέτοιες ιστορίες. Η Φωτεινή μας λέει ότι θεωρούν τον εαυτό τους Γερμανούς μέσα στη Γερμανία. Αυτό που έλεγες.
1: Ναι.
0: Για τους μετανάστες.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Άλλα.
1: Άλλα θέματα.
0: Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς, λέει κάτι. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς εκεί, στον Περσικό κόλπο. Τι να κάνουμε. Είχαμε, τώρα λέει, βομβαρδίσανε κάτι πλοία. Τους ρίξανε ρουκέτες οι Αμερικανοί. Και υπάρχει εξαιτίας αυτών των βομβαρδισμών, λέει, υπάρχει νέα αύξηση της τιμής των καυσίμων. Πού θα πάνε.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται.
0: Τα καύσιμα, ας πούμε.
1: Δεν γίνεται.
0: Για να ξέρουμε δηλαδή.
1: Δεν πάει.
0: Να πάρουμε τον αποθαρό μας. Ναι. Να ξέρουμε και εμείς θα γίνει.
1: Δεν πάει.
0: Δεν πάει.
1: Αυτό. Όχι, δεν πάει αυτό το πράγμα.
0: Δεν πάει.
1: Πώς θα το κάνω.
0: Είναι πάνω από τα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία του Ιράν. Ενισχύθηκε κατά 0,2. Μην νομίζετε.
1: Είχαμε τηλεόραση. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε.
2: Τι είπα, παιδιά. Τι λάθος είπα.
3: Τι είπες.
2: Νόμιζα ότι κάτι μου είπε ο πάνω ο αρχισυντάκτης. Όχι.
3: Αρχισυντάκτης. Να σου πω κάτι ο αρχισυντάκτης μας.
2: Ακούω φωνές.
3: Είναι χορτοφάγος. Τώρα από αυτό καταλαβαίνεις. Μην ασχολείσαι περαιτέρω. Τι σου λέει το. Τι. Ναι. Δεν το ξέρεις. Το κρύβει.
0: Τι γίνεται, παιδιά. Παιδιά, τι λέτε. Τι λέτε ακριβώς.
1: Αν δεν ήταν το κορίτσι που γνωριζόμαστε λίγο καιρό, θα είχα βγει πλάτη σήμερα. Εγώ, να ξέρεις. Θα σου γύρναγα την πλάτη.
2: Γιατί.
1: Γιατί πήγε και έφαγε με τη Χριστάρα και δεν μου είπαν τίποτα.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι πως.
1: Για πέμπτη συνεχιδέ, α πούμε.
0: Ήρθε στις 6 παρα 10. Από τις 6 παρα 10 μέχρι τις 6:42 αυτό το πράγμα λέει. Γκρινιάζει διαρκώς για τον Παπακλιμίτσο που της γύρισε πλάτη και την παράτησε και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Αλλά σε ποιον γκρινιάζει, σε μένα.
3: Ναι.
0: Σήμερα εσύ σε ποιον γκρινιάζει, σε μένα.
3: Ναι. Άρα πάει μια λυσά.
0: Τα δικά σου. Εγώ γιατί τα λούζω.
1: Άστα, άστα, Στέλλα μου, άστα, τέτοια, στην απέξω.
3: Λοιπόν.
2: Δεν μου λες, Κατερίνα, να πω εγώ, η ερώτησή της η χθεσινή, αμέσως τη σκέφτηκα όταν είδα ότι το απόγευμα, το βράδυ, βγήκαν τα αποτελέσματα από τη Γερμανία, από τη Σαξονία και το AFD έκανε θρίαμβο, περίπατο. Και σκέφτηκα την ερώτηση της Κατερίνας γιατί είχε να κάνει με τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και τέλος πάντων πόσο αυτό μπορεί όλο να επηρεάσει και εμάς και τα λοιπά. Σαν να ήσουν προφητική στην ερώτηση, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, αφού ήταν, πώς το λένε, το περιμέναμε. Δηλαδή όλο αυτόν τον καιρό αυτό το περιμέναμε να συμβεί. Μόνο οι Γερμανοί
0: εξεπλάγησαν. Ναι.
1: Εξεπλάγησαν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξεπλάγησαν οι Γερμανοί. Αλλά δεν ξέρω.
0: Βασικά οι Δυτικογερμανοί, γιατί οι Ανατολικογερμανοί τα ξέρουν.
1: Γιατί αυτό που λέγαμε και με τον Διονύση πριν είναι ότι δεν έχει αυτή η χώρα προηγούμενο.
2: Αυτό
1: δηλαδή είναι μια χώρα με προηγούμενο.
2: Ότι έχει προηγούμενο, αυτό είναι το θέμα.
1: Να πεις ότι δεν ξέραν, ας πούμε, πώς είναι αυτό το πράγμα.
2: Και
1: ότι...
2: μεγάλη συμμετοχή, λέει, παιδιά, έτσι. Δηλαδή
0: 76%
2: και τους ψήφισε.
0: 76% έφτασε η συμμετοχή του, η οποία θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ψηλή. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω κρατήσει την κριτική που διάβασα με τον Τούσκ. Εντυπωσιάστηκα για το πολύ άμεσο, λιτό και απέριτο. Όσοι χαίρονται με τη νίκη του AFD είναι ή οι ηλίθιοι ή οι προδότες. Είπε ο Ντόναλντ Τούσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας.
1: Εντάξει.
0: Απλά αυτό το βάζω στο τραπέζι.
3: Τούσκ και από τους παλιούς ηγέτες γειτονικής χώρας Πολωνίας με βαθιά ιστορική γνώση.
0: Όχι μόνο με γνώση και με άποψη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έτσι, για την Ευρώπη. Γιατί εκτός από τη Γερμανία αυτή καθ' αυτή, η όλη ιστορία εμάς γιατί μας πειράζει, μας επηρεάζει. Είναι το θέμα της ευρωπαϊκής ομοσπονδοποίησης. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέμα το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Αυτό.
3: Εγώ έχω αίσθηση εδώ πέρα υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα που δεν περιορίζεται ούτε στη Σαξονία ούτε στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη γερνάει πληθυσμιακά, άρα έχει ένα κοινωνικό κράτος που είναι το καλύτερο στον κόσμο, το οποίο σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί να το υποστηρίξει με τον τρόπο στηρίζει, ήδη δεν μπορεί να το υποστηρίξει με τον τρόπο που στηρίζει τώρα. Σε καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, μπλα μπλα μπλα, χάνει από την Κίνα, από τη ΣΥΠΑ, χάνει από παντού. Άρα αυτό το μοντέλο που ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες αρχίζει και ευθύνει. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, ούτε νοιάζει να καταλάβει γιατί ευθύνει για τις αιτίες κλπ. Όσο δεν κάνετε κάτι, δεν μπορεί να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή τόσο δραστικό, αποτελεσματικό. Και έρχονται κάποιοι και υπόσχονται μαγικές λύσεις ή μαγικούς ενόχους. Λένε φταίνει μετανάστες, φταίει ο ένας.

0: να στέει ο άλλος κλπ. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο ΑΕΦΔΕ. Τα λένε στον Δόμιο, τώρα προφανώς δεν είναι μόνο αυτή η αιτία.
1: Προφανώς και πώς αλλά... τα παραδοσιακά κόμματα φαίνεται ότι δεν μπορούν να προσελκύσουν μα... ειδικά τους νέους.
2: Μας έλεγε μια φίλη ακροάτρια και εξηγούσε και η Κατερίνα ότι υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι όμως επειδή είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς και νιώθουν Γερμανοί, ψηφίζουν αντιμεταναστευτικό κόμμα γιατί σου λέει εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί.
1: Ψηφίζουν μην, ΑΕΦΔΕ, δηλαδή.
2: Ναι, ΑΕΦΔΕ, μην έρθουν και άλλοι ας πούμε και μας πάρουν τις δουλειές ή μας αλλάξουν τον τρόπο ζωής. Γιατί εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί. Και είναι αντιμεταναστευτική πολιτική, υποστηρίζουν ακόμα και μετανάστες. Δηλαδή υπάρχουν πολλά οξύμορα σε αυτή την ιστορία.
3: Για το ίδιο, το επαναλαμβάνω, το ίδιο είχε συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων και είναι ο κατεξοχήν υπέρμαχος, ας πούμε, του αντιμεταναστευτικού. Mm. Έχει επαναφέρει αυτή την αισχρή υπηρεσία, ας πούμε, την ICE. Τον ψήφισαν. Και
2: Λατινογενείς.
3: Ναι, άνθρωποι που έχουν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις γύρω χώρες, ας πούμε. Και τους διώχνει τώρα.
1: Αυτούς που κυνηγάει.
3: Τους διώχνει, τους συλλαμβάνει και τους διώχνει.
0: Αλλά την ίδια ώρα βλέπουν στην
2: Γερμανία. Άρα δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Είναι και το μεταναστευτικό, αλλά κυρίως είναι οι απλουστεύσεις, οι υπεραπλουστεύσεις, δηλαδή. Αυτό που έλεγαν παλιά, ο λαϊκισμός, αυτό είναι το βασικό. Οι υπεραπλουστεύσεις για λύσεις που δεν είναι εύκολες και δεν υπάρχουν. Αυτό που έλεγε ο Κώστας πριν από λίγο.
0: Λοιπόν,
2: αυτό είναι το μείζον πρόβλημα.
0: Να τα λύσουμε αυτά.
2: Εμείς θα τα λύσουμε. Ναι.
0: Θέλαμε να σας πούμε μια καλημέρα, γιατί τώρα θα πάμε στον Δημήτρη Χριστούλια να αποκωδικοποιήσουμε
3: τα μέτρα. Να πάτε. Με την καλημέρα μας.
2: Με το καλό.
3: Στον κύριο Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχρημίδη.
2: Τι ήταν πάνω που έλεγα για το πετρέλαιο. 0,2 πήρε πάνω. 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το WTI, επειδή με ρωτάς, θα με ρωτούσε.
3: Έτοιμη ήμουνα.
2: 0,4. 91,85.
3: Αλήθεια.
2: Διάβαζα ότι έχει φτάσει το γαλόνι πάνω από 5,5 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θεωρείται, ξέρω εγώ, στην πετρελαϊκή κρίση του 70 είχαμε τέτοιες τιμές, ας πούμε. Σε αναλογία δεν είχαμε τέτοιες τιμές. Λέω κατά αναλογία. Έτσι. Δεν έχει ξαναζήσει η Αμερική τέτοιου ύψους τιμές. Δηλαδή ούτε Biden δεν μπορεί να πει τίποτα πλέον περί του Biden και τέτοια ο κύριος Τραμπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι τον πιστεύουν ακόμα. Τουλάχιστον ένα 30%, το 1 τρίτο. Καλημέρα στην Ορεστιάδα. 16 βαθμούς. Ακούω αυτές τις θερμοκρασίες και αγαλιάζω. 16 βαθμούς στη Δημήτρη.
3: Παιδιά,
2: καλημέρα Δημήτρη.
3: Είχε μία ζέστη στη Θεσσαλονίκη.
2: Είχε.
3: Οι Θεσσαλονικείς χτυπάγαν το κεφάλι τους στον τοίχο, δηλαδή. Γιατί
2: πήγατε εσείς και τους φέρατε ζέστη.
3: Πήγε πολύ καλά όλο το καλοκαίρι, μου λέγανε.
2: Ναι.
3: Εντάξει, ανεκτό ήταν. Αλλά είχε συνδυασμό αυτές τις μέρες, ζέστη και υγρασία. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, ενώ είναι μια πόλη που την περπατάς ευχάριστα, γιατί είναι ωραία να την περπατάς στη Θεσσαλονίκη, δεν άντεχες. Δεν άντυχες, παιδί μου, δεν άντυχες. Έψαξες να βρεις κάπου να χωθείς ένα air condition, να πιεις κάτι, να μπει δροσιστικό, κάτι με λίγο το τι νερό ή πια όσο τρίγω πιο το χρόνο το πιέντε στις δύο μέρες. Τι να κάνω. Πολύ ωραίοι οι Ιάπωνες που είναι τιμόμενη χώρα. Πολύ ωραίο περίπτερο.
2: Σ' αρέσανε.
3: Βεδιονύση.
2: Ναι.
3: Είχε μοντέλα καινούρια.
2: Τι
3: από
2: μοντέλα.
3: Αυτοκίνητα, από τις μεγάλες
2: ιαπωνικές
3: αυτοκινητοβιομηχανίες.
2: Βέβαια, Κάμπελ, ναι.
3: Ο Ιάπωνας πρέσβης ξεκίνησε με την ομιλία του στα ελληνικά.
2: Αφού ξέρει.
3: Ναι,
2: ξέρει.
3: Τέτοια πολύ πράγματα, καλά, ναι. Ήταν πολύ ωραία. Είδες και αυτό που κάνει το Τάικο.
2: Τον είδα το Τύμπανο.
3: Ήταν εντυπωσιακό αυτό.
2: Το έχω δει σε παλιές ταινίες, στα Σογκούν και στα τέτοια.
3: Πολύ καλή φυσική κατάσταση. Τον είδες πως ήταν αυτό, ήταν.
2: Γραμμωμένο.
3: Βέβαια, ναι. Πολύ. Γιατί το χτύπαγε πολύ ωραίο το τύμπανο, παιδάκι μου.
2: Αυτό.
3: Ναι, και τραγούδαγε κιόλας.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά δεν ξέρω, αυτό στα Ιαπωνικά είναι σαν σε μαλώνουν. Λίγο. Είναι.
2: Εδώ σ' αγαπώ, λένε και ναι, σαν ναι. Να σου λένε σαν σε μάλλον.
3: Να σου λέει δηλαδή, φύγε από εδώ μπροστά.
2: Και αυτό,
3: να,
2: ναι.
3: Που να...
2: Ωραία χώρα. Ναι, ωραία ναι. Χώρα, ρε. Ωραία.
3: Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Που, θέλω να ξαναμιλήσω, γιατί τα πάμε το Σάββατο με το Διονύση. Εμείς τα έχω πει 15 φορές, βέβαια. Αλλά δεν σας είπα. Μπήκα στο μετρό. Είναι υπέροχο. Είναι πανέμορφο. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος σαν και εμένα, να μπει στο μετρό που έχει μία γραμμή και να χαθεί εννοώ την κατεύθυνση. Αυτό εντάξει, είναι, αυτό μόνο εγώ μπορώ να το κάνω, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί ήθελα να πάω προς τη ΔΕΘ, προς το Συντριβάνι, δηλαδή στο σταθμό εκεί, και με πήγα από την άλλη. Στην αρχή πήγαινα σωστά. Βγαίνω στον επόμενο σταθμό και λέω μάλλον έχω πάει λάθος. Και παίρνω τη λάθος κατεύθυνση και πήγαινα. Αλλά θέλω να πω, μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι, μπράβο σας, έχετε ένα πολύ ωραίο μετρό. Με άξιζε, που λέει ο λόγος, τη αναμονή τόσα χρόνια. Είναι πανέμορφο, είναι καθαρό, διατηρήστε το έτσι. Είναι σαν να μπαίνει σε ένα μουσείο.
2: Παιδιά μου,
3: και στο σταθμό της Αγίας Σοφίας.
2: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Μου περιέγραφε το σταθμό Βενιζέλου, ας πούμε, που κατέβηκε στο τρίτο επίπεδο εκεί και περιηγήθηκε κτλ. Και είχε. Μου στείλε βίντεο στις κυλιόμενες κάλες.
3: Όχι, και από το σταθμό από σου στείλε.
2: Μου στείλε.
3: Μέσα.
2: Δεν μου ήρθε.
3: Σου στείλε.
2: Μου ήρθε.
3: Ναι.
2: Δεν μου ήρθε.
3: Και έξω ο
2: λοιπόν,
3: σταθμό.
2: Αλλά τον εκθίαζε ως σταθμό και επιβεβαίωνε. Με την εικόνα που έχει η Κατερίνα, γιατί είναι και, έχει γυρίσει γύρω-γύρω, ας πούμε, πολλές πόλεις και τα λοιπά. Και λέει είναι ένας από τους καλύτερους σταθμούς μετρό που έχει δει.
3: Και να σου πω κάτι.
2: Αλήθεια μου το από αυτό, δεν το λέω έτσι.
3: Κάθε
2: υπερβολή.
3: Είναι παιδιά, είναι το πιο όμορφο μετρό της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι το πιο σύγχρονο, το πιο καινούριο, το πιο αυτό.
2: Από όσα έχει δει, δεν ξέρει τώρα τα υπόλοιπα.
3: Δεν έχουν ξέρει
2: όλα τα μετρό, α πούμε.
3: Πρόσεξε. Είναι και το χωρί οδηγό.
2: Ναι, ωραία.
3: Ναι, εγώ είχα ξαναμπεί στη Λιόν που είχα πάει πριν χρόνια.
2: Στη Λιόν έχει αυτό το τρένο το γρήγορο, δεν είναι μετρό.
3: Όχι, στο μετρό.
2: Α, στο μετρό της Λιόν. Έχει αυτό το τρένο που πάει.
3: Αυτά τα τρένα τα έχουν στη Γαλλία γενικά, ναι. Αλλά στο εδώ, τυπωσιάζεσαι, ρε παιδί, γιατί είναι και καινούριο. Εκεί φοβόμουν λίγο στη Λιόν.
2: Και γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη και γουστάρουμε.
3: Ναι,
2: αυτό. Τι να λέμε τώρα.
3: Εγώ, άμα ήμουν ωραίο, θα είχα συναυλία στο μετρό. Μέσα.
2: Στο σταθμό Βενιζέλου. Πόπο εκεί να δεις πικετοφορίες που θα γινόταν. Θα βγαίνανε κάτι οι κύριοι και κυρίες με πώς τα λένε αυτά τα χαρτόνια, εν πάση περιπτώσει, που τα γράφαν διάφορα σε κάτι λόφους. Το είχαν κάνει και στο παρελθόν.
3: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
3: Ναι.
2: Άλλα θέματα.
3: Τι
2: έγινε, τι ειδήσεις έβγαλε. Εσύ ποιες ειδήσεις από Θεσσαλονίκη ξεχώρισες? Από αυτό το διήμερο, εν πάση περιπτώσει.
3: Από τα οικονομικά, θα σου πω.
2: Από οπουδήποτε.
3: Όχι, από τα οικονομικά.
2: Τρία πράγματα που ξεχώρισε, ρε παιδί μου, από τις δηλώσεις, από την ομιλία και από τη συνέντευξη.
3: Θα σου πω από τη συνέντευξη.
2: Τι ξεχώρισε.
3: Εγώ αυτό που κατάλαβα πλέον είναι ότι. Εντάξει, πέρα από το Τζίπρα και το Ναυρουλάκι κτλ., δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να χαριστεί στο Σαμαρά. Αυτό κατάλαβα.
2: Ναι.
3: Αυτό το εισέπραξα στον απόλυτο βαθμό αυτό το πράγμα.
2: Γιατί είναι χαριστή στο Σαμαρά?
3: Ρε παιδί μου, μέχρι τώρα κρατούσε μία.
2: Αφού ο Σαμαρά θέλει να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν το χαριστεί?
3: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα, αν κρατούσε μία λίγο πιο αυτή στάση, πλέον αυτό τελείωσε.
2: Μάλιστα.
3: Τελείωσε. Μαχαίρι, πώς το λένε.
2: Ναι.
3: Αυτό το κατάλαβα απόλυτα.
2: Εγώ το είχα καταλάβει. Δεν θέλω να σε.
3: Πες μου.
2: Από την προηγούμενη. Δηλαδή την παραμονή της ΔΕΘ ξεκίνησε μια μίνι βαβούρα, σιγά τη βαβούρα τώρα, τρικυμία εμποτηρίου ας πούμε, για το θέμα των βιβλίων. Ένα βιβλίο που έχει ένα ζευγάρι και δεν έχει ένα ζευγάρι κτλ. Και είχαν αρχίσει ας πούμε και τα δημοσιεύματα και
3: τα γνωστή,
2: τσαντίλα για τη Ζαχαράκη και το αυτό και εκείνο και το άλλο και ζητάνε το κεφάλι της Επιπίνακη και όλες αυτές τις ιστορίες και είχε ακουστεί ένα ένα τέτοιο είχε ακουστεί. Ως αίσθηση, δεν το λέω αυτολεξή, έτσι.
3: Όχι, παιδί μου, στο.
2: Είχε αδειάσει ήδη.
3: Στο ποτό που γίνεται κάθε χρόνο, στη Μάζοξη, που κάνει στους δημοσιογράφους ο Μαρινάκης και περνάει και ο Πρωθυπουργός από εκεί.
2: Ναι.
3: Το ρωτήσανε.
2: Το ξέρω ότι το ρωτήσανε, παιδί μου.
3: Το ρωτήσανε, και δηλαδή γράφτηκε κιόλας. Το ρωτήσανε για τη Ζαχαράκη. Και είπε: Θα ήμασταν μαζί το πρωί. Δηλαδή, δεν είδατε δίπλα μου τη γυναίκα. Δηλαδή, και για όνομα του Θεού.
2: Εντάξει, πέραν από αυτό, εγώ σου λέω ότι ακούστηκε από το παρασκήνιο. Από το παρασκήνιο ακούστηκε ένα.
3: Έλα τώρα.
2: Παρακαλώ, ας πούμε. Τώρα που θα καθόμαστε να κάνουμε την τρίχα τριχιά.
3: Ναι.
2: Καλημέρα στον Απόστολο που λέει: Πείτε κάτι για την Αλεξανδρούπολη και πάνω, πόσο χάλια είναι. Γιατί είναι χάλια?
3: Όχι, ρε παιδιά, η Αλεξανδρούπολη δεν είναι χάλια.
2: Γιατί είναι χάλια πάνω από την Αλεξανδρούπολη?
3: Με
2: όχι, μπορεί να εννοεί από την Αλεξανδρούπολη και μέχρι την Αλεξανδρούπολη είναι ωραία. Από την Αλεξανδρούπολη και πάνω είναι χάλια.
3: Γιατί η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ ωραία.
2: Εγώ δεν το ξέρω. Γιατί είναι χάλια, πείτε μας. Εξηγήστε μας, να το πούμε και στους φίλους ακροατές. Εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα. Γιατί είναι χάλια. Δεν έχω έρθει και έτσι δεν έχω ίδια άποψη. Οπότε δεν μπορώ να πω πράγματα που δεν γνωρίζω. Καταλαβαίνετε.
3: Είδες, έχουν κάνει και άλλο το παράδειγμα σου.
2: Ποιο παράδειγμα?
3: Βλέπω τώρα. Από έλεγες ότι πήγαινε 7 ώρα το πρωί για μπάνιο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
3: Πάνε στον Άλυμο. οι άνθρωποι από τώρα.
2: Καλά κάνουν.
3: Είναι 7 παρά.
2: Καλά κάνουν. Ωραία είναι.
3: Άμα κάνει ζέστα.
2: Τέτοια ώρα είναι ωραία για μπάνιο.
3: Ναι, ναι, ναι,
2: είναι
3: ναι.
2: Ακόμα δεν έχει σηκωθεί και αεράκι, είναι η θάλασσα.
3: Είναι σαν λίμνη. Το βλέπω
2: αυτό,
3: τώρα.
2: Αυτό.
3: Τι είναι, ρε παιδί μου, λάδι που λένε.
2: Αυτό το πράγμα όμως που πηγαίνουν για μπάνιο
3: ναι.
2: Και κάθονται μόνο μέχρι εκεί που πατώνουν.
3: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Ναι, μπορεί να μην ξέρουν μπάνιο και να μην να φοβούνται ναι. Να ανοιχτούν, ρε παιδί μου, αλλά. Εντάξει, μέχρι εκεί.
3: Το κάνανε παλιά.
2: Τόσο όσο.
3: Οι φιές και οι γιαγιάδες.
2: Παλιά το κάνανε και με. Είχαν σαμπρέλες και πήγαιναν
3: με σαμπρέλες. Πήγαιναν πάνω και κάτω με στο νερό.
2: Ο μπαμπάς μου, με σαμπρέλα έμπαινε. Ναι, ναι, ωραία. Και τι έγινε. Δεν ξέρω αν πάει.
3: Εντάξει,
2: εγώ ξέρω ανθρώπους στο Λιβάδι, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα.
3: Τώρα που κλείνει.
2: Δεν έχουν πάει.
3: Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
2: Γιαγιάδες και παππούδες και τέτοια. Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα. Γιατί.
3: Εντάξει.
2: Του έβαλε ένα screen saver. Πάρα πολύ ωραία.
3: Έχουμε δει.
2: Θα βγούμε τώρα γιατί πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ΑΦΔΕ, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 ένδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, ενώ οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστέλει στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 7 και 8 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τη Δέσποινα Σφυριοπούλου, γιατί θα μας πει.
1: Για μια χαρούμενη είδηση.
0: Όχι.
1: Τι έγινε στη Γερμανία με το AfD.
2: Λοιπόν, ήταν κάτι το αναμενόμενο, βέβαια, όχι τόσο, με τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ναι μεν τα exit poll χτες μας έλεγαν για μια επικράτηση του AfD της τάξης του 41 με 42%, τα αποτελέσματα είναι στο 44%, με μια κάθετη πτώση του CDU του Merz.
1: Πέφτει το χριστιανοδημοκρατών.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Από το πάνω από το 40 που ήταν, τώρα είναι 17,8%. Είναι τεράστια.
1: Κάποιος θα το έλεγε και συντριβή. Αν δεν ήθελε να χαϊδέψει τα αυτιά τους, θα το έλεγε όπως πραγματικά είναι. Συντριβή. Δηλαδή από το 40 πάει στο 18. Αυτά τα έχουμε δει και εδώ.
2: Παρόλα αυτά, το AfD δεν παίρνει αυτοδυναμία. Διαθέτει, παίρνει 39 από τις 83 έδρες και χρειάζεται 42 προκειμένου να έχει αυτοδυναμία.
1: Διάβασα ότι μπήκε στην Βουλή το ακροαριστερό κόμμα, αυτό το Βάκιαχατ, ξέρω εγώ πώς το λένε, ξέρω εγώ, με
2: και επίσης η αντιπρόεδρος του AfD, η Άλις Βάιντελ, χαρακτήρισε καταρχήν τα αποτελέσματα εντυπωσιακά ως ιστορική νίκη και ο πρόεδρος, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πλέον συνεργασιών και προς το CDU.
1: Νομίζω όμως ότι ο τοπικός εκεί αρχηγός του στη Σαξονία απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχει συνεργασία συγκυβέρνηση.
2: Είπαμε το firewall. Είπαμε το firewall. Όλα τα κόμματα προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτό το τείχος προστασίας προκειμένου να μην υπάρξει κάποια συνεργασία με το.
0: Θα ήταν ιστορικά ανακόλουθη, άμα το κάνανε. Θα ήταν μεγαλύτερη ήττα από το ποσοστό που πήρανε, άμα συνεργαστούμε.
1: Ναι, αλλά κάποιος λέει, συγγνώμη, κάποιος άλλος λέει ότι μπορεί να πει, δεν ξέρω αν το λέει, ότι αυτή είναι η τιμιγορία του λαού που πήγε και ψήφισε.
2: Μάλιστα,
1: άρα το γυρίζει την πλάτη.
0: Ο λαός δεν έδωσε αυτοδυναμία όμως.
1: Πρώτον, και δεύτερον, απλά τα εξηγώ και για τους φίλους ακροατές. Και το CDU είχε πει από την. Δηλαδή, οι χριστιανοδημοκράτες είχαν πει εξ αρχής, και οι σοσιαλδημοκράτες και όλοι, ότι με αυτούς δεν συγκυβερνάμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι εις γνώση των ψηφοφόρων. Ναι.
2: Και επίσης, μάλιστα λένε τώρα ότι αν τελικά δεν καταφέρουν να γίνει εφικτή η δημιουργία κυβέρνησης, ότι αν πάνε σε καινούργιες εκλογές, το AfD θεωρεί ότι θα. Μάλλον οι επικεφαλείς του AfD θεωρούν ότι θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό και θα φτάσουν στην αυτοδυναμία.
1: Κάπου άκουγα που έλεγε ότι θα. Έτσι και ξανακάνουμε εκλογές, λέει θα πάρουμε 50-55%.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Να σπάνε και στο διάστημα.
1: Ό,τι πει ο λαός εκεί πέρα. Δεν είναι δικό τους θέμα.
2: Τέλος πάντων, οι διαφορές όμως και με τα υπόλοιπα κόμματα είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή από το 44 πάμε στο περίπου 17,8%. Μετά το SPT έχουμε 9%. Πράσινη το ίδιο πάνω κάτω, 9%. Και αυτό το ακροαριστερό, το BSW,
1: είναι
2: το 5%, πήρε το 5% για να μπει στην
1: Βουλή. Ίσα-ίσα για να μπει στη Βουλή, ναι, αυτό.
2: Βέβαια, μας κάνει όλο αυτό εντύπωση. Αλλά είναι ένα κρατήδιο το οποίο έχει μόνο 2 εκατομμύρια κόσμου ψηφοφόρους. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό.
1: Αυτό είναι ενδεικτικό γιατί θα γίνει και σε ομοσπονδιακό ενδεχομένως επίπεδο. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν άλλη συμπεριφορά η Ανατολικογερμανία από τους Δυτικογερμανούς. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό ευθύγραμμα θα μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
0: Είναι μια τάση όμως.
1: Δείχνει μια τάξη. Προφανώς δείχνει μια τάξη.
0: Ακόμα και αν αθροίσεις εντωμεταξύ τα Προύτσεντεου, του Ντιλίνκε, του ΕΣΠΕΝΤΕ, του ΕΒΔΕΠΕ, των Πρασίνων και του Βάγκενχαχ, που λέει Διονύσης, και πάλι δεν βγαίνει ποσοστό ικανό για να κάνουν κυβέρνηση. Άσε που είναι και. Πώς το λένε, πες ότι ενωνόντουσαν όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, απέναντι στην άκρα δεξιά. Και πάλι δεν βγάζει.
1: Δεν ξέρω. Εδώ είναι πολλά πράγματα που πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, οι σοσιαλδημοκράτες, έτσι, το S5, παραδοσιακό κόμμα ειδικά στη Δυτική Γερμανία, έτσι, που έχει βγάλει προσωπικότητες, σαν τον Willy Brandt, την Ήπειρο, ας πούμε, μεγάλου ελληνικούς πολιτικούς, το οποίο πληρώνει, λέει, το ότι έχει συγκυβερνήσει με τους χριστιανοδημοκράτες. Και είχε διαπαιδαγωγήσει το κοινό του ότι είναι το απόλυτο κακό οι χριστιανοδημοκράτες. Που να ήξεραν ότι θα έβγαινε κάποτε το ΑΕΦΔ, για παράδειγμα. Ναι. Και πληρώνουν ακόμα αυτό το πράγμα. Είναι και πώς αντιδρούν και οι σε αυτό που τους έχεις διαπαιδαγωγήσει μέχρι τότε, καταλαβες. Και έχουν φτάσει να είναι στο 8%. Αυτοί που κάποτε είχαν 30, 35, 40 κτλ. Ναι. Αυτό.
2: Πάντως κρατάμε αυτό που. Περισσότερο αυτό που είπε η Κατερίνα. Ότι
1: γιατί
2: είναι...
1: κρατάμε περισσότερο αυτό που είπε η Κατερίνα.
2: Περίμενε, κάτσε λίγο.
0: Σωστά.
2: Ότι είναι, ναι. Ότι είναι μια τάση.
0: Ναι.
2: Δεν καθορίζει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι μια τάση.
2: Και αυτό έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και τα φώτα όλου του ευρωπαϊκού τύπου και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι.
1: Εννοείται. Σήμερα αυτέ οι εκλογές είναι πρώτη είδηση παντού. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
0: Γεια σου, Άλεξ.
1: Guten Morgen. Λέει άφωνη σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα στην Γερμανία. Φαινόταν να έρχεται πάντως. Ναι. Τουλάχιστον εμείς αυτό λέμε. Αυτό είχαμε δει από τις δημοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί. Mm. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ναι, το ξέρουμε αυτό που λέτε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Όχι τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης λέει:
0: για πες.
1: Η κρατική δημοσιογράφος Κατερίνα Σερέτη πήγε στη Θεσσαλονίκη με έξοδα των Ελλήνων φορολογουμένων για να κάνει μια ερώτηση στον Μητσοτάκη. Εξαιρετική διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών. Ρωτήθηκαν οι φορολογούμενοι αν θέλουν να την πληρώσουν. Ερώτημα.
0: Θα σας απαντήσω πώς τον είπαμε τον κύριο.
1: Γιάννη.
0: Κύριε Γιάννη μου, δεν πήγαμε έξοδα των Ελλήνων φορολογουμένων στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε έξοδα του site στο οποίο εργάζομαι. Δεν ξέρω αν ακούσατε. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν είπε να κάνω την ερώτηση, από πού είμαι. Δεν είπε ότι είμαι από το ERT News Radio. Υπήρχαν άλλοι συνάδελφοι που ήταν εκεί για την ERT. Το ακούσατε αυτό, μήπως?
1: Όχι.
0: Δεν το ακούσατε. Αν σας βολεύει να ότι πήγαμε έξω των Ελλήνων φορολογουμένων.
1: Όχι. Το ερώτημα, εγώ το βάζω λίγο αλλιώς. Αν ρωτήθηκαν οι φορολογοί, έπρεπε να κάνουμε δημοψήφισμα αν θα πάει σε ΡΕΤ ή όχι, για να καταλάβω. Δηλαδή, πώς θα ρωτούνταν οι Έλληνες φορολογούμενοι αν θα πάει οποιοδήποτε δημοσιογράφο, άστι σε ΡΕΤ. Οποιοδήποτε δημοσιογράφο σε ΡΕΤ, αν θα πάει στη Θεσσαλονίκη να καλύψει τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Έτσι, όχι, ξέρω εγώ, του Πρωθυπουργού.
0: Γιατί λοιπόν, φαντάζομαι
1: θα κάναμε τι ακριβώς.
0: Ναι,
1: πώς θα ρωτούνταν
0: ότι
1: οι φορολογούμενοι.
0: Πιστεύετε πρώτον ότι στην καθημερινότητά μας τον καφέ μας τον παίρνει η ΕΡΤ. Το φαγητό που τρώμε μας το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Σας παρακαλώ πολύ. Το κρατική δημοσιογράφος πώς το λέτε, δηλαδή το λέτε υποτιμητικά? Δεν έχω καταλάβει επίσης.
1: Τέλος πάντων, μας στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Αλέξανδρος, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε την ώρα που ταυτόχρονα μιλάμε. Δεν γίνεται. Θα το διαβάσουμε μετά, όταν βγούμε από το στούντιο. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Τον αποκλειστούν από το να θέσουν ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΔ δημοσιογράφη από μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης. Δείχνουν την ποιότητα της δημοκρατίας. Όσο για τα πρότυπα οικογένειας που προάγεται στο νέο βιβλίο του Δημοτικού με γκέι και λεσβίες, είναι μια φωτιά που μόλις άναψε. Όσο και αν εσείς προσπαθείτε να υποβαθμίσετε σαν κοινοβουλευτική εκπρόσωπη της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο. Αχα. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει το θέμα είναι για τους λόγους ανέδου της ΑΕΦΔ, αλλά αν κυβερνήσει και τα πάει καλά δεν θα είναι μόνο τάση. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ο κύριος Δημήτρης επανέρχεται από τη Μυτιλίνη, λέει για να καταλάβω, αν δημιουργηθεί ένας ετερόκλητος αχταρμάς από κόμματα από τη Χριστιανοδημοκρατία μέχρι άκρα αριστερά, κόμματα χωρίς καμιά προγραμματική σύγκληση, με μόνο σκοπό να μην κυβερνήσει το πρώτο κόμμα, αυτό θα ήταν νίκη της δημοκρατίας? Γι' αυτό το έθεσα πριν, κύριε Δημήτρη, και είπα ότι γυρνά στην πλάτη στο και στο αποτέλεσμα και στην ετιμιγορία, την οποία με κάποιον τρόπο στην συνέχεια θα τιμωρηθεί.
0: Λοιπόν, βάλε μια ανατελεία εδώ στα μηνύματα. Πάμε στο Σπύρο τον Δαρσινό, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει μια είδηση η οποία έγινε γνωστή τώρα το πρωί, πριν από περίπου από λίγα λεπτά. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα.
3: Ήταν γύρω στις 5 παρά 5 στην περιοχή των Πατησίων, όπου είχαμε ένα ενοχικό με πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα άγνωστα μέχρι στιγμής στις αρχές, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, πλησίασαν στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου και πυροβόλησαν σε βάρος ενός 55χρονου άντρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εκείνη την ώρα αποχωρούσε από το σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οποίος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Μεταφέρθηκε με ΚΑΒ στο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται, ενώ οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο προκειμένου αφενός να εντοπίσουν τους δράστες, οι οποίοι διέστηγαν με τη μοτοσυκλέτα και αφετέρου να ελέγξουν τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε αυτή η ένοπλη επίθεση. Έχουν βρεθεί τρεις κάλικες από πυροβόλο όπλο, εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και μία βολίδα. Δεν υπάρχει πληροφόρηση μέχρι στιγμής για το αν το θύμα εμπλέκεται σε κάποια υπόθεση, κάποιο...
0: Αν είναι κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τέλος πάντων, όπως τα λέτε.
3: Αυτό ακριβώς. Αν πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή κάποιο μήνυμα που ήθελαν κάποιοι να στείλουν στον συγκεκριμένο άντρα. Οι αστυνομικοί ερευνούν την υπόθεση και περιμένουν να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει αυτό το περιστατικό.
0: Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αυτά.
0: Τι αυτά. Αυτά δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, να ξέρετε σήμερα ότι και σήμερα μάλλον, ότι είναι πολύ δύσκολη μέρα από άποψη καιρική, γιατί, σας είπε και, και ο Διονύσης τον καιρό νωρίτερα.
1: Δεν είπα τον καιρό εγώ.
0: Δεν τον είπε.
1: Όχι, δεν είπα καιρό σήμερα.
0: Νόμιζα ότι τον είπε.
1: Σου είπα από τότε που άλλαξε το site τη.
0: Δεν πάει στο μετεό, φίλε.
1: Μην δεν μπαίνω, δεν λέω τίποτα.
0: Γιατί Διονύση, δεν κάνει να κάνει μουτράκια στο καιρό.
1: Έχω στεναχωρηθεί.
0: Δεν
1: κάνει μουτράκια στο καιρό. Έχω στεναχωρηθεί.
0: Είναι πολύ αυξημένο υψηλό ο κίνδυνο πυρκαγιά. Είμαστε κατηγορία 4 και σήμερα. Πάρα πολλέ περιφέρειε, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και η περιφέρεια τη Κρήτη. Σχεδόν όλη η χώρα είναι στο πορτοκαλί. Πορτοκαλί και κίτρινο. Οπότε σας παρακαλούμε πολύ, έχετε το νου σας. Γιατί...
1: Ο Θωμάς λέει: εγώ, καλημέρα σας. Εγώ σε ερώτηση για να πάει η Κατερίνα Θεσσαλονίκη θα απαντούσα θετικά. Με τη Σερέτη. Έχει κάνει hashtag. Με τη Σερέτη.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές όμως ότι σε αυτές τις συνεντεύξεις τύπου. Επειδή εμείς δεν κάνουμε, ρε παιδί μου, δεν είμαστε σαν τους συναδέλφους που κάνουν το πολιτικό ρεπορτάζ, το αμιγώς.
1: Ναι.
0: Είμαστε ποικίλης ύλης.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να γίνεται και καμιά άλλη ερώτηση.
1: Για τη Μέγκαν, ας πούμε.
0: Στον Πρωθυπουργό. Όχι για τη Μέγκαν, ρε παιδάκι μου.
1: Γιατί
0: γι' αυτό άλλο, μας έχετε,
1: με τον Παπαχλημίτσο μας έχετε ζαλίσει για τη Μέγκαν.
0: Όχι, όχι, κάτι πιο
1: ελεύθερο. Δεν έπρεπε να το ρωτήσουν για το, να πάρει θέση για τον.
0: Για τον Ρεμό.
1: Ποιο θα τραγουδήσει εκεί πέρα αυτό, ναι.
0: Όχι, ρε, δεν είχε προκύψει ακόμα.
1: Α, δεν είχε προκύψει. Γιατί, δεν φαινόταν, δηλαδή δεν είχαν μπει ακόμα τι καλωσιέ. Δεν φαινότανε.
0: Εγώ πάντω που πέρασα χτε το πρωί από εκεί με το ταξί για να πάω που πήγαινα στο Γκοταρίδι και στην Κασιμάτη. Είχαν καλέσει το πρωί στην εκπομπή και πέρασα από εκεί. Λέω: ωραία εξέδρα για το Ρέμο θα είναι. Χάρηκα εγώ.
1: Εσύ. Χαρά γεμάτο. Να σου πω. Ωραίο, πολύ ωραίο στούντιο.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Εκεί στην εκπομπή που είχα.
0: Ναι,
1: επειδή σε είδα το πρωί, ξύπνησα, έβαλα ξυπνητήρι για να σε δω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί μου είχε πει ότι θα βγει 8, είχε βγει νωρίτερα. Αλλά τέλο πάντων, από τι 8 σε έπιασα. Αλλά. Ωραίο.
0: Έπιασε το κατάλληλο σημείο που είχε έρθει ο κύριο 22 εκεί.
1: Ναι.
0: Και είχε φέρει
1: τα σουβλάκια και τα τυροπιτάκια.
0: Τυρόπιτα από τα χέρια τη αδερφή του και σουβλάκια και.
1: Παιδιά, ένα πεντάλεπτο η Σερέτη, όσο την έδειχνε το πλάνο εκείνη την ώρα, ήταν στραμμένη, κοιτούσε μόνο τα τυροπιτάκια. Τίποτα άλλο. Ούτε τον Κοταρίδη, ούτε την Κασιμάδη, τίποτα.
0: Να σου πω, δεν έφαγα.
1: Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Δεν έφαγα. Ναι, για πες. Δεν έφαγα.
1: Δεν έφαγες. Γιατί δεν έφαγες.
0: Δεν έφαγα γιατί όταν βγήκα για να μπουν οι επόμενοι.
1: Ερώτημα.
0: Δεν πρόλαβα να πλώσω το χεράκι να πάρω το αεροπλάνο.
1: Ερώτημα. Ναι. Αυτά που φέρουν οι διάφοροι και πηγαίνουν στην εκπομπή της τηλεόρασης, μετά που πηγαίνουν.
0: Κατατρώνε και οι συνάδελφοι. Τα παιδιά.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει να ρωτηθούν οι φορολογούμενοι.
0: Όχι, γιατί τα φέρνουν δώρο.
1: Εντάξει, okay. Όχι, απλά το,
0: όχι,
1: το λέω.
0: Όχι, ναι. Το λέω και εγώ αυτό.
1: Όχι, λέω,
0: τα φέρνουν δώρο.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου. Αυτό. Καλημέρα, κύριε Κυριάκο. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πολύ ωραία. Λέω εκείνη την ώρα που ήταν χάραμα, ας πούμε, που έφτασα εγώ εκεί.
1: Ναι.
0: Έφτασα νωρίτερα. Και είναι το Μέγαρο Μουσικής. Ρε παιδιά, τα έχετε όλα πιο ωραία στη Θεσσαλονίκη. Με καθυστέρηση μεν, αλλά πιο ωραία.
1: Δηλαδή δεν πάει να μείνει εκεί.
0: Δηλαδή πρόσεξε να δεις. Το Μέγαρο Μουσικής είναι χτισμένο πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Είναι πανέμορφο. Έχει αυτές τις τζαμαρίες, τις υπέροχες.
1: Μακριά είναι αυτό το Μέγαρο Μουσικής.
0: Δεν είναι πολύ μακριά. Είναι κανένα δεκάλεπτο από το κέντρο.
1: Στην Καλαμαριά είναι.
0: Ναι, ένα δεκάλεπτο από το κέντρο.
1: Με το μετρό πλέον είναι τίποτα. Ναι.
0: Δεν πάει το μετρό εκεί.
1: Δεν πάει Καλαμαριά.
0: Όχι, σε εκείνο το σημείο δεν πάει. Στο Μέγαρο λέμε ακόμα.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά ρε παιδί μου, λέω, πας εκεί, ανοίγει η καρδιά σου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Και όμορφο μέσα το Μέγαρο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Παιδί μου, ανοίγει η καρδιά σου οπουδήποτε έχει θάλασσα.
0: Ναι,
1: όπου
0: αλήθεια,
1: έχει θάλασσα, ανοίγει η καρδιά σου. Και σε λίγο που θα έχουμε εδώ πέρα κάτω το. Αυτό το. Την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
0: Το Αέναον.
1: Που θα έχουμε τη Ριβιέρα. Αέναον και
0: Τραχαλιά.
1: Ξέρω εγώ πώς το λένε. Και επειδή το λένε. Λοιπόν, όταν θα ανοίξει αυτό το πράγμα, ας πούμε, και θα είναι προσβάσιμο κτλ. Και θα είναι υπογειοποιημένα τα αυτοκίνητα, θα περνάνε από κάτω. Εσεί θα προχωρά από πάνω και θα έχει πάρκα και δεντράκια και τέτοια αυτό. Θα είναι ωραία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα είναι ωραία. Θα ξανανοίξει το μέτωπο το παραλιακό, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Τώρα είναι όλο έργα. Ή ξέρω εγώ τι.
0: Τώρα το φτιάχνουμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Καταλαβαίνεις. Ναι. Έτσι είναι το.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θέλει πυρηνικό ναυτικό.
1: Τι εννοεί θέλει πυρηνικό ναυτικό.
0: Να κάνει όλο το ναυτικό του πυρηνικό.
1: Πυρηνοκίνητο.
0: Ναι.
1: Να λειτουργούν τα πλοία του με πυρηνικού
0: ναι.
1: αντιδραστήρε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρεις.
1: Ο πρώτος είναι ο τελευταίος.
0: Εξελίσσεται, καταλαβαίνετε.
1: Εξελίσσεται.
0: Ναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει κάτι που ήδη.
0: Ναι, αλλά αυτή η πύραυλη που δοκιμάζει συνέχεια.
1: Άλλο είναι αυτή. Ναι.
0: Η βαλιστική
1: ναι.
0: αυτή. Που όλο βαράνει συναγερμοί, ας πούμε, σε γύρω χώρες.
1: Παιδί μου, αυτούς δεν τους ρίχνει για να αποβομβαρδίσει κάποια χώρα. Δοκιμές κάνει.
0: Ναι, δοκιμές
1: στη θάλασσα τους ρίχνει. Αυτή η θάλασσα το μεταξύ εκεί της νότιας Ιαπωνίας, πώς τη λένε αυτή την. Πρέπει να είναι τίγκα στους βαλιστικούς πυράβλους της Κορέας.
0: Ναι, που πέφτουν όμως να σου πω κάτι. Ότι τι κάνει δηλαδή.
1: Τα ψάρια. Τώρα τι σκέφτομαι εγώ. Λοιπόν, τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία δεν σημαίνει ότι ο κόσμος γίνεται ακροδεξιός, αλλά ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία έχει εξαντλήσει τα όρια της με το μεταναστευτικό, αδυνατώντας πλέον να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα. Αν αναζητάτε υπαίτιους, αυτοί δεν είναι άλλοι από τις σημερινές κυβερνήσεις που είχαν τη δυνατότητα να επιλύσουν το πρόβλημα και απέτυχαν να το πράξουν. Δεν αναζητούμε τίποτα. Εμείς καταγράφουμε τα γεγονότα. Έτσι.
0: Αν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν γιατί έχουν φτάσει στα όρια τους με το μεταναστευτικό. Γιατί όντως πολλές κοινωνίες έχουν φτάσει στα όρια τους με την λάθος διαχείριση του πολύπλοκου ζητήματος. Πιστεύουν ότι τη λύση θα τη δώσουν τα άκρα, είναι άξιοι της τύχης τους. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή η ιστορία.
1: Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα.
0: Η ιστορία έχει γράψει πάρα πολλές σελίδες. Οι περισσότερες μαύρες σελίδες στην ιστορία είναι από καθεστώτα, από ακραίες ιδεολογίες, από όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι, είναι αυτό το ένα θέμα. Το ιστορικό τέτοιο. Υπάρχει και το άλλο, παιδιά, το κοινωνικό. Το λέμε μεταξύ μας, το συζητούσαμε μερικά και τα λοιπά. Η Ευρώπη χρειάζεται ανανέωση. Ανανέωση κόσμου. Χρειάζεται νέο κόσμο. Χρειάζεται νέο κόσμο για να δημιουργήσει. Η Ευρώπη έχει κάποιες αξίες. Οι αξίες αυτές είναι σύν της άλλης της πολυπολιτισμικότητας και της όσμωσης και της ανεκτικότητας και της ανοιχτότητας και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι η Ευρώπη. Αλλιώς θα ήμασταν κάποιου άλλου είδους ήπειρος, χώρα, σύνολο χωρών ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θέλετε να το ονομάσετε. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή. Σε άλλες ιστορικές περιόδους η μετανάστευση έδωσε όθηση και στην Ευρώπη ή και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα. Δεν είναι εξ ανάγκης κακών. Το να μην υπάρχουν κανόνες είναι ένα θέμα. Το να υπάρχουν κανόνες και να τηρούνται είναι ένα δεύτερο θέμα. Το να μην υπάρχει τίποτα και να υπάρχει μια συνδοσία και να είναι ο ένας να σφάζει τον άλλον είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το θέλουμε. Η Ευρώπη η οποία δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε. Νομίζω, συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
1: Θα βγούμε τώρα.
0: Θα βγούμε τώρα.
1: Όταν ο Γιάννης βάζει τραγούδι από κάτω χωρίς να μας ρωτήσει, σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Λοιπόν,
1: στους ακροατές το λέω, δεν το λέω.
0: Η παρέα από τη Χειροσήμα που μας ακούει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι έχουν αφήσει κτίρια άθικτα όπως είναι μετά την ρήψη της βόμβας.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Γιατί έχεις πάει.
1: Όχι.
0: Το έχεις δει στο ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίνεις, λέει εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό που αισθάνεσαι στη Χειροσήμα.
1: Ναι, έτσι
0: είναι πολύ στενάχωρο. Είναι όπως όταν πηγαίνεις στο Auschwitz, ας πούμε.
1: Έτσι συμβαίνει και με το Auschwitz. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι ναι. συμβαίνει και με αυτά. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός στα ξημερώματα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμού στα πόδια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

0: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ. Επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Υποστηρίζει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλή εβδομάδα μας εύχεται. Καλημέρα στην κυρία Τζέννη, η οποία λέει: όταν μιλάς για άκρα, προωθείς τον φασισμό. Άλλο πάλι για τούτο. Σταματήστε αυτή την άθλια, ανιστόρητη. Κάτι. Επίσης, μαύρες σελίδες στην ιστορία έχουν καταγράψει και οι κατεφημισμού δημοκρατίες όπως είπα, Βρετανία, Γαλλία κλπ. Και συνεχίζουν ως τις μέρες μας. Δυστυχώς, η Χειροσύμα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το Ισραήλ που το αναφέρεται ως δημοκρατικό είναι ένα κράτος απαρτχάιντ και ένα κράτος γενοκτονικό. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Καλή εβδομάδα. Επιτέλους, οι Έλληνες ξεκινούν αποταμιεύσει μετά τις εξαγγελίες χαράς Ευαγγέλια. Κύριε Μάκη, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καθόλου τα στοιχεία που δίνει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, μηνιαίες, τριμηνιαίες κτλ. Οι Έλληνες ούτως ή άλλως κάνουν αποταμίευση. Δεν περίμεναν τις εξαγγελίες για να κάνουν ή να μην κάνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλάμε για εξαγγελίες και επειδή μιλάμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης, πάμε στον Άκη τον Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Αυτό που ρώτησε και νωρίτερα και την Κατερίνα, ποιο είναι κατά τη γνώμη του το κύριο στίγμα, ρε παιδί μου, που ήθελε να στείλει ο Πρωθυπουργός. Άκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και από μένα. Το συνολικό, η συνολική παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού, συνολικά θα πρέπει να μιλήσουμε, διότι θα πρέπει να ενώσουμε και τη συνέντευξη αλλά και την ομιλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαβάσουμε λίγο την παρουσία του Πρωθυπουργού ως λιγότερο οικονομική ομιλία και περισσότερο ως μια άτυπη έναρξη της προεκλογικής περίοδου για το 27. Πια είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ένα τετραετίο οδικό χάρτη του 27 με το 31, λίγους μήνες ουσιαστικά πριν από τις εκλογές. Συνέδεσε τα οικονομικά μέτρα ουσιαστικά με το ευρύτερο, την ευρύτερη προοπτική συνέχεια σταθερότητας και ευημερίας και έτσι ουσιαστικά πολιτικά μιλώντας θα πρέπει να πούμε πως ο Πρωθυπουργός δεν περιοριστεί μόνο σε μέτρα για το επόμενο έτος, παρουσίασε ένα συγκεκριμένο ορίζοντα με το 31 και έτσι ουσιαστικά μετατράπηκε η συγκεκριμένη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης σε μια πόσο λένε θα φτάρει κανείς σε μια έναρξη
0: αφετηρία, ναι, αφετηρία. Εγώ αυτό το κατάλαβα
2: όλα ναι. Να πούμε και από την ομιλία του αλλά και από τη συνέντευξή του όλες τις απαντήσεις ναι μεν είχαν την προοπτική της διακυβέρνησης το επόμενο έτος αλλά ήταν όλες οι απαντήσεις, όλο το αφήγημα ήταν η συνέχεια, η σταθερότητα και η ευημερία για τα επόμενα χρόνια.
0: Ήταν πολύ έντονο και πολύ σαφές αυτό που περιγράφεις από την ομιλία ήδη από το Σάββατο το βράδυ που είπε ότι αν οι πολίτες θέλουν να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν ξέρω ποιος θα υπάρχει να το παραλάβει τη Δευτέρα. Μπορεί να μην υπάρχει και κανείς. Αυτό ήταν για μένα το πιο κομβικό σημείο και της ομιλίας και της συνέντευξης. Δηλαδή από εκεί αυτό δείχνει και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα.
2: Και την επόμενη μέρα της συνέντευξης χθες ουσιαστικά έβαλε και το εκλογικό πλαίσιο θα πρέπει να πει κανείς χωρίς ιδιαίτερη ασάφεια πλέον. Άνοιξε το 27 οι εκλογές και στόχος η αυτοδυναμία. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι κάτι πιο προεκλογικό από αυτό. Η φετινή δεν θα έλεγε κανείς όπως συζητάμε χθες με κάποιους φίλους δεν ήταν απλώς τι θα πάρουμε, τι θα δώσουμε. Ήτανε γιατί θα πρέπει ουσιαστικά να ψηφίσουν ξανά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι συνέχεια θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Ναι. Αυτό.
2: Ουσιαστικά.
0: Γι' αυτό και ήταν και πολλές απαντήσεις για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ή των συνεργασιών κτλ. Τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
1: τα
0: έκλεινε. Ναι.
2: Ουσιαστικά το απάντησε ο Πρωθυπουργός και με την έννοια του πολιτικού διλήμματος σταθερότητα ή ρίσκο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το διλήμμα που ήταν ελπίδα υπερεπέ. Και ουσιαστικά δεν είπε είμαστε τέλειοι, κάναμε τα πάντα σωστά, ψηφίστε μας. Ουσιαστικά μας είπε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά εμείς είμαστε εκείνη η επιλογή, η ασφαλής επιλογή για να μπορούμε να διαχειριστούμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτό θα πρέπει να πούμε πως θα είναι και μια η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Επειδή ξέρεις αυτόν τον χώρο, τον ξέρεις πάρα πολύ καλά και τον επί χρόνια καλύπτεις αυτό το ρεπορτάζ. Ήταν έκπληξη το ανέβασμα των τόνων απέναντι στον κύριο Σαμαρά ή ήταν αναμενόμενο?
2: Όχι, θα έλεγε κανείς ότι όλοι περιμέναμε ότι θα υπήρξε κάποια ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά ή κάποια σχόλια από εμάς για τον Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά. Ουσιαστικά είχαμε τον αποκλεισμό της όποιας συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά και το μήνυμα ότι καλά θα ήταν ο Πρωθυπουργός να κοιτάξει την ιστεροθυμία του, γι' αυτό και είχαμε και την άμεση απάντηση από πλευράς του κύριου Σαμαρά. Νομίζω ότι και από την άλλη πλευρά είδαμε ότι πόσο προετοιμασμένος ήταν και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς στο να υπάρχει μια άμεση απάντηση.
0: Δεν περιμέναμε μόνο εμείς την ερώτηση, την περίμενε και η
2: απάντηση από πλευράς του κύριου Σαμαρά. Νομίζω ότι και από την άλλη πλευρά είδαμε ότι πόσο προετοιμασμένος ήταν και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς στο να υπάρχει μια άμεση απάντηση.
0: Δεν περιμέναμε μόνο εμείς την ερώτηση, την περίμενε και ο κύριος Σαμαράς.

0: μία μόνο ή δύο κοινωνικές ομάδες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, επίκεντρο δηλαδή κάποιες κοινωνικές ομάδες, περιλαμβάνει ουσιαστικά όλες τις κοινωνικές ομάδες, μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, τους ελληνικούς αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτό δεν θα το λέει κανείς κάτι διαφορετικό από προεκλογικό, μία διαδικασία δηλαδή ουσιαστικά να μην
1: είναι. Όπως έλεγε κάποιος προχθές το βράδυ, έδωσε λίγα σε πολλούς.
2: Είναι η βεντάλια, είναι ανοιγμένη όλη η βεντάλια, γιατί αυτό, γιατί κάθε χρόνο είχαμε, έδωσε περισσότερα ας πούμε σε αυτούς που έχουν παιδιά και εμένα με άφησε απ' έξω ή τον καθένα άφησε απ' έξω. Τώρα όλοι έχουν κάτι να περιμένουν, οπότε και πολλά από αυτά είναι και σε ορίζοντα, εγώ επισημαίνω και αυτό, σε ορίζοντα το 27 ή το 28 για παράδειγμα ή και το 29 κάποια από αυτά,
1: το οποίο
2: για παράδειγμα σημαίνει τι, ότι αυτά είναι εγγυημένα και δεδομένα. Εάν και εφόσον έχουμε κάποιο είδους πολιτικές εξελίξεις, αν δεν έχουμε, είναι άδειλο.
0: Κυρίως αν υπάρχει πολιτική σταθερότητα.
2: Αυτό εννοώ. Το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια.
0: Κυρίως αυτό. Ουσιαστικά πια έχουμε να πούμε στις προηγούμενες εκλογές, είχαμε την ιστορία ότι η Ελλάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Πρέπει ο πολίτης, η Ελλάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί, να υπάρχει, να μην επιστρέψουμε σε ελλείμματα και να προχωρήσουμε μπροστά. Πλέον το αφήγημα είναι διαφορετικό. Ότι ουσιαστικά η Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί και τώρα ο πολίτης θα πρέπει, όλοι οι πολίτες, αυτές που σας ανέφερα, πρέπει να πάρει και αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό θα το ακούσουμε αρκετά
1: την προεκλογική
0: περίοδο.
1: Θα είναι.
0: Και ουσιαστικά σε αυτό το μότο θα κινηθεί και η κυβέρνηση.
2: Άγγι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο
2: Άγγις Βαγιάνος. Ο Άγγις Βαγιάνος ήταν ο πολιτικός ρεπόρτερ του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος λέει: στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εντός εισαγωγικών το βάζει αυτό. Εάν δεν κάνει η κυβέρνηση ο Μητσοτάκης η Ελλάδα δεν θα εξαφανιστεί. Εδώ δεν χάθηκε 400 χρόνια τουρκοκρατίας. Αν σκεφτείτε τι πληρώνουμε από τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας ακόμα ως νοοτροπία περισσότερο, δεν θα έλεγα οικονομικά κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα το αν χάθηκε και τι δεν χάθηκε ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων δεν θα κάνουμε τέτοια κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει την άποψή του, την εικόνα του και για αυτό όλοι έχουμε και μία ισότιμη ψήφο και ο καθένας την χειρίζεται όπως ο ίδιος το επιθυμεί. Εδώ υπάρχουν κόμματα που αποστρέφονται τη δημοκρατία και συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία. Λέμε και αυτά.
1: Γιατί η δημοκρατία λειτουργεί χωρίς αποκλεισμό.
2: Αυτό έτσι, είναι. Ναι. Γιατί η δημοκρατία είναι και τέτοια. Αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα και στον κύριο Απόστολο.
1: Ναι.
2: Τι θέλει ο κόσμος, μια γρήγορη διασύνδεση, όταν υπάρχει μια γρήγορη μετακίνηση, όταν υπάρχει ένα γρήγορο τρένο που θα κάνει 3,5-4 ώρες, που θα μπορεί γρήγορα να πηγαίνει, να πηγαίνει ορεστιάδα Θεσσαλονίκη.
1: Δεν διαφωνούμε.
2: Ναι.
1: Καθόλου.
2: Ναι. Επειδή έλεγες πριν για το μετρό, αλλά έλεγες μόνο για τη Θεσσαλονίκη, εγώ θα σε πάω στην Αθήνα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
1: Κράτος,
2: έχετε να ξέρετε, ακούτε. Εγώ υπηρετώ το Αθηνοκεντρικό Κράτος. Ναι. Είμαι σε αυτή, εκεί ταγμένος. Λοιπόν. Ελαιώνας κεραμικός μοναστηράκι,
1: ναι.
2: Από σήμερα και μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου,
1: αχα.
2: Από τις 21:40 το βράδυ μέχρι το τέλος της βάρδιας θα είναι κλειστή. Επαναλαμβάνω, οι σταθμοί Ελαιώνας κεραμικός και μοναστηράκι θα κλείνουν στις 21:40 μέχρι και το βράδυ της 5ης λόγω εργασιών που γίνονται. Έτσι, απλά να το έχετε κατά νου όσοι κινείστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και χρησιμοποιείτε το μετρό και πολύ καλά κάνετε που χρησιμοποιείτε το μετρό σε αυτούς τους σταθμούς. Να το
1: αλήθεια,
2: έχετε κατά νου.
1: Αλήθεια. Καλά κάνεις.
2: Να μην το πω, να μην ενημερώσω.
1: Όχι, Διονύση, πολύ καλά έκανες. Ναι. Γιατί μας ακούνε και στην Ελλάδα.
2: Και στην Ελλάδα.
1: Και στην Αθήνα.
2: Μας ακούνε και στην Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν είμαι καλά.
2: Όχι, νομίζω ότι μας ακούνε μόνο στο Κιώτο και στη Χειροσύμα, που σήμερα είσαι ρέτη. Κατάλαβες.
1: Μας ακούνε στη Χειροσύμα.
2: Ναι, μας ακούνε, το ξέρω ότι μας ακούνε. Ναι. Λοιπόν. Αλλά δεν μας ακούνε μόνο εκεί.
1: Ο Τραμπ με το ονόμασε και το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική.
2: Άμα θέλει. Γιατί να μην το ονομάσει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ποιος από το επιτελείο του έχει ανακαλύψει την τεχνητή νοημοσύνη και τις φωτογραφίες και τα
1: αυτό
2: βίντεο
1: το
2: αυτά.
1: Μάλλον
2: αυτό το ξανθό κοριτσάκι που μπαίνει στα πορτμπαγκάζα διάφορα. Λοιπόν, και μας έχει ταράξει. Χθες λέει, κάπου διάβαζα, ότι έκανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, της δικής μας νύχτας, για αυτούς είναι μέρα, 33 αναρτήσεις στο λογαριασμό του Τραμπ. Δηλαδή, ψήλος πετούσε ανάρτηση ο Τραμπ.
1: Μπορεί να μην φταίει το κοριτσάκι όμως.
2: Εγώ δεν ξέρω ποιος
1: φταίει. Δηλαδή, όχι, ρε παιδί μου, αφού ο Ντόναλντ του αρέσει πάρα πολύ να τουιτάρει, το να ανεβάζει, να κάνει αναρτήσεις.
2: Ναι.
1: Του αρέσει.
2: Τ' αρέσει.
1: Μπορεί να την έχει δίπλα, γιατί την έχει δίπλα συνέχεια.
2: Ναι.
1: Όπου τραγωδία είναι αυτό. Και να τη λέει. Λοιπόν, γράψε.
2: Τραγωδία, σκέψω και την Μελάνια. Ναι, για πες.
1: Ναι, λοιπόν, γράψε.

0: ή φτιάξε μου ένα, ξέρεις εσύ, αυτό το γράφημα, το τέτοιο, που δείχνει, ξέρω εγώ, αυτό. Επίσης, αποφάσισα να με το ονομάσω...
1: Το τάδε.
0: Ναι. Να σου πω κάτι, τι άλλο μπορεί να με το ονομάσει? Τι του έχει μπει στο μάτι άλλο, περίμενε, τώρα σε αυτή τη φάση. Με ποιους τα έχει? Τα έχει με το Ιράν, εντάξει, έχουμε, τα έχουμε
1: κατά. Στο Ιράν μπορεί τώρα.
0: Τα έχουμε με το ονομάσαμε.
1: Τα έχει με το Ιράν τώρα,
0: λοιπόν,
1: με τον Καναδά τα έχει.
0: Τον Καναδά με το ονομάσαμε. Τη Λίμνη. Τη Λίμνη Οντάριο, πάει.
1: Εμείς Οντάριο θα τη λέμε. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, εντάξει, Οντάριο.
1: Τα είχε με το Μεξικό και έχει κάνει τον κόλπο του Μεξικού, τον έκανε κόλπο τη Αμερική.
0: Συγγνώμη, δεν είχε φιλιώσει.
1: Κόλπο του Μεξικού θα το λέμε. Δεν έχει σημασία. Φιλιώσανε όσον αφορά του δασμού. Κάνανε κάτι κομπρεμί εκεί με του δασμού.
0: Φιλιώσανε όμως.
1: Λυκοφιλία θα έλεγε κάποιος, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Επίσης μπορεί να βλέπει, ας πούμε, σε ένα site που, το οποίο να μην είναι έγκριτο, έγκυρο, να μην είναι αυτό, να δει ένα ωραίο. Θα το ανεβάσει. Εδώ έχει κάνει το λογαριασμό του λευκού οίκου, του Προέδρου. Δηλαδή, ο επόμενος, δεν θα έρθει κάποια στιγμή κάποιος άλλος. Ναι. Νομοτελειακά, ας πούμε.
1: Η Βασιλική άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο προφανώς, γιατί ρωτάει, Κατερίνα, πήγες στη Θεσσαλονίκη, πώς πέρασες? Μιλούσαμε τρία τέταρτα για αυτό το πράγμα.
0: Ρωτάει, μωρέ, τώρα η Βασιλική από καλούς τρόπους, ας πούμε. Ναι, Βασιλική μου, πήγα. Πολύ ωραία, πέρασα. Κούραση, αλλά και ζέστη.
1: Τι κούραση. Λοιπόν. Ζέστη, ναι. Τι κούραση. Κουράστηκε.
0: Περπατούσα πολύ.
1: Αφού τώρα έχει μετρό.
0: Διονύση δεν είχε το Σάββατο κάποιες ώρες.
1: Ήταν κλειστή κάποιοι σταθμοί, ναι.
0: Όχι κάποιοι σταθμοί, οι περισσότεροι που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να πάω.
1: Ναι.
0: Ήταν κλειστή. Αλλά ήταν πολύ ήρεμη η συγκέντρωση.
1: Να σου πω, πήγες σε σουβλάκι, έφαγες?
0: Γιατί να φάω σουβλάκι?
1: Ρωτάω, αν έφαγε σουβλάκι.
0: Όχι.
1: Να δεις πώς είναι το σουβλάκι εκεί.
0: Το καλαμάκι.
1: Γιατί ξέρω εγώ, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Καλαμάκι. Το καλαμάκι που λέμε.
1: Καμία αληφή έφαγες?
0: Αληφή, όχι, δεν έφαγα.
1: Δεν έφαγες αληφή? Mm-mm. Γιατί? Mm? Γιατί δεν έφαγες αληφή?
0: Δεν έφαγα αληφή. Α, έφαγα! Τι? Έφαγα. Έφαγα ένα ωραίο, κάτι ωραία μπιφτεκάκια.
1: Ναι.
0: Με πατατούλες τηγανητές, πολύ ωραία. Και είχαν δίπλα.
1: Που είχαν αληφή τζατζίκι.
0: Μια αληφή.
1: Ναι.
0: Με πιπεριά χλωρίνης, που λέγω. Φλωρίνης, ναι. Με πιπεριά φλωρίνης.
1: Ωραία είναι αυτή.
0: Πολύ ωραία. Και κάποια άλλα υλικά.
1: Ναι.
0: Πολύ, ταιριάζε τώρα και πιτούλες. Είχε και πιτούλες δίπλα-δίπλα.
1: Ναι. Σαν χαλαπένο δεν είναι. Να πρέπει η Φλόρινα να βγάλει και χαλαπένο.
0: Όχι, ρε, εσύ, αφού
1: όχι,
0: είναι
1: δίνω,
0: pop,
1: ιδέα, δίνω ιδέα.
0: Μα είναι pop.
1: Να βγάλει και μια καινούργια παραγωγή.
0: Πιπεριά Φλόρινης. Όχι, τα χαλαπένιους είναι αλωνών.
1: Να είναι λίγο πιο καυτερή.
0: Χαλαπένιους καταρχήν είναι
1: λίγο
0: πιπεριές.
1: Λίγο πιο πικάντικη, ρε παιδί μου.
0: Είναι πιπεριές. Το χαλαπένιο είναι πιπεριά.
1: Το ξέρω.
0: Ωραία. Τι να βγάλει χαλαπένιος, έχει χαλαπένιος.
1: Όχι, να βγάλει.
0: Φλωρίνης, χαλαπένιος.
1: Έχει χαλαπένος Φλωρίνης.
0: Χαλαπένιος Φλωρίνης.
1: Αυτό.
0: Πιπεριές Φλωρίνης.
1: Αυτό δεν έχω βρει. Δεν έχω βρει. Όχι, ρε. Δεν εννοώ.
0: Ρε Διονύση, αυτό σημαίνει
1: χαλαπένιο. Όχι, εγώ θέλω να είναι λίγο πιο πικάντικες, ρε παιδί μου.
0: Έχει, που σε όλη την Ελλάδα έχει καυτερές πιπεριές.
1: Εντάξει, το ξέρω και στον
0: μπαλκόνι. Δεν έχει μόνο στο Μεξικό.
1: Και στον μπαλκόνι έχω, ναι. Εντάξει, ωραία.
0: Για όνομα του Θεού, δηλαδή πραγματικά.
1: Τέλος πάντων.
0: Δευτεριάτικο.
1: Λοιπόν, και έφαγε αληφή με.
0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι. Τίποτα άλλο, κάνα καλό?
0: Όχι, περπάτησα λίγο μέσα στην αγορά Μοδιάνο. Κουκλή. Τη φτιάξανε τώρα. Τώρα την ανακαινήσανε, τη φτιάξανε την αγορά.
1: Δεν ξέρω. Ναι, δεν έχω πάει. Δεν, όταν θα πάω, θα τη δω.
0: Κούκλα!
1: Στην παλιά είχες πάει.
0: Βέβαια.
1: Ναι, εγώ η παλιά μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα τι αλλάξανε. Η παλιά μου άρεσε πάρα πολύ εκεί πέρα.
0: Αυτή θα τρελαθείς.
1: Θυμάμαι και έναν τύπο που έπαιζε κλαρίνο. Ο οποίος είχε ένα γυλαίκο σαν του Γιώργου Μάγκα, το οποίο ήταν με καθρεφτάκια. Δηλαδή είχε διάφορα υφαντά και ξέρω εγώ αυτό, ναι, αλλά είχε ανάμεσα, ενδιάμεσα και κάτι καθρεφτάκια. Και καθρεφτιζόσουν απάνω τους και σου ρίχνανε και το φως. Και ήταν πολύ ωραίο γυλαίκο που φορούσε εκείνος ο κύριος που έπαιζε κλαρίνο στη Μοδιάνο. Αυτό θυμάμαι εγώ πέρα και μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Πάντως, ναι. Είναι πιο όμορφη από ποτέ.
1: Η Θεσσαλονίκη.
0: Η αγορά.
1: Η αγορά.
0: Και η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη,
1: ναι.
0: Και θέλανε να φύγουν όλοι. Ναι. Το λέγανε όμορφη. Λέει αυτό κάθε χρόνο, αυτό το τριήμερο. Να φύγουν όλοι.
1: Να φύγουν.
0: Δεν θέλουν να φύγουν. Την ησυχία του, μωρέ, οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά δεν, παιδιά, του λέω. Θα αλλάξει κιόλα, θα γίνει η ανάπλαση τη ΔΕΘ. Θα αλλάξει. Γιατί έχει ατονίσει πια ο χαρακτήρα, α πούμε, τη. Δεν είναι όπω παλιά. πηγαίνανε επί τούτου εκδρομή στη Θεσσαλονίκη τις μέρες της έκθεσης.
1: Εγώ έχω πάει.
0: Βέβαια.
1: Είχε έρθει και με είχε πάρει ο θείος μου από το Λιβάδι.
0: Η γιαγιά μου πήγαινε κάθε χρόνο.
1: Εμένα πήγε ο θείος μου από το Λιβάδι και με είχε ανεβάσει στη Θεσσαλονίκη. Έμενε στη Θεσσαλονίκη ο θείος μου. Εκεί που
0: λέω. Λίγο θάλασσα.
1: Στη Βασιλή τη Όλγα για να πάω στην έκθεση. Και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό σε περίπτωρο τη Κίνα τότε.
0: Είδες.
1: Είχε κάτι απίθανα πράγματα και είχα εντυπωσιαστεί. Ω πιτσιρίκι τώρα τα λέω. Η κυρία Ζωή λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είπαμε καλαμάκι είναι αυτό που πίνουμε φραπέ χαλαρά. Εσείς φάγατε σουβλάκι.
0: Όχι. Καλαμάκι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ο κύριος Σταμάτης λέει με τη Γρυλανδία δεν τα έχει. Δεν θα την ονομάσει και αυτήν US North Area.
0: Κάπως πρέπει να την ονομάσει.
1: Με την επέμβαση στην Κούβα και με την Κούβα τα έχει.
0: Ναι.
1: Την Κούβα πώς θα την πει.
0: Βλέπω το κενό. Αυτό δεν το είχα δει.
1: Τι βλέπει.
0: Που έχει κάνει ο Τραμπ.
1: Α, ανέβασε κι άλλη ανάρτηση.
0: Ναι, ανέβασε παιδιά, με βομβαρδίζει το. Με AI όμως, έτσι.
1: Και χτυπάει και το Ιράν.
0: Και χτυπάει το Ιράν με ένα σφυρί που έχει τη σημαία της Αμερικής.
1: Την αστερό, έσω.
0: Όπου εσύ έχει ίστρο σήμερα. Εντάξει.
1: Γι' αυτό σου είπα, ήταν ήδη 33 μέχρι τις 6 το πρωί. Φαντάζομαι τώρα πόσες άλλες ανάρτησες
0: έχει κάνει. Έχει γονατίσει, πώς τη λένε, η κοπελίτσα.
1: Ρε μπελά που βρήκαν. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, από τη Ριζούπολη που δεν ξέρουμε αν είστε στη Ριζούπολη ακόμα ή αν έχετε πάει στο Χαλκούτσι αυτή τη φορά. Καλή εβδομάδα
0: μας έρχεται. Το καλοκαίρι είναι στο Χαλκούτσι.
1: Ναι, μερικές φορές κάνει κάτι αποδράσεις και έρχεται λίγο εδώ γιατί για δουλειές στην Αθήνα. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω τώρα που τον πετυχαίνω. Καταλαβαίνω.
0: Σωστό.
1: Καλημέρα.
0: Σωστό.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι να πω την κίνηση.
1: Μετά, βάλε τραγούδι.

0: Λάμπη, θα ταιριάζει άμα κάναμε βραδινή εκπομπή. Σε μουσικό σταθμό, όπως κάναμε παλιά που λέγε καλημέρα.
1: Όχι.
0: Όχι, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Αγάπη μόνο. Ε?
1: Ναι.
0: Ερωτευτείτε.
1: Peace.
0: Peace. Θα σας πω και άλλη μια ιστορία από τη Θεσσαλονίκη που θυμήθηκα τώρα. Σε κάποια άλλη στιγμή που πήρα πάλι ένα ταξί για να μετακινηθώ.
1: Όλο μεταξύ πήγαινε σε παιδί μου. Λεωφορεία δεν είχε του ΟΑΣΤ.
0: Δεν μπορούσα, παιδί μου, Διονύση. Ήταν πιεστικός ο χρόνος.
1: Α, okay.
0: Λοιπόν, με ρώτησε γιατί είμαι στη Θεσσαλονίκη, αν είμαι σε κάποιο περίπτερο. Γιατί ανεβαίνει και πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει από εταιρείες σε περίπτερα που υπάρχουν μέσα στην έκθεση. Λέω, όχι, λέω, είμαι δημοσιογράφος. Λέει, α, λέει δημοσιογράφος. Είπα το ένα μέσο που δουλεύω, είπα και ότι είμαι και στο ραδιόφωνο. Μου λέει, και ραδιόφωνο. Λέω, στο Air News Radio. Μου λέει, κάτι μου λέει για το πρόσωπό σου. Μπορεί να σε έχω δει το πρόσωπο. Προσέξτε.
1: Μου λέει, δει στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, όχι, μου λέει,
1: περίμενε. Σε έχω δει στο ραδιόφωνο.
0: Περίμενε, μου λέει, περίμενε, μου λέει ο φίλος οδηγός ταξί που δεν το ρώτησε και το όνομά του και στεναχωριά μου γιατί μας ακούει. Λοιπόν, σταματάει στην άκρη, κλείνει τα μάτια του και μου λέει, μίλα μου. Τι λέω, τι εννοείς? Μίλα μου να καταλάβω ποια είσαι.
1: Ξέρεις κάποιοι
0: ναι.
1: Επειδή μας ακούνε μέσω AirTeco, στο AirTeco έχει και τις φωτογραφίες μας.
0: Βέβαια.
1: Και άμα ακούς AirTeco μέσω του
0: εκείνος έκλεισε τα μάτια για να καταλάβει τη φωνή.
1: Τη φωνή, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά είναι κάποιοι που ξέρουν και τη φάτσα και λέει, σας έχω δει στο ραδιόφωνο και εννοούν αυτό. Γιατί έχω δει τη φάτσα στο AirTeco.
0: Βέβαια.
1: Θα πεις για την κίνηση τόσο.
0: Θα πω για την κίνηση. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο Κηφισό.
1: Στεναχωριόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Είναι από πολύ ψηλά, από τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και ξεπερνάει τη λεωφόρο. Από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα ανόδου, δηλαδή προς Λαμία.

0: Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Έχει κατά τόπους εκεί στον Άλυμο και στο Καλαμάκι και στα δύο ρεύματα στην Ποσειδόνωση έχει κινησούλα. Πολύ αυξημένη η κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Χαλάνδρη, στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα τώρα. Τώρα έτσι δεν κάνουμε πλάκες. Η Ημιτού είναι πολύ δύσκολη σήμερα. Επίσης η Συγκρού στο ρεύμα Ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου, η Ηλιουπόλεως, η Εθνικής Αντιστάσεως, η γνωστή δρόμη δηλαδή, καταλάβατε. Να πω και τη Θεσσαλονίκη.
1: Πρέπει να πας στη Θεσσαλονίκη και όσο πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη, ο Σταμάτης λέει, ναι, αλλά το flyover σέρνεται σαν έργο.
0: Όχι, όχι, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 27, λένε. Έτσι λένε.
1: Βάζεις το χέρι στο Ευαγγέλιο.
0: Έτσι λένε όλοι.
1: Στη φωτιά.
0: Το πούνε, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, το έχει πει ο αρμόδιος υπουργός. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, έχω το 27, άμα έκανα εκλογές. Δηλαδή, καταλάβατε, έτσι το σκέφτομαι. Λοιπόν, ναι. Η περιφερειακή έχει μεγάλο πρόβλημα γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία, βλέπω, τουλάχιστον, στο περιφερειακό, τώρα που είναι εδώ. Εντάξει, θα μου πεις τέσσερις σου να εκεί. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Τέλος πάντων, εκεί που κάνει η συμβολή με την Παπανδρέου, έχει το ένα το τροχαίο. Το άλλο δεν καταλαβαίνω πολύ.
1: Έχει Παπανδρέου και στη Θεσσαλονίκη.
0: Φυσικά έχει Παπανδρέου. Παντού έχει Παπανδρέου. Λοιπόν, στην Τζιμισκή έχει πολύ μεγάλα προβλήματα, να ξέρετε, σχεδόν σε όλο το μήκος. Αυξημένη η κίνηση και στην Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, γιατί δεν έχει βγει ο Κοταρίδης ακόμα στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό σήμερα γυρνάει. Και στη Λαγκαδά για να δω τι γίνεται. Α, και εδώ έχει κίνηση, παιδιά. Αυξημένη είναι. Πολύ αυξημένη. Και στη Μοναστηρίου σε κάποια σημεία της έχει κινησούλα. Εγώ στη θέση σας θα πήγαινα από Εγνατία.
1: Και οδηγίες. Και οδηγίες, καταλάβες.
0: Ναι, σήμερα που φύγαμε όλοι είναι ωραία.
1: Και μόνο αυτό, και μόνο γι' αυτό οι φορολογούμενοι θα έπρεπε να πούνε να πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Πρίντεζη, τη Μαρία Κόντου, την Ήρα Πανανίδου.
1: Αισθητή η παρουσία του σήμερα.
0: Βεβαίως. Σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ, διότι ακολουθούν μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση

0: της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν η πέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άντρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. «Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αιθρίος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάρ' το άλλος, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Η νέα εβδομάδα ξεκινά και το Πάρ' το αλλιώς ανοίγει και πάλι μικρόφωνα από την ΕΡΤ Πύρου. Μαζί μου σήμερα στον ήχο ο Αργύρης Κλιματήρης και η Άντα Κωνσταντήμα. Βέβαια η εβδομάδα ξεκινά με μια είδηση βαριά. Δύο πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας έχασαν τη ζωή τους. Ένα συμβάν που αφήνει πίσω του τη σιωπή. Ανάμεσά τους ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου, παιδί των πραμάντων Ιωαννίνων της υπηρετικής γης. Η τραγωδία αγγίζει την περιοχή μας πιο κοντά, πιο προσωπικά. Στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του στέλνουμε βεβαίως τη θλίψη μας. Στα ίδια αχνάρια της δυσκολίας η φύση δοκίμασε ξανά τις αντοχές της Ηπείρου. Η Κόνιτσα βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη πυρκαγιά σε δασική περιοχή της Τραπεζίτσας. Πυρκαγιά η οποία έφτασε στις παρυφές της πόλης ενώ πέρασε και στη χαδράδρα του Στομίου, σε ένα από τους πλέον ευαίσθητους και δύσβατους πυρήνες του Εθνικού Πάρκου και έφτασε μέχρι τις όχθες του ποταμού Αόου. Τα Γιάννενα σήμερα είναι σε αυξημένο κίνδυνο, με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς, με απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άρση. Κυρίες και κύριοι, η Ήπειρος καλοκαίρι με καλοκαίρι μαθαίνει να συνυπάρχει με τη φωτιά σαν μόνιμο γείτονα, και όσο η φωτιά απειλεί τα δάση, ο υδράλιος βάζει στο στόχαστρο τις πλατείες και τα σπίτια μας. Για παράδειγμα, σήμερα Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 37 με 38 βαθμούς. Είναι σκηνικό ακόμα καλοκαιριού και αυτές οι θερμοκρασίες θα γίνουν λίγο πιο ήπιες προς το μέσο και μετά προς το τέλος της εβδομάδας. Από την Τετάρτη το θερμό κύμα αρχίζει να χαλαρώνει. Στα ορεινά, στην Πύρο και το Ζαγόρι θα ευχαριστούν νεφώσεις με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή τοπικές καταιγίδες. Ως το τέλος της εβδομάδας, όπως είπαμε, η θερμοκρασία που θα σημειώσει σταδιακή πτώση με το καιρό να παραμένει γενικά ζεστός και αίθριος. Και τώρα θα κάνουμε, γιατί τον σαν σήμερα έχει πάντα κάτι να μας διδάξει. Το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφάσισε με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, περίπου 15 εκατομμύρια δραχμές εκείνη την εποχή, για να χτιστεί μια παιδιατρική κλινική. Έτσι γεννήθηκε το νοσοκομείο παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού του Γουδί, ίδρυμα που σώζει παιδιά μέχρι τις μέρες μας. Ήταν μια πράξη πατριωτικής προσφοράς, χειρονομία που γεννήθηκε από πατριωτισμό και ευαισθησία, χωρίς βεβαίως καμιά υποχρέωση να της την έχει επιβάλει. Καλό είναι να θυμόμαστε τέτοιες ιστορίες, γιατί δείχνουν πως η γενεοδορία αφήνει σημάδι πολύ πιο βαθύ και από κάθε μνήμιο. Κυρίες και κύριοι, πριν να προχωρήσουμε στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής, σας κρατήσουμε μια εικόνα. Μια χώρα που καίγεται, μια χώρα που θρηνεί, μια χώρα που θυμάται και μια γενεοδορία παλιά. Τέσσερις εικόνες μιας ίδιας πατρίδας μέσα σε μία μόνο εβδομάδα. Αργύρη.

Συνεχίζουμε το Παρταλιός, κυρίες και κύριοι, με θέματα που βάζουν σε δοκιμασία την κοινή μας λογική. Δύο υποθέσεις που έγιναν γνωστές τις τελευταίες μέρες φέρνουν στην επιφάνεια μια πλευρά της κοινωνίας που συνήθως προτιμούμε να προσπερνάμε. Στη Κυψέλη, η αποκάλυψη ενός βρέφους που παρέμενε κρυμμένο σε κατάψυξη για περίπου 2 χρόνια και η συνύπαρξη άλλων ανηλίκων στο ίδιο σπίτι φέρουν στο φως αυτή την βαθιά κοινωνική πληγή. Στον Μαραθώνα μια γυναίκα γύρω στα 68-69, δεν θυμάμαι ακριβώς, φέρεται να έθαψε την ηλικιωμένη μητέρα της στην αυλή ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Δύο υποθέσεις, μια κοινή συσταμένη, η ανθρώπινη ζωή, νεκρή ή ζωντανή, μετατρέπεται σε βάρος προς διαχείριση αντί για ό,τι πραγματικά αξίζει. Το ερωτηματικό μας είναι αυτό, θέλει να είναι ρητορικό σχήμα και γίνεται κράυγη. Ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία κυκλοφορεί ασταμάτητα και η τεχνολογία μας φέρνει πιο κοντά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και όμως η απόσταση ανάμεσα σε γείτονες, σε γονείς, σε παιδιά φαντάζει μεγαλύτερη από πότε. Πίσω από κλειστές πόρτες ξενίσονται ιστορίες που μιλούν για οικονομική εξαθλίωση, ψυχική αποδιοργάνωση και μια απόσταση από το πλησίον που παγώνει. Έχουμε μεταλλαχθεί ίσως σε μια κοινωνία θεατών όπου η έκπληξη διαρκεί ως ένα βίντεο στην οθόνη πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα. Και βέβαια τέτοιες ιστορίες προκύπτουν σπάνια από το πουθενά. Τρέφονται από τη φτώχεια, την απομόνωση, τις εξαρτήσεις και μια χαλαρή κοινωνική επαφή γύρω από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Ίσως η μόνη απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα να είναι η καθημερινή στάση απέναντι στο διπλανό μας. Στο αν κοιτάμε για παράδειγμα, στο αν ρωτάμε, στο αν στεκόμαστε λίγο παραπάνω δίπλα σε κάποιον που σιωπά. Περνάμε τώρα στην πολιτική σκηνή, όπου η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης μετατράπηκε φέτος σε πεδίο, και ακόμα μία φορά θα έλεγε σε πεδίο, αλλά φέτος πιο έντονα, διότι βρισκόμαστε και σε ιονή προεκλογική περίοδο. Μετατράπηκε λοιπόν σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσαν 2 διαφορετικά σχέδια, οράματα για την πορεία της χώρας μέχρι το 2030. Η κυβέρνηση παρουσίασε πακέτο ύψους περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με άξονες στη μείωση της προκαταβολής φόρου στο μισό και την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση χαρακτήρισε τα μέτρα ψίχουλα, ενώ η δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ ως το 28 βρήκε γενικό σκεπτικισμό, καθώς η αγοραστική δύναμη λιώνει καθημερινά στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του επανήλθε με το αποκαλούμενο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης ύψους περίπου 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ με μια υποχρεωτική πατριωτική εισφορά, όπως την είπε, στα ψηλά εισοδήματα και τα υπερκείμενα προϊόντα. Η κυβερνητική πλευρά μίλησε για οικονομική φαντασίωση με κίνδυνο νέα μνημόνια, ενώ η Νέα Δημοκρατία έκανε λόγο για φορολογική πίεση στη μεσαία τάξη.

Η πρόσφατη ανακοίνωση του κυβερνητικού οικονομικού πακέτου ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ πυροδότησε βέβαια ένα νέο κύκλο έντονης πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης. Στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής βρίσκονται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο μισό και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, μέτρα που παρουσιάζονται ως ανάσα για την επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη. Ωστόσο, όπως είπαμε και πριν, η αντιπολίτευση έσπευσε να χαρακτηρίσει τις εξαγγελίες αυτές ως ψίχουλα, υποστηρίζοντας ότι ελάχιστα αγγίζουν τον πυρήνα των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. Παράλληλα, η κυβερνητική δέσμευση για σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ ως το 28 αντιμετωπίζεται με έντονο σκεπτικισμό, καθώς η ραγδαία ακρίβεια στα προϊόντα συνεχίζει να εξανεμίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών σε πραγματικό χρόνο. Στον αντίποδο τώρα, ο Άλεξης Τσίπρας επανήλθε, όπως είπαμε, στο προσκήνιο, καταθέτοντας τη δική του πρόταση, και κεντρικός πυλώνας της χρηματοδότησής του είναι η θεσμοθέτηση της αποκαλούμενης υποχρεωτικής πατριωτικής εισφοράς, η οποία θα επιβαρύνει τα υψηλά εισοδήματα και τα υπερκέρδη μεγάλων επιχειρήσεων. Η πρόταση αυτή, όπως είπαμε, προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση του κυβερνητικού στρατοπέδου, και η σύγκρουση αυτή αναδεικνύει δύο εγκρία μέτρου αντίθετες προσεγγίσεις για την οικονομική διακυβέρνηση και την κατανομή των βαρών. Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση επιλέγει τη στοχευμένη ελάφρυνση της αγοράς με την ελπίδα τόνωσης της ανάπτυξης, ενώ από την άλλη η αξιωματική αντιπολίτευση και γενικότερα τα κόμματα προκρίνουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κρατικής παρέμβασης και αναδιανομής του πλούτου μέσω της φορολόγησης των ισχυρών. Το ποιος δρόμος είναι ο πλέον βιώσιμος παραμένει βέβαια το μεγάλο ζητούμενο, με τους πολίτες να πιέζονται ασφυκτικά από την καθημερινή ακρίβεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ενώ για άλλη μια φορά υποστήριξε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και ο ίδιος πρωθυπουργός για την επόμενη τετραετία. Και όλα αυτά τα είπε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ που παραχώρησε μετά την ομιλία του και την παραχώρησε χθες το πρωί. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα μέρισμα ανάπτυξης χάρη στις οικονομικές της επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν, όπως είπε, ξεφύγει δημοσιονομικά. Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι το κύριο πρόβλημα στη χώρα είναι η ακρίβεια, αναφέροντας ότι η ακρίβεια απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Κανένα πακέτο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία το πρόβλημα και, όπως είπε, κάνουμε το καλύτερο δυνατό και οι πολίτες ξέρουν ότι ό,τι είπαμε το κάναμε. Είναι ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης, όπως υποστήριξε. Ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, η αγορά ανακούφιση της φοροελαφρύνσης, εκφράζοντας παράλληλα έγνοια για το κόστος του αυξημένου κατώτατου μισθού. Οι συνταξιούχοι θεώρησαν τις αναφορές για εφάπαξ εισφορά και επίδομα Χριστουγέννων περιστασιακή χειρονομία, ζητώντας αυξήσεις ανάλογες με το πραγματικό κόστος ζωής. Και οι αγρότες στάθηκαν διχασμένοι, καλοδεχούμενοι τον μηδενικό φόρο για εισοδήματα ως 20.000 ευρώ, τονίζοντας όμως πως το κόστος παραγωγής παραμένει βαρύ φορτίο. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κύριο Μητσοτάκη για συντηρητική στασιμότητα και τον κύριο Τσίπρα για λαϊκισμό παλιάς κοπής, ενώ το ΚΚΕ απέρριψε και τα δύο προγράμματα ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, με τον εργαζόμενο λαό να μένει, κατά τη γνώμη του, πάντα ο χαμένος.
Στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αφορμή τα 2 χρόνια από την είδηση του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για προετοιμασία μιας νέας αλλαγής, θέτοντας ως άξονες τη μείωση των φόρων, την επαναφορά της 13ης σύνταξης και μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, και αυτή την ενότητα με μια ματιά στο διεθνές σκηνικό, όπου η ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το επίκεντρο να μετατοπίζεται στη θάλασσα. Η Ουάσιγκτον κατάφερε πλήγματα εναντίον 3 ιρανικών δεξαμενοπλοίων, παρουσιάζοντας την κίνηση ως απάντηση σε προηγούμενες επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Η Τεχεράνη με τη σειρά της μιλάει για τη δική της πυραυλική επίθεση εναντί του τορπιλικού, ένα ισχυρισμό που η αμερικανική πλευρά αμφισβητεί έντονα. Το Ιράν προειδοποιεί παράλληλα πως κάθε σκάφος που κινείται σε θαλάσσιες διαδρομές εκτός των δικών του ορίων ασφάλειας θα αντιμετωπίζει την έπιεση. Η κατάσταση παραμένει ρεύστη και η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις και των δύο πλευρών. Και βέβαια αυτή την κατάσταση την παρακολουθεί και το πετρέλαιο. Στα ύψη έχουν φτάσει τη μέση των καυσίμων. Εδώ κλείνουμε με την περιγραφή για την ταυτότητα της μέρας. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με απώλεια, με φωτιά, με ερωτήματα βαριά για την κοινωνία μας και με ένταση που ξεπερνά τα σύνορά μας. Κρατάμε ωστόσο και τη μνήμη μιας παλιάς γενεοδορίας, σαν υπενθύμηση πως η ανθρώπινη προσφορά έχει πάντα τον δικό της χώρο, ακόμα και στις πιο δύσκολες εβδομάδες. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλες, με προσοχή και με δύναμη. Αργύρι. Ερτ Ιωάννη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ στους ωφελούμενους, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στο νοσοκομείο, 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμούς στα πόδια τα ξημερώματα στα Πατήσια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Στο επόμενο στάδιο η ακροματική διαδικασία. Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία-Άνχαλτ. Οι εξαγωγές

πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν καθημερινά στις 10 παρα 20 το βράδυ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

Κυρίες και κύριοι, με αφορμή τις αντιπαραθέσεις για την οικονομία που επανήλθαν στο προσκήνιο λόγω και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αντιπαραθέσεις λοιπόν για την οικονομία, τους μισθούς και τις συντάξεις, λέω να επιχειρήσουμε μια ακτινογραφία της αγοραστικής δύναμης από το 2020 μέχρι σήμερα. Τα τελευταία αυτά χρόνια λοιπόν η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς παγκόσμιες προκλήσεις. Μιλώ για την πανδημική κρίση του 2020, ως τις πληθωριστικές πιέσεις που ακολούθησαν, το κόστος διαβίωσης και οι αμοιβές των εργαζομένων βρέθηκαν στο, και βρίσκονται βέβαια, στο επίκεντρο των συζητήσεων. Έτσι σήμερα θα επιχειρήσουμε μια ψυχρέμη, όσο μπορούμε να το κάνουμε, ακτινογραφία της πραγματικότητας, εξετάζοντας τα επίσημα στοιχεία και συγκρίνοντας την εξέλιξη των μισθών σε σύγκριση με τον αθροιστικό πληθωρισμό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη βασική συνιστόσα του το 20 ως σήμερα. Ο αθροιστικός πληθωρισμός στην Ελλάδα βάσει των επίσημων στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σημείωσε άνοδο της τάξης του 26,84%. Και αυτό σημαίνει ότι η αξία του χρήματος διαβρώθηκε σημαντικά. Αγαθά και υπηρεσίες που στην αύγη της δεκαετίας κόστιζαν 100 ευρώ, σήμερα απαιτούν σχεδόν 127 ευρώ για να αποκτηθούν. Απέναντι σε αυτή τη δυναμική η πολιτική των αμοιβών ακολούθησε δύο διαφορετικές ταχύτητες, αυτή του κατώτατου μισθού και εκείνη του μέσου μισθού. Στην πρώτη ταχύτητα ο κατώτατος μισθός δέχθηκε ισχυρές διοικητικές παρεμβάσεις με στόχο την προστασία των πιο ευάλωτων ισοδομικά στρωμάτων. Από τα 650 ευρώ μεικτά το 2020, ο βασικός μισθός αναπροσαρμόστηκε διαδοχικά για να φτάσει σήμερα στα 920 ευρώ μεικτά. Πρόκειται για μια ονομαστική αύξηση της τάξης του 41,5%. Σε καθαρά μαθηματικό επίπεδο, η άνοδος του κατώτατου μισθού υπερκάλυψε το γενικό πληθωρισμό κατά περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες, προσφέροντας ένα θεωρητικό ανάγχωμα στην ακρίβεια. Ωστόσο, στη δεύτερη ταχύτητα η εικόνα αυτή διαφοροποιείται. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις αμοιβές της μεσαίας τάξης και εξαρτάται από τις συλλογικές ή ατομικές διαπραγματεύσεις στην ελεύθερη αγορά, κινήθηκε με χαμηλότερους ρυθμούς. Από τα 1180 ευρώ μεικτά το 2020, φτάνει σήμερα στα ξεπερνά τα 1500 ευρώ μεικτά, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση της τάξης του 29%. Εδώ βέβαια εντοπίζεται η μεγάλη οικονομική αλήθεια. Η αύξηση του μέσου μισθού κινήθηκε σχεδόν οριακά σε σχέση με το πληθωρισμό. Η αγοραστική δύναμη του μέσου εργαζόμενου παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμη. Η αντικειμενική ανάλυση αυτών των δεδομένων επιβάλλει να εξετάσουμε δύο κρίσιμες παραμέτρους που εξηγούν γιατί η αίσθηση των πολιτών στην καθημερινότητα παραμένει πιεσμένη. Πρώτον, η φύση του πληθωρισμού δεν είναι ομοιόμορφη. Ο γενικός δείκτης εμπεριέχει προϊόντα τεχνολογίας ή διαρκή αγαθά που παρουσιάζουν σταθερότητα. Αντίθετα, οι αποκαλούμενες ανελαστικές δαπάνες, όπως τα τρόφιμα, η ενέργεια και τα ενίκια, κατέγραψαν αθροιστικές αυξήσεις που ξεπέρασαν κατά πολύ τον ανελαστικές δαπάνες.

την ανταμοιβή της εξειδίκευσης. Συμπερασματικά λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι έγιναν προσπάθειες στήριξης των εισοδημάτων με τον κατώτατο μισθό να παρουσιάζει καθαρή ονομαστική υπεροχή έναντι του κόστου ζωής. Ωστόσο, η οριακή ισορροπία του μέσου μισθού και η ασυμμετρία της ακρίβειας στα είδη πρώτης ανάγκης συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου η σταθερότητα της αγοραστικής δύναμης αποτελεί ακόμα το μεγάλο ζητούμενο. Μια μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

ή ο πληθωρισμός που λέγαμε και παραπάνω λειτουργεί στην πράξη ως, ως ένας βαθύτατα άδικος και αντίστροφα προοδευτικός φόρος, καθώς πλήττει με σφοδρότητα τα χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με τα υψηλότερα στρώματα. Για τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες η άνοδος των τιμών δεν αποτελεί μια απλή πίεση στο περιθώριο αποταμίευσης ή μια αναβολή αγορών πολυτέλειας, αλλά μια άμεση κρίση επιβίωσης που απειλεί την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών. Η βασική αιτία αυτής της ασυμμετρίας κρύβεται στη δομή των δαπανών. Καθώς ένα νοικοκυριό που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό αναγκάζεται να διαθέτει το 70 ή και το 80% του μηνιαίου προϋπολογισμού του αποκλειστικά σε ανελαστικές δαπάνες, όπως είναι τα τρόφιμα, το ενίκιο, το ρεύμα και η θέρμανση. Αυτές ακριβώς οι κατηγορίες ηγήθηκαν του πληθωριστικού κύματος των τελευταίων ετών, καταγράφοντας αθροιστικές αυξήσεις που ξεπέρασαν κατά πολύ τον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή. Ενώ ο επίσημος πληθωρισμός, όπως είπαμε και πριν, εμφανίζεται γύρω στο 27%,

0: ο πραγματικός πληθωρισμός, ο πληθωρισμός της καθημερινότητας για τους χαμηλόμισθους αγγίζει και ξεπερνά το 40%. Ακριβώς επειδή οι τιμές στα βασικά είδη διατροφής και την ενέργεια εκτοξεύτηκαν. Παράλληλα, τα χαμηλά εισοδήματα στερούνται τη δυνατότητα υποκατάστασης αγαθών. Ένας καταναλωτής με ψηλότερο εισόδημα μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στρεφόμενος σε φθηνότερες μάρκες ή περιορίζοντας, ας πούμε, τη διασκέδαση. Αντίθετα, ο εργαζόμενος του κατώτατου μισθού αγοράζει ήδη τις φθηνότερες δυνατές επιλογές και τα απολύτως απαραίτητα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει περιθώριο περαιτέρω περικοπών χωρίς να υποστεί άμεση στέρηση. Έτσι, η ονομαστική αύξηση του βασικού μισθού εξανεμίζεται πλήρως στο ράφι του σούπερ μάρκετ, εγκλωβίζοντας τους πιο ευάλωτους σε μια κατάσταση οικονομικής ανασφάλειας και διευρύνοντας το αποκαλούμενο κοινωνικό χάσμα. Η στεγαστική κρίση και οι κρατικές ενισχύσεις δεν αποτελούν ανεξάρτητα φαινόμενα, αλλά βρίσκονται σε έναν διαρκή τροφοδοτούμενο κύκλο με τον πληθωρισμό, ο οποίος αλλοιώνει την πραγματική τους αποτελεσματικότητα. Όταν ο πληθωρισμός στην ενέργεια και τα υλικά κατασκευών εκτινάχθηκε, συμπαρέσυρε άμεσα το κόστος συντήρησης και ανέγερσης ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες, βλέποντας την αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων τους να διαβρώνεται από τον γενικό πληθωρισμό, αντέδρασαν αυξάνοντας προληπτικά ή αναλογικά τα ενίκια, μετατρέποντας τη στέγαση σε ένα προνομιακό καταφύγιο προστασίας από την υποτίμηση του χρήματος. Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την πίεση έπαιξε η εκτείναξη του ενεργειακού κόστους. Ο αθρηστικός πληθωρισμός στον τομέα της ενέργειας, που περιλαμβάνει το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα στην Ελλάδα από το 20 μέχρι σήμερα, καταγράφει μια μέση συνολική αύξηση της τάξης του 38-42%, που αποτελεί προφανώς έναν πολλαπλασιαστή των βαρών για το σπίτι. Τα νοικοκυριά και οι οικογένειες βρέθηκαν αντιμέτωπα με λογαριασμούς που σε πολλές περιπτώσεις ισοδυναμούσαν με ένα δεύτερο ενίκιο, μετατρέποντας τη θέρμανση και τη χρήση βασικών συσκευών σε ήδη πολυτέλειες. Η ενεργειακή φτώχεια χτύπησε κυρίως τα χαμηλά εισοδήματα, καθώς τα παλαιότερα και μη ενεργειακά αναβαθμισμένα ακίνητα στα οποία διαμένουν απαιτούν πολύ μεγαλύτερες δαπάνες για να παραμείνουν λειτουργικά, διωγγώνοντας το τελικό κόστος διαβίωσης. Το πρόβλημα αυτό προσλαμβάνει ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις στην περιφέρεια Ήπειρου, η οποία καταγράφεται σταθερά ως μία από τις φτωχότερες περιφέρειες ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνδυασμός του εξαιρετικά χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος με τον βαρύ ορεινό χειμώνα μετατρέπει την ενέργεια σε δυσβάσταχτο κόστος. Στα Γιάννηνα και την Άρτα η ανάγκη για θέρμανση, για παράδειγμα, διαρκεί πολλούς μήνες, αναγκάζοντας τα νοικοκυριά να δαπανούν ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους σε πετρέλαιο ή καυσόξυλα, οι τιμές των οποίων λόγω του πληθωρισμού προφανώς έχουν εκτιναχθεί και αυτές. Παράλληλα, η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη περιοχών όπως τα Σίβωτα, η Πάργα, το κέντρο των Ιωαννίνων κτλ. Έχει οδηγήσει σε εκρηκτική άνοδο των ενοικίων και σε εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τα λεγόμενα Airbnb δηλαδή. Αυτό το κοκτέιλ ακριβής στέγασης και αυξημένων ενεργειακών αναγκών συμπιέζει ασφυκτικά τους τοπικούς χαμηλόμισθους, καθιστώντας την καθημερινότητα στην περιφέρεια και την Ήπειρο μια διαρκή μάχη με την ακρίβεια. Όχι βεβαίως ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στις αστικές ζώνες. Σε αυτό το πληθωριστικό περιβάλλον, η παρέμβαση του κράτους μέσω επιδομάτων απλώς άβλυνε αυτή την επιβάρυνση, η παροχή ρευστών ενισχύσεων, όπως το επίδομα στέγασης ή οι επιδοτήσεις ρεύματος, σχεδιάστηκε για να καλύψει το κενό που άφησε η ακρίβεια. Ωστόσο, στην οικονομική θεωρία, η διοχέτευση επιδομάτων σε μια αγορά με περιορισμένη προσφορά κατοικιών λειτουργεί, θα λέγαμε, ως καύσιμο για τον ίδιο τον πληθωρισμό. Οι ιδιοκτήτες ενσωμάτωσαν την κρατική βοήθεια στις απαιτήσεις τους, με αποτέλεσμα οι ενισχύσεις να καούν σχεδόν αμέσως από τις νέες ανατιμήσεις των ενοικίων. Η σύνδεση αυτή αποδεικνύει ότι ο πληθωρισμός υπονόμευσε την δυναμική των κρατικών παρεμβάσεων. Παρότι δόθηκαν χρήματα, η πραγματική αγοραστική αξία των επιδομάτων μειώθηκε, καθώς η ταχύτητα αύξησης των τιμών στα σούπερ μάρκετ, την ενέργεια και τα ενίκια ξεπέρασε τον αριθμό με τον οποίο το κράτος μπορούσε να αναπροσαρμόσει τα κριτήρια και τα ποσά των ενισχύσεων. Έτσι, οι κρατικές ενισχύσεις τελικά δεν μετρίασαν δομικά την στεγαστική κρίση, αλλά λειτουργήσαν ως ένας προσωρινός χρηματοδότης των πληθωριστικών ανατιμήσεων, αφήνοντας τους χαμηλόμισθους στην ίδια, αν όχι και χειρότερη καμιά φορά, θέση οικονομικής πίεσης. Το τελικό συμπέρασμα, κυρίες και κύριοι, που προκύπτει είναι ότι η ελληνική οικονομία κινείται σε μια τροχιά έντονης εισοδηματικής και κοινωνικής ασυμμετρίας. Αν και οι νομοθετικές παρεμβάσεις ενίσχυσαν τον κατώτατο μισθό κατά 41,5%, όπως είπαμε, υπερβαίνοντας ουσιαστικά τον γενικό πληθωρισμό που είναι γύρω στο 27%, θα μου πείτε πολλά νούμερα, λέω, αλλά δεν ξέρω πώς μπορώ να ακούω. Να το περιγράψουμε με διαφορετικό τρόπο, η πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών παραμένει καθυλωμένη. Η μεσαία τάξη συμπιέζεται, καθώς ο μέσος μισθός αυξήθηκε οριακά. Να θυμίσω εδώ το ποσοστό 28,5%, ενώ τα χαμηλά εισοδήματα έρχονται αντιμέτωπα με τον άτυπο πληθωρισμό των αυτή η πίεση οφείλεται στο γεγονός ότι τα είδη πρώτης ανάγκης, η στεγαστική κρίση και η ενέργεια απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Οι κρατικές ενισχύσεις από την άλλη λειτουργήσαν απλώς ως προσωρινά αναχώματα, χωρίς να επιλύουν τα δομικά προβλήματα της αγοράς. Και ιδιαίτερα σε ευάλωτες περιοχές όπως η Ήπειρος, το αυξημένο ενεργειακό κόστος σε συνδυασμό με τα χαμηλά εισοδήματα αναδεικνύει ότι η ονομαστική μεγέθυνση των αριθμών απέχει ακόμα σημαντικά από την πραγματική ευημερία των νοικοκυριών. Αργύρι.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, Αργύρη. Βλέπω, έχω μπροστά μου μια φωτογραφία από την Κόνστα. Είναι συγκλονιστική, πραγματικά συγκλονιστική, και αποτυπώνει αυτό το οποίο συμβαίνει για 6η-7η ημέρα κτλ. Πρόκειται για πραγματικά πολύ μεγάλη καταστροφή, τεράστια οικολογική καταστροφή. Πυκνά δάση παραδομένα στη φωτιά. Λοιπόν, καλή σας μέρα από τον Αργύρη Κλιματήρη που ήταν στον ήχο, και την Άντα Κωνσταδήμα βέβαια, και τον Κώστα Παπαθεόδωρο που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε μια καλή μέρα. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά, γεια σας και προσοχή. 38 βλέπω εδώ, όπως άνοιξα το μετεό. 38 για σήμερα σε κάποιες περιοχές της Ηπείρου, και άρα απαγόρευση σε δάση, δρυμούς και τα λοιπά. Γεια σας και χαρά σας.

0: ψηφιακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωνίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα το πρωί η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη τραπεζίτσα της Κόνιτσας, χωρίς ωστόσο το μέτωπο να έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Η εξασθένιση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας έδωσε τη δυνατότητα στις επίγειες δυνάμεις να δουλέψουν αποτελεσματικότερα και να περιορίσουν αρκετές από τις ενεργές εστίες. Ωστόσο, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε ιδιαίτερα δύσβατη και πυκνά δασωμένη περιοχή, με χαράδρες και σημεία στα οποία η πρόσβαση από το έδαφος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Από τις 7 το πρωί έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μάχη τα εναέρια μέσα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνδρομή των βαρέων πυροσβεστικών ελικοπτέρων Έριξον, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού στα ενεργά σημεία και δίνουν μεγάλη μάχη για να περιοριστούν οι τελευταίες ισχυρές εστίες και να αποτραπεί νέα αναζωπήρωση. Η σημερινή εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τη δραματική κατάσταση της Κυριακής, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς δεν μπορεί ακόμη να γίνει λόγος για οριστικό έλεγχο της πυρκαγιάς. Η Κυριακή ήταν μία από τις δυσκολότερες ημέρες από την έναρξη της φωτιάς. Από το πρωί σημειώθηκε μεγάλη αναζωπήρωση μέσα σε

πυκνή δασική έκταση με τις φλόγες να παίρνουν γρήγορα διαστάσεις και τους πυκνούς καπνούς να σκεπάζουν την περιοχή. Στο μέτωπο αναπτύχθηκαν συνολικά 170 πυροσβέστες με ομάδες δασοκομάντο, 45 υδροφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και ακόμη 20 βοηθητικά. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας επιχειρούσαν ισχυρές εναέριες δυνάμεις, ενώ ενεργοποιήθηκε και η ειδική ομάδα ντρόουν της Υπήρου για την καλύτερη επιτήρηση των ενεργών εστιών. Το δύσβατο ανάγλυφο της τραπεζίτσας εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τις δυνάμεις πυρόσβευσης, καθώς υπάρχουν σημεία στα οποία πυροσβεστικά οχήματα δεν μπορούν να φτάσουν και η προσέγγιση γίνεται μόνο από πεζοπόρα τμήματα ή από αέρος. Στην προσπάθεια συμμετέχουν ακόμη περίπου 30 εθελοντές από δασικούς συνεταιρισμούς της Υπήρου, του Διστράτου, του Ρόπουλου, του Πογονίου, καθώς και μέλη του Ρηβατικού Συλλόγου Κόνιτσας. Η Περιφέρεια Υπήρου και ο Δήμος Κόνιτσας έχουν διαθέσει 6 υδροφόρες και 3 χωματουργικά μηχανήματα, ενώ στη συνδρομή υπάρχουν και από τις ένοπλες δυνάμεις. Με τη δύση του ηλίου, χθες σταμάτησαν οι εναέριες επιχειρήσεις, όλο το βάρος έπεσε στις επίγειες δυνάμεις. Λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ είχε σε εκ νέου το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυροσβέστες, δασοκομάντους, ελθελοντές και χειριστές μηχανημάτων έμειναν στο βουνό σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Το μεγάλο στοίχημα σήμερα είναι να αξιοποιηθεί η σαφώς βελτιωμένη εικόνα του μετόπου και με τη συνδρομή των εναέριων μέσων να περιοριστούν οριστικά οι ενεργές εστίες. Η φωτιά πάντως μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Βαρύ είναι το πέθος σε Ιωάννινα, Πράματα και Τσουμέρκα για τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, έναν από τους δύο χειριστές που έχασαν τη ζωή τους στη συντριφή του F4 Phantom στην Τανάγρα. Ο Δημήτρης Πέτρου ήταν 37 ετών και έχασε τη ζωή του μαζί με το 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Γκλέσια. Το μαχητικό της 338 μοίρας και 117 πτέρυγας μάχη συνετρέβει το Σάββατο κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Athens Flight Week. Η αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται βίντεο από τη μοιραία πτήση, η επικοινωνία των χειριστών με τον πύργο ελέγχου και όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο... Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο συμπέρασμα για το τι ακριβώς οδήγησε στη πτώση του αεροσκάφους. Η τραγωδία έχει έντονη υπηρώτικη διάσταση. Η μητέρα του 37χρονου καταγόταν από τα Πράματα των Τζουμέρκων και ο πατέρας του από το Πολυστάφυλλο Πρέβεζας, ενώ οι γονείς του ζουν στον Κατσικά Ιωαννίνων. Ο ίδιος διατηρούσε στενή σχέση με την περιοχή και επισκεπτόταν συχνά τα Πράματα. Ο Δημήτρης Πέτρου ήταν πατέρας ενός κοριτσιού μόλις 6 μηνών, ενώ η οικογένεια ετοιμαζόταν για τη βάφτισή του το ερχόμενο Σάββατο στον Κατσικά. Το τελευταίο αντίο στον 37χρονο σμηναγό θα πούνε αύριο Τρίτη συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοί του από την πολεμική αεροπορία και άνθρωποι από ολόκληρη την Ήπειρο. Η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Η εξόδος ακολουθία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, καθώς η απώλειά του έχει συγκλονίσει τόσο την οικογένειά του όσο και τις τοπικές κοινωνίες με τις οποίες διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς. Στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στη μνήμη των δύο αεροπόρων. Στη Θεσσαλονίκη, ένα ευρύ πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων παρουσίασε από το βήμα της Διεθνούς Έθνησης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες Κυριακή, στη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, έδωσε επιπλέον διευκρινήσεις για τα μέτρα και το κυβερνητικό σχεδιασμό. Το συνολικό δυνομοσωμικό κόστος των παρεμβάσεων υπολογίζεται περίπου στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των βασικών εξαγγελιών περιλαμβάνεται και η περιττέρω αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο τα 1.000 ευρώ. Προβλέπεται επίσης και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους με τις προϋποθέσεις που έχουν ανακοινωθεί, καθώς και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους από το Δεκέμβριο του 2027. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ήπειρο παρουσιάζουν τα μέτρα που αφορούν τους μικρούς οικισμούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις της περιφέρειας και τον αγροτικό κόσμο. Από το 2027 προβλέπεται κατάργηση του ένφια για ακίνητα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση κατά 50% της επιβάρησης
διευκάρυνσης από το τερμακτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους μικρούς οικισμούς. Στο πακέτο περιλαμβάνονται ακόμη φορολογικές ελαφρύνσεις για αγρότες και επιχειρήσεις της περιφέρειας. Ειδική εξαγγελία αποκλειστικά για την Ήπειρο δεν υπήρξε. Ωστόσο, τα μέτρα για τους μικρούς και ορεινούς οικισμούς έχουν ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή λόγω της γεωγραφικής και πληθυσμιακής της δομής. Προσωρινά κρατουμένος κρίθηκε την Παρασκευή ο 29χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό Μέγαρο και απολογήθηκε για περίπου 3 ώρες. Μετά την απολογία του, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Η υπόθεση αφορά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 29χρονος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ 24 βρισκόταν πάνω στο καπό. Σημαντικό στοιχείο στη... δικογραφία αποτελεί πλέον βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει καταγράψει μέρος της κίνησης του οχήματος. Η 24χρονη έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Φιλιατών και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Μέχρι την τελευταία επιβεβαιωμένη ενημέρωση, παρέμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ο 29χρονος έχει υποβληθεί μετά τη σύλληψή του σε αλκοτέστ, από το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, προέκυψε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αίσιο τέλος είχε η ιδιαίτερη απαιτητική επιχείρηση ανάσυρσης ενός 65χρονου από το Φαράγγι Δέος, στο Μεγάλο Περιστέρι του Δήμου Μετσόβου. Ο άνδρας παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας ενώ βρισκόταν σε απόκρυπνο και δύσβατο σημείο. Στην περιοχή κινητοποιήθηκε η ορειβατική ομάδα της 5ης ΕΜΑΚ. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 65χρονο και να οργανώσουν τη μεταφορά του με ειδικό ορειβατικό εξοπλισμό και φορείο. Η μορφολογία του εδάφους δυσκόλεψε σημαντικά την επιχείρηση, καθώς το σημείο ήταν βραχώδες και ιδιαίτερα απόκρυμνο. Καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας παρεχόταν στον άνδρα πρώτες βοήθειες μέχρι να ολοκληρωθεί με ασφάλεια ενάσυρσή του. Δυναμικό παρόν στη Θεσσαλονίκη έδωσε και η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου. Οι πυροσβέστες συμμετείχαν στην ένστολη κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, προβάλλοντας σειρά οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων. Μεταξύ άλλων, ζητούν την αναγνώριση του επαγγέλματός τους ως επικίνδυνο και αθυηγινού, την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και την αμοιβή της υπερεργασίας. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη και η αύξηση της εκτός έδρας αποζημίωσης, η επέκταση της μάχημης πενταετίας και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η κινητοποίηση είχε ιδιαίτερα συμβολική βαρύτητα, καθώς πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα που οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Το κεντρικό μήνυμα των πυροσβεστών ήταν χαρακτηριστικό: δεν επαιτούμε σεβασμό και αξιοπρέπεια ζητάμε. Παρουσία της κινητοποίησης των σωμάτων ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη είχαν και οι αστυνομικοί από την Ήπειρο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Ιωαννίνων συμμετείχε μαζικά στην πορεία με δύο πανό. Στην κινητοποίηση έδωσαν επίσης το παρόν αστυνομικοί και από την Άρτα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκαν οι συνθήκες εργασίας, η ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα, καθώς και οι οικονομικές απολαβές των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας. Η πορεία κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε στο μνημείο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, όπου οι συμμετέχοντες απέτησαν φόρο τιμή στη μνήμη του. Και κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Με ηλιοφάνεια και ψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου. Στα Ιωάννινα, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι ψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Τάρτα και την Πρέβεζα, όπου η υδράγυρος τοπικά θα πλησιάσει ή και θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στην Ιγουμενίτσα, η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 35 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι. Οι υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία διατηρούν αυξημένη την ανάγκη της προσοχής για εκδήλωση ή αναζωπήρωση πυρκαγιών, κυρίως στις δασικές και ορεινές περιοχές.

0: Ιωάννινα.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο Earth Echo. Εκπομπές. Συνεντεύξεις. Αφιερώματα. Ηχητικά ντοκιμαντέρ. Και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ Ιωάννινα. Ραδιοφωνικό σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. Earth Echo. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Κυρίες και κύριοι, καλή σε εφηρειακό σταθμό Ιωαννίνο της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε ΕΡΤ, τα Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λουκαρνέα και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης και θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioannino@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ertioannina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-0078-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πλούσιο το Σαββατοκύριακο από θεματολογία. Ευελπιστώ να έχουμε και μια όμορφη εβδομάδα σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Πάντως είναι λίγο καλύτερη και πιο βελτιωμένη η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο βέβαια το μέτωπο να έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Η εξασθένιση βέβαια των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας έδωσε τη δυνατότητα στις επίγειες δυνάμεις να δουλέψουν αποτελεσματικότερα και να μπορέσουν να περιορίσουν αρκετές από τις ενεργές εστίες. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε ιδιαίτερα δύσβατη και πυκνά δασωμένη περιοχή, με χαράδρες και σημεία στα οποία η πρόσβαση από το έδαφος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Από νωρίς το πρωί στις 7 η ώρα έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μάχη της φωτιάς εν αέρια μέσα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνδρομή των βαρέων πυροσβεστικών ελικοπτέρων Έρικ, στα οποία πραγματοποιήθηκαν συνεχείς ρήψεις νερού στα ενεργά σημεία και δίνουν μεγάλη μάχη για να περιοριστούν οι τελευταίες ισχυρές εστίες και να αποτραπεί μια νέα αναζωπήρωση. Η σημερινή εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με τη δραματική κατάσταση το βράδυ της Κυριακής. Όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς δεν μπορεί ακόμη να γίνει λόγος για οριστικό έλεγχο της πυρκαγιάς. Θέλει μεγάλη προσοχή βέβαια και για τους πολίτες, γιατί από χθες καταλαβαίνετε η εικόνα και η κατάσταση ήταν αποπνικτική λόγω των ισχυρών καπνών της φωτιάς που φαινόταν μέχρι και στα Γιάννενα. Πάρα πολύ έντονο, άρα μεγάλη προσοχή. Το 112 ήχησε κάπου στις 9.30 το βράδυ για να έχουν την ιδιαίτερη προσοχή όλοι οι πολίτες. Ας ελπίζουμε ότι σήμερα τουλάχιστον θα είναι καλύτερα τα πράγματα, δεν θα έχουμε αέρα για να μην υπάρχουν και νέες αναζωπηρώσεις και να μπορέσει τέλος πάντων όλη αυτή η μεγάλη φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο.

0: παραλέλο, φυσιολόγικο.
1: Προφέτα
0: ανοιγμάτικο, φαινόμενο κρόνικο ή ορθοδόξο. Συν ρασίσμος, νι εξτρεμίσμος. Συν ταβούες έθνικος, εν λύρικα έκσταση στους πράξεις. Εσεν μελώδικο ή φαντάστικο, άνθρωπο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 12 το μεσημέρι, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στους ωφελούμενους, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αντένα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια, σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τα Τέμπη, στο επόμενο στάδιο η ακροαματική διαδικασία. Σαρωτική νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία Anhalt. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Η τραγωδία στην Τανάγραμμα τη συντριβή του F4 Phantom 2 κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week έχει βυθίσει στο πέθος την πολεμική αεροπορία αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Ανάμεσα στους δύο αξιωματικούς που έχασαν τη ζωή τους ήταν ο 37χρονος μυναγός Δημήτρης Πέτρου, ένας άνθρωπος με ισχυρούς δεσμούς με την Ήπειρο και ιδιαίτερα με τα πράματα. Τα πράματα ήταν ο τόπος καταγωγής της μητέρας του, ένας τόπος που ο ίδιος επισκεπτόταν από μικρό παιδί και με τον οποίο παρέμεινε στενά συνδεδεμένος. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Και σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Βορείου Τζουμέρκου Νίκου Βαΐτση, ήταν ένας από τους ανθρώπους που τον αποχαιρέτησαν και δημόσια, μεταφέροντας το κλίμα πένθους που επικρατεί στην περιοχή. Σήμερα όμως έχουμε κοντά μας τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Βορείου Τζουμέρκου, τον κύριο Παντελή Βλάχο. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα και νομίζω ότι σήμερα τα λόγια είναι δύσκολα. Πώς υποδέχθηκαν τα πράγματα αυτή την τραγική είδηση?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συγκλονισμένοι κι εμείς μετά από αυτό το τραγικό συμβάν. Ο Δημήτρης ήταν καμάρι για μας τους προματιώτες και τώρα έχει γίνει ο ηρωάς μας. Πραγματικά ένα εξαιρετικό παιδί. Που πάντα τηλεφωνούσε στη γιαγιά του που διέμεινε μόνιμα στο χωριό μας για να της πει: «Γιαγιά, περνάω πάνω από το χωριό και έβγανα με δεις». Πέρναγε με το αεροπλάνο του και ο ήχος μέσα στις χαράδρες και στα βουνά μας για μας ήταν τιμή και χαρά.
0: Κατανοώ. Και εσείς προσωπικά το γνωρίζατε, το Δημήτρη,
1: ναι, το
0: κύριε Παντελή?
1: Έτσι. Ναι, βεβαίως.
0: Με περισσότερα στοιχεία του χαρακτήρα του.
1: Για να είναι πιλότος, σίγουρα δυναμικός. Ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα εξαιρετικό παιδί που δυστυχώς έφυγε τόσο νωρίς από κοντά μας.
0: Φαντάζομαι ότι σε μια μικρή κοινωνία μια τέτοια απώλεια γίνεται ακόμη πιο προσωπική. Πώς είναι σήμερα το κλίμα εκεί στην Πράματα? Έχετε επικοινωνήσει και με την οικογένειά του?
1: Με την οικογένεια όχι, δεν έχω επικοινωνήσει, αλλά γενικά το χωριό βρίσκεται σε μια θλίψη. Είναι ένα χωριό, μια κλειστή κοινωνία που από εκείνη την τραγική μέρα συζητάμε όλοι το ίδιο πράγμα, κάθε μέρα.
0: Υπάρχει κάποια σκέψη από το Δήμο Βορείων Τζουμέρκου να τιμήσει με κάποιο τρόπο τη μνήμη του Δημήτρη Πέτρου το επόμενο διάστημα?
1: Σίγουρα, τώρα εντάξει είναι πολύ κοντά.
0: Νωρίς, καταλαβαίνω, αλλά σίγουρα το έχετε σαν σκέψη. Γι' αυτό το έθεσα και εγώ σε σκέψη ότι κάποια στιγμή
1: σίγουρα.
0: Φαντάζομαι και ο Δήμος θα τον τιμήσει. Πίσω από τη στολή του αξιωματικού υπήρχε και ένας νέος άνθρωπος, σύζυγος και πατέρας. Πόσο δύσκολο είναι για μια τοπική κοινωνία να συνειδητοποιήσει ότι ένας άνθρωπος που μέχρι χθες επέστρεφε στο χωριό, στους συγγενείς και στους φίλους του, δεν θα επιστρέψει ξανά? Και την Τρίτη θα πρέπει να τον αποχαιρετήσετε όλοι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Όντως ένας μικροπατέρας που σε μια εβδομάδα, το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, θα βάφτιζε
0: το κοριτσάκι
1: το παιδί του. Το κοριτσάκι του δεν πρόλαβε ούτε αυτό να γίνει. Είμαστε σε κατάσταση σοκ.
0: Ναι. Πριν κλείσουμε, δεν θέλω να σας καθυστερήσω, κύριε Βλάχο. Αν θέλετε μέσα από τη σημερινή μας συζήτηση να πείτε λίγα λόγια στην οικογένεια του Δημήτρη, αλλά και να κρατήσετε και μια εικόνα ή μια ανάμνησή του, ποια θα ήταν αυτή?
1: Στην οικογένεια τι μπορώ να πω? Κουράγιο. Τι μπορεί να πει κανείς τώρα?
0: Τίποτα. Πραγματικά.
1: Μόνο κουράγιο. Η ανάμνηση είναι ότι ξέραμε, πέρναγε ένα αεροπλάνο πάνω από όλα τα τζουμέρκα και ξέραμε ότι είναι ένα δικό μας παιδί. Μόνο περηφάνεια, τίποτα άλλο.
0: Έτσι ακριβώς και έτσι θα το κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα επικοινωνήσει και λίγο νωρίτερα και με τον Δήμαρχο για τους λόγους τους προσωπικούς που μου είπε δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Και έχει απόλυτο δίκιο να σεβαστούμε και την οικογένεια και τον πόνο που τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι τέτοιες ώρες και τέτοιες μέρες. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας που ακούσαμε και από έναν άνθρωπο που είστε και εσείς στο Δήμο και μας μεταφέρετε το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί πάνω. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ.

0: Αυτά ήταν τα λόγια του Αντιδημάρχου Βορείων Τσουμέρκων, του κύριου Παντελή Βλάχου, για τον αδόκητο χαμό του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου. Και ίσως σε τέτοιες στιγμές όπως αυτή, οι αριθμοί, οι βαθμοί, οι τίτλοι περνούν σε δεύτερη μοίρα. Πίσω από τον αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας υπήρχε ένας νέος άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα μικρό παιδί, γονείς, συγγενείς και μια ολόκληρη τοπική κοινωνία που το θεωρούσε δικό της άνθρωπο. Η εικόνα αυτού του παιδιού, πετώντας από τα πράγματα, φρόντιζε να ειδοποιεί τη γιαγιά του για να βγει και να το δει στον ουρανό, ίσως αποτυπώνει και το πιο απλό τρόπο πόσο δεμένος παρέμεινε με τον τόπο του και με τους δικούς του ανθρώπους. Και πριν κλείσουμε, θα ήθελα και εγώ προσωπικά να εκφράσω τα ειλικρινή και θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του Δημήτρη Πέτρου. Δύναμη και κουράγιο στη σύζυγό του, στο παιδάκι του, στους γονείς, στους συγγενείς και στους ανθρώπους που τον αγάπησαν. Και βέβαια, θερμά συλληπιτήρια και στην οικογένεια του δεύτερου εξωματικού που χάθηκε στην ίδια τραγωδία, του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια. Και πάμε να περάσουμε, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε για το άλλο θέμα το συνάδελφο Χρήστο Νεμοζάλη, για να μας δώσει αυτή τη στιγμή την εικόνα που επικρατεί με τη φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Χρήστο, καλημέρα.
1: Αλεξάνδρα, για 8η ημέρα μένει τη μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Σήμερα η κατάσταση, όπως πληροφορούμαστε, φως καλύτερη με σχέση τη χθεσινή εξαιρετικά δύσκολη ημέρα που πέρασαν οι κάτοικοι και ολόκληρη η κομμόπολη της ακριτικής Κόνιτσας. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν, σύμφωνα με πληροφορίες, 3 εναέρια μέσα, κάνουν συνεχώς ρήψεις από αέρος. Επί εδάφους βρίσκονται 150 υπάλληλοι του πυροσβεστικού σώματος με 10 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. Υπάρχουν 45 περίπου οχήματα πυροσβεστικά, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, όπως πληροφορούμαστε, ένα ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, όμως λόγω της εξαιρετικά του ανάγλυφου του εδάφους και της μορφολογίας, δύσκολα επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις, έτσι όλο το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα. Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, δεν υπάρχουν, δεν πνέουν άνεμοι αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρίας ώστε να περιορίσουν το δυνατόν τις διάσπαρτες αυτές εστίες. Από εκεί και πέρα θα γίνει νέα αποτίμηση της κατάστασης, ενώ κατά διάρκεια της μέρας αναμένεται να ενισχυθούν τα εναέρια μέσα, τα οποία συμβάλλουν τα μέγιστα για τον περιορισμό των πύρινων μετόπων, αλλά και την αποτροπή των νέων αναζωοπυρώσεων, Αλεξάνδρα.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η κατάσταση από τους καπνούς εκεί πέρα για τους κατοίκους της περιοχής πρέπει να είναι αποπνικτική, ενώ από χθες έχουμε δει ότι καίγεται τόσο μεγάλο κομμάτι του βουνού, αν μπορώ να το πω αυτό.
1: Χθες η κατάσταση ήταν αποπνικτική και γι' αυτό ήχησε το 112 της πολιτικής προστασίας. Ένα από τα δύο μηνύματα έλεγε να ήταν κλειστά τα παράθυρα των κατοίκων, να παραμείνουν μέσα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη και ευελπιστούμε για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι νεότερο έχουμε, θα σε έχουμε πάλι σε τηλεφωνική επικοινωνία. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
1: Καλή συνέχεια.

Η βαθιά θλίψη του όμως για το θάνατο του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου εξέφρασε και ο περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Καχρημάνης μετά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους F4 Phantom 2 στην Τανάγρα. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του μαζί με τον συνάδελφό του, βυθίζοντας το πέθος στην πολεμική αεροπορία αλλά και την Ήπειρο, με την οποία είχε ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς, ανέφερε στα social media ο περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Συνέχισε ότι ο άτυχος μιναγός καταγόταν από τα πράματα Ιωαννίνου και το Πολυστάφυλλο Πρέβεζας. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του, ο κ. Καχρημάνης κάνει λόγο για ένα νέο υπηρώτη που επέλεξε να υπηρετήσει την πατρίδα από τους εθέρες με τιμή και αυταπάρνηση. Η Ήπειρος αποχαιρετά με βαθιά οδύνη ένα δικό της παιδί, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καχρημάνης, εκφράζοντας τα συλληπιτήρια του στην οικογένεια, στους συγγενείς, στους φίλους και στους συναδέλφους του Δημήτρη Πέτρου. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει ιδιαίτερη συγκίνηση στα πράματα, στα Τζουμέρκα και στο Πολυστάφυλλο Πρέβεζας, τόπους με τους οποίους συνδεόταν ο 37χρονος πιλότος.

τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας, του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσσα και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, εξέφρασε και ο συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους. Η απώλεια του Δημήτρη Πέτρου έχει ιδιαίτερη απήχηση στην περιοχή, καθώς ο άτυχος πιλότος είχε πατρική καταγωγή από το Πολυστάβλου του Δήμου Ζερού και διατηρούσε στενούς δεσμούς με τον τόπο. Από την πλευρά της, η μητέρα του, η καταγωγή του ήταν από τα πράγματα του Μέρκων, γεγονός που έχει προκαλέσει συγκίνηση και στις δύο περιοχές της Επίρου. Στο συλληπιτήριο μήνυμα του Δήμου γίνεται αναφορά στην προσφορά και των δύο αξιωματικών στην πολεμική αεροπορία, καθώς και στην αφοσίωση με την οποία άσκησαν το καθήκον τους. Ο Δήμαρχος Ζερού σημειώνει ότι η απώλεια του Δημήτρη Πέτρου αγγίζει ιδιαίτερα την τοπική κοινωνία λόγω των οικογενειακών του ριζών στο Πολυστάφυλλο, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων.

Σας είπα και λίγο νωρίτερα πώς ξεκινήσαμε με την εκπομπή, ότι ήταν σε θεματολογία πολύ πλούσιο και το Σαββατοκύριακο και πώς δεν γίνεται να μην αναφερθώ σε ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα, τα μέτρα που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ποια θα ήθελα να σταθούμε λίγο εμείς περισσότερο, ποια είχαν σημασία για την Ήπειρο. Πιο συγκεκριμένα, ένα ευρύ πακέτο οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων με κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και συνολικό κόστος που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα φτάσει στα 3,5 δισεκατομμύρια έως το 2030, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι εξαγγελίες αφορούν σχεδόν όλες τις κοινωνικές ομάδες και τις επαγγελματικές κατηγορίες, με τις περισσότερες παρεμβάσεις να ενεργοποιούνται σταδιακά από το φθινόπωρο του 2026 και κυρίως στα μέσα του 2027. Θέλω να πάμε λίγο, μειώνεται. Πάμε πρώτα την πρώτη κατηγορία για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις, που μειώνεται το τεκμαρκτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς καταργούνται δύο βασικές προσαυξήσεις που συνδέονται με τον τζίρο και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική περιφέρεια έχει η πρόβλεψη ότι σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων το τεκμαρκτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, από την αλλαγή στα τεκμήρια υπολογιστών ότι θα ωφεληθούν συνολικά περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες. Παράλληλα, από το φορολογικό έτος 2027, η προκαταβολή του φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνεται από το 55% στο 50%. Για τα νομικά πρόσωπα θα αρχίσει από το 2028 σταδιακή αποκλιμάκωση της προκαταβολής του φόρου, ώστε από το 80% να φτάσει τελικά στο 50%. Θα σταθώ και στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Μία από τις πιο σημαντικότερες εξαγγελίες που αφορά τον πρωτογενή τομέα, μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισόδημα ως 20.000 ευρώ. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδωσε το παράδειγμα αγρότη με εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε από το φόρο 1.183 ευρώ θα περνά σε μηδενική επιβάρυνση. Για εισόδημα, ας πούμε, 30.000 ευρώ, ανέφερε ετήσιο όφελος περίπου 2.900 ευρώ. Από την 1η Νοεμβρίου προβλέπεται επίσης επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντιλία, παραμένουν σύμφωνα με την κυβέρνηση οι ρυθμίσεις για φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και μειωμένο ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές. Μακάρι να γίνει αυτό, γιατί οι αγρότες τα τελευταία χρόνια πραγματικά έχουν δεινοπαθήσει όσον αφορά την αγορά λιπασμάτων και των ζωοτροφών, με τις τιμές να φτάνουν πραγματικά στο Θεό. Πάμε να συνδεθούμε με το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, είπε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8, σημειώνοντας ότι αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμυράς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Η δράση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με την κριτική να επικεντρώνεται σε ακρίβεια, θεσμούς και διαφάνεια. Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ενδία επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία αποτελεί η σαρωτική νίκη που κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία Anhalt το ακροδεξιό κόμμα. Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των

0: ψήφων, αλλά πέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η πέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η εκλογική νίκη προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως τα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνώνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμοι, ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, παρατείνουν το κλείσιμο τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται με την κυβέρνηση να παρουσιάζει τις προτεραιότητές της για την επόμενη περίοδο σε μια συγκυρία όπου η καθημερινότητα του πολίτη, η οικονομία αλλά και η σχέση του με το κράτος βρίσκονται στο επίκεντρο. Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα των τελευταίων ετών είναι αναμφίβολο ο ψηφιακός μετασχηματισμός του δημοσίου. Το gov.gr έχει αλλάξει πολλές από τις συναλλαγές μας με το κράτος, όμως το επόμενο βήμα είναι ακόμη πιο απαιτητικό. Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερες αυτοποιημένες υπηρεσίες, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, προστασία των προσωπικών δεδομένων και ταυτόχρονα ασφάλεια των παιδιών στο διαδικτύο. Για όλα αυτά αλλά και για τα μηνύματα της φετινής ΔΕΘ έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σήμερα από τα Τρίκαλα και όντως νομίζω πως η ατζέντα αλλάζει και ακόμα πιο κεντρικά μπαίνει ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εξυπηρετούμε τους πολίτες στη χώρα πιο γρήγορα και πιο ψηφιακά.
1: Έτσι, κύριε Παπαστεργίου, επιστρέφετε από τη ΔΕΘ. Αν σας ζητούσα να μας πείτε ένα πράγμα που θα αλλάξει μέσα στους επόμενους μήνες και θα το αντιληφθεί άμεσα ο πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο, ποιο θα ήταν αυτό?
2: Καταρχάς, πλέον μπαίνουν σε λειτουργία όλα τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά περισσότερα. Αυτό το οποίο δείξαμε στον Πρωθυπουργό όμως είναι όντως το επόμενο βήμα του gov.gr, είναι το να μην χρειάζεται πλέον να κατεβάζει τα πιστοποιητικά, ακόμα και σε ψηφιακή μορφή, το δημόσιο πλέον μόνο του, και αυτό, σε αυτό εργαζόμαστε πάνω, τα αναζητά και τα ανακαλεί, τα αντλεί μόνο του με την έγκριση του πολίτη. Συνεπώς ο πολίτης τι θα πρέπει μόνο να κάνει, να δηλώνει ότι δέχεται, ότι συμφωνεί στο, για μια σειρά διαδικασιών που θέλει να κάνει. Τα πιστοποιητικά αυτά θα αντληθούν χωρίς ο ίδιος να κάνει οτιδήποτε.
1: Μιλήσατε στη Θεσσαλονίκη για την επόμενη μέρα του gov.gr. Έχουμε φτάσει στο σημείο όπου ο πολίτης δεν θα χρειάζεται πλέον να γνωρίζει ποια υπηρεσία είναι αρμόδια ή ποιο πιστοποιητικό πρέπει να προσκομίσει. Αλλά το ίδιο το κράτος θα βρίσκει τα στοιχεία και θα τον καθοδηγεί. Πότε πρόκειται να το δούμε αυτό στην πράξη?
2: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είναι και το παράδειγμα που ο Πρωθυπουργός παρουσίασε. Για παράδειγμα, για ποιο λόγο να ξέρεις ότι θα πρέπει να απευθυνθείς στην περιφέρεια ή στην αποκεντρωμένη ή στο Δήμο για να ανοίξει ένα γυμναστήριο? Θα είναι όλες, είναι αυτό το οποίο δουλεύουμε τώρα, όλες οι υπηρεσίες συγκεντρωμένες σε ένα σημείο. Σήμερα υπάρχει αυτό, είναι ο μύθος, είναι η καταγραφή μόνο σήμερα, ως καταγραφή φαίνεται των διαδικασιών του Δημοσίου. Ο αεροπολίτης θα λέει, θέλω να κάνω αυτό. Θα λέει η σελίδα ποια είναι τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή έγγραφα. Όλα όσα πλέον υπάρχουν θα αντλούνται μόνα τους και να θυμίσω ή μάλλον να ενημερώσω ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης διασυνδέσαμε 804 νέα συστήματα και προσυστήματα του Δημοσίου. Άρα πλέον είμαστε σε θέση να μπορούμε να το υλοποιήσουμε αυτό. Άρα ό,τι μπορεί να αντληθεί μόνο του θα αντλείται. Ό,τι ο πολίτης θα πρέπει να ανεβάζει, το ανεβάζει σε αυτό, στη μία αυτή σελίδα. Για παράδειγμα, μια και πιάσαμε το παράδειγμα του γυμναστηρίου, την κάτωψη του γυμναστηρίου ή το καταστατικό λειτουργία του γυμναστηρίου, θα τα ανεβάζει, θα κάνει υποβολή. Και από εκεί πέρα δεν θα έχει καμία υποχρέωση ο πολίτης να ξέρει σε ποια υπηρεσία πήγανε. Τουναντίον θα έχει την δυνατότητα μέσω του gov.gr και του CRM, που είναι στην ουσία η βάση του νέου gov.gr, να βλέπει πού βρίσκεται η υπόθεσή του και αν για κάποιο λόγο πρέπει κάτι να συμπληρώσει ή κάτι να διορθώσει.
1: Μάλιστα. Στη ΔΕΘ μιλήσατε για μια Ελλάδα που έως το 2030 θέλει να είναι ψηφιακά κυρίαρχη, να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τι σημαίνει όμως αυτό για τον απλό πολίτη, που θα δει, πώς θα το δει ο ίδιος στην τεχνητή νοημοσύνη να βελτιώνει την καθημερινότητά του?
2: Ξέρετε, στην προηγούμενη ερώτηση, στο οποίο πρώτα σκέφτηκα να απαντήσω, ήταν ακριβώς αυτό το θέμα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα και άμεσα να δει ο πολίτης στη ζωή του. Παρ' όλα αυτά είναι πιο σημαντικό ακόμα και από αυτό το οποίο ακούγεται πολύ ωραίο του gov.gr, και να εξηγήσω γιατί. Σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη έχει σαρώσει τα πάντα. Δεν είναι απλά μια νέα τεχνολογία, είναι μια νέα πραγματικότητα στην ψηφιοποίηση, στις τεχνολογίες πλέον της πληροφορικής. Οπότε τη χρησιμοποιούμε και σε πολλά σημεία του δημοσίου. Σήμερα όμως αγοράζουμε τεχνητή νοημοσύνη μέσα από ξένα μοντέλα και υποδομές οι οποίες στην καλύτερη των περιπτώσεων βρίσκονται κάπου μακριά στην Ευρώπη. Αν η χώρα μας θέλει λοιπόν αύριο το πρωί να τρέξει διάφορα σενάρια ή διάφορες διαδικασίες τεχνητής νοημοσύνης, θα ανεβάσει κάποια αρχεία στην τεχνητή νοημοσύνη για να τα επεξεργαστεί η τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να ξέρεις πραγματικά πού βρίσκονται αυτά τα αρχεία και ποιος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτά. Κάτι το οποίο για την εθνική κυριαρχία, γιατί μιλήσατε για την κυριαρχία σωστά, είναι κάτι επιλείψιμο. Άρα το πιο σημαντικό και το πολύ σημαντικό είναι να αποκτήσουμε τη δική μας αυτονομία. Όπως είμαστε αυτόνομοι σε αμυντικά συστήματα, όπως πλέον είμαστε αυτόνομοι ενεργειακά ή σε μεγάλο βαθμό, δεν είμαστε ακόμα 100% γιατί εισάγουμε φυσικό αέριο, εξίσου σημαντικό ή και πιο σημαντικό είναι να είμαστε αυτόνομοι και στη τεχνολογία. Άρα είναι πολύ σημαντικό το ότι τέλος Μαρτίου εγκαινιάζεται ο πρώτος μεγάλος υπολογιστής για μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, υπερυπολογιστές λέγονται αυτά τα μηχανήματα, στο Λαύριο. Τον Οκτώβριο βγαίνει στον αέρα διαγωνισμός για ένα δεύτερο μηχάνημα στην Κοζάνη. Καταθέσαμε πλέον επίσημα την πρότασή μας για μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δημιουργίας τέτοιων υπολογιστών, λέγεται Giga Factories, και ήδη έχουμε δεσμεύσει 350 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα, ναι, η Ελλάδα εκμεταλλεύεται και το σημείο στο οποίο είναι, στο σταυροδρόμι τριών Ηπείρων, Ασία, Αφρική και Ευρώπη. Δομές, πάντα όμως με μια έννοια βιωσιμότητας και κυρίως με ενεργειακούς όρους το λέω, γιατί θα ακούτε κι εσείς πολλές ενστάσεις για τα data centers και την ενέργεια και το νερό. Δεν έχουμε τέτοια συστήματα και δεν μιλάμε για τέτοια συστήματα και τέτοιας κλίμακας συστήματα. Μιλάμε για συστήματα τα οποία είναι διαστασιολογημένα για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή με σεβασμό στους φυσικούς πόρους.
1: Μάλιστα. Ένα από τα σημαντικότερα όμως θέματα που αναδείξατε στη ΔΕΘ είναι και η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, που βρισκόμαστε σήμερα με το Kit Wallet, το όριο ηλικίας για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πότε θα μπορεί πραγματικά ένας γονέας να δει το μέτρο να εφαρμόζεται?
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα εξηγήσω το λόγο. Είναι ένα θέμα το οποίο καταρχάς απασχολεί όλο τον κόσμο με πολύ
1: όλη την κοινωνία.
2: Ναι, όλη την κοινωνία και σε όλο τον κόσμο, όλες τις τοπικές κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Με πολύ πυκνές εξελίξεις. Η Ευρώπη προσπαθεί να ισορροπήσει σε μια λύση την ώρα που στις ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα έγινε ένας ιστορικός συμβιβασμός που κόστησε σήμερα 18 δισεκατομμύρια και προήλθε από πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί πέρα το σύστημα επιτρέπει στις πολιτείες να κινηθούν εναντίον εταιριών. Τι έγινε? Οι πολιτείες είπαν πως, αγαπητοί Μέτα, σε καταγγέλνουμε γιατί χρησιμοποιείς εθιστικά μοντέλα για όλους, μικρούς και μεγάλους, αλλά πολύ περισσότερο στα παιδιά. Εμείς οι μεγαλύτεροι θεωρητικά μπορούμε να ελέγξουμε το χρόνο μας. Δεν το κάνουμε, αλλά θεωρητικά μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά για τα παιδιά είναι κάτι εξαιρετικά επώδυνο για την παιδική τους ηλικία, την ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, των μαθησιακών τους ικανοτήτων κλπ. Η ΜΕΤΑ λοιπόν δεν δέχεται με τις κατηγορίες, αλλά στην ένεση να πληρώσει 17,9 δισεκατομμύρια στις πολιτείες αυτές. Αποδεχόμενη παράλληλα να κάνει 13 μέτρα προς ανακούφιση αυτής της κατάστασης. Δηλαδή τι, να βάλει περιορισμούς χρονικούς, να απαγορεύσει την χρήση μετά τις 12 το βράδυ, να μην μπορούν τα παιδιά να δέχονται μηνύματα από αγνώστους και μια σειρά άλλων τέτοιων πραγμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε άμεσα και στην Ευρώπη τι σκέφτεται και η ΜΕΤΑ αλλά και η TikTok, γιατί κυρίως αυτές οι δύο είναι οι πλατφόρμες μαζί με κάποιες μικρότερες, να κάνει για τα μέτρα αυτά και κυρίως κατά πόσο όχι θα πει ότι θέλει να εφαρμόσει κλειδώματα, αλλά θα τα υλοποιήσει. Γιατί το πρόβλημα και στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πως όλες αυτές οι ρυθμίσεις έρχονται με την αποδοχή των γονέων. Αλλά πάλι οι γονείς θα είναι αυτοί που θα μπορούν να ρυθμίσουν τα κινητά των παιδιών ή τους λογαριασμούς των παιδιών καλύτερα. Με αποτέλεσμα να έχουμε το εξής φαινόμενο που το ζουν οι γονείς, ότι ένα παιδί στο σχολείο να έχει ένα ξεκλείδωτο τελείως λογαριασμό στο TikTok και να μπορεί να το βλέπει, γιατί έτσι αποφάσισε ή δεν ασχολείται, και ένα άλλο παιδί να γκρινιάζει γιατί δεν έχει την ελευθερία που έχει ο φίλος του. Δεν θεωρώ πως αυτή είναι η λύση. Η λύση είναι αυτή την οποία εμείς επιμένουμε, δηλαδή την απαγόρευση κάτω των 15, μέχρι να δούμε ότι οι πλατφόρμες πραγματικά έχουν σκοπό να κλειδώσουν, να ρυθμίσουν τις δυνατότητες που έχουν, προστατεύοντας από περιεχόμενο και εθισμό με το συνεχές scrolling τα παιδιά μας.
1: Η μετάβαση όμως στο ψηφιακό κράτος δημιουργεί ταυτόχρονα και ένα τεράστιο όγκο προσωπικών δεδομένων. Πόσο ασφαλής πρέπει να αισθάνεται σήμερα ο πολίτης όταν τα στοιχεία του είναι στο gov.gr και στα υπόλοιπα συστήματα του δημοσίου? Πόσο πιθανό είναι ένα μεγάλο κυβερνοχτύπημα να δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα σε κρατικές υποδομές?
2: Σε έναν κόσμο διασυνδεδεμένο, προφανώς όλα αυτά δεν είναι σενάρια που θα σας έλεγα ότι 100% δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, αλλά κάνουμε κάθε μέρα ό,τι μπορούμε περισσότερο για να μην γίνει. Καταρχάς δεν μιλάμε για ένα σύστημα, τα συστήματα δημοσίων είναι πολλά και σε διάφορα σημεία, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο ακριβώς για να διασφαλίσει ότι ακόμα και σε ένα σύστημα κάτι συμβεί, δεν θα είναι μια οριζόντια ζημιά αυτή που θα γίνει. Στο παρελθόν είχαμε ζητήματα μικρότερης κλίμακας, πρόσφατα στην τηλεμετρία του ΆΣΑ, των λεωφορείων της Αθήνας. Στο παρελθόν είχαμε στο ΕΑΠ, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, παρότι τα πανεπιστήμια έχουν την αυτονομία τους και δεν βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του σκληρού πυρήνα του δημοσίου. Άρα μικρότερα συμβάντα συμβαίνουν. Το θέμα είναι να είμαστε συνεχώς από πάνω και να προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τίποτα δεν θα συμβεί, τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία τέτοια διαρροή προσωπικών δεδομένων σε βαθμό που να πρέπει να ανησυχήσουμε. Σε παλιότερες βάσεις δεδομένων ή σε άλλες περιπτώσεις υπήρξαν τέτοιες στην ιστορία στις ευρωεκλογές, αλλά δεν ήταν πράγματα τα οποία οφειλόντουσαν σε τεχνολογικά λάθη ή προβλήματα.
1: Μάλιστα. Να έρθουμε και λίγο στην περιφέρεια. Στην Ήπειρο υπάρχουν ορεινά και απομακρυσμένα χωριά όπου η ποιότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο εξακολουθεί να μην έχει καμία σχέση με αυτή ενός μεγάλου αστικού κέντρου. Θα πάψει ποτέ ο τόπος κατοικίας να καθορίζει και το επίπεδο αυτής της ψηφιακής πρόσβασης ενός πολίτη?
2: Είναι πολύ σωστό και εύλογο το ερώτημα. Για τον λόγο αυτό τρέχουν σήμερα σημαντικά προγράμματα. Τρέξαμε τα vouchers γιατί

0: και στα κέντρα των πόλεων δεν είχαμε, δεν είναι μόνο η περιφέρεια. Κατάγουμε την περιφέρεια σήμερα, σας μιλάω από τα Τρίκαλα. Οπότε τα προγράμματα των vouchers, το Gigabit Voucher και το Smart Readiness δώσαν τη δυνατότητα σε περίπου 460.000 πολίτες να εξοπλίσουν τα σπίτια της επιχειρήσης τους με ευρυζωνικές συνδέσεις. Και τώρα πλέον τρέχει πολύ πιο γρήγορα ένα πρόγραμμα σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, λέγεται Ultra Fast Broadband, UFBB, το οποίο με 850 εκατομμύρια έρχεται να δώσει ευρυζωνικότητα σε περιοριστικές περιοχές, ακριβώς εκεί, σε χωριά, στα οποία δεν θα πήγαινε καμία εταιρεία μόνης, γιατί δεν θα είχε εμπορικό ενδιαφέρον να το κάνει για 5 και 10 συνδέσεις. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα τρέχει. Μάλιστα προχθές στην περιοδία που έκανα στην Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία, στη Β' Θεσσαλονίκη, πέτυχα στα Κουφάλια ένα συνεργείο, τα Κουφάλια ένας περιαστικός οικισμός του Δήμου Χαλκιδόνας, συνεργεία να εγκαθιστούν οπτική να μέσω του προγράμματος UFBB. Άρα λίγη υπομονή μέχρι τα επόμενα 1-2 χρόνια σε μεγάλο βαθμό και στην Ήπειρο και σε Τρίκαλα και σε άλλες περιοχές, σε χωριά πλέον πέριξ των μεγάλων πόλεων, θα δούμε να προχωράει η οπτική. Αυτό βέβαια θέλει και προαπαιτεί και τη συνεργασία των δημοτικών αρχών από τη μία, αλλά και την καλή εκτέλεση των έργων από τους εργολάβους από την άλλη, έτσι ώστε να προχωράει γρήγορα αυτή η ανάπτυξη οπτικών ινών.
1: Μάλιστα. Έχετε διατελέσει δήμαρχος πολλά χρόνια και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και ο ίδιος την τοπική αυτοδιοίκηση. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στους δήμους? Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να έχουμε δήμους που εντοπίζουν γρηγορότερα βλάβες, προβλήματα καθαριότητας, κυκλοφορίας ή ακόμη και κινδύνους της πολιτικής προστασίας?
0: Η τεχνητή νοημοσύνη προφανώς και μπορεί να μπει και στους δήμους. Μάλιστα, κάποιοι δήμοι πιλωτικά ξεκινάνε και κάνουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο σκοπός είναι και εμείς από τη μεριά μας ως Υπουργείο να βοηθήσουμε τους δήμους. Δεν είναι ένα εύκολο σπορ να το κάνουν μόνοι τους. Να χρησιμοποιήσουν έτοιμες κάποιες εφαρμογές ή να μας θέσουν ζητήματα και να τους φέρουμε πίσω λύσεις. Περιμένουμε την οριστικοποίηση ενός μεγάλου διαγωνισμού για μια σύμβαση πλαισίου για τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να φέρουμε και πιο κοντά και πιο γρήγορα τις εφαρμογές αυτές στην αυτοδιοίκηση. Το κάνουμε ήδη στο ελληνικό δημόσιο εδώ και πάνω από 3 χρόνια, και η αυτοδιοίκηση όμως προφανώς και έχει και μπορεί να περιμένει λύσεις μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πιστεύετε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι από τα πεδία στα οποία η κυβέρνηση μπορεί να το πει με σιγουριά στον πολίτη ότι εδώ αλλάξαμε πραγματικά το κράτος?
0: Όποιος δεν το πιστεύει μπορεί να επισκεφθεί και αυτή την εβδομάδα στο περίπτερο 12 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να δει, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε και εύκολα, ποια ήταν η Ελλάδα πριν μερικά χρόνια, η Ελλάδα των χαραφείων, των ουρών, του γκισέ, των διαφόρων εκτυπωμένων σαν τα 4 χαρτί ανακοινώσεων του στυλ, το πρωτόκολλο στον τρίτο, όχι πληροφορίες εδώ, το σανσέρ είναι χαλασμένο. Γιατί αυτή ήταν η Ελλάδα και την έχουμε ξεχάσει, νομίζω. Και όλη αυτή η μετάβαση έγινε σε ελάχιστα χρόνια. Μέσα σε 7 χρόνια η Ελλάδα από απόλυτος ουραγός των ψηφιακών δικτών της Ευρώπης σήμερα φιγουράρει σε πολύ καλές θέσεις πάνω από τον μέσο όρο. Συνεπώς, ναι, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η εξυπηρέτηση του πολίτη, το gov.gr, δημιουργήσαν πραγματικά στο επίπεδο αυτό μια άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα η οποία εκεί είναι ιχνηλατήσιμη, δηλαδή μπορείς να βρεις τι έχει κάνει, γιατί η απάντηση στη διαφθορά και στο ερώτημα των ημερών νομίζω πως είναι αυτή, πέρα από την όποια άλλη ποιότητα του πολιτικού συστήματος, είναι οι ψηφιακές εφαρμογές και το να μπορείς πλέον να εντοπίσεις ψηφιακά ίχνη για κάποιον ο οποίος μπήκε χωρίς να έχει την δικαιοδοσία στο σύστημα του ΠΚΠ για να κάνει δηλώσεις, χωρίς να έχει χωράφια, χωρίς να έχει ζωικό κεφάλαιο. Όλα αυτά λοιπόν πλέον έχουν κλείσει σε πολύ μεγάλο βαθμό εκεί στον ΠΚΠ, που πλέον οι τελευταίες πληρωμές έγιναν με τη δική μας συνεργασία. Έγιναν στο σύστημα συνταγογράφησης στο Υπουργείο Υγείας, το νέο σύστημα που πληρώθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου πλέον εκεί πέρα είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε πάρα πολύ πιο γρήγορα απάτες με συνταγογραφήσεις, γι' αυτό και έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Άρα, ναι, η απάντηση νομίζω πως μπορεί και να είναι αυτή: περισσότερη τεχνολογία, αλλά με σεβασμό στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή ή δεν θέλουν να έχουν, κρατώντας παράλληλα τα ΚΕΠ ως την αναλογική γραμμή εξυπηρέτησης του πολίτη.
1: Σεργίου, κάτι τελευταίο και θα σας αποδεσμεύσω, γιατί έχω καταχραστεί το χρόνο σας.
0: Χαρά μου, δεν πειράζει.
1: κύριε Παπαστεργίου, αν ξαναμιλήσουμε ακριβώς ένα χρόνο μετά την επόμενη ΔΕΘ, ποιο είναι το ένα πράγμα που, για το οποίο θέλετε και μπορείτε να μας πείτε ότι εμείς αυτό το ολοκληρώσαμε?
0: Αν μιλήσουμε σε ένα χρόνο και είμαι σε διαθέσει, σημαίνει πως έχουμε κερδίσει τις εκλογές, άρα είναι πάρα πολύ καλό και σας ευχαριστώ. Αυτό το οποίο νομίζω πως πρέπει να ολοκληρώσουμε είναι αυτό που σας έλεγα, ο επόμενος μεγάλος στόχος, ο οποίος πλέον μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα, γιατί ολοκληρώσαμε χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης, που ήταν ένας δραχνάς μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Είναι πλέον αυτή ο πλήτη μέσω του gap.gr, στον οποίο δεν θα χρειάζεται ο πολίτης να ξέρει τίποτα παρά μόνο το τι θέλει να κάνει. Δεν θα χρειάζεται να προσκομίσει κανένα πιστοποιητικό, να κάνει τη δουλειά του μέσα σε 2 λεπτά και από εκεί και πέρα το κράτος να λογοδοτεί για την όποια καθυστέρησή του.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και σε μένα προσωπικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αντίο, για χαρά.

Ραντάρ. Πραγματικά και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, που είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε μαζί του, και νομίζω ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον στοιχείο ότι η Ελλάδα έχει πράγματα κάνει σημαντικά βήματα στο ψηφιακό κράτος, και σήμερα δύσκολο μπορούμε να φανταστούμε την καθημερινότητά μας, τουλάχιστον χωρίς αρκετές από τις υπηρεσίες του gov.gr. Βέβαια, το επόμενο στοίχημα είναι λίγο δυσκολότερο. Δεν αρκεί να μεταφερθεί η γραφειοκρατία από το χαρτί στην οθόνη. Ο πολίτης θέλει ένα κράτος που να γνωρίζει τι χρειάζεται, να μην του ζητά ξανά και ξανά τα ίδια στοιχεία, να του δίνει γρήγορα λύσεις και κυρίως να παραμένει προσβάσιμο και σε εκείνον που δεν είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογία. Όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες δυνατότητες. Μαζί της όμως έρχονται και ζητήματα ασφάλειας, προσωπικών δεδομένων και προστασίας των παιδιών. Εκεί θα κριθεί τελικά η επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού, όχι μόνο στο πόσο προηγμένη θα είναι τεχνολογικά η χώρα, αλλά και στο πόσο πραγματικά καλύτερη θα είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Θα γυρίσουμε όμως και θα συνεχίσω να αναφέρω λίγο από τα μέτρα που εξήγηλε όμως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Πάμε λίγο στους συνταξιούχους, για τη μόνιμη ετήσια ενίσχυση που θα καταβάλλεται από τον Νοέμβριο και αυξάνεται από τα 400 στα 400 ευρώ καθαρά και διευρύνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Το μέτρο βέβαια αφορά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους και επεκτείνεται επίσης σε άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Παράλληλα, στα τέλη κάθε έτους καταβάλλονται και οι αυξημένες συντάξεις του επόμενου Ιανουαρίου, χωρίς πλέον σε ψηφισμό με την προσωπική διαφορά. Σ' άλλο ένα κομμάτι που στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν για τους δημοσίους υπαλλήλους, ότι από το 2027 θεσπίζεται η ετήσια ενίσχυση Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους, και σύμφωνα με την εξαγγελία πρόκειται για μια μόνιμη παροχή η οποία θα προσμετράται και στις συντάξεις με αποδοχές.

Θα συνεχίσουμε και θα πάμε λίγο στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον κατώτατο μισθό και τις ασφαλιστικές εισρωές. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι ο κατώτατος μισθός το 2027 θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, με επόμενο στόχο να φτάσει στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Από 1η Απριλίου του 2027 θα υπάρξει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα επηρεάσει αντίστοιχα τις τριετίες, ορισμένα επιδόματα και τις αμοιβές στο δημόσιο. Την ίδια ημερομηνία προβλέπεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τη μισή ποσοστιαία μονάδα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Μετά άλλο ένα θέμα που συζητήθηκε ήταν τρίτεκνη, πολυτεκνη και δημογραφικό. Για περίπου 87.000 τρίτεκνους μηδενίζεται ο φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Παράλληλα, το ειδικό επίδομα των πολυτέκνων οικογενειών αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Έτσι, για παράδειγμα, η οικογένεια που αποκτά τέταρτο παιδί θα λαμβάνει 4.500 ευρώ αντί για 3.500. Η αλλαγή ανακοινώθηκε ότι θα καλύπτει και γεννήσεις από τον Ιανουάριο του 2026. Επίσης, βγείται και ο λεγόμενος κουμπαράς για τη νέα γενιά. Οι γονείς θα μπορούν να ανοίγουν ειδικό λογαριασμό μέσα στα 2 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Το κράτος θα συνεισφέρει ισόποσα με την οικογενειακή αποταμίευση έως το προβλεπόμενο ανώτατο όριο.

0: Η άνοια είναι μια κατάσταση που δεν επηρεάζει μόνο τη μνήμη, αλλά συνολικά την επικοινωνία, την κατανόηση, τον λόγο και πολλές φορές ακόμη και την ικανότητα ενός ανθρώπου να εκφράσει βασικές ανάγκες της καθημερινότητάς του. Σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ρόλος του λογοθεραπευτή. Όχι μόνο για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και για την οικογένεια, τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα του. Για να μιλήσουμε για το ρόλο της λογοθεραπείας στην άνοια, για τα πρώτα σημάδια που πρέπει να μας προβληματίζουν, αλλά και για το πώς μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα με έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης, έχουμε σήμερα μαζί μας τη λογοθεραπεύτρια από το Κέντρο Άνοιας. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καραλά, που είστε εδώ μαζί μας, κοντά μας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Αγγέλη, και εγώ ευχαριστώ.
0: Όταν ακούμε τη λέξη άνοια, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε αμέσως την απώλεια μνήμης. Πώς επηρεάζει όμως η άνοια το λόγο και την επικοινωνία ενός ανθρώπου?
1: Πολύ σωστά, επηρεάζει την επικοινωνία. Αρχικά τα άτομα δυσκολεύονται να βρουν την κατάλληλη λέξη. Πολύ συχνά ακούμε ότι το έχω στο μυαλό μου αλλά δεν μπορώ να το πω. Μπερδεύονται με τη γενική χρήση των λέξεων, κάνουν πολλές επαναλήψεις στο λόγο, δυσκολεύονται ακόμα και να παρακολουθήσουν μια συζήτηση, να κατανοήσουν πιο δύσκολες οδηγίες. Πολλές φορές χάνουν το θέμα της συζήτησης γιατί είναι επηρεασμένοι και νοητικά. Και έτσι λοιπόν κατ' επέκταση έχουν και μειωμένη συμμετοχή σε μια συζήτηση όσο αλλάζει το στάδιο.
0: Να πούμε ότι πρόκειται να γίνει στα Ιωάννινα μια σημαντική εκδήλωση και γι' αυτό είναι και ο λόγος σήμερα που σας έχουμε και εδώ κοντά μας, όπως θα έχουμε και άλλους συναδέλφους σας στις επόμενες ημέρες εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και να πούμε δύο λόγια περισσότερα για την άνοια και να ευαισθητοποιηθούν και περισσότεροι οι πολίτες σε όλο αυτό το θέμα που αρκετοί αντιμετωπίζουν πλέον. Σωστά, κυρία Καραλά?
1: Σωστά, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Αλτσχάιμερ, το Κέντρο Ημέρες Άνοιας Ιωαννίνων της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, σε συνεργασία με πολλούς φορείς στην πόλη, διοργανώνει μια συμβολική ποδηλατοδρομία, την τρίτη συνεχόμενη, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 θα γίνει η εκκίνηση από το θεατράκι στη Λίμνη Ιωαννίνων. Θα ακολουθήσουμε...
0: Παρακαλώ, πείτε μου, ναι.
1: Ναι, θα ακολουθήσουμε μία διαδρομή από το θεατράκι, δίπλα στη λίμνη έως τα Γεφυράκια. Θα τερματίσουμε στο Κεπαβί, όπου ακολουθεί μία μουσική εκδήλωση με τις 12 μοίρες και κάποιες δραστηριότητες που έχουμε ετοιμάσει για τα παιδιά.
0: Ποια μπορεί να είναι τα πρώτα σημάδια του στο λόγο που θα πρέπει να προβληματίσουν την οικογένεια?
1: Συνήθως επηρεάζεται ο λόγος με το να ξεχνάμε τη λέξη που θέλουμε να πούμε, να μην έχουμε συνοχή, να μην μπορούμε να συμμετέχουμε όπως παλιά σε μια συζήτηση, και έτσι όλα αυτά αλλάζουν και τη λειτουργικότητα του ατόμου, δηλαδή δεν κάνει με τον ίδιο τρόπο όσο έκανε παλιά. Και αυτά είναι κάποια σημάδια που αξίζουν μια αξιολόγηση. Με σκοπό να βοηθήσουμε και το ίδιο το άτομο που ενδεχομένως να πάσχει από άνοια, αλλά και την οικογένειά τους, στον τρόπο που μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του πια.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένες ασκήσεις που χρησιμοποιείτε για τη μνήμη, το λόγο και την κατανόηση? Έχω μιλήσει πολλές φορές και όλες με συναδέλφους σας και μου έχει πει ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα έτσι ώστε να κρατάει τη μνήμη μας ζωντανή είναι το διάβασμα. Βοηθάει πάρα πολύ και αργότερα. Δεν ξέρω να κάνω λάθος, σωστά?
1: Το διάβασμα βοηθά και γενικά εφαρμόζουμε ένα συνδυασμό νοητικών και γλωσσικών ασκήσεων. Ενδυναμώνουμε τον εγκέφαλό μας όσο μπορούμε, με σκοπό να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και να μην πάμε εύκολα στο επόμενο στάδιο. Οπότε κάνουμε ασκήσεις που εξασκούν το λόγο μας, τη σκέψη και την κατανόηση για να βοηθήσουμε συνολικά την επικοινωνία.
0: Πόσο σημαντικό είναι να ξεκινήσει παρέμβαση σε πρώιμο στάδιο και όταν η νόσος έχει ήδη προχωρήσει?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί όταν ο άνθρωπος έχει διαγνωστεί, σκοπός μας είναι να γίνει μια σταθεροποίηση. Οπότε με ασκήσεις που κάνουμε, τόσο νοητικές όσο και φυσικές ασκήσεις για τη σωματική κατάσταση, είναι ένας συνδυασμός που σταθεροποιεί και εμποδίζει την άμεση εξέλιξη.

0: Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική και η πρόληψη, να μπορούμε να παρέμβουμε και να αλλάξουμε τους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι η σωματική αδράνεια, η αρτηριακή πίεση, ο διαβήτης, η απομόνωση. Όλα αυτά επηρεάζουν γενικά το σύνολο της υγείας μας.
1: Ένα συχνό λάθος είναι να διορθώνουμε συνεχώς τον άνθρωπο που κάνει λάθος ή να προσπαθούμε να το αποδείξουμε ότι κάτι που θυμάται δεν συνέβη. Αυτό βοηθά ή μπορεί να τον αναστατώσει ακόμα περισσότερο?
0: Καλό είναι να μην διορθώνουμε σε βαθμό που θα τον επηρεάσει και θα τον κάνει να αισθανθεί άβολα. Σκοπός είναι να μπούμε στον κόσμο του πάσχοντα και να τον βοηθήσουμε. Μπορούμε απλά να του δώσουμε τη σωστή απάντηση με έναν πιο διπλωματικό τρόπο, να τον κατευθύνουμε ώστε να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε εμείς και να είναι το σωστό και να βοηθήσει τον ίδιο στο σύνολο.
1: Μάλιστα.
0: Σκοπό να μην τον συγχύσουμε.
1: Στο κέντρο Άνοιας, τι υπηρεσίες μπορεί να βρει ένας άνθρωπος που είτε έχει ήδη διαγνώσει είτε αρχίζει να παρατηρεί κάποια πρώτα προβλήματα μνήμης?
0: Αρχικά μπορεί να λάβει υπηρεσίες αξιολόγησης από όλη τη θεραπευτική ομάδα και στη συνέχεια, με βάση τη διάγνωση, υπάρχουν ομάδες πρόληψης, αν κάποιος δεν έχει διάγνωση άνοιας. Αν κάποιος πάσχει από άνοια, έχουμε ομάδες που αφορούν στο ήπιο, μεσαίο και προχωρημένο στάδιο. Ομάδες για τη φυσική κατάσταση, τη σωματική, ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης, επικοινωνίας και λόγου, κοινωνικοποίησης, προσανατολισμού στην επικαιρότητα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να λάβει κάποιος φροντιστής υπηρεσίες από εμάς στα ζητήματα που τον απασχολούν σχετικά με την άνοια.
1: Τι θα λέγατε σε έναν άνθρωπο που παρατηρεί ότι ο ηλικιωμένος γονιός του αρχίζει να ξεχνά περισσότερο από το συνηθισμένο? Ποιο πρέπει να είναι το πρώτο βήμα?
0: Αν οι αλλαγές επηρεάζουν σε πολύ σημαντικό βαθμό την λειτουργικότητα του ατόμου, αν πράγματα δηλαδή που έκανε εύκολα δεν τα κάνει πια με τον ίδιο τρόπο, καλό είναι να έρθει στο κέντρο μας για μία αξιολόγηση. Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για να δούμε αν όντως αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε κάποια διάγνωση και να προτείνουμε ό,τι μπορούμε για να σταθεροποιήσουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση ενδεχομένως.
1: Και κλείνοντας, ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε τόσο στους ανθρώπους που ζουν με άνοια όσο και στις οικογένειές τους?
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό να μην φοβόμαστε την άνοια. Είναι κάτι για το οποίο πλέον μπορούμε να ενημερωθούμε επιστημονικά, να προλάβουμε κάποιους παράγοντες κινδύνου, να αναζητήσουμε βοήθεια και κυρίως το πιο σημαντικό, να συνεχίσουμε να βλέπουμε τον άνθρωπο πίσω από την άνοια. Λοιπόν, μπορούμε να βοηθήσουμε στο σύνολο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και για τις χρήσιμες πληροφορίες. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση που πραγματοποιεί το Κέντρο Άνοιας των Ιωαννίνων. Έτσι με δύναμη να συνεχίσετε το πολύ σημαντικό ρόλο έργο που κάνετε. Και πραγματικά όσοι πολίτες βιώνουν καθούν σε εσάς, γιατί μπορείτε να τους βοηθήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία Καραλή.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

Τα θέματα της επικαιρότητας σήμερα ήταν πάρα πολλά. Είχαμε ακόμα περισσότερα να πούμε για την ανάλυση βέβαια το μέτρο μετά τη ΔΕΘ. Θα τα πούμε σε συνέχεια και αύριο που θα είμαστε εδώ κοντά σας την ίδια ώρα στο πρωινό ραντάρ από τις 9 ως τις 11. Θέλω στο μικρόφωνο να σας πω ότι ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Στον ήχο ήταν ο Αργύρης Κλιματήρης και η Άντα Κωνσταδήμα. Συνεχίζουμε, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχει ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Περιφερειακό Σταθμό των Ιωαννίνων. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Να σταματήσει όλο αυτό το κακό σενάριο σήμερα και να μην έχουμε άλλες αναζωπηρώσεις. Προσοχή, υγεία, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, καλημέρα σας.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: περιφερειακής ενημέρωσης «Χτυπά εδώ».
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντε Κωνσταντίνα. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα από το πρωί η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, χωρίς ωστόσο το μέτωπο να έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Η εξασθένιση των ανέμων επήγες δυνάμεις να δουλέψουν αποτελεσματικότερα και να περιορίσουν αρκετές από τις ενεργές εστίες. Ωστόσο, η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να καίει σε ιδιαίτερα δύσβατη και πυκνή δασωμένη περιοχή, με χαράδρες και σημεία στα οποία η πρόσβαση από το έδαφος παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Από τις 7 το πρωί έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μάχη τα εναέρια μέσα. Ιδιαίτερη σημαντική είναι η συνδρομή των βαρέων πυροσβεστικών ελικοπτέρων Έριξον, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού στα ενεργά σημεία και δίνουν μεγάλη μάχη για να περιοριστούν οι τελευταίες ισχυρές εστίες και να αποτραπεί η νέα αναζωπήρωση. Βαρύ είναι το πένθος σε Ιωάννινα, πράματα και τσουμέρκα για τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο χειριστές που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του F4 Πάρτον στη Τανάγρα. Ο Δημήτρης Πέτρου ήταν 37 ετών και έχασε τη ζωή του μαζί με τον 40χρονο επισμιναγό Ιωάννη Πλέσια. Κοιτικό της 338 μοίρας στις 117 πτέρυγας μάχη συνετρίβει το Σάββατο κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Η αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του στοιχήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται βίντεο από τη μοιραία πτήση, επικοινωνίες των χειριστών με τον πύργο ελέγχου και όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο συμπέρασμα για το τι οδήγησε στην πτώση του αεροσκάφους. Η τραγωδία έχει έντονη υπηρώτικη διάσταση. Η μητέρα του 37χρονου καταγόταν από τα πράματα των τζουμέρκων και ο πατέρας του από το πολυστάφυλλο Πρέβεζας, ενώ οι γονείς του ζουν στον Κατσικά Ιωαννίνων. Ο ίδιος διεθνή σχέση με την περιοχή και επισκεπτόταν συχνά τα πράγματα. Ο Δημήτρης Πέτρου ήταν πατέρας ενός κοριτσιού μόλις 6 μηνών, ενώ η οικογένεια ετοιμαζόταν για τη βάφτισή του το ερχόμενο Σάββατο στον Κατσικά. Το τελευταίο αντίο του 37χρονου σμιναγού θα πούνε αύριο Τρίτη συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από την πολεμική αεροπορία και άνθρωποι από ολόκληρη την Ήπειρο. Η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου θα τελεστεί στις 12 η ώρα το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Στη Θεσσαλονίκη, ένα ευρύ πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων παρουσίασε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες Κυριακή, στη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, έδωσε επιπλέον διευκρινήσεις για τα μέτρα και τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων υπολογίζεται περίπου στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των βασικών εξαγγελιών περιλαμβάνεται και η περιττέρω αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο τα 1.000 ευρώ. Προβλέπεται επίσης ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για συνταξιούχους με τις προϋποθέσεις που έχουν ανακοινωθεί, καθώς και επίδομα Χριστουγέννου 500 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους από το Δεκέμβριο του 2027. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ήπειρο παρουσιάζουν τα μέτρα που αφορούν τους μικρούς οικισμούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις της περιφέρειας και τον αγροτικό κόσμο. Από το 2027 προβλέπεται κατάργηση του ένφυ για ακίνητα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση κατά 50% της επιβάρυνσης από το τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους μικρούς οικισμούς. Στο πακέτο περιλαμβάνονται ακόμη φορολογικές ελαφρύσεις για αγρότες και επιχειρήσεις της περιφέρειας. Ειδική εξαγγελία αποκλειστικά για την Ήπειρο δεν υπήρξε. Ωστόσο, τα μέτρα για τους μικρούς και ορεινούς οικισμούς έχουν ιδιαίτερη σημασία.

την περιοχή λόγω της γεωγραφικής και πληθυσμιακής της δομής. Προσωρινά κρατουμένος κρίθηκε την Παρασκευή 29χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονου συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο και απολογήθηκε για περίπου 3 ώρες. Μετά την απολογία του ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Η υπόθεση αφορά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 29χρονος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ 24χρονος βρισκόταν πάνω στο καπό. Σημαντικό στοιχείο στη δικογραφία αποτελεί πλέον βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει καταγράψει μέρος της κίνησης του οχήματος. Η 24χρονη έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Φιλιατών και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Μέχρι την τελευταία επιβεβαιωμένη ενημέρωση παρέμεινε στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ο 29χρονος είχε υποβληθεί μετά τη σύλληψή του σε άλκο τεστ, από το οποίο σύμφωνα με την αστυνομία προέκυψε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δυναμικό παρόν στη Θεσσαλονίκη έδωσε και η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου. Οι πυροσβέστες συμμετείχαν στην ένστολη κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, προβάλλοντας σειρά οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων. Μεταξύ άλλων, ζητούν την αναγνώριση του επαγγέλματος τους ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού, την κάλυψη των κοινών οργανικών θέσεων και την αμοιβή της υπερεργασίας. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η αύξησή της εκτός έδρας αποζημίωσης, η επέκταση της μάχημης πενταετίας και η επαναφορά του 13ου-14ου μισθού. Η κινητοποίηση είχε ιδιαίτερη συμβολική βαρύτητα, καθώς πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα που οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Το κεντρικό μήνυμα των πυροσβεστών ήταν χαρακτηριστικό: «Δεν επαιτούμε, σεβασμό και αξιοπρέπεια ζητάμε». Παρουσίαση της κινητοποίησης των σωμάτων ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη είχαν και αστυνομικοί από την Ήπειρο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Ιωαννίνων συμμετείχε μαζικά στην πορεία με δύο πανό. Στην κινητοποίηση έδωσαν επίσης το παρόν αστυνομικοί και από την Άρτα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκαν οι συνθήκες εργασίας, οι ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα, καθώς και οι οικονομικές απολαβές των εργαζομένων στα σώματα ασφαλείας. Η πορεία κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώθηκε στο μνημείο του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, όπου και συμμετέχοντες απέτησαν φόρο τιμής στη μνήμη του. Με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου. Στα Ιωάννινα, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Άρτα και την Πρέβεζα, όπου η υδράγυρος τοπικά θα πλησιάσει ή και θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στην Ιγουμενίτσα, η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 35 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτριοι. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Η Ήπειρος είναι να που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
3: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
3: Κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα. Λογοτεχνικές διαδρομές. Με τον Γιώργο Σιμιτζή.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ο τίτλος της παρούσης εκπομπής μας έχει την ακόλουθη διατύπωση: «Η αποξένωση των ανθρώπων στους καιρούς μας και στην επαρχία». Ας γίνει η εκκίνηση η αφόρμηση με τους ακόλουθους στίχους. Μη πτωείσαι, να καρτηρείς κι άλλη μελιτόβρητη χαρά ως το βράδυ, σαν μια κατάκητη συγκίνηση, ένα χάδι σαν πετράδι. Μη πτωείσαι, να καρτηρείς κι άλλο γλυκό χάραμα αύριο που θα είναι γελαστό, θα σκορπάει το φως να το χαρείς εσύ ιδιωτικά και ποτέ δεν θα ελέγξει που το πήγεις και τι κράτησες στα φιλοκάρδια σου. Μη πτωείσαι. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας υπάρχει μια ευρεία αποξένωση ακόμα και στην επαρχία, που κρατάει τα πατροπαράδοτα, τις παραδοσιακές εντολές, τα ήθη και τα έθιμα, σαν ο μεγαλύτερος τιμητής και εκθιασίστος. Μόνον στην επαρχία εκθιάζονται τα έθιμα, οι άνθρωποι, οι γραφικοί τύποι και όλα. Δεν ισχύει όμως καθ' ολοκληρίαν. Είναι παρακινδυνευμένο να ισοπεδώνουμε όλα. Το κάθε τι δεν έχει χρώμα καφετί, έλεγαν οι παλιοί. Ισχύει όμως μια αλήθεια που είναι ομοί, πολλές φορές κοινική και αποκρουστική, να την υιοθετήσουμε πλήρως. Στην εποχή μας αποξενώθηκαν, αποστασιοποιηθήκανε και απομακρύνθηκαν συναμεταξύ τους οι άνθρωποι, χωρίς να ξέρουμε τα ασφαλή κίνητρα, τα ερεθίσματα, τα ενάυσματα, τις αποχρώσεις ενδείξεις και τους αποχρόντας. Υπάρχει όμως. Ας περπατάνε μαζί, ενδοψυχικά είναι μακριά ο ένας από τον άλλον. Ας χαμογελάνε μαζί και ας στέκονται στα παγκάκια. Και χωρίς να τρέφω ο ένας για τον άλλον κάκια, είναι μακριά σύνα μεταξύ τους, σαν να έχουν αποκλίνοντα ενδιαφέροντα, τίποτε να μην τους συγγενεύει

τίποτε να μην τους γυτνιάζει και στέκονται απόμακρα σαν δυο βλοσιρές φιγούρες. Αυτό δεν είναι επίτευγμά μας. Είναι η ήττα μας, είναι κατοφέρεια και είναι για μας η μεγαλύτερη, ας πούμε, πληγή. Αλήθεια, αμυθεί το πλούτου κι αν έχει ένας ευαισθησίης. Ομορφιές από τα κοσμογυρίσματα στη ζωή του, όταν δεν τα χαρίζει γλυκόφθοντα, μελιτότροπα και τα κρατάει μέσα του, είναι σαν περιτά. Πρέπει να πλησιάζουμε τον άλλον. Ας πρεσβεύει άλλα ο ένας, ο γείτονάς μας, χωριανός μας, ένας ξενοχωρίτης. Όμως οι καρδιές μας δεν πρέπει να είναι μακριά, πρέπει να είναι κοντά, όπως έλεγαν οι παλιοί, σαν δυο αλέσματα στο μήλο. Όταν είσαι σημά με τον άλλον, επικοινωνείς, διαβάζεις τις ρητίδες, διαβάζεις τη γραμμή ζωής στο χέρι, διαβάζεις τα όνειρα, τις απαντοχές, τα οράματά του, τα παραρώματά του, τα λάθη του δηλαδή, και δεν γίνεσαι μια όξινη ύπαρξη, άλαλη ή πολλές φορές φλιαροεπής, χωρίς να αγγίζεις τα φιλοκάρδια των άλλων. Δεν γεννηθήκαμε να είμαστε αποξενωμένοι και μακριά ο ένας από τον άλλον. Δεν πρέπει να είμαστε ξεμοναχιασμένοι. Πρέπει να είμαστε σημά με τον άλλον, με τα προβλήματα, με τις ιεραρχήσεις που έχει, τα πάθη του, τις ταπεινώσεις και τους ονειδισμούς. Μαζί πρέπει να διαβάζουμε το χαμόγελο του άλλου, που είναι ένας θαυμάσιος γεωφυσικός χάρτης με όλα τα κάλλη, με όλες τις ομορφιές και με όλα τα θέλγητρα. Μαζί θα διαβάζουμε μια βρύση που στέρεψε και τώρα δεν έχει υδάτινο πλούτο για να συσταθεί ούτε να τραγουδήσει. Από μακρός δρόμος θα τους λέμε τραγούδια και εκείνοι μετά θα μας αποκαλύπτουν τα αρετά και απόρριτα μυστικά τους και θα χαιρόμαστε κι εμείς και θα νιώθουμε ένα μεγαλείο μέσα, σαν να ακούμε από δρόμους, από άχαρες περιοχές, μελωδίες που μας αγγίζουν, μας χαϊδεύουν και γίνονται πολλές φορές πινακίδα μηδιάματος και χαράς. Μαζί θα βλέπουμε το γλυκοχάραμα να μας λέει καλημέρα. Μαζί θα βλέπουμε το αποδήλυνο με την ενδυμασία του να λέει ότι είναι ευχαριστημένο και δεν θέλει να παραγγείλει στον ράπτη ή διηματισμού. Μαζί θα είμαστε στα ιατρεία στην αίθουσα αναμονής. Μαζί στα λεωφορεία θα κοιτάζουμε το αύριο, το τώρα και το μέλλον και θα νιώθουμε χαρά. Δεν γεννηθήκαμε να είμαστε αποξενωμένοι, να γυρίζουμε σαν ενίγματα, σαν ερωτήματα που δεν βρήκαν ακόμα απαντήσεις. Απορούμε και αναρωτιούμαστε γιατί να οξυδωθούν τόσο πολύ οι άνθρωποι και να αλωτριωθούν. Γιατί στην πανδότρια επαρχία που βρήθη και είναι έμπλια που ήθη έθιμα και από ομορφιές να είναι οι άνθρωποι απόμακροι. Δεν μιμούμαστε καθόλου τους παλιούς που συνεργάζονταν αρμονικά και χαίρονταν μεταξύ τους, είχαν μια αρμονία στη σκέψη στο φρόνημα σαν η Απολώνιος Λύρα. Μαζί έκαναν οι χωριανοί τους γάμους, μαζί έκτιζαν τα σπίτια, μαζί δούλευαν στα χωράφια, μαζί ξενύχταγαν τις έγνοιες του άλλου, μαζί μιλούσαν όταν περπατούσαν για το μήλο, μαζί και πριν ανοίξουν τα σχολεία, που ήταν τιμή και για αυτούς και τα παιδιά τους θα μαθαίνουν γράμματα. Μια υπογραφή αν βάλουμε κάπου, άγνωστη θα είναι και ποιος θα τη δει και αν θα τη δει τι θα διαβάσει. Δεν είναι εύλαλη μια υπογραφή όταν ο άλλος δεν γνωρίζει τα

Εδώ ψυχά μας, τα βασανά μας τις τραγουδείς, πρέπει να μιλάμε, ας είναι άλλαλο το κάδρο, το αν ένας ανθός πρέπει να μιλάει με αυτό, να το κάνει παρέα. Είναι χαρά και τρισχαρά όταν τα εδεμιαία χώματα μιλάνε με τις μοσχοβολές των ανθέων που έχουν αδαμιαία περιβολή. Όπου ακούει τη φωνή όχι από έναν, από πολλούς, εκεί ανθίζει η ζωή, ζωντανεύουν οι αναμνήσεις και οι αναλαμπές, όλο μας φέρνουν χαρές που είναι πάντα στην ακμή τους. Πρέπει να μεταμιλούμαστε όταν κύλησε μια μέρα και δεν είχαμε κανέναν δίπλα μας, καμία ανάμνηση γλυκιά να έρχεται από μακριά και να είναι ένικος κάπου σε αλωτινές μέρες. Τι να την κάνεις τη ζωή όταν είσαι μόνος και μονός και το προσκέφαλό μας μυρίζει μοναξά, χειμέριο ύπνο και πόνο. Δεν πρέπει οι άνθρωποι να είναι μόνοι και να έχουν μέσα τους η πόνη να είναι κρυσταλλωμένη και να είναι και αυτοί μόνοι. Γεννηθήκαμε τα χέρια μας να χαιρετάν, να δίνουν νερό, να χαρίζουν ψωμί, να χαρίζουν τριαντάφυλλα, τα μάτια μας να αντιγράφουν, να φωταγωγούν, να διαλέγουν ωραία τοπία αλλά και πτωχευμένα σε θέλγητρα. Τότε η ζωή έχει νόημα, τότε η ζωή γίνεται όραμα, τότε η ζωή είναι καθοδόν προς την αιωνιότητα. Όλα τα άλλα παρέρχονται και δεν έχουν κανένα αξιακό φρόνημα και δεν αποτυπώνουν τίποτε στα φιλοκάρδια μας. Κυρίες και κύριοι, η αλτρουιστική και η φιλάλληλη αγάπη στην επαρχία, όπως ήταν παλιά, δεν είναι τώρα. Δεν ισχύει όμως απολύτως και ακολύτως. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι καταπληκτικοί και πλησιάζουν τον άλλον και αφουγκράζονται την ανάσα του και μέσα από την ανάσα του βλέπουν το αύριο, το τώρα και τους ουρανούς μας. Η αλτρουιστική ραθυμία, η αβελτηρία και η ραστόνη είναι η ήττα μας και είναι ίζημα του πολιτισμού μας. Και αυτό οφείλεται σε εμάς, γιατί δεν την πήραμε στα χέρια μας, δεν αναπτύξαμε πρωτοβουλία και να βοηθήσουμε τον άλλον που πονάει, που οι γόοι και αναστεναγμοί πίσω από τις γρίλες είναι στο μέγιστο ύψος τους και ανθίζουν και καρποδένουν. Ένα κλαδί που έχει έναν ανθό στενοχωριέται και λυπάται. Μια λεμονιά που έχει μόνο ένα λεμόνι και αυτή στενοχωριέται σαν ένα παλιό σιδηρουργείο, το αμόνι που έμεινε μόνο για να συστήνει παλές εποχές. Και σε μια συγκομιδή γέλιο, όταν είναι ένας μόνος και μονός, τι αξία να έχει αυτό? Πρέπει να δίνουμε χρώμα, χρειά, ας είναι υποκειμενικό το γέλιο και στον άλλον. Όταν είσαι μόνος και μονός, έρχονται από πολλούς δρόμους και σε βρίσκουν η μοναξιά, η ανία, η θλίψη και το καταφύγιο σε άλλα που είναι αγνώριστα για τους περισσότερους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, αλήθεια και πάλι νερό αλήθεια, σπαράσεται χρονοανεπανάληπτα η ύπαιθρος από την αποξένωση, από την απομόνωση και από την άλλαλη αποστασιοποίηση των ανθρώπων που έγινε μια ανίατη μοναξιά και μας τυραννεί κάθε μέρα. Οι άνθρωποι διστάζουν να μιλήσουν, να σκύψουν να φιλήσουν ένα γέρο, ένα πορτοκάλι που έχει πέσει κάτω, ένα τζάμι που είναι ραγισμένο. Ντρέπονται να το πλησιάσουν, να το δουν με τα δυο μάτια, να το αγκαλιάσουν όχι με αλθακόγνωμα ή και βιαστικά, αλλά και με αγάπη.
το κλίμα της αποξένωσης ακόμη και στην επαρχία είναι βαρύ, αφιλόξενη και δεν είναι ίδιο της ηλικίας μας που μεγαλώσαμε με μύθη και έθιμα. Πραγματικά η αποξένωση δεν έχει να μας δώσει. Είναι η εμβριθής από αφιλοξενία, από αφιλία και ο άνθρωπος νιώθει μοναχικός σαν μια φωτογραφία μέσα σε ένα σιρτάρι. Κυρίες και κύριοι, στην αποξένωση δεν έχουμε αντίβαρο. Δεν έχουμε πανάκια να γιατριφτούμε, να λυτρωθούμε και νιώθουμε ότι είμαστε μόνοι μας και δεν ασχολείται κανείς με μας. Όμως, το πρώτο αίτημα και η πρώτη στευθύνη εναπόκειται σε μας, γιατί κι εμείς δεν καλλιεργήσαμε ουμανιστικές δράσεις, φιλανθρωπίες, φιλαλληλίες να πλησιάσουμε τον άλλον. Να δούμε γιατί ένα παιδάκι μοναχικό κλαίει πίσω από ένα δέντρο. Να δούμε γιατί ένας γέρος παραπέει και πηγαίνει μόνος του και δεν σιγοψιθυρίζει κι ούτε αρθρώνουν τα χείλη του λέξεις παρηγοριάς, οδικότητας και αγάπης. Το αύριο της ζωής μας είναι απόρρια σύγκρισης και όχι σύγκρουσης με τον εαυτό μας. Ο πολιτισμός αναδύεται, αναδεικνύεται και γνωρίζει εθέρια ύψη και ουρανοξώ ακόμη όταν υπόκειται σε συγκρίσεις, σε υποδείξεις από άλλους πολιτισμούς. Δεν προκόβει ένας μόνος του σαν ένας αέρας που βαδίζει σε έναν άλυγο δρόμο και δεν ξέρω πότε, πού λύγει, πότε λύγει και πού θα φτάσει. Ευπρεπίζεται εσωτερικά ο άνθρωπος όταν έχει άριστες σχεσιοδυναμικές σχέσεις με οποιονδήποτε και με τον άλλον. Γεννηθήκαμε να μιλάμε με τα ρημαγμένα σπίτια, με τα μπαλκόνια που δεν καρτηρούν κανέναν, με τα χείλη των γερόντων που δεν μπορούν να αρθρώσουν λέξεις της νιώτης και να χαρούμε. Γεννηθήκαμε τα χαμόγελά μας να γίνονται σκυρτήματα, οι φθόγγοι των χειλαίων μας να γίνονται ψηλάφι σε αγάπης, αγαλιάματα, σεμνώματα ανθρωπιάς για να προσεγγίζουμε τον άλλον, να τον πλησιάζουμε και να μείνει πάντα στο ερωτηματικό γιατί. Πώς θα απολαύσουμε ένα ηλιοβασίλημα με χρώματα, με ρέμβι, με αισθητικό τόνο αν δεν έχουμε έναν άλλο δίπλα μας? Πώς θα ξημερώσουμε μια νύχτα μόνοι μας όταν δεν έχουμε ρίσματα, δεν έχουμε αποκούμπια και είμαστε μόνοι μας και αποξενωμένοι? Εμείς δεν θέλουμε να γίνουμε προπομπή μιας ιδέας που περπατάει μόνη της ή ενός προφητικού λόγου. Τα καλύτερα αισθήματα είναι τα αισθήματα φιλαλληλίας που έχουν βλέμμα, που έχουν πεδίο αγάπης και αγγίζουν τους άλλους. Πολλές φορές μας αγγίζει και ένας ήχος, μας αγγίζει και ένας ανυπεράσπιστος λόγος, μας αγγίζει και ένα περιλυπόμενο και παραλυπόμενο τραγούδι, μας αγγίζει και ένα ξεμοναχιασμένο φαράγγι, μας αγγίζει και ένα φεγγάρι που δεν έχει θυκάρι και θέλει να κοιμηθεί τη νύχτα όταν είναι αποσταμένο. Είναι τιμή μας και τρισχαρά μας να παραθυρίζουμε στα χαμόγελα το άλλου, στα τραγούδια που θέλει να πει σε δρόμους άχαρος και πονεμένος. Αλήθεια, η νονέχεια, η εχεφροσύνη, η ενδοψυχική μας ισορροπία μεγιστοποιείται, μεγαλώνει όταν συνάπτουμε σχέσεις με γνωστικούς, με ανθρώπους του πνεύματος, της χαράς, της αγάπης, του μεροκάματου, της βιοπάλης, και αυτοί έχουν να μας δώσουν πολλά, να ανταλλάξουμε απόψεις. Είναι χαρά και τρισχαρά μας
να μιλάει το αγκάθι με το ανθάκι, να μιλάνε τελευταίες μέρες του Αυγούστου με τους δρόμους που θα διαβεί το φθινόπωρο για να έρθει. Γίνεται η ζωή μας καλαισθητική, πανέμορφη, όταν έχουμε αγαστές και άριστες σχέσεις με τους ανθρώπους. Γιατί να αποξενώσουμε τον άλλον που έχει ιδιαιτερότητα σκέψης και είναι συνανθρωπό μας? Γιατί να μην δεχτούμε τα τραγούδια που λέει ο άλλος, τις απόψεις του? Αρκετά φθήραμε τον εαυτό μας να ονειδίζουμε, να εκλιπαρούμε τους ψεύτες, να χρησιμοποιούμε κάλπικους διάλογους και χαμόγελα που δεν πείθουν κανέναν. Ωραίο είναι ένα σκαλιστό έπιπλο, ωραίο είναι και ένας πτυσσόμενος θρόνος. Όταν όμως δεν επικοινωνεί με τους άλλους, δεν τον αποδέχονται άλλοι, είναι η ανεπίδεκτος βελτίωσης για να έχει κοινωνικές σχέσεις και τάματα στους ανθρώπους, είναι ένας περιττός πυρετός. Και εμείς που γεννηθήκαμε να αγαπάμε, να αγκαλιάζουμε τη φθαρμένη πέτρα, να σμιλεύουμε τον άλλον με ό,τι γνωρίζουμε και ό,τι μας έφερε η εμπειρία και ό,τι θα μας φέρει αύριο ένα αεράκι που έρχεται από την ποταμιά. Έτσι η ζωή αποκτά αξία, περιεχόμενο, αυταξία και κοινωνικό χρώμα. Κυρίες και κύριοι, θα επακολουθήσει ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και θα επανέλθω.

Κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε την εκπομπή μας διαβάζοντας δύο ποίηματα. Το πρώτο έχει τίτλο «Άστιν». «Άστιν αλπινίστρια ομίχλη, τρεις ανηφορικούς διασκελισμούς πριν κατακτήσει τη βονοκορφή βουνού στα έρημα, να θέλει νοηρά συγχαρητήρια και αδιάβροχα φυλάκια με αέρινα βελάκια. Άστιν». Θα διαβάσουμε το άλλο. «Ας πεις εσύ ό,τι θες. Το χθες δεν είναι απεχθές ούτε επαχθές. Εγώ θα τα αγαπάω. Ας λούζεις εσύ με άλλα νάματα, με άλλα χνότα. Εμείς θα λουζόμαστε με τα χνότα μιας αντιλιάς που ζει τόσο λίγο και δίνει τόσο μεγάλη χαρά. Εμείς θα αναστρεφόμαστε και θα πλησιάζουμε το φθινοποριάτικο φύλλο που εωρείται σαν ένα ερώτημα και σαν μια λύπη που δεν ξέρει πού να ρίξει τα μάτια της και πού να ακομπήσει. Εμείς, αν κρυώνεις τα ξένα, θα σου στείλουμε κλινοσκεπάσματα από τα γλυκοχαράματα του χωριού μας, θα τα βάλουμε όλα μέσα σε ένα γράμμα, όχι όμως ένα δάκρυ, γιατί ο φάκελος αλληλογραφίας θα πτωείται, θα πονάει και δεν θα φτάσουν όλα σώα και βλαγή ώσπου να τα πάρεις. Εμείς θέλουμε να φτάσουν αυλαβή, χαριέστατα». Κυρίες και κύριοι, ας έφτασαν και στην επαρχία οι άνεμοι της αποξένωσης. Εμείς ευθυνόμαστε που τους δεχτήκαμε. Τους υιοθετήσαμε σαν μια καινούργια μόδα με άλλα ρόδα και με άλλες χαρές και ιεραρχήσεις. Εμείς δεν χτίσαμε αναχώματα. Εμείς δεν φράξαμε να μην διαβούν αυτοί οι άνεμοι. Εμείς αδελφοποιηθήκαμε με αυτούς και γίναμε νυμφοί της αποξένωσης και δεν μετανιώνουμε και δεν υλοποιούμε τα παλιά που είχαν οι παλιότεροι μας, τα παλιά έθιμα, την επικοινωνία, την αγάπη, τις χειραψίες, τα βιώματα. Όλα τα στείλαμε στην αποξένωση και βαρύτατη ευθύνη επ' αυτού έχουμε μόνο εμείς. Όταν είσαι μακριά από τον άλλον, δεν ξέρεις τι έχει, δεν ξέρεις πότε θα πάει στο γιατρό, δεν ξέρεις αν το προσκέφαλό του είναι νοτισμένο, δεν ξέρεις αν μπορεί αυτός ο γέρος να περπατήσει στον αυλόγερο, στην αυλή του σπιτιού του ή και να αγναντέψει. Αλήθεια, μπορεί να ζυγιζόμαστε, συναισθηματική ζυγή δεν υπάρχουν πλέον και τα απόβραδα ή νωρίτερα ακόμα όταν πηγαίνουμε για ύπνο, ποτέ δεν κάναμε μία ανακεφαλαιωτική αυτοεξέταση να δούμε πού σκορπίσαμε τα χαμόγελα, τη σιγή, τη σιωπή, την αγκαλιά, τα αποτυπώματα των ποδιών μας και ποιους αγκαλιάσαμε που ήταν πικραμένοι. Οφείλουμε να ομολογήσουμε και είναι η πάγια αλήθεια που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις. Στην αποξένωση και τα ανθάκια δεν ανθίζουν. Στην αποξένωση και τα άνθια στα ανθογιάλια είναι πικραμένα και πονεμένα. Τίποτε δεν ευδοκιμεί όταν είμαστε αποξενωμένοι.

πώς θα μοιραστούμε το αύριο όταν τον άλλον τον κρατούμε να είναι μακριά και να βρίσκεται εν σιγή ηχθείος. Αδιαφιλονίκητα αναχώματα δεν πρέπει να αφήσουμε να είναι άχτιστα και να διαβαίνουν έτσι θελικά, άθελα θεληματικά οι άνεμοι και να μας διαβρώνουν και να μας αλωτριώνουν. Γεννηθήκαμε να χαμογελάμε, να χαιρετάμε από μακριά τον ορεσίδιο αέρα, να το ποτάμι όταν διαβαίνει τον κάμπο και βαδίζει προς τη θάλασσα. Τι να τα κάνουμε τα παλάτια, τα πλούτη? Η ζωή θέλει χαρές και να δίνουμε χαρές, να χαρίζουμε αγάπη, όποια καταγωγή και αν έχουμε και όποια περιβολή ενδυμασίας και αν φοράμε. Κυρίες και κύριοι και μετάνο, στη λήξη της παρούσης εκπομπής μας που είχε τίτλο «Η αποξένωση στους καιρούς μας και στην επαρχία», ή να την πούμε και διαφορετικά, «Η αποξένωση των ανθρώπων στους καιρούς μας και στην επαρχία», θα ήταν λάθος μας και παράπτωμα να μην σας πούμε ξανά μια μελιτόβρητη καλημέρα και να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα μας ακούσατε, μας παρακολουθήσατε στην σημερινή εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Σαφώς βελτιωμένη είναι σήμερα το πρωί η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, χωρίς ωστόσο το μέτωπο να έχει ακόμα τεθεί υπό έλεγχο. Η εξανσένιση των ανέμων κατά τη διάρκεια της νύχτας βοήθησε σημαντικά τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν αρκετές ενεργές εστίες. Από τις 7 το πρωί έχουν επιστρέψει δυναμικά στη μάχη και τα εναέρια μέσα, με ιδιαίτερα σημαντική τη συνδρομή των ελικοπτέρων Έριξον που πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις στο πιο δύσκολα σημεία. Η φωτιά εξακολουθεί να και σε εξαιρετικά δύσβατο και πυκνά δοσωμένο ανάγλυφο, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Χθες στο μέτωπο επιχειρούσαν συνολικά 170 πυροσβέστες, ομάδες δασοκομάντων, 45 υδροφόρο οχήματα, βοηθητικά μέσα και ισχυρές εναέριες δυνάμεις. Εκ νέου το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η σημερινή εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι να περιοριστούν και οι τελευταίες ενεργές εστίες. Βαρύ είναι το πένθος σε Ιωάννινα, πράγματα τζουμέρκα και πολυστάφυλλο για τον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο χειριστές που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή του F4 Phantom 2 στην Τανάγρα. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του μαζί με τον 40χρονο επισμιναγό Ιωάννη Μπλέσια. Όταν το μαχητικό της 338 μοίρας της 117 πτέρυγας μάχη συνετρίβει το Σάββατο κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης. Η αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας διερευνά τα αιτήματα του δυστυχήματος, εξετάζοντας βίντεο επικοινωνίες των χειριστών με τον πύργο ελέγχου και όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία. Η απώλεια είναι έντονη, πυρώτικη διάσταση. Η μητέρα του Δημήτρη Πέτρου καταγόταν από τα πράματα και ο πατέρας του από το πολυστάφυλλο Πρέβεζας, ενώ οι γονείς του ζουν στο Γκατσικά Ιωαννίνων. Ο ίδιος διατηρούσε στενούς δεσμούς με την περιοχή και επισκεπτόταν συχνά τα πράματα. Ο 37χρονος ήταν πατέρας ενός κοριτσιού μόλις 6 μηνών και η οικογένειά του ετοιμαζόταν για τη βάφτιση της κόρης του το ερχόμενο Σάββατο. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Βαρύ το κλίμα που επικρατεί στα πράματα μετέφερε σήμερα το πρωί, μιλώντας στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και στην εκπομπή Πρωινό Ραντάρ, ο αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Παντελής Βλάχος. Ο κ. Βλάχος χαρακτήρισε τον Δημήτρη Πέτρου ένα δικό μας παιδί, σημειώνοντας ότι δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με τον τόπο του. Όπως ανέφερε, οι κάτοικοι των πραμάτων αισθάνονται ιδιαίτερα περηφάνεια, γνωρίζοντας ότι ένα παιδί της περιοχής υπηρετούσε ως πιλότος

πολεμικής αεροπορίας. Ο αντιδήμαρχος αποκάλυψε ακόμη ότι στο Δήμο Βορείου της Μέρκων υπάρχει ήδη σκέψη να αναζητηθεί ο κατάλληλος τρόπος ώστε να τιμηθεί στο μέλλον η μνήμη του 37χρονου σμιναγού. Στη Θεσσαλονίκη, ένα ευρύ πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων παρουσίασε από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χθες Κυριακή παραχώρησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων υπολογίζεται περίπου στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των βασικών εξαγγελιών περιλαμβάνεται και η περιττέρω αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο τα 1.000 ευρώ, ενίσχυση για συνταξιούχους και νέες παρεμβάσεις για οικογένειες, εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Για την Ήπειρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μέτρα που αφορούν μικρούς και ορεινούς οικισμούς. Από το 2027 προβλέπεται κατάργηση του ένφια για ακίνητα σε οικισμούς όπως 2.000 κατοίκους, καθώς και μείωση κατά 50% της επιβάρυνσης από το τεκμαρτό ισοεπαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Παράλληλα, προβλέπονται φορολογικές ελευθερίες για αγρότες και επιχειρήσεις της περιφέρειας. Ειδική εξαγγελία αποκλειστικά για την Ήπειρο δεν υπήρξε. Ωστόσο, αρκετά από τα μέτρα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω του μεγάλου αριθμού μικρών και ορεινών οικισμών της περιοχής. Στο ίδιο πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιφέρεια έχουν και όσα ανέφερε σήμερα στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό Ραντάρ, ο Υπουργός παρουσίασε την επόμενη φάση του gov.gr με στόχο να περιοριστεί δραστικά η ανάγκη του πολίτη να συγκεντρώνει μόνος του πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. Με τη συγκατάθεσή του, το ίδιο το δημόσιο θα μπορεί να αναζητά τα απαιτούμενα στοιχεία μέσα από τα πληροφοριακά του συστήματα. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης προχωράει η διασύνδεση 804 διαφορετικών συστημάτων του δημοσίου, ενώ ο πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την εξέλιξη της υπόθεσής του. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε ακόμη στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης με τον υπεροπολογιστή Δέδαλος στο Λαύριο και τη δεύτερη μεγάλη υποδομή που σχετίζεται στην Κοζάνη. Έθεσε επίσης το ζήτημα αυστηρότερων περιορισμών στην πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, επισημένοντας ότι η προστασία των ανήλικων δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των γονέων. Ιδιαίτερη σημασία για την Ήπειρο έχει το πρόγραμμα Ultra Fast, ύψους περίπου 850 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέπει επέκταση δικτύων οπτικών ινών και σε απομακρυσμένες, ορεινές και λιγότερα εμπορικά ελκυστικές περιοχές. Δυναμικό παρόν στη Θεσσαλονίκη έδωσε η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Ηπείρου. Οι πυροσβέστες συμμετείχαν στην ένστολη κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, ζητώντας μεταξύ άλλων αναγνώριση του επαγγέλματος ως επικίνδυνο και ανθυγιεινού, κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, αμοιβή της υπερεργασίας και αύξηση της εκτός έδρας αποζημίωσης. Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η επέκταση στη μάχημης πενταετίας και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Η κινητοποίηση να έπεσε χρονικά με τη μεγάλη επιχείρηση των συναδέλφων στην Κόνιτσα. Το κεντρικό μήνυμα της Ένωσης ήταν «Δεν επαιτούμε, σεβασμό και αξιοπρέπεια ζητάμε». Παρουσίαση της κινητοποίησης των σωμάτων ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη είχαν και αστυνομικοί από την Ήπειρο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Ιωαννίνων συμμετείχε μαζικά στην πορεία με δύο πανό, ενώ το παρόν έδωσαν αστυνομικοί από την Άρτα. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκαν οι συνθήκες εργασίας, η ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα από οικονομικές απολαβές. Η πορεία ολοκληρώθηκε στο μνήμιο του αστυνομικού Γιώργου Λικερίδη, όπου οι συμμετέχοντες απέτησαν φόρο τιμή στη μνήμη του. Και κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Με ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στο μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου. Στα Ιωάννινα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται θα πλησιάσει ή και θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς. Στην Οικουμενίτσα η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 35 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτρη. Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία διατηρούν αυξημένη την ανάγκη προσοχής για εκδήλωση ή αναζωπήρωση πυρκαγιών, κυρίως στις δασικές και ορεινές περιοχές.

μία ανάγκη που να έχει προκύψει από την πυρκαγιά για τρόφιμα, νερά που να μην καλύπτεται από το Δήμο. Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας Παιδιού Κόνιτσας και εθελοντικές ομάδες, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο υποστήριξης των ανθρώπων που παλεύουν για όλους μας στην πρώτη γραμμή, αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμος Κόνιτσας. Θα παρακαλούσαμε όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πληροφορίες που διακινούνται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να διασπορίες. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθύνη.
3: Η Ήπειρος είναι. Βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
4: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
3: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
4: Ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
3: Ζήσε το μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα ενίσχυσης είναι συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Η ανακούφιση στο κόστος ζωής είναι απαραίτητη. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Σπυρακάκης. Αυτό το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Πυρκαγιές εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρή και Αχαΐας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η λόγω έργων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση του τραυματισμού 55χρονου από ένοπλη επίθεση νωρίς το πρωί στα Πατήσια. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλή τάση στην Σαξονία. 11 νεκροί στο Λίβανο μετά από απροειδοποίητα, όπως φαίνεται, πλήγματα του Ισραήλ. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 παιδιά και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Ερτ Ιωάννινα.

0: Αλλάζουμε θέμα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για 8η ημέρα, κυρίες και κύριοι, οι πυροσβέστες στην Κόνιτσα. Το έργο τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω των ανέμων και της δύσβατης περιοχής. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Ανεμοζάλης για να μας δώσει την εικόνα.
1: Στέλλα, για 8η συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς εδώ στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Με το πρώτο φως της ημέρας, τα ενιαέρια μέσα επιχειρούν και πάλι με συνεχείς στοχευμένες ρήψεις νερού, όπου όλο το βάρος σηκώνουν τα ενιαέρια μέσα, καθώς λόγω του δύσκολου, της μορφολογίας, του ανάγλυφου της περιοχής του βουνού, δεν μπορούν να επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις, παρότι εδώ βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 117 τον αριθμό, με 68 οχήματα. Έτσι λοιπόν το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα, που κάνουν συνεχείς συντροληψίες με συνεχείς στοχευμένες ρήψεις. Τώρα από εκεί και πέρα προσπαθούν να περιορίσουν το ενεργό μέτωπο, το οποίο έχει απλώσει, είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες σε ιδιαίτερα δύσκολα σημεία, και όπου μόνο μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Μάλιστα. Προσπαθούν να περιορίσουν τις ενεργές εστίες
0: και να ελπίσουμε ότι θα τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που μένεται για 8 ημέρες στην Κόνη. Σας ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Ανεμοζάλη.
2: Και μεγαλύτερος με την οικογένειά του και διατήρωσε μέχρι και χθες πολύ στενή σχέση με τον τόπο καταγωγής της μητέρας του. Είδαμε ότι τις προηγούμενες μέρες ο ίδιος ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμαέρκου, Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε με μια λιτή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση: «Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου». Στο ίδιο βαρύ κλίμα επικράτησε και στην περιοχή που μας μετέφερε σήμερα το πρωί, μιλώντας στον περιφερειακό σταθμό, αντιδήμαρχος Βορείου Τζουμαέρκου Παντελής Βλάχος. Ο κ. Βλάχος μίλησε για το σοκ και τη βαθιά θλίψη των κατοίκων των Πραμάτων, περιγράφοντας τον Δημήτρη Πέτρου ως ένα δικό μας παιδί. Έναν άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και επέστρεφε τακτικά στον τόπο του. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς. Τόνισε ότι η τραγωδία αυτή αποκτά πιο σκληρή και ανθρώπινη διάσταση, καθώς, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Πέτρου επρόκειται σε λίγες ημέρες να βαφτίσει την κόρη του. Ο Παντελής Βλάχος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος υπάρχει ήδη σαν σκέψη να αναζητήσει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τιμηθεί στο μέλλον η μνήμη του 37χρονου Σμιναγού, ενός ανθρώπου που παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Δράμετα και τους κατοίκους. Ο ίδιος ακόμα εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Πέτρου, μεταφέροντας παράλληλα τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Πίσω από αυτή την τραγωδία της ανάγκασης και το βαθμό του αξιωματικού βρίσκεται ένας 37χρονος άνθρωπος, που όπου ήταν σύζυγος, ήταν πατέρας, ήταν ένας υπηρώτης που παρέμεινε μέχρι τέλους και δεμένος με τις ρίζες του. Από τα πράγματα μέχρι και το πολυστάφυλλο Ήπειρο σήμερα αποχαιρετά τον Δημήτρη Πέτρου, την ώρα που η οικογένειά του, οι φίλοι και οι αδέλφοι του στην πολεμική αεροπορία καλούνται να διαχειριστούν μια ανίποτη απώλεια.
3: Έτσι ακριβώς, Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως στον πύργο, που και ο πύργος είναι σε βαρύ πένθος για την απώλεια του πιλότου Γιάννη Μπλέσια, ενός ιδιαίτερα αγαπητού νέου στην τοπική κοινωνία. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
4: Είναι βαριά η ατμόσφαιρα και στον πύργο.

0: στην Ηλιακή Πρωτεύουσα, της οποίας ήταν γέννημα φρέμα ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέτσιας. Σοκαρισμένη κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί ακόμη τον θάνατό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ένας άνθρωπος νέος που τον αγαπούσαν όλοι εδώ, γιατί και λόγω του χαρακτήρα του ήταν πάντα με το χαμόγελο, ήταν γεμάτος ενέργεια και συμμετείχε σε πολλές από τις δράσεις που γίνονταν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Ο Γιάννης Μπλέτσιας ήταν από πολύ μικρός, είχε βάλει ως όνειρο να γίνει πιλότος. Το έλεγε και στον πατέρα του μάλιστα επίμονα, καθώς ο πατέρας του ήταν και ο ίδιος επί σειρά ετών στην 117 πτέρυγα μάχης, εκεί όπου είναι η 338 μοίρα από όπου πέταξε το Φάντομ για την επίδειξη, και ήταν τεχνικός αεροσκαφός. Και η τραγική ηρωνία είναι ότι ίσως σε ένα από αυτά τα αεροσκάφη Φάντομ που ο ίδιος επισκεύαζε για να κρατούνται ζωντανά αυτά τα θρηλυκά αεροσκάφη, σε ένα τέτοιο αεροσκάφος δυστυχώς βγήκε το τραγικό θάνατο το παιδί του. Και όχι απλά το παιδί του, το μοναχοπέδι του.
1: Ναι.
0: Και ο ίδιος ο Μπλέτσας έχει ένα παιδί, μοναχοπέδι και αυτό πλέον, που θα αναζητήσει τα πώς και τα γιατί μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του, τον οποίον συνήθιζε να τον έχει πάντα κοντά του. Τον βλέπαμε συνεχώς στην πλατεία να κάνει τις βόλτες, στο γυμναστήριο που πήγαινε, στις αθλοπαιδιές που συμμετείχε. Πάντα ήταν ο μικρός του γιος μαζί, τον έπαινε κοντά του και είχαν ένα ισχυρό δέσιμο. Αυτό το 5χρονο αγοράκι τώρα έμεινε χωρίς τον πατέρα του και θα αναζητήσει έτσι τις αιτίες αυτού του θανάτου. Να πούμε ότι ο Γιάννης Μπλέτσας ήταν και ένας από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος, που είχε μιλήσει πριν από 3-3,5 χρόνια με τον Μάριο Τουρούτσικα, τον άλλο άτυχο αεροπόρο μας που έχασε τη ζωή του ανοιχτά εδώ επίσης του κατακόλου, πάλι σε πτώση Φάντομ, και ήσαν οι κολλητοί φίλοι μέσα στο αεροδρόμιο της 117, και να που τα έφερε έτσι η μοίρα να πάει να τον συναντήσει τώρα στους ουρανούς. Μας μίλησαν στην ΕΤ Πύργου οι φίλοι του Γιάννη Μπλέτσα, οι συμμαθητές του από το σχολείο, οι συναθλητές του, γιατί όπως είπα έπαιρνε μέρος σε πολλές δράσεις, ήταν και αθλητής, έπαιζε σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, συμμετείχε σε διάφορους αγώνες και στα κοινωνικά δρόμενα. Κρατεί ένα δράμα αυτή τη στιγμή πίσω από τον θάνατό του και ένα σοκ που δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστεί. Η κηδεία του επισμηναγού θα γίνει την Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να ξαναπάμε πάλι στα Γιάννενα και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Από το πρωί μάλιστα για την κατάσβεσή της συνδράμουν και ελικόπτερα, Χρήστο. Καλό σου μεσημέρι.
2: Βίκυ, με το πρώτο φως της ημέρας, 6 τον αριθμό ελικόπτερα, επιχειρούμε στοχευμένες ρήψεις, γιατί εκεί πέφτει και όλο το βάρος στα εναέρια μέσα λόγω του δύσβατου και ανάγλυσης βουνού. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι 117 περίπου πυροσβέσεις που βρίσκονται στο σημείο με τα δεκάδες οχήματα. Έτσι λοιπόν όλο το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα. Σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν άνεμοι, δεν πνέουν άνεμοι, κάτι που λειτουργεί ως σύμμαχο για την επιχείρηση κατάσβεσης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν απειλείται ο οικισμός της Κόνιτσας, δεν απειλείται το μοναστήρι της Ιεράς Μονής Στομίου, και βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός των ενεργών εστιών που υπάρχουν διάσπαρτα εδώ στο σημείο, καθώς και η αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και όπως μαθαίνουμε το μεσημέρι θα υπάρξουν νεότερα όσον αφορά μια επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως επίσης και η επιχείρηση κατάσβεσης, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας, Γεώργιος Μίτσος, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Έχει μέτωπο αρκετό. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα. και παλεύουμε για το καλύτερο. Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με εναέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
1: Τώρα να πούμε πως έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11 σήμερα το πρωί στην περιοχή των Κοφών Αλμυρού, στο δρόμο προς το Τσατάλι, στην Μάγνηση. Η πυρκαγιά στο Μουρίκι Αχαΐας έχει ήδη οριοθετηθεί. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ είναι και σήμερα όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού της Χίου, λόγω του ότι ο νομός είναι στο επίπεδο 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πράγμα σήμερα είναι και σήμερα και αύριο, πρέπει να πούμε. Πριν από λίγο ήρθε το δελτίο το σχετικό. Είμαστε στην κατάσταση του Αγερμού 4, που σημαίνει ότι όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως επίσης και οι εθελοντές, είναι σε ετοιμότητα μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου και περίπτωση που έχουμε κάποια πυρκαγιά. Πρέπει να πούμε ότι σταθήκαμε τυχερή, θα έλεγα, το Σάββατο και δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο νησί, αφού το μεσημέρι του Σαββάτου υπήρξε μια πυρκαγιά που προκλήθηκε σε κινητήριο στο χωριό Νένιτα, όπου κάποια κυρία που πήγε να ανάψει το καντήλι κάτω από άγνωστες συνθήκες, έτσι μεταφέρθηκε η φωτιά σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια στο γύρω περιβάλλον. Ευτυχώς όμως την έζησαν άμεσα οι εθελοντές του Δήμου Ιωνίας, της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας, μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε και ένα πρόστιμο που δείχνει και αυτό η προσπάθεια που γίνεται, έτσι ώστε να έχουν υπόψη τους πολίτες ότι είναι πολύ αυστηρά τα διοικητικά πρόστιμα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν 2.060 ευρώ για την περίπτωση αυτή. Και θα έλεγα εγώ, ευτυχώς η προφορική εντολή του εισαγγελέα ήταν να θεθεί ελεύθερη η γυναίκα που είχε να ανάψει το καντήλι σε κάποιο δικό της άνθρωπο και ξαφνικά μπορεί να βρισκόταν πλεγμένη για ένα τέτοιο
1: πρόκληση πυρκαγιάς. Ναι.
4: Έτσι ακριβώς. Επίσης το βράδυ του Σαββάτου, που δείχνει και την ετοιμότητα σαν πολίτες που πρέπει να έχουμε, ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι στην δασική περιοχή στον Άγιο Μάρκο, είναι κοντά στη Νέα Μονή της Χίου, στην κεντρική Χίο. Εκεί η ειρωνία θέλει ότι το 2012 από εκεί ξεκίνησε, βέβαια από τότε ήταν με επεισόδιο από τις κολόνες της ΔΕΗ που ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τα μαστιχοχώρια. Κάποιος πέταξε αναμένο τσιγάρο από το αυτοκίνητό του. Τον ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και πράγματι ευτυχώς καταρχήν δεν

0: Αστυνομικές και οι δυνάμεις προσβαστικής βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να πάμε όμως τώρα σε ένα περιστατικό, καθώς πόσο φαίνεται η βία μεταξύ ανηλίκων εξακολουθεί και παραμένει. Είχαμε ένα νέο περιστατικό στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του με μαχαίρι.
0: Δυστυχώς βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά ανήλικοι δεν διστάζουν να τραβήξουν ακόμα και μαχαίρι για να λύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Μεσολόγγι, έξω από το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, έξω από το πρώην ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο συνομιλικοί ανήλικοι ήρθαν σε αντιπαράθεση, καθώς φέρεται ο ένας να έβρισε τον πατέρα του άλλου. Το δεύτερο παιδί τράβηξε μαχαίρι, άκουσον, με αποτέλεσμα να απειλήσει αρχικά τον άλλον 15χρονο. Του κατάφερε ένα τραύμα ευτυχώς ελαφρύ στην παλάμη του χεριού. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, βέβαια δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Και από εκεί και πέρα, από την πλευρά της αστυνομίας, έχει νου για την επίθεση αυτή, αλλά και σε βάρος των γονιών του, με την κατηγορία βέβαια της παραμέλησης ανήλικων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα, περισσότερα από 200.000 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστοι από ATM στην Στούπα, στη Βυτική Μάνη.
2: Και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, Βίκη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των μεταφράσεων.

0: 200.000 ευρώ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Τούμπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ανατινάξει τουλάχιστον άλλες τρεις φορές στην ευρύτερη περιοχή μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώνονται από φορείς του Λασιφίου, όπως των συλλόγων εστίασης της περιοχής, για το κλείσιμο από σήμερα και για μία εβδομάδα του τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Ακριβώς στο σημείο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο έχει κλείσει ο δρόμος για μία εβδομάδα. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης και των τριών περιοχών, δηλαδή και η Αγίου Νικολάου, η Ράπετρα και η Σεφιές, με κοινή ανακοίνωση, όπου ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, να μπορέσει να λειτουργήσει εξορθολογικά η εταιρεία, η ανάδοχη εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, προκειμένου να δουλεύει βράδια, διότι απομονώνονται αυτές τις περιοχές, υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά και μάλιστα σε μια περίοδο που έλεγε κανείς ότι φέτος έχουμε μια καλύτερη ισχύ σεζόν και όπως αναφέρουν ειδικά οι περιοχές της Ιεράπετρας και της Σεφιές έχουν χάσει αρκετό κόσμο και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ακόμη γίνεται μια αναφορά και για τις διακομιδές που γίνονται από το νοσοκομείο ότι η καθυστέρηση είναι πέραν των 40 λεπτό περισσότερο έως και μία ώρα για να φτάσει κανείς στο Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχει μια πάντως μεγάλη πίεση και από την περιφέρεια η οποία έχει επισημάνει στην εταιρεία το πρόβλημα αυτό και μία εβδομάδα κλειστός ο δρόμος μέσα από επαρχιακά παλιά δίχτυα να γίνεται επικοινωνία, είναι πάρα πολύ χρόνος. Φυσικά και ο τόπος, όπως αναφέρουν ήδη στην επιστολή τους, θέλει ένα καινούργιο δίκτυο. Ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα όμως είναι η κατασκευή αυτού να μην δημιουργεί αυτά τα μεγάλα προβλήματα που αναφέρουν και στην επιστολή τους οι σύλλογοι.
1: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς είχαμε αίσιο τέλος τελικά Σταυρούλα, στην περιπέτεια ενός ανήλικου τουρίστα, ο οποίος είχε βγει στη θάλασσα με σανίδα ΣΑΠ και αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου Γόρτινα στο Ηράκλειο.
3: Πρόκειται για έναν 11χρονο Γερμανό, ο οποίος παρασύρθηκε από τα κύματα. Οι γονείς του στην παραλία του Δισκού τον έχασαν από τα μάτια τους και αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές για το γεγονός ότι το παιδί τους χάθηκε στη θάλασσα. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες στα νότια της Κρήτης σήμερα. Έχουμε ισχυρούς ανέμους εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ. Υπήρξε αμέσως κινητοποίηση από τις αρχές με ένα σκάφος, με δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, με σκάφος της δύναμης Frontex, με ένα μη επανδρομένο σκάφος επίσης της Frontex. Ένα επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, ιδιωτικά σκάφη άρχισαν να χτενίζουν την περιοχή. Το απίστευτο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι ο μικρός, αν και είναι μόλις 11 ετών, επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία, δεν πανικοβλήθηκε, κατάφερε να κολυμπήσει μόνος του στην ακτή, κατάφερε να βγει από τη θάλασσα σε αρκετά μεγάλη απόσταση σε σχέση με την παραλία του Δισκού από όπου μπήκε στη θάλασσα. Περπάτησε λίγο και στη συνέχεια τον εντόπισαν οι αρχές. Το παιδί ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένο, σοκαρισμένο, ήπια και αρκετό νερό. Και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο το μετέφερε στο κέντρο υγείας Μυρών για προληπτικούς λόγους. Είχε αίσιο τέλος λοιπόν η περιπέτεια, αλλά είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό ότι το παιδί και ήξερε πολύ καλό μπάνιο και επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία.
1: Ναι, βέβαια. Και ψυχραιμία, αλλά και γνώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Να σας πω και μία είδηση επίσης σημαντική, γιατί είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τις 11 και μετά σε όλη την Κρήτη και υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι μία περίοδος που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε ουσιαστικά στο απόγειο της τουριστικής κίνησης με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Είχαμε διακοπές ρεύματος σχεδόν ταυτόχρονα σε μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης, τα προάστια, τους δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Βιάνου. Είχαμε επίσης στο κέντρο της πόλης, των Χανίων και σε χωριά της Ενδοχώρας, σε περιοχές του Ρεθύμνου και στον Άγιο Νικόλαο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι διακοπές οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο, το μεγάλο καλώδιο που λέμε. Και συνεργεία βρίσκονται επιποδός για την αντικατάσταση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Έχουν ενεργοποιηθεί

0: τα συστήματα, μονάδες του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, τον Αθερινόλεκο, τα Λινοπεράματα και τα Χανιά, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρεύμα σε όλη την Κρήτη, είναι 100%, αλλά βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που υπάρχει με το Μεγάλο Καλώδιο.
1: Έτσι σίγουρα, γιατί έχετε πολύ κόσμο εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τους κατοίκους της Υπαίθρου, ή χαρακτηρίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΒΕΘ. Οι χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα, το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχθεί μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις προς προμηθευτές αγροτικών εφοδίων εξακολουθούν να δημιουργούν ένα ασφικτικό κλίμα στο Θεσσαλικό κάμπο, το οποίο αναμένεται μάλιστα να τεθεί επιτάπητος και στο πλαίσιο πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στη Λάρισα. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένεται το επόμενο δίμηνο να συνεδριάσει, δηλαδή μέσα στο Νοέμβριο, στην οικία της Λάρισας, για να αποτιμήσει την όλη κατάσταση που επικρατεί στον αγροτικό τομέα. Τα μηνύματα βεβαίως που εκπέμπουν οι αγρότες, μιλώντας και ο κ. Καραγιώργος σήμερα από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ΝΕΤ Λάρισας, αναφέρθηκε βεβαίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν βέβαια με το κόστος παραγωγής, το κόστος των λιπασμάτων και όλα αυτά βεβαίως και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα ασφικτικό, πολύ ασφικτικό πλαίσιο στους αγρότες που δεν τους αφήνει περιθώρια βεβαίως επιβίωσης, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως το πλαίσιο, οι εξαγγελίες που έγιναν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν επί της ουσίας τόσο τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βεβαίως, ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά εδώ και 2 χρόνια μετά την πανόλη των εγωπροβάτων, αλλά και την ευλογιά που εξακολουθεί βεβαίως να στη Θεσσαλία να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αυτό που ζητούν οι αγρότες βεβαίως και θα το θέσουν και επιτάπητος είναι γενναία μέτρα που θα μπορούν να τους βοηθούν να συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια τους και να παράγουν, γιατί ο αγροτικός πληθυσμός γερνάει και οι νέοι αγρότες που έχουν μπει βλέπουν ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να παραμείνουν και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Κλείνοντας, να πω ενδεικτικά μερικά παραδείγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το σιτάρι. Όπως μας είπε ο κ. Καραγιώργος, όλοι οι παραγωγοί σιτηρών μπήκαν ουσιαστικά μέσα από 20, ανάλογα με την περίπτωση και το ποσοστό της σωσοδιάς που είχε ο καθένας, μέχρι 80 ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του σιταριού που ήταν στα 20 λεπτά. Και το βαθμάκι, το οποίο φαίνεται να έχει καλύτερη τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η τιμή αυτή δεν φτάνει πάλι για να καλύψει τα καλλιεργητικά έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα, είναι και τα άλλα προϊόντα για τα οποία βεβαίως ζητούν οι αγρότες και στήριξη. Εγγυημένες τιμές βεβαίως και γενναίες επιδοτήσεις και υλοποίηση όλων όσων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των πολυήμερων αγροτικών κινητοποιήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα κλείνουν 2 χρόνια από την εμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μαρία.
4: Έχουμε μπει πλέον στον 3ο χρόνο, έχουμε κλείσει τα 2 χρόνια και συνήθως γίνονται έτσι απολογισμοί, διαπιστώσεις και προτάσεις. Ο πρώτος απολογισμός είναι νούμερα, 166.000 θανατώσεις στην περιφέρεια και 32.000 περίπου θανατώσεις στον Εύρο αποκλειστικά. Συνομιλήσαμε με τον αντιπεριφερειάρχη, πρώην αντιπεριφερειάρχη κτηνιατρικών υπηρεσιών, τον κύριο Βασίλη Δελισταμάτη, ο οποίος είναι και κτηνίατρος ο ίδιος στο πεδίο, αλλά είναι και από τους κτηνιάτρους που ως εθελοντής πήγε τις πρώτες μέρες που ξέσπασε ο φόβος στην Έτσφο και έχει εικόνα και από εκεί, πήγε για να προσφέρει. Πέρα από τη σύγκρουση εννοείται της εγωπροβατοτροφίας στην περιοχή, ο παρήγορο είναι ότι ευτυχώς τον Εύρο ορεινός όγκος παραμένει καθαρός. Πέρα από τον αντίκτυπο στην γεωργία και στα ζωοτροφάδικα και στα εργοστάσια επεξεργασίας μεταποίησης γάλακτος, αλλά και στα απλά κτηροκομεία, όπως και στο επάγγελμα των κτηνιάτρων, υπάρχει μια μεγάλη πικρία για το μεγάλο χρονικό διάστημα που παραμένει στη χώρα η ζωονόσος αυτή, γιατί παλαιότερα κρατούσε 7 έως 8 μήνες, όπως τονίζεται. Φαίνεται όμως, διαπιστώνεται ότι η νόσος πάει να γίνει ενδημική στη χώρα μας και αναζητούνται τα αίτια για το ποιος φταίει και τι δεν έγινε σωστά. Ο κύριος Δελισσαμάτης μας μετέφερε, γιατί αυτός αφουγκράζεται και με τους κτηνιατρόφους μιλά και με τους κτηνιάτρους μιλά, έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Προτάσεις που θέτουν όλοι είναι για τη δημιουργία και τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης επιζωοτιών, με τη συμμετοχή και κτηνιάτρων από το πεδίο και έμειροκτηνιάτρων από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, και πανεπιστημιακών και του Υπουργείου. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που ζητούν, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα έπρεπε να εκτελεστεί κατά γράμμα ή να εκτελείται κατά γράμμα με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις. Για τις δύο περιοχές του Εύρου και της Λέσβου, που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες, θα έπρεπε να είναι θωρακισμένες και με κτηνιατρικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Σε αυτές τις δύο περιοχές λειτουργία, όπως είπαν, κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, που ακόμα στις δύο αυτές περιοχές δεν λειτουργούν. Η διαπίστωση επίσης είναι ότι έχει αργήσει η ανασύσταση των εκτροφών στον Εύρο. Οι αγρότες έχουν στραφεί σε άλλες εργασίες και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν. Οπότε ανασύσταση με σχέδιο, οργάνωση και έλεγχο, ώστε να μην χρειαστεί να τα θανατώσουμε αργότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Παράταση έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το έτος 2023. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαρακτηρίζει τη νέα παράταση θετικό βήμα, ωστόσο, όπως τονίζει, παραμένουν σε εκκρεμότητα κρίσιμα ζητήματα, για τα οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Να σου πω ότι η παράταση αφορά τις δικαιούχες επιχειρήσεις των τριών πρώτων κατηγοριών νησιών και ουσιαστικά δίνει επιπλέον χρόνο στις επιχειρήσεις της Λέσβου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της υποβολής. Το Επιμελητήριο Λέσβου χαιρετίζει την απόφαση, καθώς η παράταση ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα που είχε θέσει προς το αρμόδιο Υπουργείο. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελεί το τέλος του ζητήματος, καθώς ζητά επίσης την αύξηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι επιλέξιμες αιτήσεις των επιχειρήσεων, αλλά και επίσης ζητά και την άμεση επαναλειτουργία της πλατφόρμες για τα έτη 2024-2025, ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος σε τροχαίο μέσα στον αστικό ιστό της Κομωτινής. Το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε σε διασταύρωση Καρμανιόλα, όπου τα τροχαία είναι συχνό φαινόμενο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, δυστυχώς. Είναι μουδιασμένη η τοπική κοινωνία της Κομωτινής και του οικισμού Μαρόνιας, καθότι ο νεαρός που σκοτώθηκε ήταν κατοικός Μαρόνιας, είχε την καταγωγή του από τη Μαρόνια, βρέθηκε στην Κομωτινή προφανώς για διασκέδαση με φίλους του, με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του. Ξημερώματα Κυριακής, λίγο πριν τις 6 το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, εκκινήτο σε αυτή τη διασταύρωση, όπως είπε πολύ σωστά, Καρμανιόλα, των οδών Κουρτίδη και Θάσου, συναντιούνται καθέτως δύο οδοί και εκεί συναντιούνται συνολικά, επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης και οι δύο οδοί, 8 ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι ένα σημείο που κάθε τρεις και λίγο, που λέμε, πάρα πολύ συχνά σημειώνονται τροχαία. Μέχρι τώρα αυτά ήταν υλικών ζημιών και με τραυματίες ελαφρώς. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να θρηνήσουμε και ένα θύμα. Ένα παλικαράκι, 22 ετών, οι φίλοι του ακόμη βρίσκονται εκεί στο σημείο, αφήνουν κεριά, κλαίνε, δεν μπορούν να πιστέψουν πως από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τη ζωή του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στη γενέτειρά του, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρόνιας. Θέρμα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από εμάς.
1: Ναι. Και από εμάς, Γιάννη, και ίσως καλό θα είναι να δοθεί εκεί κάποια λύση, ίσως να...
6: Βίκη, γίνεται πολύ συχνά δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Υπάρχουν πινακίδες stop. Υπάρχει stop επί του οδοστρώματος. Υπάρχει ορατότητα. Χρειάζεται να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί.
1: Έτσι.
6: Και να τηρούμε τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
6: Βέβαια, υπάρχει και μια σειρά κάδων απορριμμάτων,
1: ναι,
6: σε μία από τις γωνίες, οι οποίες δυσχεραίνουν κάπως την ορατότητα, αλλά όλοι συμφωνούν ότι εάν σταματήσουμε στο stop και ελέγξουμε τους δρόμους, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Εμείς καμιά φορά ως οδηγοί,
1: ναι,
6: επειδή βιαζόμαστε δυστυχώς πολύ στην καθημερινότητά μας και δεν πρέπει να το κάνουμε, είμαστε υπεύθυνοι για τα τροχαία.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση στη Δυτική Σάμο, εκφράζει ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Σάμου, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται η αξιοποίηση υγειονομικού προσωπικού του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου για την πραγματοποίηση διακομιδών λόγω της υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν έχει αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα της σύλληψης διασωστών. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάσης φύσης υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου. Σύμφωνα με την καταγγελία για την κάλυψη των αναγκών, καλούνται να απομακρύνονται από τις οργανικές τους θέσεις και να συμμετέχουν σε διακομιδές εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων γιατροί, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ, χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων και παρασκευαστές. Η πρακτική αυτή, βέβαια, όπως επισημαίνεται, δημιουργεί παράλληλα λειτουργικά κενά την ίδια ώρα στη δομή της υγείας. Ο Σύλλογος θέτει επίσης το ζήτημα της αξιοποίησης στρατιωτικών οδηγών ασθενοφόρων, mm-hmm, και βέβαια αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη στελέχωση του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένους διασώστες. Οι διακομιδοί δεν είναι απλή μεταφορά, καταλήγουν στην καταγγελία τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Νομικά τώρα θα κινηθεί η μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκαν τρία μέλη της από αγωγιάτες στην Σαντορίνη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν για ακόμη μια φορά τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης μετά από ένα βίαιο περιστατικό που εκτελήχθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όταν τρεις ακτιβίστριες της ΠΕΤΑ διοργάνωσαν δράση κατά της χρήσης των υποειδών

0: Βίστρια, ένας εξ αυτών τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η ΠΕΤΑ έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για το περιστατικό, ενώ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό της ΠΕΤΑ σε κάθε νομική και ακτιβιστική της κίνηση.
1: Μάλιστα.
0: Ο Δήμος Θήρας τώρα έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν, δηλώνοντας πως παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή το περιστατικό και υπογραμμίζει ότι δεν πρόκειται να προκαταλάβει την έρευνα των αρχών και πως αναμένει την πλήρη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και την απόδοση ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση, καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμου, η προστασία των ζώων και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές, είναι αυτονόητες αξίες της κοινωνίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: τα χρήματα που είναι να αποδίδονται από αυτό τον ειδικό πόρο προς την περιοχή της Μεγαλόπολης από τη ΔΕΗ είναι σαφώς λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πλέον δεν έχουμε λιγνητικά εργοστάσια. Μάλιστα. Και βέβαια έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός. Ωστόσο υπάρχει αυτός ο ειδικός αναπτυξιακός πόρος και καλό θα είναι να διοχετεύεται σε ανταποδοτικά έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται η ισχυρή δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη, με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Οπότε η σεζόν, όπως καταλαβαίνουμε, δεν τελειώνει, καθώς το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων μάλιστα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου.

0: δείχνουν ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αφήξεις, αυξημένες κατά 217.000 ή 7,2% με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στο Σάκιν Έγκα. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο μαζί με το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου επισκέφθηκαν την κτηματική υπηρεσία Ζακύνθο, όπου και παρέδωσαν μάλιστα δύο έγγραφα με θέσεις και ερωτήματα που αφορούν στην κατάσταση των ακτών του νησιού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Συγκεκριμένα, το πρώτο έγγραφο περιείχε θέσεις και ερωτήματα για τη διαδικασία αλλαγής των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, όπου ανεγείρεται μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, και στο Κρυονέρι, επίσης για μια άλλη παρέμβαση εκεί. Ενώ το δεύτερο έγγραφο αφορούσε την παραχώρηση άδειας σε επιχείρηση ενοικίασης

0: Ιατρικού Κέντρου, και το οποίο κατά την περίοδο του χειμώνα ο δρόμος ολόκληρος έκλεινε.
1: Ναι.
0: Για να περάσουν οι χιονοδρόμοι. Ένας δρόμος λοιπόν που η αναγκαιότητα του οποίου αυτής παράκαμψης λέει προέκυψε ακριβώς για αυτή την ιδιόμορφη συνύπαρξη ενός επαρχιακού δρόμου με έναν αθλητικό χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω γιατί είχε σχεδιαστεί έτσι και για δεκαετίες δούλευε με τον τρόπο που σας περιγράφω.
1: Τώρα Ελένη θα σε ρωτήσω αν έχεις κάτι νεότερο από την φωτιά που είχαμε σε δασική έκταση στον Αλμυρό. Έχουμε ρήψεις από 3 ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, όχι, δεν έχω εγώ εικόνα, δεν το παρακολουθώ εγώ προσωπικά, γι' αυτό το λέω, αλλά είναι στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας και όπως είπατε και εσείς, από την αρχή όπως το έδωσε η πυροσβεστική, είναι 4 σκάφη τα οποία τέλος πάντων επιχειρούν στο συγκεκριμένο.

ο σκορυμπητής Σπύρος Χρυσικόπουλος, φτάνοντας κολυμπώντας από τους Οθονούς έως την Σάντα Μαρία Ντιλέουκα, στο νοτιότερο άκρο του Σαλέντο στην Ιταλία. Το εγχείρημα διήρκησε 31 ώρες και 50 λεπτά, με τον υπερκολυμπητή να καλύπτει συνολικά 91,4 χιλιόμετρα.

Επαγγελματίες, συνταξιούχοι, ενίσχυση από 300 σε 400 ευρώ, τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά.

0: αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ.
1: Τώρα, στα μέτρα που ξεχώρισαν ήταν σίγουρα τα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων και τα 500 ευρώ για τους δημόσιους λειτουργούς. Να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους.
0: Να πάμε λοιπόν στους συνταξιούχους. 400 ευρώ καθαρά ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026. Είναι ένα μέτρο. Αυτή η αύξηση των κατοστάρκων παραπάνω θα δοθεί από την τρέχουσα χρονιά, τον Νοέμβριο. Οι συνταξιούχοι, όλοι οι συνταξιούχοι θα το λάβουν.

0: περίμεναν περισσότερα. Θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9%.
1: Στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής. Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας, ναι. Αλλά ταυτόχρονα την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
2: Σημαντική, σε διαφορετικό μήκος βέβαια, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, τα οποία είναι παροχές, όπως υποστήριξε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
3: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή, το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής. Και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
2: Τώρα, πολλή συζήτηση έγινε για την φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτενες οικογένειες που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
4: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά. Όχι τρίτενες. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000. Για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεχνοι να χαρακτηριστούν πολύτεχνοι.
5: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
4: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα αφορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά,

0: οποιοδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιοδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες. Αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα το πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Το Σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους του οποίου θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα Σπίτι μου, Άνοιξη μου 2, ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις.
1: Τώρα, αναφορικά με την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΠΚΠ, ήταν τα σημεία που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στην θέσοντας την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυντίου, μίλησε εδώ στο Ερηνιούς Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε το Στέλιο Βραδέλη.

0: φιλελεύθερη παράταξη.
1: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το δίλημα της κάλπης και ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με τοπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το προεκλογικό

0: ποτέ να τα εφαρμόσει.
1: Ήταν ιδιαίτερα χαμηλό το σχόλιο για τον πρώην Πρωθυπουργό Ανδρέα.
2: Ναι, και βέβαια σε συνδυασμό και με το Πασόκ και η Χαριλά Τρικούπη και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, να αφορούν αυτή την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, την οποία ακούσαμε, μίλησε για πανικόβλητο Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών πως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάθος το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής έτσι το κράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την ασυλία των υπουργών του. Φεγγάρια στον ίδιο ουρανό, ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα, είπε ο κύριο Τσουκαλά, στη χειραγώγηση τη δικαιοσύνη, στα σκάβαλα και την υποβάθμιση θεσμών, όπω δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων τη Νέα Δημοκρατία που άφησαν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού. Να πω τέλο, Γρηγόρη, ότι από τον Περισσό, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, με αναφορά με αφορμή τη αναφορέ του Πρωθυπουργού για κυβέρνηση ηττημένων, συμπεριλαμβάνοντα μέσα και τον Κουκουέ και τον Δημήτρη Κουτσούμπα,

0: και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Ιδιαίτερα αιχμηρό όμως είναι το μήνυμα στον Αντώνη Σαμαρά που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλό μεσημέρι.

0: Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την αντιπαράθεση αυτή ο Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8. Να θυμηθούμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Η προσοχή μας και το επίκεντρό μας είναι στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις διεθνώς, υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει στα

0: εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό, δεν μας κάνει κακό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, όπου τα πάντα και στα πάντα επισκιάζονται από τη σαρωτική νίκη με 43,8% έναντι μόλις 17,8% του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που πέτυχε το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας, προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη χώρα και προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη. Το AfD δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και ο ηγέτης του Ούρλιχ Ζίγκμουντ δήλωσε έτοιμος για συνομιλία στην προσπάθεια.

Σαξονίας Anhalt ως σοκαριστικό και τραυματικό, όχι μόνο για το κόμμα του CDU και τη Γερμανία, αλλά και για αλλού, κυρίως στην Ευρώπη, όπως είπε. Ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις ντόμινο, όπως είπε. Να θυμίσουμε ότι, και ο ίδιος είπε, ότι αναμένονται οι εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπου και εκεί είναι πολύ ισχυρό το AfD. Όπως είπε, αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες αλλάζουν και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να δεχτούμε, είπε ο καγκελάριος.

σταθμούς σε άλλες περιοχές. Όντως, είχαμε αυτές τις αντιδράσεις, είχαμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, ηγέτη του ακροδεξιού Vox που πανηγύρισε στην Ισπανία, τον Κύριλ Δημητρίεφ, τον σύμβουλο του Πρόεδρου Πούτιν, που μίλησε για μια ιστορική νίκη. Όμως στη Γαλλία, η Γαλλία να θυμίσουμε ότι έχει εκλογές, το 2027 προεδρικές εκλογές, με το...

0: εμπειρία έχοντας περισσότερους από 1500 ώρες πίσω ο καθένας.
1: Κρίμα πραγματικά, βέβαια.
0: Βέβαια, να πω ότι το Phantom που είχε προγραμματιστεί να πετάξει σε περίπου 300 ποδών ύψος θα έκανε εικονικό βομβαρδισμό. Και πρόκειται να είναι και η τελευταία συμμετοχή των Phantom στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μιας και στον επόμενο 1,5 χρόνο θα αποσύρονταν. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές, από ότι αύριο θα γίνει η κηδεία του 37χρονου σμιναγού Δημήτρη Πέτρου στο χωριό των Ιωαννίνων, μέσα σε κλίμα βεβαίως βαθιά συγκίνησης, εκεί θα δώσει το παρόν και η στρατιωτική ηγεσία. Ενώ μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τετάρτη στον πύργο θα γίνει η εξόδευση ακολουθία του 40χρονου επιστημονικού Ιωάννη Μπλέτση.
1: Γιώργο Διονυσόπλες, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίσου, γιατί έχουμε δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη στον πόλεμο.

Άντε να χαράξει αυτή η Ανατολή πια και αυτή η Αυγή και από τα δικά μας μέρη. Φωνή της Ελλάδας, φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Ερτ Ιωαννίνων, Ερτ Λάρισας και Ερτ Βόλου συντονισμένη. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. 6066-439 και 6066-204 τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Κόρο και ένα σταυρωτός από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και αμέσως μετά ο Νίκος Οικονομίδης με τον Μπάμπη Μαρκουλή από το CD, μάλλον ψηφιακό δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε μόνο στο διαδίκτυο, Νησιώτικη Ζυγιά, σε αυτό το τραγούδι της Αυγής από τα Δωδεκάνησα.

Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Όσο και αν σου έχω πει εγώ από την προηγούμενη Δευτέρα που μπήκε ο Σεπτέμβριος, πότε μπήκε τη Δευτέρα, τέλος πάντων κάπου εκεί πριν μια εβδομάδα, ότι είναι κατά τη γνώμη μου το Σεπτέμβριο και το αυτί μας ως Σεπτέμβριο πρέπει να το προφυλάσσουμε, Χρήστο μου, εκεί εσύ να μου πεις όλες τις αρνητικές ειδήσεις που έχουν συμβεί και στην Αμερική και εδώ στην Ελλάδα, λες και δεν τα ξέρουμε, λες και δεν τα ζούμε, λες και δεν τα ζούμε πια τόσα χρόνια. Λοιπόν, προφυλάξτε τα αυτιά σας, γιατί οι καταστάσεις όταν γίνονται στενάχωρες και είναι στενάχωρες, συνδέομαστε μαζί τους και δυστυχώς μας επηρεάζουν και εμάς και προσωπικά. Όχι ότι δεν πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γύρω μας, να γνωρίζουμε για να μπορούμε να δρούμε. Αν είναι απλά να γνωρίζουμε και να μεταφέρουμε τις αρνητικές ειδήσεις, καλύτερα να μην γνωρίζουμε τίποτα. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα σας πω κι εγώ σε αρνητική είδηση. Παίξαμε εδώ την Παρασκευή το συγκρότημα του Νίκου Χαλκιά και θα ξαναπάμε στον Νίκο Χαλκιά από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είχαμε παίξει για την άλωση της πόλης ένα τραγούδι, αλλά την ώρα εκείνη υπάρχει και η άλωση της Κόνιτσας, διότι καίγεται όλο το βουνό, έχει καταστραφεί όλη η περιοχή και αυτό συμβαίνει εδώ και 8 ημέρες. 8 ημέρες.

Βαριά κατάρα έδωσε ο Θεός, δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι το πεπρωμένο μας αυτό, πεπρωμένο πεπραγμένο των Ελλήνων. Πάντως τέλεια του Αυγούστου, την προηγούμενη Δευτέρα, ένας κεραυνός ισχυρίζονται ότι έπεσε πάνω ψηλά στην Τραπεζίτσα, πάνω από την Κόνιτσα, σε ένα σημείο στα 1200 μέτρα. Εκεί το βουνό είναι απόκριμνο, με πολύ πυκνή βλάστηση, αιωνόβια ρόμπολα, πεύκα και έλατα μεριτίνη. Από εκεί ξεκίνησε και όσο σιγά σιγά ο αέρας δυνάμωνε, τις επόμενες μέρες έφτασε στην κοιλάδα του ΑΟΥ, στον ποταμό μας, και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια της Κόνιτσας. Λοιπόν, η είδηση άρχισε να έρθει αυτή, βέβαια. Κάποιες ειδήσεις αργούν να έρθουν, Χρήστο. Κάποιες άλλες έρχονται πολύ γρήγορα από την Αμερική. Λοιπόν, μου μιλάς, αλλά και εγώ πρέπει να μιλήσω. Λοιπόν, ναι, 6066-39 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Το επόμενο είναι ένα μυρολόι του Αλέξη Ζούμπα που ονομάζεται «Το μυρολόγιο, το τέλος του κόσμου». Είναι από δική μας ηχογράφηση, νομίζω αυτή η εκτέλεση. Έχω την εντύπωση, θα το δούμε, πάμε να το ακούσουμε.

Έχουμε Λαρίνο, τον Κώστα Φιλιππίδη στο λαούτο και στη φωνή εδώ, τον Στέφανο Φίλο στο βιολί και τον Αλέξανδρο Ριζόπουλο στα κρουστά. Μια εκπομπή για το Μυρολόι αφιέρωμα που κάναμε το 2023. Υπάρχει εκπομπή στο YouTube, την είχε βάλει ο συγχωρεμένος ο Χρήστος Σπύρου.

Θα πρέπει όμως να σας αποχαιρετήσουμε, φίλε Γιώργο, σε έχω χάσει τη γραμμή. Είμαι σίγουρη ότι είχες να μου πεις κι άλλα πολλά. Η αναπτυξιακή του τεχνογνωσία είναι πολύ ισχυρή. Έχεις δίκιο, δυστυχώς. Εμείς έχουμε την παράδοση και με αυτή θα πορευτούμε. Και κάπως έτσι πρέπει να σας αποχαιρετήσω, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Κερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει σώποση εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικά Παϊβίας. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112 δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση κοντά στο 12ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις 3 ελικόπτερο. 2 διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην υψηλή Ράχη Δράμα. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Δευτέρα στην Κόνιτσα. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση των Χριστιανοδημοκρατών τη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη σύλληψη 33χρονου που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους, προχώρησε η υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει από τον περασμένο Ιούνιο δύο 16χρονες και να έκλεινε μέσω διαδικτυακών αγγελιών ραντεβού με πελάτες, εισπράττοντας περίπου 150 ευρώ κάθε φορά. Συνελήφθη επίσης ένας 60χρονος στο σπίτι του οποίου διέμενε ο 33χρονος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με επικαιρότητα σήμερα, μια και είναι Δευτέρα, εδώ στο Earth News, στις 4 το απόγευμα, όπως εδώ και 52 χρόνια. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από τα καινούργια τραγούδια του Alex Warren, ένας τραγουδιστής που έκανε τεράστια επιτυχία με το Ordinary και το πρώτο άλμπουμ του, και σύμφωνα με τις ενδείξεις από την αρχή της περασμένης εβδομάδας και τελικά με τα αποτελέσματα του βρετανικού Hit Parade, έχει σήμερα το δημοφιλέστερο άλμπουμ στη Βρετανία αυτή τη στιγμή. Είναι Αμερικάνος τραγουδοποιός. Το άλμπουμ του είναι το δεύτερο νούμερο ένα στην καριέρα του, από όπου ακούσαμε το Emerald Eyes. Θα πω κάτι για τα νούμερο ένα, αφού σας πω ότι θα στείλετε τις απόψεις σας σε αυτά που λέμε και σχολιάζουμε για τη μουσική του σήμερα και του χθες στο Viber Earth News Radio με μελατινικούς χαρακτήρες, το Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Έλεγα λοιπόν την περασμένη εβδομάδα, έκανα ένα σχόλιο για τα τραγούδια, το πόσο βασικά τα τραγούδια τα περισσότερα μένουν για μήνες, όχι πια λίγες εβδομάδες, και δεν υπάρχει αναλλαγή νέων τραγουδιών. Απ' την άλλη, στα άλμπουμ υπάρχουν 10, 15, το έχω πει και άλλοτε, 20 καλλιτέχνες που έχουν μια επιτυχία που είναι διαρκείας, η Taylor Swift, το Alex Warren και ο Morgan Wallen και άλλοι, αρκετοί, 20-25, και οι περισσότεροι από αυτούς εμφανίζονται με ένα άλμπουμ, παίρνουν εξαιρετικές κριτικές και το άλμπουμ εξαφανίζεται. Ένα τέτοιο τραγούδι θα παίξω τώρα από ένα άλμπουμ που βγήκε πριν από αρκετές εβδομάδες, μέσα στο καλοκαίρι. Είναι μια τραγουδίστρια που είχε κάνει αίσθηση με το πρώτο της, όχι το πρώτο της, το προηγούμενο άλμπουμ, και μιλάμε για την ακριβώς όχι το προηγούμενο, το προπροηγούμενο, γιατί έβγαλε 2 άλμπουμ αυτή τη χρονιά, και μιλάμε για την Charlie XCX. Διενθυραβικές κριτικές για το άλμπουμ από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα. Έγινε νούμερο 1 και κοίταγα το βρετανικό Hit Parade το Σάββατο και δεν υπάρχει στα 200, δηλαδή σε 5 εβδομάδες εξαφανίστηκε. Πώς αυτά τα άλμπουμ θα δουλέψουν, συσσαγωγικά λέω την λέξη αυτή, στο κοινό για να τα αφομοιώσει, για να γίνουν αγαπημένα άλμπουμ όπως το παρελθόν, τα δεκάδες άλμπουμ που τα εκατομμύρια νέοι από διάφορες προηγούμενες δεκαετίες έχουν αγαπήσει. Τα άλμπουμ έρχονται και φεύγουν. Μέσα σε 4 εβδομάδες το άλμπουμ έφυγε από τα 100 πρώτα. Δηλαδή είναι η μόδα, είναι τα σχόλια που γράφονται, είναι ότι πολλοί και πολλές από τις ακροάτριες και τους ακροατές της νέας μουσικής ακούν έτσι για να πούν ότι ακούσαμε το καινούριο της Phoebe Bridges και μετά ούτε το ξανακούν, και περνάνε τα τραγούδια, τα παίζουμε εκείνες εδώ, τα παίζουν τόσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, υπάρχουν χιλιάδες στις πλατφόρμες και εξαφανίζονται. Να ένα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό της Charlie XCX που δεν είναι καν στα 100, που θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Λέγεται Κάμερα.

αυτό το άλμπουμ τα είχε όλα. Μιλάμε για το άλμπουμ Music, Fashion, Film. Βέβαια θα το θυμηθούν κάποιοι, θα το βάλουν στα καλύτερα της χρονιάς. Και λοιπόν, πώς θα είναι το καλύτερο της χρονιάς όταν δεν το έχει ακούσει καλά ο κόσμος? Δεν το έχει ακούσει αρκετά ο κόσμος. Τα είχε όλα. Εξαιρετικές κριτικές. Στο εξώφυλλο, ο Σκορσέζε, ο Τζον Κέιλ, τα είχαμε πει. Καλά τραγούδια για την εποχή μας, για το 2026. Και το άλμπουμ, σύμφωνα με τα streaming, γιατί έτσι όπως λέγαμε είναι η δημοτικότητα ενός δίσκου πια, δεν υπάρχει. Πολύ σωστά μου γράφει εδώ ένας φίλος το ανάποδο από το Dark Side of the Moon, που ήταν στα 200 χρόνια για 1000 εβδομάδες, και πάνε αυτές οι εποχές. Και δεν είναι μόνο το Dark Side of the Moon, δεν είπαμε να μείνει 1000 εβδομάδες, ας μείνει 40 εβδομάδες ένα χρόνο, ας μείνει 25 εβδομάδες μισό χρόνο. Εντάξει, άλλες οι εποχές του Dark Side of the Moon και του Sgt. Peppers και άλλες σήμερα. Ας μην μείνει τόσο πολύ. Έτσι είναι. 1900... πότε ήταν? Τέλος νομίζω του περασμένου αιώνα το συγκρότημα αυτό, αν δεν κάνω λάθος. M83. Τέλος του περασμένου αιώνα λοιπόν, η M83, γαλλικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής, ξαναγυρίζουν.

M83 από το παλιό γαλλικό ηλεκτρονικό συγκρότημα που είναι πάλι εδώ, αφού ηλεκτρονική μουσική είναι παντού. Έχουμε και άλλα έτσι από αυτά που δύσκολα ακούγονται στο ραδιόφωνο, όπως αυτό που έρχεται. Εμείς προσπαθούμε μέσα από τα εκατοντάδες τραγούδια που ανεβαίνουν εκεί και χάνονται στο διαδίκτυο να διαλέξουμε κάποια που έχουν κάποια μικρή προοπτική, είτε να ακουστούν κάπως είτε να πάρουν μια καλή κριτική.

Την έχω ακούσει και άλλες φορές. Είναι από την Αυστραλία. Είναι η Julia Jacklin αυτή που ακούσαμε. Το άλμπουμ της The Gem έρχεται τις επόμενες ημέρες και ακούσαμε το The Hardest Thing. Να πάμε τώρα σε ένα... Ποιο θα ακούσουμε? Ναι, θα αφήσουμε για μετά, επειδή είναι πιο μεγάλο σε διάρκεια, το... Πού είναι αυτό που... Ναι, το Baloo Brigada, και πάμε Div. Συγκρότημα από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, από την ανεξάρτητη σκηνή. Προφέρονται Dive, αλλά είναι, γράφονται Div.

keep playing now?

0: εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παϊβία. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Δύο διαφορετικές αιστείες πυρκαγιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Να δούμε λοιπόν μία απάντηση σε ένα φίλο εδώ που μου γράφει ότι

ATM 83 ο Άλεξ, φτιάχτηκαν μάλλον στα μέσα της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα. Λοιπόν, έριξα μια ματιά και είδα ότι οι M83 φτιάχτηκαν στην πόλη Αντίπ το 1999. Εν μέρη έχει δίκιο ο φίλος μας, γιατί ξεκίνησαν από την Αντίπ και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται γνωστοί, έτσι γινόταν τότε, και υπέγραψαν αργότερα σε αυτήν την καταπληκτική εταιρεία που λέγεται Mute, που είναι ο ήχος της με την ηλεκτρονική μουσική, πάει μαζί. Η Mute είναι η εταιρεία των Birthday Party, του Nick Cave, είναι η εταιρεία των Depeche Mode και άλλων πολλών. Υπέγραψαν και την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους, την έβγαλαν το 2011, αλλά είχαν φτιαχτεί από το 1999. Εξάλλου, αν γεννήθηκαν, όπως λέει ο ακροατής, αυτό δεν το ξέρω, το 83, γι' αυτό λέγονται M83, ήταν μια χαρά. Μικρά παιδιά ξεκίνησαν το συγκρότημα. Ακούσαμε λίγο πριν Dive και το κομμάτι Kid. Και τώρα θα πάμε μακριά, πολύ μακριά, στο Auckland, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά της Νέας Ζηλανδίας. Θυμόσαστε κάποτε γινόταν χαμός με τα συγκροτήματα από τη Νέα Ζηλανδία στον χώρο της νέας σκηνής του ροκ. Δηλαδή ο κόσμος έψαχε σαν τρελός να βρει συγκροτήματα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Μπαλού Μπριγκάντα το συγκρότημα. Αυτό είναι το όνομά τους. Το τραγούδι λέγεται Blister Sunrise. Όχι, αυτό δεν είναι αυτό, είναι το Redhead.

γράφει ένας φίλος εδώ, ο Βαγγέλης καλεί η Μπαλού Μπριγκάντα. Μπαλού Μπριγκάντα ήταν αυτή που ακούσαμε, καινούριο, ολοκένουριο. Και τώρα προσέξτε πώς θα κάνω ένα συνδυασμό μιας καινούργιας ηχογράφησης με κάτι που είχαμε ακούσει όσοι άκουγαν μουσική στην χρυσή περίοδο της δεκαετίας του 70, 1972. Το έχετε δει αρκετοί το φιλμ. Ήταν μια εξαιρετική ταινία του John Boorman που είχε τίτλο Deliverance. Στην χώρα μας νομίζω ότι είχε πεχθεί με τον τίτλο «Όταν ξέσπασε η βία». Λίγο άσχετος βέβαια. Υπάρχει μια βία μέσα, οπωσδήποτε, αλλά δεν έχει σχέση. Κανείς πιστεύει ότι ναι, υπάρχει. Αλλά τώρα Deliverance είναι η ταινία. Αυτή η ταινία λοιπόν, μια ταινία που ήταν γυρισμένη στην άγρια φύση στα βόρεια της πολιτείας Georgia, εκεί που μερικοί από τους κατοίκους ούτε καν ξέρουν τον πολιτισμό, έδειχνε μία παρέα που ήταν πολύ καλή ηθοποίη, μεταξύ άλλων ο John Voight και ο Bart Raylands και ο Ned Beatty, όπου πάνε σε αυτή την περιοχή και γίνονται διάφορα. Η μουσική είχε χαλάσει κόσμο από την ταινία και ήταν bluegrass η μουσική. Αυτό το θέμα έχει μείνει για πάντα. Για να το ακούσουμε και θα ακούσετε μετά γιατί.

Και η σκηνή που ακούγεται, γιατί ακούγεται ολόκληρο το τραγούδι, όλο αυτό που ακούσατε κι εσείς, σε μια φοβερή σκηνή στην ταινία αυτή. Αυτή λοιπόν η μουσική είναι bluegrass. Είναι μουσική που έχει σχέση με την country. Η country είναι παντού σήμερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Αγγλία, αφού η τραγουδίστρια Έλα Λάγκλε πήγε νούμερο 1 στα single την περασμένη εβδομάδα. Και άλλοι, και ο Morgan Wallen έχει επιτυχία. Και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν έρχεται και η bluegrass στο προσκήνιο. Billy Strings είναι ένας μουσικός γνωστός που κινείται στον χώρο αυτής της μουσικής, Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής και στιχουργός αυτής της μουσικής. Έβγαλε το 4ο άλμπουμ του πριν από 10 ημέρες και το άλμπουμ αυτή τη στιγμή είναι από εκείνα που ακούγονται περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το 5ο άλμπουμ του Billy Strings και λέγεται So Much For Goodbyes. Έχει κομμάτια που μοιάζουν με αυτό, εγώ θα παίξω κάτι άλλο. Για να καταλάβετε πόσο απλώνεται αυτή η μουσική και είναι δεν στην Αμερική, ο Αλέξης Πετρίδης, ο κριτικός στο Guardian, έγραψε γι' αυτό. Το παίξιμό του στην κιθάρα είναι εξίσου εκπληκτικά επιδέξιο, όπως ισχυρίζονται οι φανατικοί θαυμαστές του, γιατί έχει πολλούς οι οποίοι εδώ και χρόνια, 4, 5, 6, 7 χρόνια τον παρακολουθούν σε συναυλίες. Εξίσου εντυπωσιακό κουαρτέτο, είναι το κουαρτέτο του που δημιουργεί μια ιδιαίτερο άκουσμα σε αυτό το άλμπουμ. Αυτό που διαπερνά τη μελαγχολία και η επίμονη σκέψη για το πόσο πλούσιο και δυνατό είναι το άλμπουμ αυτό, από που θα ακούσουμε και εμείς τώρα ένα τραγούδι, από το So Much For Goodbyes. Με μεγάλη επιτυχία ήδη, ο Billy Strings.

ένα απόλυτα ξεχωριστό άλμπουμ από αυτά που κυκλοφόρησαν το τελευταίο δεκαήμερο στο διαδίκτυο. Είναι εύκολο να το ακούσετε. Μην ζητάτε για κυκλοφορία στην Ελλάδα. Billy Strings, και ούτε καν κάποιος θα το βοηθήσει, ας πούμε, από την εταιρεία, που ούτε καν. Αυτά τα άλμπουμ δεν είχαν και παλαιότερα απήχηση. Από το δίσκο So Much For Goodbyes, εμείς θα παίξουμε και άλλα τραγούδια στο μέλλον. Τώρα θα πάμε σε μια ταινία. Επιτέλους είδα την πρώτη μεγάλη ταινία της χρονιάς. Δεν υπολογίζουμε τις ταινίες που βγήκαν στις αρχές της χρονιάς και ήταν περσινές και πήγαν για τα Όσκαρ. Λέμε ταινία από αυτές που πας στο κινηματογράφο και ευχαριστιέσαι να δεις μια ταινία, όπως ήταν οι ταινίες του Μπέργκμαν, του Φελίνη και των άλλων. Πατρίδα λέγεται, υπάρχει εκεί έξω και είναι σίγουρη για πάρα πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ, αν και δεν λέει τίποτα αυτό. Παίζει μια από τις σπουδαιότερες γερμανίδες ηθοποιούς, η Σάντρα Χούλερ, που αυτή είναι η χρονιά της και θα πάει για Όσκαρ. Γιατί δεν έχει μόνο αυτή την ταινία, έχει και άλλη, και έχει και εμπορική ταινία που είδαμε πριν. Άλλος ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός, αυτοί οι δύο είναι βασικά οι πρωταγωνιστές, η κόρη και ο πατέρας της, ο Χαν Τσίσχλερ. Αυτοί οι δύο λοιπόν δεν είναι ένα εύκολο έργο, είναι έργο που θέλει προσοχή.

δεν είναι και μεγάλης διάρκειας. Είναι ενός σκηνοθέτη που μας έχει δώσει και άλλα καλά πράγματα στο παρελθόν, του Παύλ Παυλικόφσκι. Τι γίνεται σε αυτό το φιλμ? Ο Χάνς υποδύεται τον Τόμας Μαν, ένα σπουδαίο συγγραφέα που το 1949 είναι αυτός που έχει γράψει μεταξύ άλλων «Το Μαγικό Βουνό» και «Θάνατος στην Βενετία». Το 1949 είναι μια εποχή που με συναρπάζει και ιδιαίτερα στη Γερμανία. Είμαστε 4 χρόνια μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια καταστραμμένη χώρα, χωρισμένη στα δύο. Έτσι λοιπόν αυτός και η κόρη του ταξιδεύουν με ένα αυτοκίνητο και στην δυτική και την ανατολική τότε Γερμανία. Εκεί λοιπόν βλέπουμε τα πράγματα, και μάλιστα η Γερμανία είναι στην επικαιρότητα με αυτό που συνέβη χθες στις εκλογές σε ένα κρατήδιο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε μέσα από σύνομους διαλόγους βγαίνει όλη η ιστορία, όλη η ιστορία αυτή. Ας πούμε, σε κάποια στιγμή τον ρωτάν, είσαι με τον Μίκη Μάους ή με τον Στάλιν? Και εκείνος λέει, είμαι αντίθετος και στις δύο περιπτώσεις. Κάτι που δεν θα αρέσει σε αρκετούς. Θα ήθελα να είναι ή με τη μία περίπτωση ή με την άλλη. Είναι μία απίθανη ταινία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το φιλμ και θα μιλήσω λίγο, αν έχω χρόνο, και μετά για το συγκρότημα. Παρακολουθούμε δηλαδή το ταξίδι μέσα από την καταστραμμένη χώρα, το πέρασμα στα σύνορα από την δυτική στην ανατολική, την ατμόσφαιρα, τις δύο διαφορετικές Γερμανίες. Και μου θύμισε ένα ταξίδι που είχα κάνει, είχε ξεκινήσει η εκπομπή, πρέπει να ήταν 75 ή 76, τα καλοκαίρια έφευγα τον Αύγουστο. Είχα κάνει με αυτοκίνητο τότε, είναι ένα από τα βασικότερα ταξίδια που μου είχε αφήσει σπουδαιότερες εντυπώσεις στη ζωή μου για την Ευρώπη όπως ήταν τότε. Ξεκίνησα λοιπόν από την Αθήνα με διάφορες βίζες, γιατί είμαστε σε μια άλλη εποχή, το 75, και θα κατέληγα στην Αγγλία. Αλλά δεν πήγα μέσω της γνωστής οδού, αλλά πήγαμε μάλλον, ήταν μια παρέα, από Βουλγαρία, Ρουμανία. Εκεί με είχε προκαλέσει να δω που είναι τα Καρπάθια και ο υποτιθέμενος πύργος του Δράκουλα. Μετά περνάμε στην Τσεχοσλοβακία, όχι Τσεχία και τα λοιπά, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία και Ανατολική Γερμανία. Αισθάνθηκα αυτό που βλέπουμε στη στιγμή εκεί, καθώς από τα σύνορα πώς τον έψαξαν, πώς τους ψάξαν για να μπουν από τη Δυτική στην Ανατολική. Το ίδιο είχαμε αισθανθεί και εμείς, τα έχω διηγηθεί σε παρέες, όταν βρεθήκαμε στο Ανατολικό Βερολίνο, που ήταν τριγυρισμένο, με συγχωρείτε, ναι, στο Ανατολικό Βερολίνο, και από το Ανατολικό περάσαμε στο Δυτικό, αλλά το Δυτικό Βερολίνο ήταν τριγυρισμένο από την Ανατολική Γερμανία. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι είναι αυτό το ταξίδι, αν το έχει κάνει κάποιος. Εκεί λοιπόν ο συγγραφέας και η κόρη του ακούν διάφορα τραγούδια και ακούν ένα τραγούδι από ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα που, αν δεν έχω χρόνο, θα μιλήσω για αυτού σε άλλη εκπομπή, από τους Mills Brothers. Ακούν το Tiger Rag, πολύ παλιό τραγούδι. Οι Mills Brothers, να πω δύο λόγια, είναι ένα αμερικάνικο φωνητικό κουαρτέτο της jazz με πάνω από 2.000 ηχογραφήσεις και πάνω από 50 εκατομμύρια σε πωλήσεις δίσκων. Αυτό λοιπόν είναι από την ταινία «Πατρίδα».

Tiger.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που ακούγεται στην ταινία Πατρίδα. Η Πέννη μου έχει επισημάνει μία άλλη ταινία που παίζεται. Πέννη, μου άρεσε περισσότερο η Πατρίδα από αυτό το φιλμ που αναφέρεις. Ήταν το Tiger Rug. Αυτή είναι η Mills Brothers. Εδώ ακούμε μία ηχογράφησή τους για να τελειώσουμε το πρόγραμμα. Είχαν κάνει ηχογραφίες και με την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong. Ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζωγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Θα επανέλθουμε στις εκδόσεις αυτές που αφορούν τους Mills Brothers. Ella Fitzgerald και Mills Brothers.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει ισόποση εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικά Παευίας. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112 δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση κοντά στο 612 χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην υψηλή ράχη Δράμας. Στην περιοχή επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα λόγω της εξασθένισης των ανέμων βρίσκεται η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου του πυκνά δάση Πεύκης και Ρόμπολου μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη σύλληψη 33χρονου που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη γενετήση εκμετάλλευσή τους προχώρησε υπό Διεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει από τον περασμένο Ιούνιο δύο 16χρονες και να έκλεινε μέσω διαδικτυακών αγγελιών ραντεβού με πελάτες εισπράττοντας περίπου 150 ευρώ κάθε φορά. Συνελήφθη επίσης ένας 60χρονος στο σπίτι του οποίου διέμενε ο 33χρονος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα και θα τολμήσω να πω, επειδή δεν συναντηθήκαμε, καλό μήνα. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε, σεζόν που λένε και οι ελληνόφωνοι. Καθώς κάνω λάθος και το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8.

Και ξεκινάμε με ένα κρίσιμο υπαρξιακό ερώτημα. Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, από τον περίφημο Freddie Mercury. Αν σήμερα δεν ήταν Δευτέρα, που θα το ήθελα πάρα πολύ, και ήταν Σάββατο για παράδειγμα, 5 Σεπτεμβρίου δηλαδή, θα λέγαμε ότι έχει τα γενέθλιά του αυτός ο εκπληκτικός τραγουδιστής, ο Φαρόκ Μπουλσάρα. Κάνοντας λοιπόν μια μικρή αναδρομή διημέρου, πάμε στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 5 Σεπτεμβρίου του 1946 γεννήθηκε ο Freddie Mercury. Μια παράκληση μόνο, γιατί διάβασα διάφορα αφιερώματα για αυτόν τον εξαιρετικό καλλιτέχνη, όπου ακούτε ότι ένας τραγουδιστής ή μια τραγουδίστρια έχει έκταση 4,5 οκτάβες. Μην τους πιστεύετε, σας παρακαλώ. Κάνουν λάθος. Ίσως αυτοί που το γράφουν δεν ξέρουν τι είναι η οκτάβα ως μουσική έκταση. Το 1946, 5 Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε ο Φαρόκ Μπουλσάρα. Την ίδια ημερομηνία, το 2006, ο αστεροειδής 17473, που ανακαλύφθηκε το 1991, ήταν η χρονιά που πέθανε ο Mercury. Ο αστεροειδής την ονομασία του αστεροειδούς έκανε γνωστή ο κιθαρίστας των Queen, ο συνάδελφός του δηλαδή, ο Brian May, ο οποίος δεν είναι μόνο, δεν ήταν κιθαρίστας των Queen, είναι και αστροφυσικός. Έτσι λοιπόν είπα να υποδεχτούμε τη νέα σχολική ραδιοφωνική χρονιά, γιατί για μας είναι η πρώτη μέρα στα ραδιοφωνικά μας θρανία. Σε μένα που...

Επειδή έλειπα και με άδεια την προηγούμενη και την προπροηγούμενη εβδομάδα, έλαχε η σχολική ραδιοφωνική πρεμιέρα να έχει και 2 ώρη διάρκεια. Μην ανησυχείτε, εκτάκτως είναι 2 ώρα το σημερινό μας ραντεβού. Ελπίζω, εύχομαι και ευελπιστώ ότι αύριο η Έλληνα Καραγιάννη θα είναι εδώ να σας κάνει παρέα 5 με 6 και να έρθω εγώ στο ραντεβουδάκι μας, το σταθερό, στις 6 για να κάνουμε μαζί απολύτως σχετικό. Σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος εκεί γύρω στις 8 παρά 10 παρά 13 θα πάει να ξεκουραστεί. Ακόμη βάζουμε το καλοκαιρινό μουσικό μας χαλάκι, το βοτσαλοχαλί μας όπως το λέμε, γιατί ο καιρός από ό,τι βλέπετε είναι καλοκαίρι. Το ζήτημα είναι, θα μου πεις, έξω καλοκαίρι, μέσα μας τι συμβαίνει. Αυτό θα το δούμε σιγά σιγά. Είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς και σήμερα γιορτάζει η Κασιανή και νομίζω ο Σόζον, όχι ο εαυτόν σωθήτο, ο Σόζον σκέτος. Εδώ με μια πλειάδα εξαιρετικών συνεργατών θα πορευτούμε μέχρι τις 7 με το έκτακτο απολύτως σχετικό. Νίκος Κλαβενίτης στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκύρη επανέκαμψε από τις διακοπές και λέει μου λείψαν τα τηλεφωνήματα. Λέω μην ανησυχείς παιδί μου, θα πω τώρα εγώ τους αριθμούς και θα σε πάρει ο κόσμος να σου πει καλή επιστροφή. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλλινού, στο μικρόφωνο και γενικών καθηκόντων Ανδρέας Παπασταματίου. Στον επικοινωνιακό τομέα οι δυνατότητες να επικοινωνήσετε με την εκπομπή είναι τρεις μέθοδοι στην ουσία, οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές. Για το τηλεφωνικό κέντρο σας είπα, στο Viber Earth News μία λέξη αφήνετε κενό, radio δύο λέξεις και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Facebook, μέσω του Messenger δηλαδή, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό. Με ελληνικούς χαρακτήρες τη βρίσκεται αυθορή και παραχρήμα. Η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, φυσικά ο απόϊχος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπως λέγαμε παλιά, δεν λέγαμε τις διεθνούς, ναι, και εκθέσεως, δεν λέγαμε έκθεσης. Τέλος πάντων, ο απόϊχος της ΔΕΘ κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, γιατί όταν έχεις μέτρα, έχεις πακέτα, έχεις τέτοια πράγματα, αυτά θα συζητηθούν και με ένταση και δικαίως, βέβαια. Έχουμε καταφέρει με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας τέτοιο ρόλο κυρίαρχο στη ΔΕΘ, να εξαφανίζουμε τη ΔΕΘ. Γιατί εκεί έχουμε περίπτερα με τεχνολογικά επιτεύγματα, επιχειρηματικότητα. Ξέρετε εσείς κάτι από όλα αυτά? Γιατί συζητάμε όταν τώρα βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και ανακοινώνει μέτρα και δίνει και συνέντευξη. Σήμερα νομίζω ήταν Νέα Αριστερά, αν δεν κάνω λάθος. Την Τετάρτη έχω εντοπίσει τον κύριο Τσίπρα στο Βελίδιο. Θα δω τον κατάλογο μου, τα έχω όλα για να τα παρακολουθώ και εγώ μαζί σας. Όχι, τα έχω, Λουίζα μου. Απλώς τώρα ξέρω, μέχρι να άμα τα πούμε όλη τη βδομάδα, προς Σαββατοκύριακο νομίζω είναι το Πασόκ πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης. Όταν γίνεται όλο αυτό γύρω από τη ΔΕΘ. Πού να μάθεις τώρα στο τάδε περίπτερο και το πιο καταπληκτικό πράγμα να έχει γίνει. Μήπως θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό όταν τελειώνει η ΔΕΘ, δηλαδή κλείνει η ΔΕΘ ως ΔΕΘ και μετά κάνουμε εμείς τα πολιτικά μας. Τώρα είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, θα συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ δικαίως για όλα αυτά, γιατί αφορούν φυσικά τη ζωή μας, δεν το συζητάμε. Και μάλιστα αν βρούμε χρόνο, θέλω να σκεφτούμε μαζί μια πρόταση ενδιαφέρουσα, αυτή με τον κουμπαρά για τα μωρά που θα γεννιούνται. Γιατί έχει ένα ελάττωμα, ότι μια οικογένεια που μπορεί να βάλει άνετα 100 ευρώ το μήνα θα πάρει και 100 από το κράτος, να 200. Μια που μπορεί να βάλει 5 θα πάρει 5. Άρα αυτή που έχει τα λιγότερα θα ωφεληθεί και λιγότερο. Να βρούμε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη, δεν την απορρίπτω. Μήπως να βρούμε ένα κόλπο όμως, αυτός που δεν έχει τόσα πολλά
να μπορέσει να πάρει κάτι παραπάνω, ώστε το παιδί του όταν θα φτάσει στα 18 να έχει τέλος πάντων ένα εφόδιο για σπουδές, για ό,τι θέλει να κάνει κτλ. Είναι η μεγάλη αδυναμία αυτού του μέτρου. Θέλει σκέψη δημιουργική. Όχι είμαι αντιπολίτευση, το είπε ο Πρωθυπουργός, έλα μωρέ τι βλακίες, είμαι συμπολίτευση, πω καταπληκτικό. Όχι, μια δημιουργική συμβολή, γιατί είναι ενδιαφέρουσα σκέψη, αλλά έχει αυτή τη μεγάλη... Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, ένας πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, μιλούσε και αυτός σε μια εκδήλωση για τον Δωμάζο και τον Αντωνιάδη. Ενδιαφέρουσα ήταν η αποδοχή του Πρωθυπουργού όταν ρωτήθηκε για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ήταν αχρίαστη, λέει τελικώς, αυτό απεδείχθη. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Αυτό προσέξτε, το είπε ο Πρωθυπουργός. Όταν είχε ανακοινωθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία και έλεγε κάποιος ή κάποια, έβγαινε ο Σκλαβενίτης και έλεγε, ρε παιδιά, τι τώρα. Του λέγανε, είσαι αναρχομπαχαλάκιας. Και εσύ, Βασίλη Νικολόπουλε, που είσαι έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να κάνεις τέτοιες παρατηρήσεις. Εσείς που δεν θέλετε την πανεπιστημιακή αστυνομία, είστε με τον μπάχαλο κτλ. Έρχεται όμως τώρα ο Πρωθυπουργός, όχι ο Α, ο Β, ο Γ, ο κορυφαίος δηλαδή, και λέει: Δεν ήταν αυτή η προσπάθεια. Τσάμπα καταναλώσαμε τόσο κεφάλαιο. Είπε όμως και ένα άλλο ο Πρωθυπουργός που μου άρεσε πολύ, παιδιά, και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, αλλά σε μια πιο δημιουργική εκδοχή. Κάποια στιγμή κάτι τον ρώτησαν, μιλούσε για την αντιπολίτευση, για την αντιπολίτευση, ξέρετε, που τάζει και τάζει και ξανατάζει, και είπε το εξής. Μου θυμίζουν, λέει, αυτές οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους, ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Αξίζει να το ακούσουμε το τραγούδι για να δούμε και τι λέει παρακάτω στο ρεφρέν και γιατί είναι και πολύ ωραίο.

αφορμή μια διαδικτυακή εκδήλωση που αφορούσε ένα σημαντικό γεγονός, ένα από αυτά που λέμε σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1955 είχαμε την καταστροφή της ελληνικής κοινότητας της Τουρκίας, κυρίως της Κωνσταντινούπολης. Ήταν αυτό το περίφημο πογκρόμ 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955, μια στημένη ιστορία που κόστισε πάρα πολλά στον ελληνισμό και της πόλης, αλλά και ευρύτερα. Επειδή σαν σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε 7 Σεπτεμβρίου, ήταν η δεύτερη μέρα εκείνου του δράματος που στήθηκε σε βάρος στην πλάτη του ελληνισμού, ζητήσαμε από τον δόκτορα Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη, που είναι

0: Είναι καθηγητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνών οργανισμών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, που ήταν τουλάχιστον προγραμματισμένο στους ομιλητές αυτές της εκδήλωσης, δεν ξέρω αν τα κατάφερε, να πούμε δύο λόγια για αυτή την επέτειο. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσιτσελίκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Ναι, τελικά δεν τα κατάφερα για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά
0: οπότε,
1: τέλος πάντων μπορώ να συζητήσουμε
0: θα κλέψουμε λίγο από εσάς το ραδιόφωνο, αφού δεν καταφέρατε να είστε στην εκδήλωση. Ήταν νομίζω μια εκδήλωση του East Mediterranean Business Culture Alliance, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το οποίο έχει οι Έλληνες ομογενείς, όσο ξέρω, να συνειδητοποιούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Από την Αμερική. Το πάνελ ήταν πολύ ενδιαφέρον, όπως ξέρω, γιατί είχε συμμετοχή από διάφορα μέρη του κόσμου. Το θέμα είναι επίκαιρο πάντα, βέβαια. Είναι, μόνο,
0: είναι τα
1: μόνο
0: Σεπτεμβριανά, δε, έτσι δεν τα λέμε.
1: Έτσι τα λέμε, ναι, τα Σεπτεμβριανά της πόλης. Το οποίο, όπως είπατε και εσείς, ήταν ένα καμπί, ας πούμε, στην πορεία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Βέβαια, δεν είναι μεμονωμένο το γεγονός. Θα πρέπει να το δει κανείς στη διαχρονία του, δηλαδή, τι προηγήθηκε πριν από αυτό και τι ακολούθησε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή υπάρχει σκληρή στάση του Κεμαλικού κόμματος αρχικά στο Μεσοπόλεμο, κατά των μειονοτήτων γενικότερα, έτσι, όχι ειδικά των Ελλήνων.
0: Σωστά.
1: Μπορεί να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά τη δεκαετία του 30, ήταν πιο υπέρ των Ελλήνων και mm-hmm. κατά άλλων. Αλλά
0: το 55 την κυβερνούσε ο Μεντερές στην Τουρκία, έτσι
1: αυτό
0: δεν ήταν?
1: Αυτό ήθελα να πω ακριβώς, ότι μετά την πρώτη φορά που έχουμε δύο πολιτικά κόμματα και έχουμε ένα μονοκομματικό κράτος στην Τουρκία, το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ και μετά τον Ινωνού και λοιπά, μετά πέρα ο Μεντερές. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε αλλαγή πολιτικής, έχουμε μια σκλήρυνση, η οποία δεν οφείλεται στο Μεντερές
0: mm-hmm.
1: ή στο κόμμα του. Οφείλεται στην αρχή του Κυπριακού ουσιαστικά. Τώρα το ζήτημα δεν είναι...
0: Οι Ελληνοκύπροι διεκδικούν την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Στην Τουρκία έχουν διάφορα εσωτερικά προβλήματα και πάντα η έξωθεν απειλή είναι, νομίζω, το κλασικό
1: έτσι,
0: χαρτί κάποιων εξουσιών.
1: Βέβαια έχουμε και την προσέγγιση της Μεγάλης Βρετανίας προς την Τουρκία για το θέμα του Κυπριακού, τι θα γίνει. Έτσι, είμαστε 5 χρόνια πριν την ανακήρυξη ανεξαρτησίας.
0: Σωστά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και
0: γίνεται τότε μια ιστορία, ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός λέει εκρήγνεται στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Ήταν το σπίτι που είχε γεννηθεί ο Κεμάλ Ατατούρκ. Και αυτό απεδείχθη βέβαια ήταν προβοκάτσια. Πήγε κάποιος δικός τους και το έβαλε.
1: Ήταν στημένο, δηλαδή. Ήταν στημένο. Και αυτό ήταν η αφορμή να βγουν πάρα πολλοί χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα μεταφέρθηκαν από άλλες περιοχές.
0: Τους έβαζαν με δωρεάν εισιτήριο και τους έταζαν και αμοιβή,
1: ναι,
0: για να
1: τα
0: πάνε.
1: Τα πράγματα μάλλον ξέφυγαν για τον έλεγχο αυτό που το οργάνωσαν, γιατί είχαμε πλέον πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή είχαμε δολοφονίες, βιασμούς, κάψιμο, πυρπολήσεις σπιτιών, μαγαζιών, λαϊλασίες, εκκλησιών, βανδαλισμούς, νεκροταφείων. Δηλαδή δυστυχώς ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλο.
0: Τεράστιος, ναι.
1: Αυτό που συνέβη μετά και λίγα χρόνια μετά που είναι το πραξικόπημα κατά του Μεντερές, το στρατιωτικό, για να επαναφέρει την Τουρκία για άλλους λόγους στο κεμαλικό πρότυπο, για άλλους λόγους όμως, είχε ενδιαφέρον ότι όταν τον εκτελέστηκε και κρεμάστηκε ο Μεντερές, μια από τις κατηγορίες ήταν και τα γεγονότα τα Σεπτεμβριανά. Αυτό είχε ενδιαφέρον.
0: Στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στη Σμύρνη, νομίζω.
1: Και στη Σμύρνη, ναι. Προσέξτε τώρα. Δεν είναι κατά των Ελλήνων μόνο. Είναι η αφορμή. Είναι...
0: Και οι Αρμένοι την πλήρωσαν.
1: Όλοι οι μειονότητες στην Κωνσταντινούπολη, ειδικά, εικάζουμε τώρα ότι το πλήθος αυτό ήταν, έβλεπε κάτι διαφορετικό και βανδάλιζε, σκότωνε. Ήταν, δηλαδή, γενικά ήταν μια καθαρά αντιμειονοτική στάση, το οποίο παρέσυρε πάρα πολλά πράγματα την εποχή εκείνη.
0: Και ξένες δυνάμεις τι έκαναν τότε οι συμμάχοι μας?
1: Έχει φτάσει τον ΟΗΕ, τα παράπονα λοιπά και λοιπά. Το θέμα όμως ήταν ότι όλοι το ξέραν ότι ήταν το Κυπριακό. Άρα αυτό είναι δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο, έτσι, με το χειρότερο τρόπο, γιατί σε βάρος αθώων ανθρώπων, φτάσαμε στη διαπραγμάτευση στη Ζηρίχη και που φτάσαμε στην ανεξαρτησία της Κύπρου με τους όρους όπως μπήκανε τελικά αυτούς και μετά μπαίνουμε, δεν θα πιάσουμε το Κυπριακό τώρα.
0: Ναι, άλλο τεράστια πληγή είναι και αυτή.
1: Βλέπουμε
0: είναι
1: ότι αυτό διαπλέκεται με το Κυπριακό. Έτσι, δηλαδή, θα λέει κανείς ότι αν δεν υπήρχε το θέμα της Κύπρου δεν θα γινότανε αυτά που έγιναν ακριβώς. Υπάρχουν όμως άλλες πολιτικές και πρακτικές κατά των μειονοτήτων στην Τουρκία και κατά των Ελλήνων. Και στο Μεσοπόλεμο και λίγο, όχι το 50, το 50 έχουμε μια πάρα πολύ καλή, αυτό είναι το περίεργο, ότι τα πρώτα 5 χρόνια της δεκαετίας του 50, επειδή μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, έχουμε πάρα πολύ στενές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά την εποχή εκείνη φάνηκε εξωπραγματικό αυτό που συνέβη. Για να φανταστείτε.
0: Απεδείχθη όμως ότι ήταν επίπλαστο έτσι. Με την πρώτη
1: ήταν
0: δηλαδή.
1: Ναι, ήταν. Τώρα, ποιο είναι το επίπλαστο, είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Όχι, γιατί εκ του αποτελέσματος. Δεν λέω, μπορεί μέχρι εκείνη τη στιγμή να δούλευε το σχήμα αυτό.
1: Εκ του αποτελέσματος ξέρουμε ότι το Κυπριακό αναζωπήρωση ξεκίνησε μια μεγάλη αιστεία σύγκρουσης πολιτικής για να φτάσουμε στο 63-64 με τα γεγονότα των σφαγών Τουρκοκυπρίων από Έλληνες παραστρατιωτικούς.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα? Την απέλαση Κωνσταντινουπολιτών, οι οποίοι για κάποιο λόγο που δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε, είχαν ελληνικό διαβατήριο.
0: Επειδή έρχονται οι τίτλοι, ένα επιμύθιο μπορείτε να μας πείτε έτσι, μια συμπίκνωση
1: ότι σε ένα τίτλο. Τα Σεπτεμβριανά πρέπει να τα θυμόμαστε στο context που λέμε, δηλαδή στο συγκείμενο, να καταλάβουμε τι συνέβη ακριβώς πέρα από την τραγωδία των γεγονότων και να έχουμε να πάρουμε το μάθημα για αυτό που λέμε για σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τη θέση των λίγων πλέον Ρωμιών που έχουν μείνει στην πόλη, αλλά με πάρα πολλά βακούφια εκκλησίες κλπ. Δυσανάλογα ενδεχομένως, περιουσίες, τα οποία θα πρέπει όμως να υπάρχει μια θεσμική αναγνώριση και ένα πλαίσιο ελευθερίας σύμφωνα με το.
0: Μάλιστα.
1: Δικαιωμάτων των μειονοτήτων, το πω έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιτσιλίκη, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια αφορμή έτσι να δώσουμε κάποια σημεία, αλλά να μην τα αφήνουμε έτσι να περνάνε, ξέρετε, από κάτω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παεβίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο, όταν Ιωταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό. Ποδηλάτη στο θύμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 35 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου.

Σαν χθες είναι αυτό η αφορμή, αλλά δεν μπορούσα να παραβλέψω έναν από τους αγαπημένους μου, πολύ αγαπημένους μου τραγουδιστές όλων των εποχών. Σαν χθες λοιπόν 6 Σεπτεμβρίου το 2007 φεύγει από τη ζωή αυτός ο περίφημος τενόρος, ο Λουτσιάνο Παβαρότη. Τον έλεγαν βασιλιά των ψηλών ντο. Γιατί για να, με συγχωρείτε για την έκφραση, να καρφώσει το ντο ο τενόρος δεν είναι απλό πράγμα. Επειδή αγαπούσε πολύ και τα λαϊκά ναπολιτάνικα τραγούδια και τη μουσική γενικότερα, δεν ήταν αυτός ο αυστηρός, λυρικός και τα λοιπά ο Παβαρότη, είχε ακούσει πάρα πολλά. Ότι δεν είναι καλός τραγουδιστής της όπερας, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Ζηλιάριδες νομίζω ότι τα έλεγαν όλα αυτά. Ένας για μένα μοναδικός τενόρος. Έφυγε σαν σήμερα το 2007. Και διάλεξε επίτηδες και ένα τραγούδι με πιο pop αποχρώσεις, γιατί όλα τα έλεγε υπέροχα.

φίλοι του τον έλεγαν χαϊδευτικά ο χοντρός. Του αρέσαν τρελά οι μακαρονάδες και μας αρέσουν. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να πούμε τον τότο ψηλό που έλεγε αυτός.

είχε αφιερώσει αυτό το τραγούδι στην οκτάμηνη τότε κορούλα του, την Αλής. Τι αντόρο σε λατρεύω. Εμένα μου αρέσει πολύ η επικοινωνία μαζί σας. Θα βάλω έτσι μέσα στο παιχνίδι της εκπομπής ένα μέρος από τα δικά σας μηνύματα και ξέρετε ότι δεν προλάβουμε, όπως πάντα το παθαίνουμε στο δίωρο και στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά θα είμαστε κι άλλη μια ώρα μαζί. Ο Δήμος από τη Φλόρινα παραπονείται γιατί δεν βγάζουν, λέει, πια εισιτήρια μέσα στα αστικά λεωφορεία. Εγώ που δεν βλέπω καλά και δεν τα πάω καλά με την τεχνολογία, αν δεν έχω βοήθεια δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μηχανήματα. Ο Νίκος από Καστοριά παίρνει 6.000 και 7.000, λέει, από ενίκεια το χρόνο. Δεν έχω αφορολόγητο. Και υπάρχουν οικογένειες που έχουν μέχρι 50.000 αφορολόγητο. Κάτσε ρε Νίκο, πού είναι αυτές οι οικογένειες να πάμε 50.000 αφορολόγητο? Δεν υπάρχει νομίζω τέτοιο πράγμα. Αλλά εσύ παίρνεις μόνο αυτά? Γιατί άμα παίρνεις μόνο αυτά θα βρεις έναν τρόπο να μείνεις στο... Μήπως παίρνεις αυτά που βγάζεις άλλα χρήματα και παίρνεις και αυτά? Δεν το ξέρω. Δεν τα ξέρω καλά τα λογιστικά, αλλά αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα να το θέσουμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι αδικία. Μαργαρίτα από Θεσσαλονίκη. Α, το τραγούδι, λέει, που βάλατε, τα δίδυμα φεγγάρια. Γιατί χρησιμοποίησε ένα στίχο ο Πρωθυπουργός για να πει για τον κύριο Τσίπρα ότι ωραία που τα λες, με έλα που σε ξέρω. Αλλά το τραγούδι λέει και άλλα ωραία μετά. Και στο ρεφρέν λέει πώς να γλιτώσει η μάνα μου, μάτια μου ένας από τον άλλον, πώς θέλω να αλλάξω ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια. Και έχει πολλά υπονοούμενα. Της άρεσε λοιπόν της Μαργαρίτας και πολύ χαίρομαι. Βλέπω εδώ, για να κοιτάμε και το ρολόι όμως, εντάξει, κάτι γίνεται. Ο Ιωάννης μας έστειλε στο το Messenger ωραία πρόταση με σχετικό τραγούδι για την ημέρα. Δεν το αποκαλύπτει ο Ιωάννη γιατί θα το βάλουμε λίγο αργότερα. Ο Μίτσος, θα τα πούμε αυτά στα αθλητικά στην επόμενη ώρα, 6.30 μετά τους τίτλους έχουμε το ραντεβουδάκι με τα αθλητικά μας. Αλλά μου αρέσει όταν έχει κάποιος, ο Μίτσος είναι ο παδός του Άρη. Το λέω για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες αυτό που θα διαβάσω τώρα. Καλώς όρισες, λέει, να πέρασες καλά και τα λοιπά. Δεν έγινε, λέει, και τίποτα. Εδώ φάγαμε 5 από τον Πας για ένα μέσα στο Βικελίδης και το ξεπεράσαμε. Τα 5 της Νέας Φιλαδέλφειας θα μας κακοφανούν. Και κολλητά έχει έρθει το μήνυμα από την Πέπη, η οποία είναι ο παδός της ΑΕΚ όμως. Μας έλειψες, εμείς, καλό απόγευμα, θρίαμβος η πεντάρα, ε? Ναι, εδώ που τα λέμε Πέπη μου, θρίαμβος, γιατί ο Άρης έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Το προηγούμενο παιχνίδι του που είχα δει έδειχνε μια ομάδα γρήγορη και επικίνδυνη και τελικώς κατάφερε η ΑΕΚ να το κάνει. Θα μας τα πει αυτά σε επιτρόπου λίγο αργότερα.

το ένα μάτι κοιτάζω πως έχουμε κάτι στην επικαιρότητα. Από χθες μέχρι σήμερα πρέπει να έχω δει 5, 6, 7 τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς και πολύ σοβαρά τραυματίες. Τώρα που αρχίζει, που γύρισε και ο κόσμος, καλά, το τι γινόταν μέσα στον Αύγουστο θα το παρατηρήσατε κι εσείς, η αίσθηση είναι άδειος ο δρόμος και κάνω ό,τι μου ήρθει. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει ιδέα πώς οδηγείται το όχημα το οποίο οδηγεί. Δεν έχει ιδέα πραγματικά, πέρα δηλαδή από τους ασυνείδητους. Σου λέει, έλα μωρέ, τώρα ένα κόκκινο θα το προλάβω στο φτερό και τα λοιπά. Είδατε και το δυστύχημα εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δύο μοτοσυκλέτες, που είναι πολύ δύσκολο, επειδή η μοτοσυκλέτα έχει πολύ μικρότερο όγκο, το να συγκρουστούν δύο τόσο μικρότερα οχήματα είναι πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή πρέπει, πώς το λένε, να το παλέψεις για να συμβεί. Και όμως είχαμε τρεις νεκρούς. Κανείς και καμία, γιατί ήταν δύο κοπέλες στη μία μηχανή, δεν φορούσε κράνος βεβαίως. Δεν θέλω να πω για όλους αυτούς που βλέπουμε κάτι μηχανάρες με τις βερμουδίτσες και με τα έτσι και τα λοιπά. Και σε ένας έχω δει με ένα δίκυκλο, Νικολόπουλε, κοντό μανικάκι, σε έχω παρατηρήσει, το ξέρω. Είναι ζώρικο το να βάλεις ακόμα και το καλοκαιρινό μπουφάν, αλλά όχι όμως και τόσο προκλητικά. Δηλαδή όταν έχεις και μια μηχανή κάποιου κυβισμού και όγκου, μη μου είσαι τώρα με παιδιλάκια, όχι εσύ δεν είσαι Βασίλη, με παντοφλίτσα, σαγιονάρα παιδιά, δηλαδή... δεν βρίσκουν τα δάχτυλα στο λευγέ όταν αλλάζει. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, τόση άνεση, έχουμε εξοικειωθεί πάρα πολύ. Πολλοί κόσμος όμως, παιδιά, δεν έχει ιδέα ούτε από το πώς τον όγκο του οχήματος, ούτε από τη γεωμετρία που πρέπει να αντιλαμβάνεται στο δρόμο, ούτε την αίσθηση των χώρων. Φτάνουν σε μια στροφή και σχεδόν σταματάνε τελείως για να είναι πράγματα που δεν ξέρω πώς δίνονται τα διπλώματα. Νομίζω ότι πια αυτά τα κυκλώματα που στάστελνα σπίτι δεν πολύ υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να σοβαρέψουμε σε πραγματικές συνθήκες λίγο τις εξετάσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και βέβαια όταν στην ασχετοσύνη προσθεθεί το μεγάλο δράμα της εποχής, δηλαδή η ασυνειδησία του εγώ και το όχημά μου και δεν υπάρχουν άλλοι, δεν θέλει και πάρα πολύ. Με συγχωρείτε για αυτή την παρένθεση, αλλά βλέπω ότι με τις αλλαγές της κυκλοφορίας έχει άδειους δρόμους, είναι άκρος επικίνδυνο, γιατί κάνει καθένας και καθεμία ό,τι του ήρθει και της έρθει στο κεφάλι. Πίζει η κυκλοφορία, επειδή είναι πυγμένη η κυκλοφορία, κάνει ο καθένας και καθεμία ό,τι του και της έρθει στο κεφάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε σωτηρία, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται να κοιτάς την ειδησιογραφία και να μαθαίνεις για 7-8 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, πώς να το πούμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα και ορισμένα από τα μηνύματα στο Viber, γιατί εδώ έχουμε πραγματική σόρευση. Αυτός είναι, ξέρετε, ο επικοινωνιακός κουμπαράς της εκπομπής. Βάζω εγώ ένα θέμα, βάζετε εσείς πέντε. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό το μέτρο με το κουμπαρά των παιδιών. Μήπως ανάλογα με την δήλωση εισοδήματος μιας οικογένειας, όταν είναι από ένα ποσό και κάτω, όταν βάζει 10 ευρώ, το κράτος να βάζει 15. Γιατί αν μια οικογένεια μπορεί να βάζει ένα χιλιάρικο, που καλά κάνει δηλαδή, και βάζει κι άλλο ένα το κράτος, και ο άλλος έχει 20 ευρώ και 20-40, δημιουργείται μια ανισότητα. Είναι ωραία σκέψη αυτού του μέτρου, το να βάζεις και να συνδράμει και το κράτος για τη νέα γενιά, είναι πολύ καλό. Έχει όμως αυτή που θα πρέπει κάπως, αν μπορούμε, να την θεραπεύσουμε. Ο πρώτος που έστειλε νομίζω ήταν ο Γιάννης, και για την κρίση Χάιντ νομίζω θα την προλάβουμε. Ο Keith Moon, τον Who, σωστά, David Bowie και Jagger. Α, ναι. Το Dancing in the Street ανέβηκε τέτοια μέρα στο νούμερο 1 των Βρετανικών Singles Chart. Μάλιστα, αυτό δεν το είχα σημειώσει. Για τους Zeppelin μην ανησυχείς. Ωραία.
θα καλύψουμε πολλές από τις ιδέες και τις προτάσεις σου, Γιάννη μου, και σε ευχαριστούμε πολύ. Το Σάββατο, στείλ το Παρασκευή το μήνυμα, Γιάννη, και υπόσχομαι ότι θα το διαβάσω. Ο Σπήλιος, αναφορικά με το κουμπαρά, θα μπορούσα να βάλω συντελεστή αντιστρόφως ανάλογο του οικογενειακού εισοδήματος. Πολύ ωραία ιδέα, Σπήλιο μου. Και εγώ κάπως έτσι το είχα σκεφτεί. Εσύ το λες πολύ ωραία με τον αντίστροφο συντελεστή. Έτσι θα υποφελούνται περισσότερο τα φτωχά νοικοκυριά. Και λέει ο Αλέξανδρος, δεν είμαι μητσό, αλλά θεϊκό. Δεν το αντιλαμβάνομαι, αλλά μια χαρά είναι το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο, από το Ηράκλειο, για τους μουσικούς. Α, όχι, αυτό το είχε στείλει νωρίτερα. Καλή σεζόν, εξαιρετική λέει εισαγωγή της σημερινής εκπομπής σου. Ναι, ήρθε και η Λουίζα και μου διόρθωσε λίγα από τα κείμενα της εισαγωγής. Τώρα ήρθε και η Μαρία Σφυρόερα, οπότε έχω διπλή εποπτεία για να κάνω τα δέοντα. Και όπως το έλεγε η γιαγιά μου από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, να κάνουμε τα πρεπούμενα. Λοιπόν, ένα από τα πρεπούμενα είναι να βάλουμε ένα τραγούδι που μας αρέσει επίσης πολύ και έχει και συνέφεια με αυτές τις μέρες, με το μουσικό σαν σήμερα, γιατί μετά θα πάμε μια βόλτα στη Γερμανία να δούμε τι μας φωνάζει η Γερμανία, παιδιά. Προσέξτε, η ακροδεξιά επελάβνει.

Είναι 5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σαν προχθές. Έχω πάρει και από το Σαββατοκύριακο ιδέες. 5 Σεπτεμβρίου του 1964 οι Animals, το συγκρότημα The Animals, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 με τη μνημειώδη αυτή διασκευή στο παραδοσιακό κομμάτι, να ξέρετε, The House of the Rising Sun.

0: The House of the Rising Sun. Και εδώ έχουμε τώρα The Rising, πώς τη λένε την ακροδεξιά παιδιά, πάντως The Rising of AFD στην Σαξονία-Ανχάλτ. Δεν είναι και κανένα τεράστιο κρατήδιο αυτό, αλλά είναι ένα σήμα, είναι ένα δείγμα, και από ό,τι φαίνεται το CDU εκεί υπέστη και βαριά, ήταν είναι το κυβερνών, 17,2 πήρε το AFD, αφεντέ θα δούμε. Κάτσε να ρωτήσω και πώς το λένε στα γερμανικά για να μην το σκοτώνω. Ο καλεσμένος μας, ο κύριος Κώστας Κοσμάς, είναι επιστημονικός συνεργάτης στη Φιλοσοφική του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, υποψήφιος των Πρασίνων στο τοπικό κοινοβούλιο για την πόλη του Βερολίνου. Άμεση εποπτεία των εξελίξεων εκεί. Κύριε Κοσμά, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Παπασταματίου, σας ήρθατε από το Βερολίνο.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Ετοιμάζομαι για την απόψινή προεκλογική εκστρατεία, προεκλογικό αγώνα. Το πρωί είχα προεκλογικό αγώνα, μετά πήγα στη δουλειά και τώρα ετοιμάζομαι πάλι για τον προεκλογικό αγώνα. Γιατί και στο κράτος του Βερολίνου, είναι κράτος το Βερολίνο, πολυκράτος, έχουμε εκλογές στις 20 του μηνός.
0: Α, έχουμε, αυτές οι εκλογές δηλαδή γίνονται σε όλα τα ομοσπονδιακά.
1: Προεκλογικό αγώνα, γιατί και στο κράτος του Βερολίνου, είναι κράτος το Βερολίνο, πολυκράτος, έχουμε εκλογές στις 20 του μηνός.
0: Α, έχουμε, αυτές οι εκλογές δηλαδή γίνονται σε όλα τα ομοσπονδιακά.

0: και είναι το κράτος με το, το που είναι το πιο γερασμένο. Δηλαδή στην, οι κάτοικοι είναι σε μέσο όρο οι πιο γερασμένοι και έχουν τις πιο λίγες γυναίκες από όλα τα υπόλοιπα κράτη της Γερμανίας.
1: Γιατί έχει δημιουργήσει τέτοιο, γιατί τέτοιο πανικό, ας το πούμε, έχει, βλέπω, κάλυψη σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι μόνο, και μάλιστα έχει ζητήθηκε και η παρέτηση του κυρίου Μέρτς. Γιατί τέτοια αναστάτωση, επειδή σε ένα τόσο μικρό κρατήδιο η ακροδεξιά, πώς το λένε στα γερμανικά, AfD, ή πώς πρέπει
0: AfD,
1: να...
0: AfD και το, το άλλο εύκολο κόμμα είναι CDU, όχι CDU, CDU που θα λέγανε,
1: ναι,
0: στα βρετανικά.
1: Εμείς, ναι, ξέρετε, επηρεασμένοι δυστυχώς από την, ναι, αμερικάνικη κουλτούρα μας, όλα, ναι, τα, ναι, διαβάζουμε αγγλικά, CDU και AfD.
0: AfD, ναι.
1: Πιο εύκολο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έφτασε 43,8%. Και γιατί, για πείτε μου τώρα εσείς τις εκτιμήσεις που γίνονται και στη Γερμανία, γιατί τέτοια αναστάτωση?
0: Κοιτάξτε, δεν είναι λίγο, για πολλούς λόγους. Πρώτον είναι το συμβολικό περιεχόμενο που έχει μια τέτοια εκλογή. Ακούγεται άσχημα, ακούγεται πάρα πολύ άσχημα και δυσάρεστα να επιβεβαιώνεται η τάση που επικρατεί σε ολόκληρη τη Γερμανία, σε όλη την Ομοσπονδιακή Γερμανία, να βλέπουμε την άνοδο ενός ακροδεξιού, πραγματικά ακροδεξιού κόμματος. Από την άλλη, έχει και άλλες επιπτώσεις. Η Γερμανία είναι ομόσπονδο κράτος. Πάει να πει ότι και τα κράτη, τα κρατήδια, ας πούμε, έχουν δική τους ψήφο. Σε μία από τις δύο κοινοβούλια της Γερμανίας, αφενός και αφετέρου έχουν μόνοι τους, μόνα τους τα κράτη αυτά, πολλούς τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι η εσωτερική πολιτική και η αστυνομία.
1: Έχουν πραγματική δικαιοδοσία, δηλαδή, και
0: εξουσίες. Έχουν δικαιοδοσίες και άμεσες, και ο φόβος ο μεγάλος είναι, για παράδειγμα, το, αφού είμαστε στο δημόσιο ραδιόφωνο, ότι από τα πρώτα βήματα που θα κάνουν θα είναι να ακυρώσουν τα συμβόλαια, τις συμβάσεις που έχουν τα, ως κράτος με, την, με τη δημόσια ραδιοφωνία στη Γερμανία, που έχει μια φοβερή ποιότητα. Αυτό θα είναι ίσως ένα πάρα πολύ κακό βήμα. Φυσικά έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά είναι ένα,
1: έχουν
0: μια
1: τέτοια
0: πάρα,
1: δυνατότητα,
0: πάρα πολύ
1: σαν
0: υπάρχει.
1: Να βγει τώρα, ναι, μια περιφέρεια εδώ και να πει τέρμα, δεν έχει έρθει. Την κόβω
0: ή
1: γιατί δεν μ' αρέσει.
0: Το BBC, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά κόβεται, ας πούμε, το ένα ποσοστό. Είναι ένα από τα μέτρα. Έχουν δικαιοδοσία στην εκπαίδευση. Λένε, ας πούμε, θα καταργήσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν μαθήματα στο σπίτι, να κάνουν, μάλιστα, μαθήματα ρωσικών. Τα συνθήματα, πώς το λένε, τα μότο που θα είναι στους, θα διαφημίζουν τη Γερμανία, δεν θα είναι σκεφτόμαστε μοντέρνα, αλλά σκεφτόμαστε γερμανικά. Είναι πάρα πολλά βήματα που θα έχουν πρακτικές άσχημες επιπτώσεις στην πολιτική ζωή της Γερμανίας. Δεν είναι μόνο το συμβολικό περιεχόμενο, δηλαδή, αυτής της εκλογής. Τώρα μιλήσατε και για τον Μέρτς, ο οποίος πράγματι είναι από τους πιο δημοφιλείς, ίσως ο πιο αντιδημοφιλής καγκελάριος της Γερμανίας. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι όμως, παρόλα αυτά, αν και είμαι πολιτικός του αντίπαλος, ως πράσινος, είναι άδικο να του πιστωθεί αυτή η επιτυχία του AfD.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα ήταν σωστό. Φυσικά η πολιτική που ακολουθεί αυτός και το CDU, δηλαδή να υιοθετούν πολιτικά αιτήματα των ακροδεξιών με την ελπίδα ότι θα πάρουμε το μέρος στους ψηφοφόρους,
1: ναι,
0: ακροδεξιούς.
1: Λίγο για να συγκρατήσουν ποσοστά. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο δεξιών κυβερνήσεων. Για να μην έχουν απορροή προς τα ακροδεξιά, να κρατήσουμε ένα κομμάτι της ατζέντας, γιατί καλύτερα να τους κρατήσουμε εμείς παρά να τους δώσουμε δώρο εκεί. Αλλά αυτό καμιά φορά λειτουργεί και ανάποδα, ενθαρρύνει.
0: Είναι μπούμεραγκ, γιατί ο κόσμος λέει ότι αφού είναι έτσι τα πράγματα, το λέγεται το CDU, θα πάμε να ψηφίσουμε.
1: Πάμε στο αυθεντικό, στο πράγμα εκεί που θα τα σαρώσει.
0: Για αυτούς που μας κοροϊδεύουν. Όλα αυτά εξηγούν λοιπόν αυτή την μεγάλη ταραχή, παρότι ήταν προβλεπόμενο, όλοι ξέραμε ότι,
1: ναι,
0: θα έρθουν έτσι.
1: Αλλά
0: τα πράγματα
1: τώρα είναι πιστοποιημένο από τις κάλπες. Άλλο να κάνεις εκτιμήσεις και άλλο να βλέπεις το αποτέλεσμα. Αυτό φαίνεται να είναι μια γενική τάση. Δηλαδή εσείς στο Βερολίνο τώρα 20 του μηνός έχετε εκλογές.
0: Έχουμε εκλογές. Το Βερολίνο είναι πολυκράτος και ως αστικό κέντρο είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Εδώ είμαστε μια... είναι διαφορετική η σύσταση του κόσμου. Δεν ζουν περισσότερες γυναίκες, ζουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι. Πάει να πει ότι αυτό το ακροδεξιό μόρφωμα εδώ δεν έχει τόσο πολλές ελπίδες, αλλά θα πιάσουν και πάλι το γύρω στα 19 με 17%. Η αλήθεια είναι όμως

0: περισσότερο στην Ανατολική Γερμανία, στα ανατολικά μέρη δηλαδή, στις ανατολικές γειτονιές του Βερολίνου, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το ΑΕΦΤΕ από εκεί ξεκίνησε, από την Ανατολική Γερμανία. Και εδώ πρέπει να δούμε τον αντισυστημικό χαρακτήρα του κόμματος, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το ΑΕΦΤΕ δεν είναι ναζί, δεν είναι ακροδεξιοί. Όλοι τους ξέρουν, θα έπρεπε να ξέρουν ότι ψηφίζουν ένα ακροδεξιό κόμμα. Δεν θέλουν να το δουν όμως, γιατί ο πρώτος γνώμονας, το πρόσημο δεν είναι ακροδεξιό αλλά αντισυστημικό. Δηλαδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στο κράτος. Από εκεί ξεκινούν όλα, νομίζω.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Και φαίνεται, βέβαια, και για να κάνουν κυβέρνηση εκεί στο Anhalt, το ποσοστό που έχουν πάρει δεν αρκεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουν 39 νομίζω από τις 83 έδρες του Περιφερειακού Κοινοβουλίου.
0: Άρα όχι, δεν... θα χρειάζονταν πολύ λιγότερα, στο 89, ναι, είναι παραλίγο, θα μπορούσαν να είχαν την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία. Τους ακύρωσε τα σχέδια η είσοδος του εντελώς επίσης φιλορωσικού, φιλοποτινικού και ναι, τρομερά λαϊκιστικού κόμματος της Σάρας Βάγκενκνέχ, που το πιθανότερο είναι όμως ότι θα υποστηρίξει μέσω της αποχής στον τρίτο γύρο της εκλογής το κόμμα αυτό για την, για την αρχηγία του στο κρατήδιο αυτό. Τα πράγματα είναι ανοιχτά. Δεν και ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν.
1: Εντυπωσιακό πάντως είναι ότι οι πράσινοι, ναι, σε μια τέτοια περιοχή όπως την περιγράψατε ενισχύθηκαν, δηλαδή πέρασαν και το Die Linke, δηλαδή το Die Linke το αριστερό είναι αυτό της Γερμανίας. Το αριστερό, ξέρετε, με την παραδοσιακή, δεν θέλω να πω ότι η πράσινη
0: είναι. Όχι, όχι, έτσι λέγεται και είναι που είναι. Η Die Linke έχει επίσης τα προβλήματά του, ειδικά στο Βερολίνο αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες αντισημιτισμού και γι' αυτό χάνουν ποσοστά. Και ο μάλλον πολιτικός λόγος που χρησιμοποιούν τρομάζουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτό σε συνάρτηση με το ότι πολλοί άνθρωποι ψήφισαν στρατηγικά τους πράσινους, είναι η αλήθεια, για να μπουν και αυτοί στο κοινοβούλιο ώστε να κόψουν έδρες από τους ακροδεξιούς, βοήθησαν στην άνοδο των πράσινων. Μάλιστα. Ίσως και το ότι το κόμμα μου ακολουθεί μια πολιτική που τη θεωρώ τουλάχιστον σόφρονα και πιστική.
1: Οπότε εκεί κοντά γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου θα σας αφήνουμε να κάνετε και την προεκλογική εκστρατεία τώρα. Υπάρχει πάντως μια γενικότερη ανησυχία με την άνοδο του ΑΕΦΤΕ, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχει σοβαρή ανησυχία εδώ και πολλά χρόνια. Το πώς αντιμετωπιστεί είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου. Δεν το γνωρίζει κανείς.
1: Και όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά ας ξεκινήσουμε τώρα, επειδή συζητάμε αυτό, γιατί το φαινόμενο μάλλον είναι γενικότερο. Είναι γενικότερο.
0: Είναι γενικότερο και έχει πάρα πολλές πτυχές. Δεν μπορεί κανείς να βρει μονάχα τη μία απάντηση, τη μία λύση ή τη μία αιτία της ανόδου της ακροδεξιάς. Είναι πάρα πολλές οι αιτίες. Είναι μια συνάρτηση φαινομένων που το ευνοούν. Αυτό που μπορεί κανείς να κάνει είναι, ένα από αυτά που μπορεί να κάνει κανείς, είναι αυτό που κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή, να βγει στον δρόμο και να κάνει πολιτική, όχι μόνο να κάθεται στο καναπέ και να μιλάει για πολιτική.
1: Και να μην καταστραφεί το μυαλό των ανθρώπων, γιατί βάλαμε το brain damage εμείς τελείως τυχαία με την άνοδο της ακροδεξιάς, για να κλείσουμε την εκπομπή.
0: Ωραία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κοσμά. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια.
1: Αν ήταν Κυριακή, αυτό θα λέγαμε, γιατί 6 Σεπτεμβρίου του 1943 γεννήθηκε ο εμβληματικός Roger Waters.

το προσέχουμε αυτό το brain damage, να μην αφήσουμε σε κανένα να το πετύχει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για άλλη μία ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικάπα Ευβίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα, λόγω της εξασθένισης των ανέμων βρίσκεται πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση Πεύκης και Ρόμπολου μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημοσίου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Ειδική αναφορά έγινε και στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί, με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει όπως εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει έναν ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ, ενώ έντονες ήταν οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη βρισκόταν στο ξενοδοχείο μαζί με νεαρό και όταν υπάλληλος αντιλήφθηκε την ηλικία της, επιχείρησαν να φύγουν μέσω σωλήνα υδροδροής. Ο νεαρός κατάφερε να απομακρυνθεί, ενώ η 13χρονη έπεσε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από το ύψος του 5ου ορόφου. Κατά την πτώση προσέκρουσε σε τέντα και στη συνέχεια στο έδαφος. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κάταγμα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει τον νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση του CDU τη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια απαραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Νέα επιδείνωση των σχέσεων Ρωσίας-Γερμανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη και τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και του ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Ανδρέα Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, και επειδή δεν τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να ευχηθούμε και καλό μήνα, αφού σήμερα ξεκινάει και το πρόγραμμά μας. Καλό μήνα, καλή χρονιά να έχουμε. Τέλος εβδομάδας θα κάνουμε και τους αγιασμούς στα παιδιά στα σχολεία. Εμείς εδώ στα ραδιοφωνικά μας τρανία καθίσαμε λίγο νωρίτερα. Την 7η μέρα του διανύει ο Σεπτέμβριος. Η Σεπτέμβρης είναι 2026, 8 παρά 13, πάνω κάτω. Έτσι μην πάμε και στοίχημα, εξαρτάται από την περιοχή και τα λοιπά, τι βλέπουμε, τι δεν βλέπουμε. Ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Ήταν η 7η Σεπτεμβρίου του 1951 όταν γεννήθηκε αυτή η ενδιαφέρουσα πραγματικά Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηγετική φυσιογνωμία των The Pretenders. Η Chrissy Hynde. Μη με πάρεις στραβά, μας λέει, don't get me wrong, με στραβοπάρεις, με παρεξηγήσεις, και εμείς το λέμε αυτό στο εισαγωγικό μας σημείωμα, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια να την βλέπετε κριτικά πάντα την προσπάθεια αυτή ενημέρωσης, αλλά είμαστε. Βασίλης Νικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 ή 210-6009-605 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τώρα θέλετε να στείλετε με το Viber για να γυμνάστε και τους αντίχειρες να μην κάθονται και πιάνονται κτλ. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, δύο λέξεις και στέλνετε το μήνυμά σας. Στο Facebook η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό, και εφόσον μπείτε σε αυτήν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger. Πολλά έχουμε να πούμε και να κάνουμε και αυτή την ώρα, αλλά επειδή ίσως θα το έχουμε μαζευτεί και μηνύματά σας, αλλά θα βρούμε τρόπο να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της εκπομπής, επειδή έχετε ακούσει και στις ειδήσεις για τη φωτιά εκεί στην Εύβοια, να ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά. Ο δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων, ο κύριος Γιώργος Ψαθάς, είναι μαζί μας, και από ό,τι καταλαβαίνει.
1: Σπυρόπουλος Αντώνιος.
0: Σπυρόπουλος
1: Αντώνιος.
0: Μάλιστα. Να με συγχωρείτε. Κάποια λάθος ενημέρωση εγώ. Αλλά το είστε επί του πεδίου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μου πώς είναι τα πράγματα εκεί, πού ακριβώς βρίσκεται το δύσκολο μέτωπο της φωτιάς.
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, είναι ανάμεσα κοντά στην Τριάδα, ξεκίνησε από τη Μακρικάπα, Ακριμκάπα Τριάδα είναι η περιοχή.
0: Α, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ήταν πεθκόδασος εκεί, κατευθυνόταν προς το χωριό της Τριάδας, με διάφορες ρηπές του ανέμου, γιατί ο ανέμος ήταν πολύ μεγάλος, και με διάφορες κυλιδώσεις που έγιναν ανατακτά χρονικά διαστήματα, έφυγε και δεξιά και αριστερά λιγάκι από την περιοχή εκεί.
0: Μάλιστα. Και τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως ελέγχεται, υπάρχουν αέρια μέσα που κινούνται όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερη, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη.
0: Δηλαδή είναι αισιόδοξη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ξέρετε, όταν πλησιάζει, έχουμε χρόνο ακόμη να σκοτεινιάσει, από ένα αέρια μέσα είναι ικανοποιητική η παρουσία τους.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή έχουν έρθει κουτά ελικόπτερα και καναδέρ. Ωστόσο, η φωτιά πήγε περισσότερο γιατί είχε μεγάλους ανέμους και δημιούργησε διάφορες και πολλές κυλιδώσεις.
0: Ναι, το γνωστό πρόβλημα αυτό με τη φορά των ανέμων, μετά με τη δημιουργία αστροβιλισμών εκεί και τα λοιπά. Σε επίπεδο κινδύνου για κάποια κατοικημένη περιοχή, για
1: όχι, κατοικημένη περιοχή από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει, σίγουρα μάλλον δεν υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για κάποια μαντριά και για κάποια κοτέτσια που υπήρχαν στην περιοχή, mm-hmm. τα οποία δεν είναι επιβεβαιωμένα από μένα, μόνο σαν πληροφορίες. Είναι νωρίς ακόμη, θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο.
0: Θα πρέπει τώρα να το δούμε. Πάντως μας λέτε ότι είναι σε μια καλή κατάσταση.
1: Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ναι. Είναι βελτιωμένη. Να το σημειώσουμε έτσι κι εμείς για να το λέμε σωστά. Κύριε Σπυρόπουλε, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

την είπαν βασίλισσα της δίσκο και για μένα όχι άδικα. 7 Σεπτεμβρίου του 49 γεννήθηκε η Gloria Gaynor. Με τόσο μεγάλη απήχηση τότε στο μουσικόφιλο κοινό που έχω βρεθεί σε, πώς να το πω τώρα, παρέμβαση ροκάδων σε ένα, δεν ήταν ακριβώς πάρτι, ήταν μια εκδήλωση που επειδή κυριαρχούσαν οι ροκάδες, γιατί τότε ξέρετε ήταν τα μουσικά ρεύματα, οι ροκάδες, οι καρεκλάδες, οι σόουλ τέτοιοι και τα λοιπά, παρέμβαση των ροκάδων που ήταν και πλειονότητα να παιχτεί αυτό το τραγούδι, τα Will Survive της Gloria Gaynor. Απίστευτο. Τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει σε πάρα πολλές διασκευές, αλλά που νομίζω καμία τους δεν έχει πλησιάσει την αυθεντική. Ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν και της κοινωνίας, ε. Θα επιβιώσω, I will survive. Και επειδή συζητάμε για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, για τις αντιπροτάσεις της αντιπολίτευσης, όλα αυτά για την ευζοία της κοινωνίας πάντοτε, νομίζω το τραγούδι ταιριάζει.

Λοιπόν, πριν απαντήσουμε σε κάτι που προέκυψε μέσα από μια κουβέντα, αλλά είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο, γιατί έχουμε αυτή την ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου που βρέθηκε και παραμένει σε έξαρση, όλα τα είχαμε. Πριν απαντήσουμε σε ένα κρίσιμο ερώτημα που προέκυψε μέσα από συζητήσεις που έχω ακούσει, που έχει κάνει πολλοί κόσμος, γιατί βλέπω ότι αρκετοί και αρκετές παίρνουν και μέτρα παραπάνω από ό,τι άλλα καλοκαίρια για τα τσιμπήματα και αυτά, να πάω στα τσιμπήματα των απόψεων σας, που αυτά είναι υγιή, δεν έχουν πρόβλημα. Ο Στάθης μας λέει ότι ένα πακέτο τσιγάρα μπορούν να αποταμιευθούν για το παιδί μας. Εντάξει, ένα πακέτο θα βάλεις εσύ, Στάθη, κόβεις το κάπνισμα. Γιατί βγαίνει καλό ποσό μες στο μήνα, σου βάζει και το κράτος. Αυτή η ιδέα που πρότεινε πριν ο Σπύλιος, αν δεν κάνω λάθος, ναι, μήπως να υπάρχει ένας αναλογικός συντελεστής ανάλογα με τα εισοδήματα για το πόσα θα βάζει το κράτος, αν κάποιος δηλαδή έχει εισόδημα 100.000, στο 1 ευρώ να του βάζει μισό. Και στον άλλο που έχει 10.000 να του βάζει 2. Θα είναι καλύτερα. Ο Γιώργος από Ξάνθη, αχ, να έρθεις λέει στην Ξάνθη να φάμε καριώκες. Μη λες τέτοια, γιατί θα σηκωθεί ο Νικολόπουλος, θα παρατήσει την τράπεζα έχω και θα έρθει η Ξάνθη τώρα. Μη μας βάζει τέτοια διλήμματα απογευματιάτικα. Πάμε, γιατί είπαμε ότι έχουμε αδικήσει πολλά μηνύματα, να προχωρήσουμε πριν πάμε στο θέμα και τον καλεσμένο μας. Η Φραντζέσκα λέει το 2 ευρώ το λες και αποζημίωση για 2 εβδομάδες θέρησης. Εντάξει, είσαι υπερβολικά γενναιόδορη μαζί μου, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί και εμένα μου λείπει η Καραγιάννη που θέλω να την ακούω πριν. Τι λέει ο Μιχάλης. Καλά, μπράβο λέει στον κύριο και καθηγητή. Να μάθουμε ιστορία αξίζει, γιατί μιλήσαμε για τα περίφημα Σεπτεμβριανά, για το πογκρόμ εις βάρος της, όχι μόνο της ελληνικής μειονότητας, αλλά και άλλων, αλλά που έπληξε πάρα πολύ την ελληνική μειονότητα και στην Κωνσταντινούπολη και στην πόλη, αλλά και στην Σμύρνη. Συντάξεις λέει, είναι ξεφτύλα, οι αυξήσεις είναι ψίχουλα, να ζήσουν αυτοί, με αυτά εμείς δεν μπορούμε. Ο Αλέξανδρος, δεν είμαι μητσό, αλλά θεϊκό, το τραγούδι, εννοούσα λέει το κομμάτι με την Κανελίδου και τον Μητροπάνο. Ναι, άλλωστε ο στίχος του υπόλοιπου τραγουδιού έχει πολλά υπονοούμενα, Αλεξανδρέ μου. Δεν ήταν, εγώ ανέφερα το στίχο που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, το «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», αλλά το τραγούδι λέει κι άλλα που έχουν ενδιαφέρον άμα τα σκεφτείς σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Ο Αντώνης, αν ο κύριος Ερντογάν δώσει δωρεάν, λέει, 500 ευρώ καύσιμα στους νεοέλληνες, θα μας εξολοθρεύσει χωρίς πόλεμο. Βαρύ, βαρύ, Αντώνη μου. Ο Σπύρος, ειδικά στη Γερμανία, η εναντίον στον πόλεμο στην Ουκρανία θεωρείται φιλορωσισμός.

0: ενώ η εναντίον στη γενοκτονία των Παλαιστινίων θεωρείται αντισημιτισμός. Είναι τα απότοκα της προπαγάνδας του ακραίου κέντρου, το οποίο καταραίει υπό το βάρος της πολιτικής και ηθικής του σύψης. Ο Αλέξανδρος, καλώς ήρθες, λέει, για τα τροχαία είπες προς παρατήρηση αλλαγή συμπεριφοράς, αφού μπήκαν γραμμές στο οδόστρωμα. Βγάλε από την περιφέρεια κάποιον να μας πει γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες διαγραμμίσεις και γιατί όταν βάφουν τις γραμμές στο δρόμο, μετά από 2 μήνες δεν φαίνονται, μας λέει ο Αλέκος. Άρα χρησιμοποιούν υλικά ασταναπάνε. Και πάλι καλησπέρα, ο Μίτσος. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος πιο ακριβώς καθήκον για την προστασία της πατρίδας εκτελούσαν οι 2 πιλότοι μας που χάθηκαν στο ατύχημα, δυστύχημα, Μίτσο μου, αφού χάθηκαν στο δυστύχημα με το Phantom. Δεν εκτελούσαν καθήκον για την προστασία της πατρίδας. Όμως πρέπει να σου πω, Μίτσο μου, πέρα από το ότι οδηγούσαν ένα πολύ παλιό αεροσκάφος, είναι 50 χρόνων, δηλαδή και αυτοκίνητο 50 χρόνων, όσο και να έχει αναβαθμιστεί ρεση, δεν το πας σε ράλι. Είναι πάντως πάγια πρακτική διεθνώς αυτά τα αεροπορικά σοου που είναι ιδιωτικά να συμμετέχουν και στρατιωτικά αεροσκάφη, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Σε αυτό στην Τανάγραση συμμετέχουν και στρατιωτικά αεροσκάφη άλλων χωρών, με την έννοια ότι προβάλλεται η πολεμική αεροπορία, ότι δημιουργείται ένα ελκυστικό περιβάλλον για νέους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν πιλότοι κτλ. Δεν ήταν δηλαδή καθήκον προς την πατρίδα. Και έχω και την εντύπωση ότι επειδή η πιλοτορία δεν είναι όπως εμείς, έτσι ζουν με αυτή την αδρεναλίνη του αεροπλάνου, ότι είναι πιθανόν να ζητήθηκε από κάποιους, αν θέλουν και θελοντικά, να συμμετάσχουν και να ήθελαν πολύ περισσότεροι από αυτούς που πήγαν. Δεν λέω ότι όλα καλά, γιατί ένα αεροσκάφος κατέπεσε, ένα αεροσκάφος 50 ετών και πάνω, και χάθηκαν 2 πραγματικά υπερασπιστές της πατρίδας, αλλά δεν είναι τόσο παράδοξο το ότι συμμετείχαν στρατιωτικά αεροσκάφη σε μια ιδιωτική επίδειξη. Έχει να κάνει με την εξωστρέφεια των ενόπλων δυνάμεων και τα λοιπά. Και τώρα αυτό που συζητούσαμε. Ξέρετε, πολλά πράγματα που αγγίζουν την καθημερινότητά μας και πάρα πολύ σοβαρά, γιατί αυτή η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου μας έκανε να ασχοληθούμε όλοι μας και όλες πιο σοβαρά με τα κουνούπια και την αντιμετώπιση, και τέθησαν και πάρα πολλά ερωτήματα. Έγιναν εγκαίρως οι ψεκασμοί, έγιναν με τον προσήκοντα τρόπο, χρησιμοποιήθηκαν οι σωστές ουσίες και όλα τα σχετικά. Έπεσα λοιπόν, μου έτυχε αυτές τις μέρες που έλειπα, σε πολλές παρέες διαφορετικές που βρέθηκα, να διατυπώνεται η άποψη ότι τώρα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, παιδιά, γιατί τα κουνούπια αυτά έχουν συνηθίσει και τα φάρμακα που ρίχνουμε για να τα εξοντώσουμε και τα εντομοαποθητικά, τα έχουμε εκπαιδεύσει και τώρα πια αυτές οι μέθοδοι είναι ξεπερασμένες. Αυτό ακούγεται ένα λογικό συμπέρασμα, αλλά είναι άλλο να βγάζεις ένα τέτοιο συμπέρασμα και άλλο να μπορείς να το τεκμηριώσεις. Το ξέρουμε αυτό βέβαια, ότι οι ζωντανοί οργανισμοί προσαρμόζονται. Αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Ξέρουμε περιπτώσεις παλιών βασιλέων, αυτοκρατόρων, κέσαρες κτλ. Που έπαιρναν, λέει, λίγο-λίγο δηλητήριο καθημερινά για να αποκτήσουν ανοχή. Γιατί ο οργανισμός, όταν του δίνεις κάποιο δηλητήριο, σιγά-σιγά βρίσκει τρόπους να το αντιμετωπίσει. Και αυτό σοβαρό επιχείρημα, αλλά όλα αυτά πρέπει να περάσουν κάτω από τον επιστημονικό έλεγχο για να δούμε αν ισχύει. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, έχουμε πια πιο ανθεκτικά κουνούπια στα εντομοκτώνα, πρέπει να βρούμε μια άλλη μέθοδο, πρέπει να βρούμε άλλα εντομοκτώνα. Διάβασα λοιπόν μια μελέτη επιστημόνων του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, που κατέδειξε, λέει, ότι τα κουνούπια παρουσιάζουν αυξανόμενη ανθεκτικότητα στα εντομοκτώνα. Είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα? Ζητήσαμε από το Διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Γιάννη Βόντα, να μας πει πώς έχουν τα πράγματα, γιατί αυτό δεν είναι κάτι να λες εσύ τη σκέψη σου στο Facebook και να επηρεάζει τον κόσμο. Κύριε Βόντα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Απαραίτητη. Γιατί ξέρετε, άλλο τι λέμε στις κουβέντες, άλλο τι ισχύει. Και επειδή οι περισσότεροι πια χρησιμοποιούν και οι περισσότερες χρησιμοποιούμε και εντομοαποθητικά στα σπίτια, μήπως έχουμε εκπαιδεύσει τα κουνούπια και πρέπει να δούμε κι εμείς και κάτι άλλο.
1: Κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή. Όντως οι ζωντανοί οργανισμοί εξελίσσονται και προσαρμόζονται ακριβώς όπως το λέτε. Η ερευνητική μας ομάδα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας εδώ και πολλά χρόνια μελετάει το πρόβλημα των ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πρόβλημα το οποίο εντείνεται από κρίση αλλά και την ανθεκτικότητα στα εντομοκτώνα, στα οποία βασίζεται η πρόληψη των νοσημάτων αυτών.
0: Μάλιστα. Αυτό το έχουμε περάσει και στη Γεωργία. Φτάσαμε κάποια στιγμή που δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν τα φυτοφάρμακα και βρήκαμε άλλα, μερικά είχαν και πολύ κακές επιπτώσεις. Τώρα η δική σας μελέτη τι έδειξε για αυτό το κοινό κουνούπι, δεν είναι που το μεταδίδει πια τον ιό?
1: Τον ιό του Δυτικού Νείλου τον μεταδίδει το κοινό κουνούπι, το Culex pipiens. Η δική μας έρευνα εστίασε στα κουνούπια που μεταδίδουν ελονοσία στην Αφρική, το Anopheles gambi. Και συγκεκριμένα στο ερώτημα πώς καταφέρνουν τα κουνούπια αυτά να επιβιώνουν όταν έρχουν αντιμέτωπα με υπερσύγχρονα εντομοκτώνα που έχουν σχεδιαστεί για την εξόντωσή τους.
0: Μάλιστα.
1: Διαπιστώθηκε λοιπόν σε αυτή την έρευνα ότι διαφορετικοί γενετικοί μηχανισμοί άμυνας μπορούν να συνεργάζονται και να αλληλοενισχύονται, επιτρέποντας τα κουνούπια να εξυπηρετούν πλήρως τη δράση των εντομοκτώνων, αναπτύσσοντας εντυπωσιακά επίπεδα ανθεκτικότητας, τόσο όσον αφορά την ένταση του φαινομένου, δηλαδή όσο μεγάλες δόσεις φαρμάκων και να χρησιμοποιήσεις δεν μπορείς να καταπολεμήσεις αυτά τα κουνούπια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και όσον αφορά το εύρος της ανθεκτικότητας και διαφορετικές δραστικές να χρησιμοποιήσεις και πάλι δεν μπορείς να καταπολεμήσεις τα κουνούπια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι
0: δεν είναι καλό αυτό που μας λέτε, αλλά δεν φταίτε εσείς.
1: Δεν είναι καλό. Η μελέτη ρίχνει φως σε ένα θεμελιώδη μηχανισμό του προβλήματος της ανθεκτικότητας που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Στην Αφρική ειδικά συνδέεται άμεσα με τα κρούσματα της ελονοσίας. Ωστόσο, για να καθησυχάσουμε τους ακροατές σας, δεν αφορά η μελέτη αυτά το κοινό κουνούπι που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ναι. Δεν έχουμε πολλά δεδομένα για αυτά τα κουνούπια. Με βάση
0: πάντως υπάρχει
1: στοιχεία...
0: αρχή της αναλογικότητας. Νομίζω και στη βιολογία.
1: Ναι, η επιλεκτική πίεση των εντομοκτώνων στην Αφρική είναι πολύ πιο ισχυρή. Επομένως, με βάση τα προκαταρτικά θα λέγα δεδομένα που έχουμε από την περιφέρεια Κρήτης, στην οποία κυρίως δραστηριοποιείται η ομάδα μας, δεν φαίνεται η ανθεκτικότητα σε αυτή τη φάση να έχει φτάσει αντίστοιχα επίπεδα με αυτά των φορέων της ελονοσίας, έτσι ώστε να αποτελεί βασική αιτία των επιδημιολογικών εξάρσεων του ιού του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω βέβαια δεδομένα παρακολούθησης ανθεκτικότητας, τα οποία θα πρέπει να είναι η βάση καθοδήγηση των προγραμμάτων καταπολέμησης, όπως είπατε, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι δεν έχουμε σίγουρα τέτοια ένταση του φαινομένου της ανθεκτικότητας προς το παρόν. Προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Προς το παρόν. Δεν θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια μελέτη πάντως.
1: Καλό είναι, όπως σας είπα, και εσείς αναφέρατε, πρέπει να χρησιμοποιούμε τα διαθέσιμα εργαλεία, τα διοκτώνα φάρμακα εν προκειμένου, με βάση επιστημονικά δεδομένα τα οποία αναλαμβάνουν υπόψη την ευαισθησία ή την ανθεκτικότητα των κουνουπιών τα οποία προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση πάντως τα δεδομένα που έχω.
0: Πείτε μου αυτό, γιατί έρχονται οι τίτλοι εδώ να μας ψεκάσουν, ενημέρωσα.
1: Και επίσης η υπερβαλλοντική κίνδυνη γενικά από τη χρήση αυτών των εγκεκριμένων νόμιμων εντομοκτώνων είναι σχετικά περιορισμένη. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές έχουμε και εικασίες και διαμαρτυρίες, μην τα χρησιμοποιείτε. Είναι εγκεκριμένα φάρμακα χαμηλής τοξικότητας. Σε τέτοιες περιόδους που έχουμε έντονο επιδημιολογικό πρόβλημα, πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως είπατε.
0: Για το καλό, για το καλό όλων μας.
1: Σωστές ουσίες. Ακριβώς.
0: Κύριε Διευθυντά, κύριε Βόντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας,
1: σας
0: απόγευμα.
1: Γεια σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Μόνο για μένα είναι καράβι.
0: Η Μπέμπα Μπλάντς, μια σπουδαία παρουσία του λαϊκού τραγουδιού, έφυγε μια τέτοια μέρα το 17 εδώ στην Αθήνα.
2: Και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω, μόνο για μένα.
0: Η Αγγελική Κωνσταντοπούλου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Ένας ποδηλάτης νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Γιοταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό. Γενικά έθριος καιρός έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκτάκτως διογκωμένης εκπομπής μας. Η Πέπη, θρίαμβος η πεντάρα, το διάβασα για το γκαϊμό του Μίτσου που είναι οπαδός του Άρη αλλά το πήρε πολύ έξυπνα και ωραία, σας είπα. Ο Μιχαήλ, η Κόνιτσα είναι στην Ήπειρο που ανήκει στην Ελλάδα, ψάχνω τα 40 κανάλια της τηλεόρασης και αναφέρεται σε ελάχιστα, καίγεται ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της χώρας και ούτε αναφορά. Αν ήταν Πεύκο στην Αθήνα θα είχε απευθείας μετάδοση. Έχει μια σοβαρή βάση η παρατήρησή σου, δυστυχώς. Γεια σου Κώστα, σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Και αυτή πολύ σημαντική απώλεια, 7 Σεπτεμβρίου του 1978, μόλις 32 ήταν, ναι, τίποτα δηλαδή. Στα 32 του φεύγει από τη ζωή ο θρυλικός ντράμερ των

0: πάλευε όμως και αυτός, έτσι, το πάλευε. Εκτός από το, από τη βιρτουοζητέ του στα τύμπανα, έχει ένα δικό του εξαιρετικό τρόπο να παίζει στα τύμπανα. Ήταν γνωστός για την κεντρικότητά του. Κατέστρεφε την drums πάνω στη σκηνή. Την κατέστρεφε όταν μερικές φορές και εκτός της σκηνής. Του άρεσε να ανατινάσει τουαλέτες με δυναμητάκια, να σπάει τη στυλό. Ζωηρό παιδί. Και αυτή την ζωηρότητα την προσπαθούσε να την καταστήλει με το αλκοόλ, περνούσε μεγάλες περιόδους αποτοξίνωσης και κοιτάξτε τώρα αυτό το δράμα, το μοιραίο. Έφυγε 7 Σεπτεμβρίου του 1978 από υπερβολική δόση χεμινευρίν. Τι είναι αυτό? Είναι μια δραστική ουσία ενός φαρμάκου που προορίζεται, μάλλον το φάρμακο είναι αυτό, κλομεθιαζόλη είναι η δραστική ουσία. Αυτή είναι μια ουσία που προορίζεται να θεραπεύσει ή να αποτρέψει συμπτώματα αποχής από το αλκοόλ. Για να σταματήσει να πίνει και για να μην έχει μετά τα συμπτώματα της στέρησης, έπαιρνε ένα φάρμακο και πήγε από το φάρμακο. Ο Φώτης από το Χελιδόνι με ωραίες μουσικές προτάσεις που δεν θα προλάβουμε, αλλά θα το κρατήσω εδώ στη λίστα κάποια μέρα που θα βρούμε χρόνο. Ο Θανάσης από Θεσσαλονίκη που είναι καθηγητής μας θυμίζει πως αυτός που έβαλε τη βόμβα τότε στο προξενείο στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε μετά το πογκρόμ κατά των Ελλήνων λεγόταν Εργκίν, είχε καταγωγή από την Κομοτηνή, ήταν τουρκικής καταγωγής. 6 Σεπτεμβρίου του 1950 γράφαν εκεί στην Τουρκία ότι οι Έλληνες καίνε το σπίτι του Κεμάλ, ενώ την είχε βάλει ένας τουρκικής καταγωγής. Μετά έγιναν τα επεισόδια, φυγαδεύτηκε ο Εργκίν λέει στην Τουρκία και μετά έγινε και νομάρχης αφού έκανε τη δουλειά του. Τι έχω αφήσει? Πολλά. Θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Μάρθα, καλώς όρισες, μας έλειψες, ελπίζω. Και ελπίζω, γράφει η Μάρθα, να πέρασε όμορφα αυτές τις μέρες. Απολύτως θετικό το ισοζύγιο των ημερών, Μάρθα μου. Αν είχαμε και τη συμπόρευσή μας, τη ραδιοφωνική, αλλά θα μου πεις δεν γίνεται, αφού είναι άδεια, δεν γίνεται, μην τα θέλεις κιόλα. Πάντως ήταν καλά. Το λέω με από την καρδιά μου. Ο Πέτρος μας λέει ότι οι σχολές οδηγών δεν υποστηρίζω ότι είναι διεφθαρμένες, αλλά πιστεύω ότι προκειμένου να μην χάνουν τους πελάτες χορηγούν με μεγάλη ευκολία τα διπλώματα. Στα διπλώματα δεν τα χορηγούν, βρε Πέτρο, οι σχολές. Έχουμε εξετάσεις. Α, δεν τους εξηγούν πόσο σοβαρό είναι να μην ανάψει φλάσ, να μην σταματήσει το στόπ, να περάσει με κόκκινο. Δεν τους φυτεύουν, λέει, στο μυαλό τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Με αποτέλεσμα μόλις φύγουν και πάρουν δίπλωμα τα ξεχνάνε όλα. Υποστηρίζω ότι πρέπει να ελεγχθούν και οι σχολές περισσότερο και από ό,τι καταλαβαίνω και οι εξετάσεις. Ο Αντώνιος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι και εσύ πάρα πολύ γενναιόδωρος. Λοιπόν, παίξαμε και μπάλες στο Σαββατοκύριακο, παιδιά. Α, παίξαμε. Και μερικές μπάλες ήταν και ωραίες.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και να μπαίνουν εκεί, να τα βάζει η ομάδα σου, όποια ομάδα υποστηρίζεις βέβαια, και αν το ευχαριστιέσαι και όλα να είναι πολύ ωραία, αλλά ήταν και πολύ άτυχο Σαββατοκύριακο αυτό. Τέλος πάντων, ο Τάσος Επιτρόπου έχει την εποπτεία όχι μόνο του διημέρου, όλων των εξελίξεων και είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, Τάσο.
2: Και καλώς μας ήρθες και εσύ.
0: Καλώς βρεθήκαμε. Εσύ είπε, ονειρεύεσαι να γυρίσει ο καημάς από ό,τι κατάλαβα από το καλώς ήρθες, Δημήτρη. Όχι, αφού σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Για πες λοιπόν.
2: Εντάξει, όπως θα είπες είναι τα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι και όλα επισκιάστηκαν από τον δραματισμό του
0: Ελκάμπη.
2: Γιατί δεν είναι ότι, εντάξει, αθλητισμός είναι σκληρός πολλές φορές και ο αθλητισμός και οι τραυματισμοί είναι ακόμη πιο σκληροί, αλλά είναι ο αυτός ο παραγμός που έβγαλε.
0: Είναι...

0: σοκαριστικό αυτό και τώρα δεν θέλω να πω άσχημα πράγματα, αλλά τέτοιοι τραυματισμοί όχι μόνο έχουν πολύ μεγάλο χρόνο επανόδου, αλλά και ερωτηματικό για επάνωδο, ή τουλάχιστον στο επίπεδο που ήταν ένας παίκτης πριν.
1: Δεν είπες κατά τα πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά θεωρώ ότι επειδή η κλάση του συγκεκριμένου είναι αρκετά δυνατή, έτσι καλλιώς όλα αυτά μετά από 6, 7 ή 8 μήνες που να συζητηθούν επί της ουσίας, γιατί τόσο θα μείνει έξω ο ποδοσφαιριστής, θα κάνει γυρίσει και πιο δυνατός.
0: Μακάρι. Το αφήνουμε. Και βέβαια όλος αυτός ο οχετός, ο διαδικτυακός, για ένα τερματοφύλακα που έκανε τη δουλειά του. Δεν βγήκε ούτε με επικίνδυνο τρόπο, ούτε με γόνατα μπροστά, ούτε με αυτά. Πήγε να σώσει τη... Ήταν δηλαδή πραγματικά, πώς να το πω, δεν υπήρχε κανένα ίχνος πρόθεσης ή οτιδήποτε. Αλλά όλοι αυτοί οι άρρωστοι άνθρωποι που δεν έχουν τι να κάνουν και είναι στα πληκτρολόγια και βγάζουν τα περισσέματα χολής τους. Ναι, θα έπρεπε όμως και τους λογαριασμούς τους και όλα αυτά κάπου να τους πάμε αυτούς, ρε εσύ, Τάσου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Είναι κάποιοι οι οποίοι τρέφονται με τέτοια πράγματα.
0: Να πάνε να τραφούν με τις σάρκες τις δικές τους.
1: Και δεν είναι μόνο το θέμα οπαδικό, είναι θέμα όλης της κοινωνικής δράσης τους, άμα παρατηρήσεις, στους δύσεις και
0: ναι, όπου βρουν ευκαιρία. Αυτή είναι μια γενική ασθένεια. Μπράβο στις ομάδες.
1: Από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, το οποίο έχει ακούσει που αναβολή στις συναυλίες του, και να μην πω εδώ και πιο πέρα.
0: Και ειδικά για τον Βασίλη, στείλε μου τους λογαριασμούς, θα πάω έναν ένα σπίτι να τους επισκεφθώ. Θα το λύσουμε πρόσωπο με πρόσωπο, άμα γράφουν για τον Βασίλη.
1: Είχε πνευμονία σε όλα αυτά που τις συναυλίες και άρχισαν και λέγανε τα.
0: Για πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, να σου πω πρώτα απ' όλα ότι... Όχι, πέρα από ότι ο Πανετολικός είναι πρωταθλητής για αυτή την εβδομάδα. Έτσι, προσωρινός πρωταθλητής. Ότι αυτός ο Γερμανός διαιτητής και περισσότερο το ΒΑΡ που έρχεται μαζί του, που ήταν στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να ξανάρθει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται δηλαδή ένα τέτοιο καραμπινάτο πέναλτι, γιατί μπορεί η ΑΕΚ και με Γερμανούς διαιτητές να έχει στερηθεί από τέτοια πέναλτι. Αλλά δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Και τώρα μπορώ να το πω γιατί είναι για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι δηλαδή για την ομάδα μου. Το είδα εγώ στο replay. Ναι. Δεν γίνεται να μην δει το ΒΑΡ ότι υπάρχει χαμηλά επαφή και ανατροπή του παίχτη του ΠΑΟΚ και να δώσει ο άλλος. Εδώ στο corner και παρεμβαίνει το ΒΑΡ. Δεν παρενεύει για να δώσει ένα τέτοιο πέναλτι. Είναι τραγικό, πραγματικά τραγικό. Χαλάει το ποδόσφαιρο έτσι. Και άκουσα βέβαια και ανακοινώσεις πλέον τα μένεα λέει του ΠΑΟΚ με την ΕΠΟ. Που είναι ο κύριος Γκαγκάτσης. Αυτό είναι, ξέρεις, ιστορικό γεγονός τώρα.
1: Αυτός έχει διαρρεύσει βεβαίως από την άλλη, για να τα λέμε και όλα για να μην μας πούνε και δεν είμαστε αντικειμενικοί, ότι έχει προηγηθεί φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.
0: Α, δεν, για μένα δεν είναι φάουλ αυτό, ούτε για αστείο.
1: Ναι, αυτό είναι...
0: Αλλά αυτό είναι εκτίμηση.
1: Ότι μεταφέρει ο... Ναι, τη μεταφέρει.
0: Άσε τη μεταφέρει. Αυτό ούτε στο μπάσκετ δεν είναι φάουλ. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να λέει ότι θέλει και εγώ τον συμπαθώ και πάρα πολύ. Και μπράβο του και καταπληκτικός ο Τετέ και μπράβο που κέρδισε. Αλλά ανεξάρτητα από το ποια ομάδα υποστηρίζουμε, να υποστηρίζουμε το ποδόσφαιρο. Και θα ήταν 1-1 εκεί. Βέβαια μετά μπορεί να ρίχνει και 5 ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν ξέρουμε και αν έπαιρνε και τον γκολ.
0: Μπράβο, μπορεί να το απέκρουε. Πώς απέκρουσε μετά ο Παυλένκα.
1: Ο Παυλένκα, το Μπόρδα. 3-1 τελικό αποτέλεσμα, για να πούμε και το
0: μπράβο, υπέρ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Υπέρ του Παναθηναϊκού, σωστά. Συγγνώμη, ένα αποτέλεσμα το οποίο έδωσε και άλλο αέρα στον Παναθηναϊκό τώρα. Παίζει την Κηφισιά, να πούμε, την Πέμπτη για να το ξαναβολήσει, για να κλείσει και αυτός τρεις αγώνες. Την πρώτη θέση πάντως παραμένει
0: ο Πανετολικός, να τα λέμε όλα.
1: Ολυμπιακός 1-1, Εκάρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη και Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής είναι 0-1 αυτή τη στιγμή στο 41ο λεπτό.
0: Έτσι, ναι, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί κοντά στις 6 και είναι τώρα βλέπω πάμε παρατέταρτο. Α, μπροστά ο Ηρακλάρα, ε.
1: Ηρακλής 1-0, σωστό.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Την ομάδα μου πώς την είδες?
1: Γιατί να εγώ είδα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν ξέρω.
0: Ο Μάγερ.
1: Ο Μάγερ, ο οποίος...
0: Αυτός μικρός ήταν μαέστρος, ξέρεις, και μετά το γύρισε στο ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Όχι, εγώ θα το πω τώρα και στον αέρα. Μου δίνει την αίσθηση ενός μικρού, όχι σε μέγεθος τόσο όσο, πλησιάζει πολύ με αυτή τη λογική, Μόντριτς. Ναι. Όσον αφορά το οργανωτικό.
0: Έτσι αυτό τον λέγανε, ότι είναι ο Μόντριτς των φτωχών. Και από ό,τι τον βλέπω εγώ, μπορεί να γίνει και ο κανονικός. Δηλαδή...
1: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Ακόμη δεν τον είδαμε καλά-καλά, βεβαίως. Αλλά εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι το παιδί αυτό.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι είναι καινούργιος σε αυτή την ομάδα και ξέρεις το ποδόσφαιρο. Πόσο σημαντικό είναι να μπορέσει να δέσεις με την ομάδα.
1: Μα είναι σαν να μην έχει λείψει ποτέ, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, αυτός αυτό λες και έπαιζε. Έχει τα σκηνάκια και λέει πάρτε.
1: Λες και είναι από την προηγούμενη φουρνιά. Εντάξει, το λάθος του Μπογουάρη ήταν ότι ανοίχτηκε και όταν ανοίχτηκε για να βρεθεί κάπως κοντά σε αποτέλεσμα και ο άξονας του άδειασε και
0: τον είχαν για καλύτερο πάντως. Ή τώρα η ΑΕΚ παραέγινε καλή. Θα δούμε αύριο. Στο προηγούμενο παιχνίδι που τον είχα δει, η ταχύτητα, η κινήση των χαφ και τα λοιπά, λέω όχ, όχ, όχ, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα το Σάββατο.
1: Ναι, και να δούμε και τι θα γίνει τώρα και στην ερχόμενη αγωνιστική, γιατί παίζει με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, εκεί είναι τα...
1: Είναι και αυτό το παιχνίδι.
0: Έχει ο ΠΑΟΚ τα δικά του, ναι, και είναι και ενδοοικογενειακό ντέρμπι, ναι, αυτά είναι.
1: Εκεί θα φανεί ο Άρης αν έχει την τάση να πάει πολύ πιο ψηλά. 43ο λεπτό προηγείται 1-0 ο Ηρακλής του
0: Μάλιστα.
1: Αστέρα.
0: Κρατάμε και τα φρέσκα, αύριο θα πούμε για Ευρώπας και τα λοιπά.
1: Βέβαια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Τάσο Επιτρόπου. Γεια σας.

Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας, της ραδιοφωνικής, που τη λέμε απολύτως σχετικό. Το 1968, μια τέτοια μέρα, εκεί σε ένα κλαμπ στη Δανία, το Gladsax Team Club της Δανίας, παίζει ένα συγκροτηματάκι υπό το όνομα The New Yardbirds. Συγκροτηματάκι. Είναι το συγκρότημα που θα ονομαστεί μετά Led Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham. Ήταν η πρώτη του ζωντανή εμφάνιση. Εδώ μας τραγουδάνε καλή και κακή καιρή, good times, bad times. Επισήμανση της Εκατερίνης από Βόλο για παρεμβολές, έχουν επιληφθεί αρμοδίως οι συνάδελφοι με το τεχνικό τμήμα. Πέρασα μια γρήπη το καλοκαίρι, μας ενημερώνει ο Αλέξανδρος από τις Σέρες. Περαστικά, Αλέξανδρε. Και να δούμε τώρα τον απόϊχο. Αν είναι τέτοιος αυτός, ναι, απόϊχος είναι στην ουσία ενός πολύ σοβαρού θέματος, μιας τραγικής περίπτωσης που αντιμετωπίσαμε εκεί στην Κυψέλη, με μια, δεν ξέρω αν πρέπει να την πω οικογένεια, με μια ομάδα ανθρώπων τέλος πάντων που ζούσε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, με θύμα τα παιδιά. Και αφού το είδαμε όλο αυτό το θέμα, μάθαμε στην συνέχεια που ζούσε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, με θύμα τα παιδιά.

0: πως όλα αυτά είναι λίγο, με συγχωρείτε για την έκφραση, φλου αρτιστικ. Η κυρία Τριανταφυλιά Θανασίου είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Θανασίου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Ευχαριστούμε και γενικά γιατί οι κοινωνικοί λειτουργοί επιτελούν ένα έργο, έστω και κάτω από συνθήκες που φαίνεται ότι δεν είναι οι πρέπουσες. Να το επισημάνω εγώ από την αρχή αυτό, που είναι πολύ σημαντικό όμως για την κοινωνία. Και θα ήθελα να μου πείτε αν όλο αυτό το σύστημα που έχουμε, τουλάχιστον θεωρητικός, για την προστασία των ευάλωτων παιδιών, αν λειτουργεί. Πώς λειτουργεί, γιατί εσείς έχετε και εμπειρία από το διατάφτα. Εμείς τα λέμε λίγο, ξέρετε, από τις πληροφορίες.
1: Κυρία Παπασταματίου, εμείς μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν έχουμε σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δηλαδή,
0: η λέξη κλειδί είναι αυτό που λέτε.
1: Η λέξη κλειδί. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε αν πραγματικά υπάρχουν, πρώτον, εξειδικευμένο προσωπικό, δεύτερον, εξειδικευμένες υπηρεσίες, ένας συντονιστικός φορέας για όλα αυτά, πρωτόκολλα ενεργειών και επαγγελματίες που να μπορούν να υποστηρίξουν την τραγική αύξηση στην κακοποίηση παραμέληση, που είναι και καταγεγραμμένη.
0: Είναι καταγεγραμμένη,
1: Είναι καταγεγραμμένη, δηλαδή με δημοσιεύματα την Κυριακή από την Εισαγγελία Ανηλίκων Πληροφορίες. Το 2021 υπήρχαν 850 μη ποινικοί φάκελοι ανηλίκων και το 2025 έχουμε 1607.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε έναν διπλασιασμό.
0: Και αυτά είναι τα καταγεγραμμένα, έτσι.
1: Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα που μας δίνει η Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών.
0: Μάλιστα, Αθηνών.
1: Το Πρωτοδικείο της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Να σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτός ο διπλασιασμός δεν είχε διπλασιασμό αντίστοιχο στο προσωπικό. Αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι να μετακυλίονται αρμοδιότητες καθώς δεν υπάρχει σύστημα. Οι ελλείψεις υπηρεσιών
0: να σας ρωτήσω,
1: από άλλες υπηρεσίες.
0: Είναι μόνο θέμα προσωπικού ή δεν υπάρχει και αυτό ένα συντονισμό, γιατί αυτό είναι μια πάγια ασθένεια στη χώρα μας. Ένα συντονιστικό πλαίσιο, δηλαδή ένα πρωτόκολλο που όταν πάω να πιάσω δουλειά στο νοσοκομείο, ακόμη και ως νοσηλευτής ή αυτό, θα μου λένε ότι αν δούμε κακοποιημένο παιδί, επικοινωνούμε με αυτή την υπηρεσία, με αυτό τον τρόπο και κάνουμε αυτές ενέργειες, για να μην κάνω εγώ ότι μου ήρθε εκείνη την ώρα. Και έστω θα πρέπει να υπάρχει, ειδικά στα νοσοκομεία παιδών, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη μια κοινωνική υπηρεσία, να μην την ψάχνουμε δηλαδή.
1: Εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι πρώτον θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική υπηρεσία στα πρωτοδικεία της χώρας.
0: Ναι.
1: Ότι οι εισαγγελείς έχουν ένα άλλο ρόλο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η κοινωνική φροντίδα της χώρας μας οι εισαγγελείς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει καταρχήν να φτιάξουμε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί ο νόμος που στην πραγματικότητα τις προέβλεψε υπάρχει από το 1996, είναι 24-47 και δεν έχει ενεργοποιηθεί.
0: Έχουμε νόμο όμως.
1: Έχουμε νόμο, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί, όπου εκεί θα ήταν κοινωνικές υπηρεσίες κοντά στον εισαγγελέα, δίπλα στον εισαγγελέα.
0: Ναι.
1: Και η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι Δήμοι, θα έπαιρναν το μερίδιο που τους αναλογεί, δηλαδή την πρόληψη.
0: Μάλιστα.
1: Και ρωτάω εγώ αυτή τη στιγμή, αν όταν γεννιέται ένα παιδί και επιστρέφει στον τόπο κατοικίας του, αν κάποια υπηρεσία γνωρίζει ή αν θα έπρεπε να γνωρίζει. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να δημιουργήσουμε και να θεσμοθετήσουμε το σύστημα, αν θέλουμε να το πούμε σύστημα, από το Α. Δηλαδή τι συμβαίνει, ποια υπηρεσία παρεμβαίνει, αν είναι εξειδικευμένη υπηρεσία. Εμείς προχωράμε λοιπόν στην πρόταση και λέω σαν Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών, γιατί αυτό θεσμικά το έχουμε προτείνει.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που είναι 7 που εμπλέκονται στην παιδική προστασία.
0: Α, μόνο. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και πρέπει αυτή τη στιγμή, είναι διαχρονικό. Είναι διαχρονικό, δηλαδή θα πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει πάνω στο θέμα αυτό, να ακούσει τις προτάσεις και να φτιαχτεί ένας νόμος πλαίσιο και ένας συντονιστικός φορέας, ο οποίος συντονιστικός, αν θέλετε, να είναι Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Εντάξει, να το βρούνε, δεν είναι
1: και
0: θέμα.
1: Και να έχει υπηρεσίες οι οποίες θα έχουν προσωπικό που θα εποπτεύεται, θα αξιολογείται και θα επαρκεί. Γιατί
0: ναι,
1: όταν έχουμε...
0: Εντάξει.
1: Όταν έχουμε...
0: Αυτό ήθελα να μου πείτε, γιατί διάβαζα εδώ κάτι αναλογίες και τα νούμερα λιγάκι με...

0: Είναι τα νούμερα.
1: Μπέρδεψαν.
0: Είναι τραγικά τα νούμερα. Δηλαδή, μιλάμε για μόνιμο προσωπικό. Στους 332 δήμους της χώρας έχουμε μόνο 534 κοινωνικούς λειτουργούς.
1: Α.
0: Οι υπόλοιποι εργάζονται με προγράμματα χρηματοδοτούμενα που έχουν να υπηρετήσουν άλλο σκοπό.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι την παιδική προστασία. Και από τους 534 οι κοινωνικοί λειτουργοί αναλαμβάνουν την τρίτη ηλικία, τους ανθρώπους με αναπηρία, την ψυχική υγεία. Δεν είναι μόνο η παιδική προστασία.
1: Όχι, είναι κοινωνική λειτουργία. Ακόμα
0: είναι
1: και εγώ που δεν είμαι ευφυέστερος των ανθρώπων, καταλαβαίνω τι κάνει ένας κοινωνικός λειτουργός. Να ρωτήσω όμως κάτι. Πάει ένα παιδί σε ένα νοσοκομείο, γιατί αυτό και διαπιστώνει ο γιατρός ότι αυτό το παιδί είναι κακοποιημένο. Δεν παίρνει κατευθείαν μια κοινωνική υπηρεσία. Εγώ βλέπω κάτι ξένες σειρές και αυτά. Και πάνε εκεί και μόλις πάνε να πλησιάσουν οι γονείς, τους λέει απομακρυνθείτε. Παίρνει πρώτα, ενημερώνει κοινωνική υπηρεσία και κάποια αρχή, αστυνομία. Και απετά αυτά παίρνουν το δρόμο τους. Και εδώ πώς γίνεται να έχουν πάει παιδιά, να βρέθηκαν κακοποιημένα, να τα κράτησαν για αυτό το λόγο και να πάει μετά ο πατέρας, ο γνωστός, ο τέτοιος, να μπει μες στο νοσοκομείο να τα πάρει και να φύγει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα τεράστιο κενό, το οποίο κενό θα πρέπει να προβλεφθεί και να λυθεί. Γιατί στην πραγματικότητα συζητάμε για παιδιά, τα οποία η άμεση προτεραιότητα της κοινωνίας είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά τώρα και στο μέλλον.
1: Εκεί τι έπρεπε να γίνει δηλαδή?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα.
0: Τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν σε μια επίγουσα αναδοχή, δηλαδή να υπάρχουν επαγγελματίες ανάδοχοι οι οποίοι να μπορούν να αναλάβουν ανά πάσα στιγμή της ημέρας, της νύχτας που συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό, να υποδέχονται το παιδί. Αν το παιδί χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νοσοκομείο για εξετάσεις, να μεταβαίνει, αλλά όχι να παραμένει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων το παιδί δεν είναι ασθενής και να μείνει ως ασθενής σε ένα νοσοκομείο.
1: Ναι. Απλώς τα κρατάνε εκεί
0: σύστημα,
1: γιατί δεν έχουν που να τα πάνε, ας πούμε.
0: Ναι, δεν έχουμε αναπτύξει αυτές τις δομές ως χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Παρότι έχουμε κάνει προσπάθειες με τον νόμο για την αναδοχή και την υιοθεσία που ψηφίστηκε, με το να υπάρχουν ταχύτερες διαδικασίες για την αξιολόγηση, δυστυχώς έχουμε δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων για αναδοχή από ότι για υιοθεσία. Οπότε
1: μάλιστα,
0: εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γι' αυτό θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε την επαγγελματική αναδοχή.
1: Κυρία Θανασίου.
0: Δηλαδή άνθρωποι εκπαιδευμένοι που θα παίρνουν τα παιδιά και δεν θα πηγαίνουν τα παιδιά στο νοσοκομείο.
1: Που είναι και ένας χώρος που δεν μπορείς να τον ελέγξεις και απόλυτα, γιατί είναι και για άλλες δουλειές στο νοσοκομείο, δεν είναι δομή φύλαξης.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως άμεσα θα πρέπει να ενημερώνει το εισαγγελέας ανηλίκων, που
1: μάλιστα,
0: έχει και το φάκελο της υπόθεσης και αυτός χειρίζεται και γνωρίζει όλα
1: και
0: τα.
1: Και να έχει διαθέσιμους κοινωνικούς λειτουργούς για να αναλάβουν μετά.
0: Δίπλα του, βέβαια.
1: Μάλιστα. Κυρία Θανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Η κυρία Τριανταφυλλιά Αθανασίου, η πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Εμείς αποχωρώντας έτσι αφήνουμε αυτή την ωραία δήλωση των Doors. Hello, I love you. Βρέθηκαν μια τέτοια μέρα, 7 Σεπτεμβρίου του 68, στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πρώτες επιτυχίες, με το τρίτο του στούντιο άλμπουμ, ο τίτλος ήταν Waiting for the Sun και το Hello I Love You ήταν το τραγούδι τους που πήγε πολύ ψηλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολύ ψηλά θα πάει τώρα η ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Θάνος Σιαφάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, κατά πάσα πιθανότητα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Στουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Φάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τι κερδίζουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τέλος το έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παραδείγματα, στα 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός έως και το 2028. Τι σηματοδοτεί ο Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που θα βάζουν οι γονείς. Εκτός από τους γονείς όμως, δυνατότητα να βάζουν χρήματα θα έχουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι νονοί και οι συγγενείς. Με τοπική κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αποδίδουν προσωπικά κίνητρα στον πρώην Πρωθυπουργό. Σκληρή κριτική και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία μιλά για ψίχουλα και κοροϊδία. Μεγάλη φωτιά στην Μακρικάπα Ευβίας, ήχησε το 112. Κλονίζει τον Μέρτς η σαρωτική νίκη του AfD σε Σαξονία Anhalt. Έχω επίγνωση της προσωπικής μου ευθύνης, λέει ο Γερμανός καγκελάριος. Το να τα παρατήσω δεν αποτελεί επιλογή, είπε χαρακτηριστικά το οστικό κύμα της νίκης του AfD σε Γερμανία και Ευρώπη. Στο μέλλον, το εργοστάσιο της Volkswagen στο Osnabrück θα μετατραπεί σε εργοστάσιο όπλων, γράφει το Der Spiegel. Και τέλος, τρίμερο πένθος για την απώλεια των δύο πιλότων του μοιραίου Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Απολύτως αξιόπλοο το αεροσκάφος, αναφέρουν πηγές. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός ανέλησε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σήμερα. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως τονίζεται, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Αύξησης 2,8% και αιτήσια ενίσχυση στους συνταξιούχους, αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2028, μείωση του φόρου για τους αγρότες και μείωση της φορολογίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και αύξηση καθαρού μισθού για τους τρίτεκνους προβλέπονται μεταξύ άλλων στο πακέτο της ΔΕΘ. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να τα δούμε όλα αυτά τα μέτρα ανακατηγορία. Ξεκινώντας, Κώστα, από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δανό, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κεντρικό ζήτημα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και συγκεκριμένα η τεκμαρτή φορολόγηση στις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν σήμερα. Και το κεντρικό νόημα, να το πω έτσι, από αυτή την παρέμβαση στην φορολογία των ατομικών επιχειρήσεων έχει να κάνει με τη συνέπεια, με τη φορολογική συνέπεια. Θα απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον προλογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες.
3: Πώς ορίζεται η συνέπεια, Κωστή?
4: Να έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία στο My Data, στη βάση δεδομένων δηλαδή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να έχουν διασύνδεση σε κάθε περίπτωση EOS και ταμιακών μηχανών για το κάθε φορολογικό, για το εκάστοτε φορολογικό έτος, και να μην έχουν υποπέσει, να μην υποπέσουν σε φορολογική ή εργατική παράβαση για 5 χρόνια, την τελευταία δηλαδή πενταετία. Mm-hmm. Αυτό θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2006, δηλαδή από το τρέχον έτος, τα εισοδήματα τα φετινά, τα οποία θα δηλωθούν το 2027. Και βέβαια υπάρχει και επιπλέον επέκταση μείωσης κατά 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, 2.500 κατοίκους είναι το όριο για τη Δυτική Μακεδονία, και ειδικές πρόνοιες υπάρχουν για τα ταξί, ανάλογα με το ποσοστό συνειδιοκτησίας. Υπήρχε ένα πάγιο έτον, όταν έχουν μεταβιβαστεί μάλιστα οι άδειες τους σε παιδιά και λοιπά, ανήλικα, υπήρχε πρόβλημα τέλος πάντων, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ειδική πρόνοια για τα ταξί. Και επίσης για τις ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να πούμε ότι αρχίζει η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% και κάθε χρόνο 5% από το φορολογικό έτος 2027, δηλαδή για τα εισοδήματα θάνο που θα δηλωθούν το 28. Εδώ βλέπουμε να απλώνονται τα μέτρα, δεν αφορά μόνο, βέβαια δεν πρόκειται για το μέτρο το συγκεκριμένο που λέμε τώρα, αλλά και γενικότερα άλλα μέτρα τα οποία θα ξεδιπλωθούν από το 2027 και μετά. Και για τους αγρότες, με την ευκαιρία να πούμε, διότι και εδώ είναι σημαντικά τα μέτρα, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο 0%. Όσοι έχουν εισόδημα δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο. Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 αγρότες, οι οποίοι είναι βέβαια και στο καθεστώς ΦΠΑ, από τους περίπου 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται πάνω από το φορολογικό όριο. Οι άλλοι, οι περισσότεροι, βρίσκονται κάτω από το φορολογικό όριο. Γι' αυτό μας κάνει και έτσι μια εντύπωση ο αριθμός. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος, 47.000 δεν είναι και μεγάλος αριθμός. Ναι, εδώ μιλάμε για αυτούς που είναι πάνω από το αφορόητο όριο.
3: Κώστα, προτείνω να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, και να επιστρέψουμε σε σένα.
5: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί.
3: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πιερακάκη, στους κερδισμένους, Κώστα, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, δημόσιοι υπαλλήλοι αλλά και μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα λόγω του κατώτατου μισθού.
4: Έτσι είναι, αυξάνεται ο κατώτατος μισθός σε 1.000 ευρώ και μάλιστα αν κάποιος έχει και τριετίες σε 1.300 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, σταδιακά. Θα ακούσουμε για την άνοιξη μια αύξηση να ανεβάζει τον εισαγωγικό είναι στο δημόσιο, κατώτατο λέμε στον ιδιωτικό, το κατώτατο μισθό γύρω στα 950 ευρώ ίσως και παραπάνω και 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Επίσης, ο ιδιωτικός τομέας, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι μισθωτοί, για να είμαι ακριβής, θα έχουν μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο που θα εφαρμοστεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, τον Απρίλιο του 2027, μαζί με την αύξηση. Και το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Δεν θα μειωθεί δηλαδή η εισφορά για τους εργοδότες, αλλά για τους εργαζόμενους. Επίσης, θα έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης των τριτέκνων στο 0% εάν έχουν έως 20.000 ευρώ. Αυτό από το φορολογικό έτος 27, δηλαδή θα δουν οι μισθωτοί συγκεκριμένοι τις μειώσεις σε 7. Και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.

0: 7.000 από τους 152.000 τρίτεχνους που βρίσκονται άνω του αφορολογίου του ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται τώρα το αφορολόγητο στις 25.000 ευρώ από 14 και κάτι στις 25.000 ευρώ. Και επίσης για τους συνταξιούχους έχουμε την αύξηση της ενίσχυσης στα 400 ευρώ. Δεν πήγε όπως υπήρχαν οι πληροφορίες ότι μπορεί να πάει ακόμα και στην εθνική σύνταξη στα 436 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στα 400 ευρώ λοιπόν. Θα δοθεί το Νοέμβριο, το Νοέμβριο του 26, στο σύνολο των συνταξιούχων. Όποιος συνταξιούχος είναι άνω των 65 ετών.
1: Δεν υπάρχουν κριτήρια εδώ.
0: Μόνο
1: το έτος το 65ο.
0: Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ήταν μέχρι τώρα δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν στην περίμετρο του μέτρου μπαίνουν 270.000 δικαιούχοι επιπλέον, και έτσι 2.200.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αυτά τα 400 ευρώ. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άμα είναι πάνω από 60, αλλά μιλάμε για περιπτώσεις χειρίας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Αυτοί θα τα πάρουν τα 400 ευρώ. Μάλιστα. Ακόμη και αν είναι 60 ετών, αν έχουν κλείσει το 60 έτος.
1: Λοιπόν,
0: και
1: Κώστα,
0: για τους δημοσίους υπαλλήλους, με την ευκαιρία να πούμε, ναι, σε αυτή την ομάδα Θάνο, θα πάρουν την αύξηση ανάλογα, μάλλον ανάλογα με τον κατώτατο, ο εισαγωγικός δηλαδή μισθός στο δημόσιο θα αυξηθεί, και από τον Απρίλιο και αυτός, έτσι γίνεται πλέον, από την 1η Απριλίου, η αύξηση υπολογίζεται κάπου 80 ευρώ το μήνα έως τον Ιανουάριο του 28. Αυτή θα είναι η αύξηση που θα πάρουν μέχρι τον Ιανουάριο του 28, 80 ευρώ μεικτά. Και θα πάρουν βέβαια
1: και το επίδομα,
0: και το επίδομα των γιορτών, τα 500 ευρώ, κάτι σαν δώρο Χριστουγέννων, να το πούμε.
1: Α,
0: έτσι.
1: Το 27, έτσι.
0: Αυτό από το Δεκέμβριο του 27 βέβαια. Mm-hmm. Αλλά εδώ το καλό είναι ότι από τη μια βέβαια δεν είναι καλό γιατί θα έχει κρατήσεις, από την άλλη θα μετράει στο συνταξιοδοτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό, Κώστα. Ακούμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Θάνο Πετραλιά, και επιστρέφουμε σε σένα.
2: Έχουμε την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων βάσει της αύξησης του κατώτατου. Σηματοδοτεί την αύξηση του μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28 σε δύο δόσεις. Μία το, έχουμε πει δύο αυξήσεις θα γίνουν, μία τον Απρίλιο, 1η Απριλίου του 27, τώρα είναι 920 ο κατώτατος, και άλλη μία 1η Ιανουαρίου του 28. Τα παραδείγματα που έχουμε δώσει είναι με 40 συν 40 ευρώ, δηλαδή το 920 να γίνει 960 και το 960 χίλια. Το πρώτο θεσμοθετημένο μέτρο, έχουμε αύξηση συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Να πούμε ότι όπως αναφέραμε τον Απρίλιο το 26, που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και τον αλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια. Σημειώνεται ωστόσο ότι το οριστικό ποσοστό αύξηση θα καθοριστεί με βάση μακροοικονομικής εκτιμήσης του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του Νοεμβρίου, που θα κατατεθεί 20 Νοεμβρίου του 26.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη συζήτηση θα έλεγα έχει προκαλέσει ο κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά, ενώ σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση, η κυβέρνηση προχωρά στην παράταση σειράς μέτρων έως το 2030, ενώ από το 2027 ξεκινά το σπίτι μου 3. Κώστα, ο λόγος πάλι σε σένα.
0: Να πάμε από το κουμπαρά. Να πούμε λοιπόν, Θάνο, ότι θεσμοθετείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, όπου οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη στα δύο πρώτα χρόνια, στα δύο πρώτα χρόνια τους από τη γέννηση δηλαδή, και η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό το ποσό που βάζει κάθε χρόνο ο γονέας, αλλά υπάρχει όριο. Θα μπορούσε ένας εύκολος γονέας να βάζει και 5.000, όχι, δεν είναι έτσι, 1.200 ευρώ το χρόνο είναι. Αυτά μπορεί να βάλει και θα βάζει το δημόσιο, και θα αυξάνεται αυτό το ποσό κατά 10% κάθε πενταετία μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών. Ανάληψη μπορεί να γίνει μόνο όταν το τέκνο κλείσει τα 18. Θα είναι κλειστός λογαριασμός. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Κόστος υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσονται ετησίως περίπου 23.000 βρέφη, το 1 τρίτο των γεννήσεων, 56.000 ευρώ το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου για βρέφη έως 2 ετών. Και επίσης να πούμε ότι το κόστος αναμένεται να αυξάνεται κατά 27 εκατομμύρια το χρόνο για το δημόσιο πάντα, μέχρι να φτάσει σε περίπου μισό δις, το 2040. Εδώ όμως υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί στην πορεία. Αυτοί οι λογαριασμοί, Θάνο, μπορούν να κάνουν και επενδύσεις. Θα ρισκάρουν δηλαδή. Θα υπάρχει και επενδυτικό ρίσκο. Αλλά θα παίρνουν ένα επιτόκιο. Θα παίρνουν, για παράδειγμα, θα πρέπει να μάθουμε από την υπουργική απόφαση που θα βγει κάποια στιγμή πριν εφαρμοστεί το μέτρο και την ερμηνευτική εγκύκλιο, πώς θα είναι ακριβώς. Πώς θα γίνεται δηλαδή μια επένδυση μέσα από αυτόν τον λογαριασμό.
1: Μετατρέπεται δηλαδή σε ένα επενδυτικό προϊόν.
0: Ακριβώς, επενδυτικό προϊόν. Και θα υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστεί ο λογαριασμός, ενώ το κεφάλαιο. Θα τα δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Να τις δούμε, γιατί ο κύριος...
1: Υποθέτω, έτσι όπως το εισπράττω εγώ, ότι ενδέχεται τη μία φορά το επιτόκιο να είναι της τάξης του 0,75% λέμε τώρα, και την επομένη να είναι ενδεχομένως και 3, 4 ή και 5%.
0: Ακριβώς, γιατί μίλησε για τέτοιο επιτόκιο, για ένα τέτοιο επιτόκιο ο κύριος Πιερακάκης. Και θα δούμε ακριβώς πώς θα είναι οι λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Τώρα για το στεγαστικό, ένα κορυφαίο ζήτημα. Γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα της στέγης και δεν είναι βέβαια ελληνικό μόνο, είναι πανευρωπαϊκό. Εδώ θα έχουμε καταρχάς ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3. 2 δισεκατομμύρια θα διατεθούν μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 7 είναι οι άξονες για το στεγαστικό. Ο πρώτος, ο βασικός είναι αυτό, το Σπίτι Μου 3. Επίσης, από το 2007 θα καταργηθεί ο ΕΦΙΑ στο σύνολό του σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία, που γνωρίζουμε το πρόβλημα μετά την πάυση εκμετάλλευση του λιγνίτη κλπ. Αυτό αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων.
1: Μάλιστα.
0: Θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης, έχουμε και μια αύξηση μέσα σε όλα τα άλλα, θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης από το 3% σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι έρχονται με τη χρυσή βίζα, αγοράζουν, έχουν το χρήμα και δημιουργείται κάποιο πρόβλημα με την προσφορά κατοικιών. Οι καλές κατοικίες πηγαίνουν σε αυτά τα χέρια. Ας μην γελιόμαστε, αυτή είναι η αγορά.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης,
1: μάλιστα,
0: επέκταση απαλλαγής από το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται για το 2027 και μέχρι το 2030, αυτή η τριετής απαλλαγή από το φόρο γίνεται εξαετής από το 27 μέχρι το 30, άλλα 3 χρόνια. Παράταση ισχύως της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων επίσης για τριετία, 27 με 30. Επέκταση απαλλαγής του ΦΠΑ στα νέα κτιρία, πάλι ο ΦΠΑ δεν πρόκειται να εφαρμοστεί από ό,τι φαίνεται ούτε τα επόμενα χρόνια. Θα πάει τώρα μέχρι το 2030. Η απαλλαγή ΦΠΑ για νέα κτίρια και περιορισμός βέβαια νέων Airbnb. Δεν θα δοθούν νέες άδειες.
1: Μάλιστα.
0: Στα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας σίγουρα και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027, και να δούμε μήπως μπαίνουν και νέες περιοχές.
1: Κώστα, είναι μια σειρά από μέτρα που πραγματικά η εξειδίκευσή τους απαιτεί χρόνο. Σε ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
0: Είπαμε
1: και
0: τα
1: την
0: σημαντικότερα
1: ανάλυση.
0: Και τα πιο κοστοβόρα.
1: Σύμφωνοι. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.
3: Ονομαστής είναι η κοινωνική στόχευση, περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, δικαιότερο κόστος και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας. Η κατοικία είναι προϋπόθεση αυτονομίας, οικογενειακού προγραμματισμού και κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό αξιολογούμε κάθε μέτρο όχι μόνο δημοσιονομικά, αλλά με βάση το πραγματικό αποτύπωμά του στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καθημερινότητα.
1: Τώρα, αποτιμώντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι εκείνα που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας μας, χωρίς να ελοχεύει ο κίνδυνος μιας χρεοκοπίας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, τόνισε στο ραδιόφωνο του Sky ότι το πακέτο διαμορφώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες εντός πλαισίου δυνατοτήτων.
4: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία. Τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο.

0: με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα, υπογράμμισε ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες στηρίζονται στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
2: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολύ ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
1: Ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα.
3: Το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευτούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που το έχουν δει και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030. Πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που ήταν, που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μία αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο. Να δημιουργηθεί μία κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά.
1: Για να πάμε και στις αντιδράσεις. Πολλαπλά είναι τα πειρά της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα. Σκληρή
4: καλησπέρα.
1: Κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Ναι, όπως θα είπες, και σε γενικές γραμμές κατηγορούν την κυβέρνηση όλα τα κόμματα της εργάσεως αντιπολίτευσης ότι προσέφερε ψίχουλα και ημίμετρα που δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, ενώ αναφέρουν ακόμη πως ολόκληρες ευάλωτες ομάδες παραλήφθηκαν πλήρως μένοντας χωρίς ουσιαστική στήριξη απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις του κόστους διαβίωσης. Τώρα, συγκεκριμένα από το ΠΑΣΟΚ Εθάνο, σχολιάζουν πως αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη για την οικονομική πολιτική που εξήγηλε. Όπως ανέφερε Θάνο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η τετραετία ανάπτυξης που ανέφερε ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε τετραετία χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη.
1: Μάλιστα, μένεις κοντά μας για να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
5: Το Δέντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά, θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Μάτζο από το ΠΑΣΟΚ. Για μέτρα ψίχουλα έκανε λόγο ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΚΚΕ. Να πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου και στη συνέχεια να ακούσουμε τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο.
4: Ναι, θα ανώδυνε μια κριτική ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε το 2000, ούτε στον αιώνα των άπαντα. Ακολουθώντας πάντα την πολιτική που έχει ξεκινήσει από την αρχή της διακυβέρνησής του.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο.
6: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας, θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημιμετρών, τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα, αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
1: Ευγενία, να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, στην αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι, ο εκπρόσωπος τύπου επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα. Φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης.
7: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
1: Πάμε να δούμε, Ευγενία, και την αντίδραση των άλλων κομμάτων.
4: Από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος σχολιάζει, προς ο πρωθυπουργός μας είπε τι θα κάνει το 2028 για την οικονομία, όταν δεν θα είναι πρωθυπουργός. Και δεν μας είπε βέβαια τι θα κάνει τώρα που είναι. Τίποτα για τους μικρομεσαίους δεν ανέφερε, τίποτα για το ΦΠΑ, τίποτα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Σφόδρα πήρα και από τον επικεφαλής της Νέα Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδη, σήμερα από την ΔΕΘΕ Θάνο, ο οποίος τόνισε ότι προκαλεί απορία εάν ο Πρωθυπουργός έχει αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ο Πρωθυπουργός, είπε ο κ. Σακελαρίδης, παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα που προκαλεί μόνο οργή στους Έλληνες. Τώρα, με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου: κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Συμπαράταξης ή εκπρόσωπος μάλλον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης κυβέρνησε 7 χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, μας ξαναγύρισε πίσω, συρρυκνώνοντας προφανώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και βύθισε τη χώρα στην διαφθορά. Τώρα, επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ολοκληρώνω με αυτό Θάνο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, του φραπέ, του χασάπι, των τεμπών και των υποκλοπών.
1: Ευγενία, μένεις μαζί μας για ένα τελευταίο σχόλιο και να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κύριος Δημήτρης Νατσιός από τη Νίκη, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η επικεφαλής της Πλεύσης. Και βέβαια να ακούσουμε επίσης τι δήλωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβριήλ Σακελαρίδης.
8: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
9: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
10: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύως όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύως, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
1: Ωστόσο, Ευγενή, αύριο επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, και το Σάββατο παρουσιάζει στο Βελίδιο το πρόγραμμα του κόμματος.
4: Ναι, Φάνο, επικρατεί η πυρετό συσκέψεων στην Χαριλάου Τρικούπη εν όψη της ΕΔΕΘ. Όπως προείπες, ο κ. Ανδρουλάκης αύριο θα έχει συνάντηση στην Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, με όλο το οικονομικό του επιτελείο. Εν συνεχεία, ο πρόεδρος και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν με φορείς από την Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Ενώ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι η πρόβα Γενεράλε, θα επιδιώξει να εμφανιστεί στη ΔΕΘ έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το κυβερνητικό αυτό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων των 100 πρώτων πράσινων ημερών διακυβέρνησης, εφόσον βεβαίως είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ως στόχο Φάνο να εμφανιστεί ως ενδυνάμει πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά του από το Βελίδιο, το οποίο, όπως τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι πλήρως κοστολογημένο έως το τελευταίο ευρώ. Ενώ, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, θα επιμείνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη λύση προκειμένου να έρθει στη χώρα η πολιτική αλλαγή.
1: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εγώ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Λοιπόν, να δούμε και πώς η αγορά προσεγγίζει αυτά τα νέα μέτρα. Με θετικά αλλά και αρνητικά μηνύματα υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι της αγοράς αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 και οι αντιδράσεις που καταγράψαμε ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο. Άνθρακας ο θησαυρός, τόνισε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
12: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς, όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον,
13: ναι,
12: όχι για το παρόν.
13: Ναι.
12: Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιδεύματος,
13: ναι,
12: όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νόμο Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγάλο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας,
13: ναι,
12: αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
1: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, το οποίο είναι παροχές, όπως σημείωσε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
14: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή, το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, ζημίωση από το 28 μέχρι το 34 για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
1: Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτεκνες οικογένειες περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε σχετικά από τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
15: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά, όχι τρίτεκνες. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000 για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεκνοι να χαρακτηριστούν πολύτεκνοι.
16: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
15: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα αφορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτόσεις στην ενέργεια και προφανώς διευκολύνεσαι στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
1: Και εδώ θα πάμε. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και διεύρυνση της απαλλαγής από τον ένφια σε μικρούς οικισμούς, το επίκεντρο των μέτρων για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο και όχι να πετάμε βόμβες, είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδας, Κωνσταντίνος Τζάρος, μιλώντας στον σταθμό μας.
17: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15%. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα από το πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων.
1: Τώρα, στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση, έρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλληλεία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, απάντησε σχετικά.
18: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αγγλία. Έτσι. Mm-hmm. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αγγλία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Έτσι. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από τη φορολογία. Mm-hmm. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000.
1: Μένουμε στην πόλη, καθώς συνεχίστηκε και σήμερα η κριτική κυβερνητικών στελεχών για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά. Ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα προς τον πρώην Πρωθυπουργό έστειλε χθες από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει στο πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Σκληρή απάντηση έδωσε στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς.
19: Με αυτό το οποίο έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του.
20: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ. Άγη, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι σε εξέλιξη μια μετοπική και θα έλεγα, αν μπορώ να έχω έτσι κάποιο σχόλιο στο σχετικό ρεπορτάζ, είναι ότι πλέον από ψυχροπολεμικό έτσι, φόντο, από την ψυχροπολεμική εικόνα, περάσαμε στην θερμή εικόνα. Στον θερμό πόλεμο.
0: Ακριβώς, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό επισημαίνεται και στο ρεπορτάζ από το πρωί. Ουσιαστικά έχουμε αλλαγή της αντιπαράθεσης, της ουσίας της αντιπαράθεσης, με τον κύριο Σαμαρά όχι απλά να διαφωνεί με κάποιες επιλογές κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά να αμφισβητεί πως η σημερινή Νέα Δημοκρατία ταυτίζεται ευρύτερα πολιτική, με την ευρύτερη πολιτική παράταξη. Ο ίδιος αναφέρεται και τον πρωθυπουργό από την πλευρά του να αντιμετωπίζει πλέον τον κύριο Σαμαρά όχι ως έναν πρώην πρωθυπουργό που ασκεί απλώς κριτική, αλλά ως

0: ένα πολιτικό παράγοντα που επιχειρεί να πλήξει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με πληροφορίες αποτελεί πλέον μια κεντρική πολιτική επιλογή του Μεγάλου Μαξίμου και η συγκεκριμένη απάντηση χθες έγινε κατόπιν εκτενούς σύσκεψης που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και από εδώ και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις θα είναι πιο έντονες και θα εξεδιπλωθεί και μια προσπάθεια να αποτραπούν ακόμα και αρκετά άτομα να είναι και στα ψηφοδέλτια του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε, όπως είπε εσύ, οποιοδήποτε περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης.
1: Νομίζω ότι το βασικό ήταν αυτό το καρφί, ότι ο κ. Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς. Η φράση που ουσιαστικά πυροδότησε και την αντιπαράθεση. Αυτή η φράση λοιπόν και με την σχετική αναφορά που ελπίζω να σκεφτεί την ιστεροφημία του ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη και άμεσα ήταν η απάντηση του κ. Σαμαράς, ανέδειμος από καιρό θα λέγει κανείς και μάλιστα με βίντεο. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην ανάρτηση για την απάντηση για την τεχνογνωσία κατά του κ. Μητσοτάκη, μάλιστα μίλησε για το ποιος διαθέτει αυτή την τεχνολογία, θα το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό το λαό, είπε περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, και θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, αλλά συνέχισε την επίθεση στον κ. Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, του ΠΚΠ και των ΔΕΠΟΝ, υποθέσεων που βέβαια έχουν προκαλέσει και κόστος στην κυβέρνηση, αλλά και συνολικά και την παράταξη.
1: Άγη, σε ευχαριστώ. Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή, είπε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη στον Sky, μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
1: Ωστόσο, την ένταξή του στο κόμμα Σαμαρά, όταν αυτό ανακοινωθεί, προανήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο οποίος μίλησε στον Αντένα. Να τον ακούσουμε.
3: Αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
4: Ποιο?
3: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό.
1: Και να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον πρώην πρωθυπουργό, ο Υπουργός Υγείας, σε συνέντευξή του στο Άξιον το πρωί.
5: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
1: Ναι.
5: Και διαβάστε το φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η ζωή Ξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει αυτό ακόμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα και θα πάμε στην Εύβοια για να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η φωτιά. Πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδου. Στέλλα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Άθανο, κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη λοιπόν είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην μακρικά Παεύβοια σήμερα το μεσημέρι περίπου στις 2:30. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε ανάμεσα σε μακρικάπα και τριάδα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΒΕ και 32 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Το στίχημα είναι μέχρι τη δύση του Ηλίου, το πύρινο μέτωπο που εκτιλήσεται να οριοθετηθεί. Βέβαια και ο Δήμος Δυρθιών μεσαπιών συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που επί της ουσίας συμβάλλουν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Και να πούμε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί ούτε κατοικίες ούτε και επαγγελματικοί χώροι.
1: Μάλιστα.
7: Μακάρι η εικόνα αυτή που όπως είπαμε εμφανίζεται βελτιωμένη να παραμείνει έτσι και τις επόμενες ώρες.
1: Δεν απειλούνται λοιπόν σπίτια, κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι. Να ευχαριστήσουμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου για το ρεπορτάζ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και τώρα θα πάμε στον πολιτικό σεισμό της Γερμανίας. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία και διεθνή ανησυχία προκαλεί η σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για την Γερμανία AfD στις εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, με το κόμμα να συγκεντρώνει το 43,8% των ψήφων, μένοντας ελάχιστα κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία. Να πάμε στο Βερολίνο και τον ανταποκριτή του Ert News, Γιώργο Παπά, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα των καταιγιστικών εξελίξεων. Γιώργο, καλησπέρα. Υπάρχει εταίρος?
4: Ναι, τον ψάχνει ο νικητής των εκλογών, ο Ζίγμουντ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας και είναι δύσκολο να βρεθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο κόμματος. Κανένα από τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου δεν θα μπορούσαν να συνεργαστούν με ένα κόμμα που χαρακτηρίζεται επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα.
1: Κυρία Σάρα Βάγκενκνετ.
4: Η κυρία Σάρα Βάγκενκνετ ενδεχομένως να γίνει το δεκανίκι για να εκλεγεί για πρώτη φορά πρόεδρε σε ομοσπονδιακό κρατήδιο, με την έννοια ότι έχει 5 βουλευτές στην νέα βουλή του Μαγδεμβούργου και στην τρίτη ψηφοφορία που δεν χρειάζεται απόλυτη αλλά σχετική πλειοψηφία για την εκλογή πρωθυπουργού. Εκεί οι 5 βουλευτές του Σάρα Βάγκενκνετ να τηρήσουν στάση αποχής, διευκολύνοντας έτσι την εκλογή του Ζίγμουντ ως πρωθυπουργού της Σαξονίας.
1: Γιώργο, δεν ήταν έκπληξη, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, το περιμέναμε, ίσως το ποσοστό να ήταν κάπως έκπληξη. Ποιο είναι το μέλλον του κυρίου Μέρτς? Έδωσε συνέντευξη τύπου, από ό,τι κατάλαβα δεν φεύγει από την καγκελαρία, ίσως αφήνει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να παραδώσει την προεδρία του κόμματος.
4: Ναι, αυτό είναι ένα από τα σενάρια που συνηθίζονται, διότι ο Φρίντριχ Μέρτς, έτσι κι αλλιώς οι εκλογές στη Σαξονία είχαν στόχο το Βερολίνο. Ο στόχος του AfD ήταν το Βερολίνο. Άρα λοιπόν ο Φρίντριχ Μέρτς έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Και να θυμίσω εδώ ότι είχε δεσμευτεί να μειώσει στο μισό τη δύναμη του AfD. Εκείνο που βλέπουμε είναι να διπλασιάζεται το ποσοστό του AfD και να μειώνεται στο μισό το ποσοστό του δικού του κόμματος. Σήμερα είπε ότι θα φροντίσει περισσότερο το θυμικό των πολιτών, που το είχε υποβαθμίσει όλο το προηγούμενο διάστημα ως καγκελάριο. Σίγουρα όμως δεν φτάνει αυτό, θα χρειαστεί περισσότερα και στις 20 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δικαιολογήσει ξανά, κατά πάσα πιθανότητα, κακά αποτελέσματα σε 2 τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα έχουμε στο Μεκλεμβούργο Βομερανία και στο Βερολίνο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Μέρτς πριν από ένα χρόνο εκλέχθηκε για μία τετραετία. Άρα λοιπόν οι εκλογές αυτές έγιναν στη Σαξονία, αν χάλετε, δεν ήταν πανγερμανικές εκλογές, δεν ήταν εκλογές καγκελαρίου. Ενδεχομένως όμως, ως ένα βήμα αποσυμπίεσης της πίεσης που δέχεται, να χρειαστεί να παραδώσει την προεδρία του κόμματος κρατώντας μόνο την καγκελαρία. Είναι ένα μοντέλο που το έκαναν και άλλοι στο παρελθόν, ο Κόλ, ο Σρέντα, η Μέρκελ, αλλά πάντα μία τέτοια κίνηση σηματοδοτούσε την αρχή του τέλους για τη θητεία τους μετά από πολλά χρόνια διακυβέρνησης. Για το Μέρτς έρχεται σχεδόν στο ξεκίνημα της θητείας του.
1: Γιώργο, διάβαζα το δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung, η οποία γράφει ότι το κέντρο έχει αποτύχει και ότι το AfD πλησιάζει επικίνδυνα την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος στο Βερολίνο?
4: Σίγουρα είναι το Βερολίνο, το είπαν και σήμερα στην συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Ζίγμουντ μαζί με το δίδυμο της ηγεσίας του AfD, την Άλις Βάντερ και τον Κρουπάλα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ζίγμουντ ότι θέλει οπωσδήποτε μία καγκελάριο στο Βερολίνο για να μην του βάζει φρένο στο Μαγδεμβούργο όσο θα είναι αυτός πρωθυπουργός. Και η καγκελάριος, όπως είπε, δεν είναι άλλη από την Άλις Βάντερ. Αυτήν θέλουν και είχαν ως υποψήφια και θα έχουν ως υποψήφια το AfD στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές θα γίνουν, το αργότερο το 2029.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς, προσθέτοντας έτσι σε αυτό το παζλ πολιτικών εξελίξεων, ότι πολίτες, γιατί μιλάμε τώρα για την Ανατολική Γερμανία, για ένα φτωχό κρατήδιο, ότι οι πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας ίσως ποτέ δεν ένιωσαν πολίτες της ίδιας Γερμανίας. Τι λες αυτή την προσέγγιση, Γιώργο?
4: Υπάρχει σαφώς αυτή η προσέγγιση και δικαιολογεί εν μέρη την συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών, όχι μόνο στην Σαξονία σε αυτές τις εκλογές, αλλά και στα υπόλοιπα Ανατολικογερμανικά κρατήδια. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι στην Ανατολική Γερμανία οι δεσμοί των πολιτών με τα κόμματα είναι πολύ πιο χαλαροί από ό,τι είναι στη Δυτική Γερμανία. Έτσι, η παραμικρή απογοήτευση οδηγεί σε αποχωρήσεις ή αλλαγή κομματικού στρατοπέδου και είχαμε αυτό το διάστημα περιπτώσεις όπου προκλήθηκε απογοήτευση από την πολιτική της φλαγή κομματικού στρατοπέδου και είχαμε αυτό το διάστημα

0: Ισχύει αυτό που διαβάζω, ότι από το 1933 είχαμε να δούμε ένα ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα να λαμβάνει τέτοια ποσοστά?
1: Αυτό είναι αλήθεια σε ό,τι αφορά την καταγραφή των αριθμών, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο ψήφος διαμαρτυρίας. Στο μεταξύ, ένα κόμμα που έχει πίσω του 13 λειτουργίας, μολονότι ξεκίνησε ως κόμμα κατά των μνημονίων της Ελλάδας, αλλά μετεξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε ακροδεξιό, εξτρεμιστικό, εθνικολαϊκιστικό κόμμα. Στο μεταξύ, η πρόσβαση και μόνο που έχει σε νέες ηλικίες διαμορφώνει την βάση για την επόμενη μέρα για αυτό το κόμμα. Αποκτά ρίζες αυτό το κόμμα, δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο πια.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ φυσικά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και μένουμε στο θέμα, είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να δούμε και τις αντιδράσεις. Ποιοι χάρηκαν για όλη αυτή την εξέλιξη και γιατί σήμερα που μιλάμε ξαναγοητεύει ξανά ο φασισμός στην Ευρώπη?
2: Ναι. Κοίταξε να δεις. Κατά πρώτον, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο λέγατε με τον Γιώργο τον Παπά για τις συντάξεις, να πούμε ότι οι πολίτες της πρώην Ανατολικής Γερμανίας παίρνουν κατά κύριο λόγο μόνο την κρατική σύνταξη, ενώ της δυτικής παίρνουν συντάξεις και από μεγάλες εταιρείες στις οποίες δουλεύανε. Άρα, σαφώς αισθάνονται υποδεέστεροι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις αντιδράσεις, Θάνο, όπως ήταν φυσικό, η Νίκη χαιρετίστηκε από το δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία των Elon Musk, αλλά και από ηγέτες λαϊκιστικών δεξιών.
0: Ανάρτηση έκανε και ο Τραμπ.
2: Κομμάτων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ναι, έκανε ανάρτηση χωρίς να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα όμως. Απλώς ανέβασε την φωτογραφία.
0: Έχει έναν συμβολισμό όμως και
2: αυτό. Σαφώς έχει συμβολισμό. Σαφώς. Είναι πιο κοντά στον Τραμπ αυτό το κόμμα. Τώρα, ο Guardian γράφει ότι η άνοδος της γερμανικής ακροδεξιάς χαιρετίστηκε από εθνικιστές και λαϊκιστικές δυνάμεις. Στέλνει ξεκάθαρα ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ο Ρολάν Ρεσκίρ. Αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση απέναντι σε ένα κύμα λαϊκισμού που εξαναπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Σικόρσκι, χαρακτήρισε την νίκη του AfD πολύ ανησυχητικό σημάδι, ενώ ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τούσκ είπε ότι μόνο οι ηλίθιοι προδότες μπορούν να χαίρονται για το θρίαμβο του AfD στην Γερμανία. Από την Ιταλική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Αντώνιο Δαγιάννη, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως τρομερή είδηση, καθώς, όπως είπε, αφορά μια πολιτική δύναμη αντίθετη προς τις φιλελεύθερες και δυτικές αξίες. Το AfD θεωρείται φιλορωσικό. Να πούμε.
0: Αυτό τι σημαίνει? Ότι ασκείται και μια πίεση για αλλαγή στάσης της Γερμανίας
2: απέναντι στην Ουκρανία,
0: στο Ουκρανικό.
2: Ναι, είναι προφανές αυτό, ότι θα ασκηθεί πίεση σε αυτό τον τομέα. Και έχει και ενδιαφέρον και η στάση του κόμματος της κυρίας Βάγκενχνετ, η οποία είναι γνωστή υπέρμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και στην Ισπανία βεβαίως είχαμε αντιδράσεις από τον Σαντιάγκο Αμπασκάλ, επικεφαλή του Ισπανικού Vox. Έκανε λόγο για θεαματικό αποτέλεσμα που αποτελεί μεγάλη ελπίδα για τη Γερμανία και την Ευρώπη, ενώ στην δίπλανη χώρα, στην Πορτογαλία, ο Αντρέ Βεντούρα, ο ηγέτης του Πορτογαλικού κόμματος Τσέγκα, ακροδεξίο επίσης, μίλησε για ιστορική νίκη, ενώ τη νίκη του AfD επικρότησε και ο ηγέτης του ακροδεξίου Reform UK στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Νάιτζελ Φάραντζ.
0: Ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να φανταζόμαστε μια Ευρώπη σε λίγα χρόνια, πολύ κοντά μας αυτά τα χρόνια, με τη Γαλλία να ουσιαστικά να επικεφαλής να είναι ο Μπαρντελά, με την Γερμανία.
2: Πρωθυπουργό στον Μπαρντελά και πρόεδρο τη Λεπέν. Ναι.
0: Ίσως. Με ναι, τη Γερμανία
2: πάντως με την AfD τα έχει σπάσει ο εθνικός αναγερμός.
0: Τα έχει σπάσει, είναι αλήθεια.
2: Ναι, εδώ και δύο χρόνια.
0: Αλλά και το AfD έχει τις δικές του θέσεις πάνω στα ζητήματα αυτά που είναι ακραίες. Να δούμε το Φάρατζ να έχει και αυτόν ρόλο. Δηλαδή
2: ναι,
0: ουσιαστικά αλλάζει η φυσιογνωμία της Ευρώπης.
2: Πολύ σωστά και για το Φάρατζ, γιατί έχουμε επεισόδια στη Βρετανία κατά μεταναστών. Έτσι,
0: ναι, το
2: τελευταίο
0: στο
2: διάστημα.
0: Στο
2: Ντόβερ με κουκουλοφόρους κτλ. Μπαίνουμε ίσως σε μια νέα εποχή. Μένει να δούμε κατά πόσο λοιπόν θα επηρεαστούν και άλλες χώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ και εμείς αλλάζουμε κλίμα. Αλλάζουμε λοιπόν κλίμα, καθώς συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία από την ανίποτη τραγωδία της Τανάγρας. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom που κόστησε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα. Εξετάζονται όλα τα

0: δεχόμενα, έτσι.
1: Έτσι είναι. Θα είναι ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι οι πυρογνώμονες που έχουν αναλάβει και μελετούν την υπόθεση και συγκεντρώνουν βεβαίως τα στοιχεία, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ακόμα και σήμερα, εξακολουθούν και περισυλλέγουν τα συντρίμια του αεροσκάφου, το οποίο να θυμίσω ότι κόπηκε στα δύο, ενώ ακολούθησε και έκρηξη λόγω κυρίως της μεγάλης ποσότητας καυσίμων που κουβαλούσε για να προχωρήσει στην συνέχεια στις επιδείξεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το πλέον κρίσιμο σημείο είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, όπως ανέφερες. Να πω ότι μεσολάβησαν περίπου 2 λεπτά συνολικά από την ώρα που απογειώθηκε το μοιραίο Phantom μέχρι και τη στιγμή της συντριβής του. Ιδιαίτερα όμως τα τελευταία δευτερόλεπτα έχουν ξεχωριστή σημασία. Μάλιστα, υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία πρόκειται να εξεταστούν. Βίντεο, κάποια από τα οποία είναι υψηλής ανάλυσης, θα εξεταστούν στη συνέχεια από τους εμπειρογνώμονες προκειμένου να καταλήξουν στα αίτια της συντριβής. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, στο μικροσκόπιο των επιστημών, των εμπειρογνωμόνων, αναμένεται να μπουν επίσης και μια σειρά από άλλα στοιχεία, όπως είναι η συνομιλία των πιλότων με τον πύργο ελέγχου, ο βαθμός καθόδου, η ταχύτητα που πετούσε το αεροσκάφος, όλα αυτά προκειμένου να καταλάβουν αν η πτώση του οφείλεται σε μηχανική βλάβη, αν υπήρξε κάποιο ξαφνικό καθοδικό ρεύμα που οδήγησε το αεροσκάφος σε απώλεια στήριξης, ή ακόμα και αν υπήρξε σμήνωση πουλιών που μπήκαν στους κινητήρες και προκάλεσαν συνεχεία την πτώση του. Επίσης, εξετάζεται να σημειώσω, χωρίς να θεωρείται ως επικρατέστερο σενάριο, και το ενδεχόμενο να υπήρξε ανθρώπινο λάθος, να εξετάζεται δηλαδή και ο ρόλος που μπορούσε να διαδραματίσει ο ανθρώπινος παράγοντας. Όλα αυτά βεβαίως αναμένεται να τα ξέρουμε περίπου σίγουρα μετά από 2 εβδομάδες, καθώς η έρευνα θα συνεχιστεί. Έχει δείξει ότι τέτοιες έρευνες μπορεί να κρατήσουν μέχρι και μήνες προκειμένου να βγει το τελικό πόρισμα. Πάντως να πω ότι οι δύο πιλότοι ήταν εξαιρετικά έμπειροι, είχαν περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης στο ενεργητικό τους. Ως εκ τούτου, το σενάριο του ανθρώπινου λάθος είναι αυτό το οποίο εξετάζεται λιγότερο. Να θυμίσω ότι πρόκειται για τον 40χρονο επισμηναγό Ιωάννη Βλέσια και τον 37χρονο επισμηναγό Δημήτρη Πέτρου, οι κυρίες των οποίων, με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αυτά είναι τα νεότερα στοιχεία. Δεν έχει ακόμα να σημειώσει, δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση. Ο ΜΕΝΕ 37χρονος αναμένεται να κυριευτεί στο χωριό Κάτσικα στα Γιάννενα, ο δε επισμηναγός στον πύργο. Το παρόν θα δώσει σίγουρα η στρατιωτική ηγεσία, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εκεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο οποίος αύριο, να σημειώσω, πρόκειται να πάει στην Ιταλία, όπου θα υπογράψει με τον Ιταλό ομολογό του, βέβαια, την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη.
0: Γιώργο, θα έχουμε τη δυνατότητα και αύριο να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα τελείωσε η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Τελικό αποτέλεσμα 0-2, διπλό για τον Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, Αεκάρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1, ο Πανετολικός στην πρώτη θέση με το 3-3 που είχε κάνει. Όλα έχουν επισκιαστεί βεβαίως σε αυτήν την αγωνιστική από τον τραυματισμό κάταγμα στην κνήμη του αριστερού του ποδιού του Αγίου Ελακαμπή. Χειρουργήθηκε και θα απουσιάσει σχεδόν σε όλη την αγωνιστική σεζόν.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ.
2: Ο καιρός.
0: Ακούμε τον Γιώργο Εμμανουήλ.
4: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξή ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαθάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τους Βαγγέλη Σαρή, Δημήτρη Φαναριώτη και Θάνος Χιαθάκα. Επί του παρόντος, γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στην Μακρικάπα Ευβίας. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο εάν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μητροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς ΑΦΔ στην Σαξονία Άνχαλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν, προανήγγειλε βαθιές αλλαγές υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδο συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Γουίτκοφ, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη.
2: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Ακολουθούν ο Θάνος Γιαφάκας, ο Βαγγέλης Ζαρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης στην εκπομπή «Στο τέλος της ημέρας».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο εναιστώτα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8 και είστε συντονισμένοι. Κάνουμε πρεμιέρα σήμερα εδώ, στο τέλος της μέρας.
1: Το Θάνος, νέο πρόγραμμα.
0: Θάνος Γιαφάκας και Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Και Βαγγέλης Αρής.
0: Θα είμαστε εδώ μαζί σας με το Θάνο μέχρι και τις 9 για την επόμενη ώρα. Και με το Δημήτρη συνεχίζουμε εμείς, όπως και όλο το καλοκαίρι, Δημήτρη.
1: Ακριβώς.
0: Στο τέλος της μέρας μέχρι και τις 10. Θάνο.
2: Τι λέει το τέλος της ημέρας?
0: Το τέλος της ημέρας σήμερα, η αλήθεια είναι ότι έρχεται έτσι σαν ένα απόφθεγμα των όσων ακούσαμε και από την εξειδίκευση των μέτρων που είχαμε από το Οικονομικό Επιτελείο, των μέτρων που περιμέναμε μέσω Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, από το
2: λοιπόν, από τις εξαγγελίες. Έναν τίτλο από όλους μας για αυτά που ακούσαμε στη ΔΕΘ. Τι λέτε?
0: Πολλές κοινωνικές ομάδες, ευρείες κοινωνικές ομάδες, το σύνολο του πληθυσμού περισσότερο ή λιγότερο.
2: Mm-hmm. Δημήτρη?
1: Σημαντικά τα μέτρα, νομίζω ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάντα βεβαίως μπορεί κανείς να κάνει κάτι παραπάνω, αλλά θα μπορούσε να κάνει και κάτι λιγότερο, οπότε νομίζω ότι ήταν όσο πραγματικά μπορούσε κιόλας, γιατί υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές σε ένα κράτος στις οποίες δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Το τόνισε και ο Πρωθυπουργός, ειδικά σε ένα τόσο ασταθές γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον, είναι προφανές ότι η χώρα θα πρέπει να κινείται πολύ προσεκτικά στον οικονομικό τομέα, ακριβώς για το λόγο του ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, η κρίση στα στενά του ορμού παραμένει.
0: Περίμενε, Δημήτρη, περίμενε.
2: Αυτό είναι διάγγελμα.
0: Ζήτησε τίτλο.
2: Εγώ είπα τίτλο.
0: Περιμένουμε τώρα και το δικό του να πει.
2: Αυτό ήταν διάγγελμα που έβγαλε.
0: Και να το ακούσουμε.
1: Όχι και διάγγελμα.
2: Τι ήταν? Λοιπόν, εγώ θα έλεγα.
1: Όχι, ήταν λελογισμένα πάντως.
2: Λελογισμένα.
0: Το δικό σου τίτλο.
2: Λοιπόν, έμφαση στην οικονομία και την ασφάλεια. Έμφαση στην σταθερότητα, ολομέτωπη επίθεση σε Σαμαρά και Τσίπρα, διλήμματα ότι η ψήφος διαμαρτυρίας της Κυριακής μπορεί να μην βρει παραλήπτη τη Δευτέρα. Mm-hmm. Πούνκτ.
0: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό το μήνυμα προς εκείνους που θέλουν που σκέφτονται να ρίξουν μία ψήφο διαμαρτυρίας, να έχουν υπόψη τους ότι τη Δευτέρα μπορεί να μην είναι κανείς εδώ για να την παραλάβει.
2: Ήταν μια πίεση,
0: χαρακτηριστική αποστροφή του
2: μια πίεση, κάποιοι την χαρακτήρισαν και κάπως αλλιώς, αλλά επί της ουσίας έθεσε ένα δίλημα ο Πρωθυπουργός. Κάποιος το δέχεται, κάποιος δεν το δέχεται, ότι εσύ που θα θελήσεις να διαμαρτυρηθείς, η ψήφος της Κυριακής μπορεί τη Δευτέρα να μην υπάρχει κάποιος για να την παραλάβει. Mm-hmm. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Να παραλάβει το μήνυμά σου. Και αυτά μέσα στο δύσκολο
1: γεωπολιτικό περιβάλλον
0: ναι, που ναι. Περιέγραψε και ο Δημήτρης, έτσι. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια γειτονιά με δύο πολέμους. Είμαστε δίπλα στην γειτονική μας Τουρκία, η οποία βλέπουμε πως ανεβάζει και πάλι στα ύψη του στόνους της ρητορικής της.
1: Είναι πολύ ενοχλημένη η Βαγγέλη Τουρκία, διότι εμείς εξοπλιζόμαστε και εξοπλιζόμαστε με πρώτης, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, πρώτης ποιότητας οπλικά συστήματα. Είναι και η ασπίδα του Αχιλλέα, με δεδομένο τις εξαιρετικά κακές σχέσεις τις Ισραηλινοτουρκικές, έχουν φτάσει στον αδύρ αυτή τη στιγμή.
0: Σαν τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι η ασπίδα του Αχιλλέα, ίσως για τους Τούρκους.
1: Ακριβώς,
2: Βαγγέλη. Πάντως, παιδιά, έλεγε κάτι πολύ σοφό ο Τσόρτσιλ, ότι δεν υπάρχει ψήφος ευγνωμοσύνης. Mm-hmm. Και ότι ο κόσμος ουσιαστικά ψηφίζει με βάση τις προσδοκίες. Όχι με αυτά που έχουν συμβεί, σημαντικά λάθη, σωστά, αλλά με αυτά που ενδεχομένως πιστεύει ότι θα του προσφέρει μία κυβέρνηση. Mm-hmm.
0: Και αυτός δεν είναι και ο σωστός τρόπος σκέψης. Αν θελήσουμε να το χαρακτηρίσουμε ως σωστό ή λιγότερο σωστό.
2: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ρίχνεις και ένα βλέμμα πίσω. Mm-hmm. Που ήσουν.
0: Αλλά κυρίως ενδιαφέρει το μέλλον. Πρέπει
2: που
0: να
2: είσαι,
0: βλέπεις μπροστά, να οραματίζεσαι.
2: Νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός θες. Και πού πας. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και πού πας.
1: Και η λέξη κλειδί, νομίζω, που ο Πρωθυπουργός ήταν ο ορίζοντας.
0: Μα γι' αυτό και κυριάρχησε, ήταν και το σύνθημα.
1: Είναι και πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Που βλέπαμε πίσω του. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm. Το
2: νομίζω όμως ότι θα πρέπει λίγο παραπάνω να εξηγήσει, λίγο περισσότερο, γιατί διεκδικεί μια τρίτη θητεία. Είχε πει το 22 ότι μια δεύτερη θητεία μου φτάνει, μου αρκεί, γιατί θα φτιάξω την Ελλάδα σε αυτή τη δεύτερη θητεία. Τώρα διεκδικεί μια τρίτη. Το είπε έδωσε το αφήγημά του στην Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι πρέπει λίγο να το στηρίξει ακόμα πιο πολύ αυτό το αφήγημα.
0: Έχει ανοιχτά μέτωπα πάντως, έτσι αυτό είναι το βέβαιο, και σίγουρα διάγουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για αβεβαιότητες, και είναι κάτι στο οποίο φαίνεται ότι ποντάρει η κυβέρνηση.
2: Και νομίζω ότι επιχείρησε λίγο να ξυλώσει και τη συζήτηση περί woke agendas, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Είπε ότι δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα.
0: Και ότι ουδέποτε υπήρξε από την συγκεκριμένη κυβέρνηση.
2: Και ήταν ολομέτωπη επίθεση στο πρόσωπο του κυρίου Σαμαρά, το έλεγα νωρίτερα και με τον συνάδελφο, τον Άγη τον Βαγιάνο, που ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχει ταλέντο, σε ελεύθερη μετάφραση, ο κύριος Σαμαράς, το να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Έχει την τεχνογνωσία. Έτσι.
0: Την τεχνογνωσία, ήταν χαρακτηριστικό αυτό.
2: Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει από τον ψυχρό πόλεμο στον θερμό πόλεμο, θα δούμε πολλά τέτοια επεισόδια. Και από τη μία έχει πρόβλημα, μοιάζει να έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της, θα δούμε πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιες περιοχές. Από την άλλη πιέζει και τον κύριο Ανδρουλάκη, και νομίζω ότι τον πιέζει πάρα πολύ, ροζ ΣΥΡΙΖΑ, ροζ πολιτικές που έχει υιοθετήσει το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά, προκειμένου να αντλήσει από το κέντρο του κυρίου Ανδρουλάκη ακροατήριο.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θυμίζουμε ότι ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη από αύριο, αν δεν κάνω λάθος, όπως μας έλεγε και η Ευγενία Λούζου στο δελτίο σου, Θάνο, και το Σάββατο.
2: Στο δελτίο μας.
0: Στο δελτίο μας, και το Σάββατο θα απευθύνει την ομιλία του. Έτσι, από το Βελίδιο.
2: Λοιπόν, να πάμε σε ένα κομμάτι και μετά να μιλήσουμε για τους κουμπαράδες. Τι λέτε?
0: Να πάμε, ναι, γιατί είναι πραγματικά το μέτρο το οποίο μας εξέπληξε όλους, δεν ήταν σε αυτά τα οποία είχαν μπει στη σεναριολογία μας. Έτσι, και σε όσα προσπαθούσαμε να μαντέψουμε, και οι πολιτικοί μας συνάδελφοι, οι πολιτικοί συντάκτες, και το οικονομικό ρεπορτάζ, ήταν κάτι που μας εξέπληξε και με το οποίο αξίζει να ασχοληθούμε, νομίζω, έτσι.

0: Επιστρέφουμε εδώ με το Θάνο Σκαφάγκα και το Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και το Βαγγέλη Σάρη.
0: Είμαστε στο Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 και λέγαμε για τα μέτρα και για αυτό που μας έκανε περισσότερο εντύπωση και είναι κακά τα ψέματα. Το βλέπουμε νομίζω και από τους γύρου μας, από τον κύκλο του ο καθένας.
2: Από τις συζητήσεις που γίνονται.
0: Το πόσο απασχολεί τις κουβέντες σε κάθε παρέα, σε κάθε οικογένεια. Μιλάμε για αυτό τον λεγόμενο κουμπαρά για τη νέα γενιά. Έτσι, είναι ένας κουμπαράς για τα παιδιά της νέας γενιάς, για τα παιδιά τα οποία γεννιούνται τώρα και τα οποία στα 18 τους χρόνια θα μπορούν να έχουν ένα σημαντικό ποσό μέσα σε αυτόν τον κουμπαρά, ο οποίος θα είναι κλειστός προκειμένου να ξεκινήσουν τη ζωή τους.
2: Μέχρι τα 18. Mm-hmm. Ο κουμπαράς αυτός μπορεί να σπάσει βέβαια, αλλά σε κακές στιγμές μπορεί να σπάσει. Μπορεί να σπάσει αν, υπάρχει, αν υπάρξει θάνατος. Αν δηλαδή ο πατέρας, ο γονιός χαθεί ή το παιδί χαθεί ή υπάρξει κάποια σοβαρή ασθένεια. Δηλαδή σπάει ο κουμπαράς.
1: Πάει να ισχύει δηλαδή.
2: Όχι, σπάει. Μπορεί να το,
1: να πάρει
2: τα χρήματα. Μπορεί να πάρει τα χρήματα πιο νωρίς. Αυτό λέω.
0: Σαν να έχεις ένα κλειστό επενδυτικό.
2: Αλλά για πάρα
0: προϊόν,
2: πολύ σοβαρό λόγο.
0: Έτσι. Και λόγω έκτακτης ανάγκης και μόνο να μπορείς να το, να το σπάσεις. Αλλά ας μην πάμε στη δυσάρεστη αυτή η πλευρά. Να δούμε λίγο το τι έχει να κάνει, πώς έχει το συγκεκριμένο πράγμα. Να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Πιερακάκη στο τι είπε για το συγκεκριμένο προϊόν και να επανέλθουμε μετά.
3: Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία.
0: Θα αποτελέσει και ένα κίνητρο, ίσως,
2: και μια
0: Δημήτρη
2: εξοικείωση.
0: Και, Θάνο, με, και μια εξοικείωση με την αποταμίευση, γιατί δεν είμαστε.
2: Όχι.
0: Δεν είμαστε εξοικειωμένοι, τουλάχιστον και η δική μας γενιά δεν.
2: Και κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είμαστε τώρα γιατί είμαστε παιδιά της κρίσης. Δεν είναι έτσι. Ακόμα και όταν δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, μιλάω το 2002, το 2004, το 2005, η χώρα μας ήταν από τις τελευταίες χώρες που έκανε αποταμίευση και η επιλογή της ήταν η κατανάλωση. Έτσι, δεν μιλάω τώρα που είμαστε στα πόνερα της κρίσης, αλλά αναφέρομαι σε μια περίοδο που είχαμε υψηλή ανάπτυξη, πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Mm-hmm. Και τότε δεν κάναμε αποταμίευση.
0: Ναι, γιατί δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας. Και ναι, αυτό είπε ουσιαστικά και ο κύριος Πιερακάκης, να βάλουμε στην κουλτούρα μας την αποταμίευση. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν αυτό, το τι θα, πώς μπαίνει και σαν κίνητρο για τον γονιό, αλλά δεν αφορά μόνο τον γονιό, αφορά τη γιαγιά, τον παππού, τον νονό. Έτσι.
2: Ναι, και τους συγγενείς. Ναι. Δηλαδή, όποιος θέλει να βάλει χρήματα, βάζει.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ
0: και έρχεται
2: ότι
0: το κράτος και προσθέτει άλλα τόσα.
2: Άλλα τόσα μέχρι το
0: μεταβάνει
2: τα 1.200
0: και με προς
2: αυξήσεις κάθε 5 χρόνια. Mm-hmm. Εδώ είναι 2 πράγματα. Το ένα είναι το θέμα της αποταμίευσης. Όντως, δεν κάνουμε αποταμίευση. Υπάρχουν και δύσκολες μέρες, υπάρχουν και δύσκολα χρόνια, πληθωριστικές πιέσεις, αυξημένο κόστος στέγασης. Όλα αυτά ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα. Από την άλλη, όμως, είναι μια σημαντική θωράκιση για το παιδί. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να βγει στην κοινωνία και να αντιμετωπίσει τα θηρία της κοινωνίας με φαρέτρα, με όπλο, ας πούμε, στη φαρέτρα του, ένα ποσό της τάξης των 40.000 ή των 60.000 ευρώ. Είναι σημαντικό όπλο. Γιατί
0: τόσο είναι το μέγιστο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στη μέγιστη καταβολή φτάνει 43.300 ευρώ, αλλά υπάρχουν αυτό με ένα 3% απόδοση. Υπάρχει όμως η δυνατότητα στους γονείς να επιλέξουν το ρίσκο του προϊόντος αυτού και να διεκδικήσουν πιθανότατα και 5 ή και 7% ποσοστό απόδοσης για το προϊόν αυτό.
2: Και είναι σημαντικό, γιατί ένα παιδί χρειάζεται τις σπουδές. Μπορεί αυτό το παιδί να θέλει να έχει αποφασίσει να πάει στο εξωτερικό. Μπορεί αυτό το παιδί να θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα.
0: Ακριβώς.
2: Μια δουλειά.
0: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Και μιλάμε σε ένα εντελώς αβέβαιο περιβάλλον, τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι μετά από 18 χρόνια. Αλλά ούτως ή άλλως είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση. Λες τώρα 100 ευρώ, 50 ευρώ. Okay, νομίζω ότι με δυσκολία. Δεν λέω ότι τρέχουν τα χρήματα, έτσι.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, Θάνο, συγγνώμη. Θέλω να ρωτήσω και τον Δημήτρη, ο οποίος έχει παιδιά που είναι μεγαλύτερα, έτσι, ναι. Δημήτρη. Τώρα, όπως το σκέφτεσαι και το ακούς τώρα, θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη
1: σου. Θα σου πω λοιπόν.
0: Αν θα έλεγες, αχ, μακάρι να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό πριν από 25 χρόνια.
1: Ναι, 20. Θα ήθελα να το κάνω πριν από 25 χρόνια. Θα σου πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ένας ο γιος μου σπουδάζει εδώ, άλλος σπουδάζει ιατρική στα Γιάννενα. Και παρότι, όπως ξέρετε, όλη η ιατρική είναι ένα δύσκολο εγχείρημα να το προχωρήσεις και να το τελειώσεις, δουλεύει, κάνει έξτρα δουλειές. Όχι μόνο να πάει να δουλέψει σε κάποια καφετέρια ή κάτι τέτοιο, κάνει και άλλες δουλειές, φτιάχνει ας πούμε ιστοσελίδες για εταιρείες, προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημά του. Όχι ότι εγώ, τέλος πάντων, ως οικογένεια δεν του στέλνουμε χρήματα, αλλά θέλει και αυτός να ενισχύσει το εισόδημά του. Και ξέρεις, όταν ένα παιδί κάνει μια τόσο δύσκολη σχολή και του τρώει χρόνο η δουλειά για να έχει κάποια χρήματα, είναι μεγάλο
0: καταρχάς
1: το πρόβλημα.
0: Καταρχάς είναι αξιέπαινο.
1: Εντάξει,
0: κάθε
1: ναι,
0: τέτοιο
1: okay,
0: παιδί.
1: Σαφώς.
0: Από αυτό να ξεκινήσουμε.
1: Σωστό.
0: Δευτερευόντως, αυτό, αν καταλαβαίνω καλά που λες, είναι ότι θα ήθελες να είχε τον τρόπο να μην αφιερώνει χρόνο για τίποτε ναι, άλλο παρά τις σπουδές
1: ναι,
0: του.
1: Αυτό. Έτσι. Θα το ήθελα πολύ. Και με αυτό, με τον κουμπαρά, αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή να πάει ένα παιδί, γιατί πολλά παιδιά θέλουν να μπουν στην Αθήνα, δεν μπαίνουν στην Αθήνα, μπαίνουν Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα. Θέλουν να πηγαίνουν σε μια άλλη πόλη, έχουν πολλά έξοδα, γιατί όπως ξέρετε είναι πανάκριβα τα νίκια στις πανεπιστημίου πόλης γενικότερα. Οπότε θα μπορούσε να γίνει, αν θέλετε, όχι το παιδί μου, συνολικά τα παιδιά, ένας καλύτερος φοιτητής, ακριβώς επειδή δεν θα χάνει χρόνο και δεν θα κουράζεται για να βγάλει τα έξτρα χρήματα προς το ζήν, για να έχει χρήματα να φάει ένα φαγητό έξω, να πιει ένα ποτό. Είναι, γι' αυτό λοιπόν ακριβώς είναι πολύ σημαντικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί βοηθάει τα παιδιά να αφοσιωθούν στις σπουδές τους και να μην έχουν το βραχνά των χρημάτων. Γιατί
2: σε μια ιδανική σχέση όλο αυτό, γιατί μπορεί ξαφνικά να σου κατεβάσει μια μηχανή, ας πούμε, μια BMW και να σου πει αυτό ήθελα εγώ να κάνω, αυτό έκανα.
1: Εντάξει, τώρα μου το πήγες πολύ πέρα, αλλά
2: μας το πήγα πέρα.
0: Ακόμη και αυτό θα είναι επιλογή.
2: Δεν σου έχει τύχει ποτέ αυτό.
0: Θα είναι επιλογή.
2: Δεν το έχεις ακούσει ποτέ αυτό.
1: Το έχω ακούσει, ναι. Αλλά,
2: εσύ, ας πούμε, πιτσιρικάς δεν ήθελες να πάρεις ένα αυτοκίνητο ή μια,
1: ναι,
2: μια μηχανή.
1: Ναι, μόνο που στην εποχή μου, στην εποχή μας, εν πάση περιπτώσει, το ένα αυτοκίνητο, μια μηχανή ήταν ό,τι ωραιότερο. Τώρα η νέα γενιά δεν ενδιαφέρεται για αυτά. Θέλει ένα καλό κινητό. Εκεί είναι όλο του το.
2: Εγώ νομίζω ότι μια μηχανή, μια χαρά. Ένα καλό αυτοκίνητο.
0: Μια
2: χαρά. Δεν είναι κακό.
1: Παιδιά, κρίνεται 62 τα άλλο 3.
2: Δεν θα πας με το κινητό στην Θεσσαλονίκη. Θα πας με κάτι δικό σου.
1: Θα πας με το λεωφορείο. Για αυτούς που. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν πάνε να βγάλουν δίπλωμα καν. Το ξέρεις. Γιατί κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Δεν αμφισβάλλω. Αν θέλεις να το πάμε εκεί.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Έχουν αλλάξει τα πράγματα
0: συγκριτικά
2: και στον τρόπο της ψυχαγωγίας και στον τρόπο της διασκέδασης. Αν θες να μιλήσουμε μετά γι' αυτό, ευχαρίστως. Αλλά σου λέω, μπορεί να κάνει την ανατροπή, ρε παιδί μου, να πάει να τα φάει σε ένα ταξίδι. Γιατί έτσι.
1: Μπορεί να φάει 40 χιλιάρικα σε ένα ταξίδι.
2: Γιατί.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πού θα πάει. Στη Λάκκο δικό μου.
2: Μπορεί να πάει
1: σε πεντάστερο.
2: Στο Μανχάταν, δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, δεν μιλάμε γι' αυτό.
1: Όχι, αυτό είναι. Αυτό
2: μιλάμε
1: είναι
2: για μια κουλτούρα που είπε και ο Βαγγέλης αποταμίευσης. Που είναι σημαντικό κανείς να συνηθίσει.
1: Βεβαίως και είναι. Πάρα πολύ.
2: Και να διδαχθεί. Και λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα ότι και στο σχολείο όταν ήμασταν πιτσιρικάδες υπήρχε ένα μάθημα εκεί για την αποταμίευση.
1: Ναι, και ένα έκθεση που γράφαμε.
2: Και ένα κουμπαρά τελικά που μα έδιναν από το
0: ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ο μεταλλικό. Το θυμάμαι πολύ έντονα.
2: Είναι, υπήρχε μια νοοτροπία, μια αντίληψη αυτού του χαρακτήρα.
0: Είδες πόσο αντικείμενο έχει το συγκεκριμένο ζήτημα και πόση συζήτηση έχει βάλει στην καθημερινότητα όλων, νομίζω.
2: Το θέμα είναι αν δεν βγάζει το μήνα σου, όπως λέει ας πούμε, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ότι ένα 30% δεν βγάζει το μήνα του, πώς είναι εύκολο να προχωρήσεις, ας πούμε, στην υιοθέτηση της αποταμίευσης.
1: Όσο μπορείς.
2: Όσο μπορείς.
0: Θα το δούμε και συνέχεια, γιατί θα ακούσουμε και τον κύριο Αμυρά, γιατί τον ρωτήσαμε εδώ στο Air News Radio για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη όσα του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με την Ρωσία εγκαινίασε η Φινλανδία καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεσμπολάχ. Γενικά έθριος καιρός έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8, μετά από τους τίτλους ειδήσεων. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με το Θάνο τον Σιαφάκα και το Δημήτρη τον Φαναριώτη.
1: Και το Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Λέγαμε για αυτόν
1: μέχρι
0: τον.
1: 10.
0: Μέχρι τις 10.
1: Έμεινε στο προηγούμενο πρόγραμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Μερικά πράγματα δεν είναι. Δεν φεύγουν εύκολα. Δεν προσαρμόζεται.
2: Ναι, αλλά έτσι όπως το πες ήταν πολύ σοκαριστικό. Έτσι.
0: Ναι. Σοκαρίστηκε ο Θάνος.
2: 12, λέω. Τι ξέρει και δεν μας
0: το περνάει σαν, σαν νεράκι περνάει.
2: Τι καλά, να κάτσεις εσύ να χυμίσεις.
0: Και είχες και τόσο καιρό εδώ πέρα να καθίσεις στο πλάι μας. Πόσο καιρό είχες να πειράξεις τον Δημήτρη το Φαναριώτη, να τον τζιγκλίσεις έτσι.
2: Γιατί ουσιαστικά μου αποδίδεται πράγματα που δεν κάνω. γιατί πειράζω τον Δημήτρη.
0: Δεν τον πειράζεις.
1: Έχεις αυτή την τάση τώρα.
2: Πες μου, πώς σε πειράξα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Πες μου ένα πείραγμα. Ότι έκανες διάγγελμα. Έκανες.
1: Δεν έκανα διάγγελμα, ήταν ένας διευρυμένος τίτλος. Απλώς.
2: Σε εφημερίδα χωράει αυτός ο τίτλος.
1: Δεν είμαστε εφημερίδα, είμαστε ραδιόφωνο.
0: Θα το κόβει ο αρχιτέκτης.
1: Σε πάτησε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για αυτό το κουμπαρά για τη νέα γενιά και το πόσο εύκολο θα είναι να μπει στη ζωή των οικογενειών.
1: Ναι, γιατί αν υπάρχει ένας παππούς, μια γιαγιά, ένας νονός, υπάρχουν οι συγγενείς γενικότερα που συνήθως στις γιορτές, αν δεν φέρουν κάποιο δώρο, θα φέρουν ένα πενιντάρικο, ξέρω εγώ, λέω τώρα, αν έχουν τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αυτά όταν θα αρχίσουν να μαζεύονται και να αποταμιεύονται, και το παιδί νομίζω ότι το ίδιο θα είναι πιο χαρούμενο και θα αισθάνεται και πιο ασφαλές για το μέλλον των σπουδών του. Διότι στόχος είναι σε αυτή τη ζωή να μπορέσει να σπουδάσει τα παιδιά σου.
2: Και η πορεία του προς αυτό το σημείο θα είναι πιο έτσι αισιόδοξη. Διότι όταν ξέρεις ότι δεν είσαι, ρε παιδί μου, ξεκρέμαστος και ξέρεις ότι σιγά σιγά χτίζεις κάτι, αισθάνεσαι μεγαλύτερη ασφάλεια στην πορεία.
0: Φαντάζεσαι ένα παιδί στην αγωνία των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Ναι, 17 ή 16.
0: Ότι, ναι, ακόμη και αν δεν πάω καλά, θα έχω τη δυνατότητα να κάνω και αυτό που μου αρέσει.
1: Να κάνω άλλη μια χρονιά ιδιαίτερα άλλο μαθήματα, να δώσω να μπω, για παράδειγμα.
0: Σωστά, χωρίς να επιβαρύνω την οικογένεια.
1: Χωρίς να επιβαρύνω την οικογένεια. Mm-hmm. Πολύ σωστά.
0: Ή να ανοίξω μια επιχείρηση, να ανοίξω ένα μαγαζάκι, να κάνω κάτι, να μάθω μια τέχνη και να κάνω ένα βήμα παραπέρα.
1: Ξέρεις πόσα πολλά παιδιά ακριβώς λόγω αυτού του άγχους το να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα στοιχειώδες οικονομικό υπόβαθρο ιδρύουν startup εταιρείες. Mm-hmm. Υπάρχει ένα.
0: Με πανέξυπνες ιδέες.
1: Με πανέξυπνες ιδέες, και μάλιστα θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια στη Γαλλική Πρεσβεία, όπου πρωτοστατούν οι Γάλλοι στη startup, είχαν επιλέξει τρία ζευγάρια νέων οι οποίοι είχαν ιδρύσει startup που είχαν πολύ ενδιαφέρον και τους προσλάβανε σε μεγάλες πολυεθνικές με εξαιρετικούς μισθούς. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει την προσπάθειά του. Αυτό θα είναι ένα επιπλέον σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια την οποία κάνει.
2: Και υπάρχει μια γενιά, για να προσεπίρωση, ότι μια γενιά εκεί γύρω στα 35-45, που από ό,τι έβλεπα σε κάποια στατιστικά στοιχεία αμείβεται περισσότερα, με περισσότερα χρήματα από όλους. Δηλαδή είναι αυτή η γενιά που έχει αναπτυχθεί, έχει σπουδάσει, τα έχει καταφέρει, έχει κάνει καινούριες επιχειρήσεις, είναι manager, CEO και αμείβεται πάρα πολύ καλά, ναι, κοντά στις 4 με 5.000 ευρώ. Ναι,
1: είναι αλήθεια αυτό που λες. Είναι αλήθεια αυτό που
2: λες. Νέοι άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι.
2: Και νέα παιδιά.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
2: Εδώ στην Ελλάδα, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λες. Όντως, δεν το γνώριζα και μιλάμε προφανώς για μια γενιά η οποία έχει περάσει επίπεδο, έτσι. Έχει πιάσει τον παλμό της εποχής και πουλά εντός εισαγωγικών και με την καλή έννοια αυτό που ενδιαφέρει. Είτε είναι προϊόν είτε είναι υπηρεσία.
2: 45, σε αυτή την δεκαετία νομίζω ότι βρίσκεται αυτή η γενιά, με πολύ πολύ καλές αμοιβές.
0: Τώρα πάντως αυτό για να το κάνουμε λίγο λιανά, έτσι όπως το καταλάβαμε και εμείς παρακολουθώντας το ρεπορτάζ και διαβάζοντας και ακούγοντας και το Οικονομικό Επιτελείο σήμερα κατά την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο, μιλάμε για ένα ποσό 1.200 ευρώ ετησίως, σε επίπεδο μηνός είναι maximum τα 100 ευρώ, δηλαδή η οικογένεια maximum μπορεί να βάλει 100 ευρώ το μήνα σε αυτόν τον κλειστό λογαριασμό που θα επιλέξει να δημιουργήσει και το κράτος θα βάλει άλλα τόσα. Αν θα βάλει 50 ευρώ συν 50 από το κράτος. Αν θα βάλει 100 ευρώ, συν 100 από το κράτος. Στην περίπτωση των 100 ευρώ το μήνα, μιλούμε ότι σε επίπεδο έτους είναι 1200 ευρώ και 1200 ευρώ από το κράτος. Άρα το παιδί αν ξεκινήσει, γιατί αυτό θα γίνει στην αρχή της ζωής του παιδιού, μετά από 18 χρόνια μπορούμε να καταλάβουμε ότι το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί
1: με τις προσαυξήσεις κιόλας,
0: βεβαίως, θα είναι αρκετά σημαντικό. Και μπαίνουν και στη λογική αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο νονός, η γιαγιά, ο παππούς, ένας θείος μπορεί να πει εγώ αυτό το μήνα θα βάλω 50 ευρώ στο παιδί, στο λογαριασμό του παιδιού, και θα ξέρει ότι ουσιαστικά μέσα θα είναι σαν να βάλει 100, για θα βάλει άλλα 50 το κράτος. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι είναι. Και εγώ το θεωρώ σημαντικό.
0: Και εγώ τώρα το συζητώ για να το καταλάβουμε κιόλας πώς έχει.
2: Και εγώ το θεωρώ σημαντικό.
0: Πρακτικά.
2: Η μόνη ένστασή μου είναι σε σχέση με την γενικότερη εικόνα της αποταμίευσης, που δεν είναι καλή για την Ελλάδα. Αν υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν ούτε αυτό. Έτσι, που και αυτό
1: φαντάζει
2: υπερβολικό. Λέω, ναι. Το προβληματισμό δεν, είπα, ναι, δεν ήταν όχι. Κατάφαση. Λέω, αν κάποιος το σκεφτεί έτσι, δεν μπορώ, να πει δεν μπορώ.
1: Ναι. Θα σου απαντήσω ότι ξέρω πολλές οικογένειες που έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, όμως αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί σφίγγοντας λίγο παραπάνω στο ζωνάρι, στο σούπερ μάρκετ, από κάτι άλλο, με μια εξοικονόμηση στο ηλεκτρικό, οπουδήποτε θα μπορούσαν να μαζευτούν λίγα χρήματα, αυτά τα 50 ευρώ το μήνα, ας πούμε.
2: Και μετά, Δημήτρη μου, ο Έλληνας το μόνο που έχει μάθει είναι να σφίγγεται.
1: Ναι.
2: Και εγώ θα σου πω πόσο ακόμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Μπορεί να γίνει
2: προτεραιοποίηση αυτών των αναγκών, το καταλαβαίνω. Μπορεί όντως κάτι να κόψεις για να επενδύσεις.
1: Εγώ σου λέω είναι και 30 ευρώ.
2: Αλλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει να πληρώσει το ηλεκτρικό, είναι λίγο δύσκολο να
1: εντάξει,
2: το πεις αυτό.
1: Αυτό είναι ακραία περίπτωση.
2: Δεν είναι ακραία περίπτωση.
1: Να μην έχει να πληρώσει καν το ηλεκτρικό, το ρυθμίζεις σε δόσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή,
2: ξέρεις πόσες δόσεις έχουν προκύψει από τα μνημόνια και μετά?
1: Ξέρω.
2: Ότι υπάρχουν οικογένειες που πληρώνουν μνημονιακές δόσεις ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
1: Αλήθεια είναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μέτρο, αλλά αν το δει κανείς στο γενικότερο κάδρο της αποταμίευσης, θα δει και αυτή την παράμετρο. Αλλά είναι όντως σημαντικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ το παιδί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να επενδύσει στο παιδί του σε κάτι, αυτό είναι μια ορθή επένδυση.
0: Και ναι, εγώ και θα πω συνολικά, αν μια οικογένεια θέλει να επενδύσει στο παιδί, θα βάλω μέσα και τη γιαγιά και τον παππού και την άλλη γιαγιά, τον άλλο παππού, όπου και εφόσον υπάρχουν, το θείο, τη θεία, τον νονό, την νονά. Και φανταστείτε.
2: Πόσους παππούδες να έχει κανένας?
0: Δύο.
1: Δύο
0: παππούδες και δύο γιαγιάδες. Είναι στάνταρ.
1: Και αν έχουν και καλούς
0: και σύνταξη, έτσι.
1: Λοιπόν, ακόμα καλύτερα αλλά, το παιδί.
0: Και επειδή μέσα στις συζητήσεις αυτές που ακούμε από όταν το μάθαμε το μέτρο αυτό, στο οικογενειακό, στο επαγγελματικό, φιλικό περιβάλλον κλπ, σου λέει το Πάσχα, εκεί που θα έρθει ο νονός και θα δώσει τη λαμπάδα, λέει να μην δώσει τη λαμπάδα, όχι να τη δώσει και τη λαμπάδα, και τα παπουτσάκια του παιδιού. Ας διαθέσει ένα ποσό ανταυτόν μέσα στο λογαριασμό αυτών, το οποίο ποσό αυτό θα διπλασιαστεί άμεσα.
2: Δεν δεχόμαστε παπουτσάκια και λαμπάδες, μόνο λεφτά στο λογαριασμό.
0: Έτσι.
1: Όχι. Σύνθημα.
0: Σύνθημα. Όχι, ή μπορεί να είναι αντί το παπουτσάκι να μην είναι των 60 ευρώ, να είναι των 40. Και αυτά τα 20 ευρώ να πάνε στο λογαριασμό και να γίνουν 40.
2: Άκουσε λίγο. Έχεις δίκιο. Στο είπα και εκτός αέρα ότι ένα αθλητικό, για παράδειγμα, έτσι, που κάνει 60 ευρώ και ένα αθλητικό που κάνει 150 ευρώ. Είναι δύσκολο σε ένα παιδί να του πεις ότι θα πάρεις τον 50 ή τον 60 ευρώ όταν πηγαίνει στο σχολείο και επί της ουσίας υπάρχει ένας ανταγωνισμός εντός εισαγωγικών με τα άλλα παιδάκια και υπάρχει ένα, πώς να το πω, ένα bullying σε σχέση με το παιδάκι που έχει πάρει τα 150 ευρώ.
1: Ναι, τα ιδιωτικά, αυτό μπορώ να σου πω ότι μπορεί να ισχύει στα ιδιωτικά
2: παντού,
1: σχολεία.
2: Παντού ισχύει.
1: Όχι.
2: Παντού ισχύει.
1: Όχι. Στα δημόσια σχολεία. Στα
0: πάντα
1: δημόσια
0: μετρούσε
1: σχολεία.
0: Το ντύσιμο, οι φίρμες κλπ.
1: Άλλο
0: και από τα δικά μας.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή τα πιτσιρικιά τους αρέσει να παίρνουν φυρμάτα, ρούχα και παπουτσάκια.
1: Προφανώς. Και σε μένα μου αρέσει να παίρνουν φυρμάτα, ρούχα, αλλά δεν έχω δυνατότητα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι πια και τόσο φοβερό για το πιτσιρίκι, το οποίο πηγαίνει στο δημόσιο σχολείο. Τώρα να μου πεις τα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία όπου έχουν 15.000 και 17.000 ευρώ το χρόνο τα δίδακτρα.
0: Και πόσο υγιής είναι αυτός ο ανταγωνισμός, Θάνο, στα σχολεία?
2: Δεν είπα ότι είναι υγιής.
0: Όχι, αλλά με τον τρόπο αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να τον, πρέπει να τον ακολουθήσουν και οι οικογένειες και να δώσουν το παπούτσι των 150 ευρώ αντί για τον 50. Όχι, η οικογένεια πρέπει να πρημοδοτεί το παιδί για να ακολουθεί αυτό το νέο ανταγωνισμό
2: με άλλες αξίες.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά και πάλι είναι δύσκολο. Και πάλι είναι δύσκολο γιατί μια οικογένεια έχει ουσιαστικά ένα αξιακό σύστημα που λειτουργεί. Όταν το παιδί όμως βγαίνει έξω από την οικογένεια, μπαίνει σε ένα άλλο αξιακό σύστημα και αυτά τα δύο αξιακά συστήματα συγκρούονται. Ναι. Ούτε αυτό είναι εύκολο.
0: Ναι, αλλά εκεί έχει να προβάλλει άλλα πράγματα από το μπραντ στα παπούτσια, στην μπλούζα και το
2: τζιν. Θέλει δύναμη αυτό. Δεν είναι εύκολο και παιδί.
0: Θέλει. Και εμείς που τα λέμε τώρα αυτά, είναι εύκολο παιδιά, να τα λέμε.
2: Από μακριά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που θέλει και μετά να πάμε σε κάτι που είπε ο Δημήτρης, ότι πόσο έχουν αλλάξει τα παιδιά σε σχέση με την ψυχαγωγία, σε σχέση με τα θέλω. Mm-hmm. Να ακούσουμε το...
0: Να αλλάξει τα πράγματα. Τον κύριο Αμυρά να ακούσουμε.
2: Να ακούσουμε τον κύριο Αμυρά.
0: Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε ακριβώς για ένα προβληματισμό που έθεσε και εσύ, Θάνο, νωρίτερα, όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό το θέμα. Για πόσο εύκολο για την κριτική ουσιαστικά που δέχεται το κυβερνητικό επιτελείο, για το κατά πόσον είναι εύκολο σε μια οικογένεια η οποία πιέζεται οικονομικώς να αποταμιεύσει.
3: Εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό, τον κουμπαρά της...
1: Εδώ κι αν δέχεστε κριτική. Εδώ κι αν δέχεστε κριτική. Γιατί, τι λένε πολλοί που ακούσαμε και εγώ το βλέπω στην κοινωνική δικτύωση κυρίως, κυρία Μοίρα. Ότι αυτό είναι ένα μέτρο που ευνοεί τις εύπορες οικογένειες. Γιατί οι οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να βγάλουν πέρα το μήνα, δεν έχουν ούτε 5 ευρώ να βάλουν για τα παιδιά στον κουμπαρά. Άρα ουσιαστικά τι κάνετε, δίνετε μπόνους στους έχοντες και όχι στους μη έχοντες.
3: Υπάρχει ένα όριο. Έως 100 ευρώ το μήνα, έως 1.200 ευρώ το χρόνο, να το πω καλύτερα. Ναι. Επομένως, είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Οι έχοντες με λογαριασμούς, μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν σκέφτονται τα 1.200 ευρώ το χρόνο. Ναι. Αντιθέτως, μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μια αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μειώνει το δημόσιο χρέος προκειμένου τα νέα παιδιά, οι νέες γενιές, να μην φορτώνονται τα βάρη των δικών μας και των παλαιότερων γενιών, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μια κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά με απόδοση 100%, να το πω πολύ απλά, από το κράτος, ώστε στα 18 τους, όταν θα ξεκινήσουν τη δική τους είτε ακαδημαϊκή πορεία, είτε φοιτητική, είτε επαγγελματική πορεία, να έχουν ένα απόθεμα το οποίο θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν καλύτερα για το ξεκίνημα τους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτά είπε ο κύριος Αμυράς, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι αφορά όλους στην ουσία αυτό το μέτρο, της αποταμίευσης, το οποίο ποσό θα έρχεται να διπλασιάζει το κράτος, η πολιτεία για το παιδί. Οπότε για πες μου, Θάνο, τώρα ποιος είναι ο προβληματισμός σου?
1: Όχι, κανένας. Προσπαθώ να πω αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης, πόσο έχουν αλλάξει τα νέα παιδιά σε σχέση με τις δικές μας γενιές. Εμείς, ας πούμε, είχαμε επιλέξει και στο κομμάτι της ψυχαγωγίας ό,τι πιο αυτοκαταστροφικό μπορούσαμε να φανταστούμε. Δηλαδή, είχαμε το σώμα μας, το καπνίζαμε και θεωρώ πως ήταν και ένα είδος γκλαμουριάς όλο αυτό, μαγιάς, ας πούμε. Είχαμε τα Golden Boys, είχαμε τα Bones, τα τρελά, τα κοστούμια Armani, Versace, τα ακριβά εστιατόρια. Τώρα η νέα γενιά, όντως, Δημήτρη, έχει αλλάξει. Δεν είναι εκεί. Ακριβά αυτοκίνητα δεν τους νοιάζει, ας πούμε, γιατί είναι 500
2: την SL. Κατά πρώτον, θα σου πω πάλι από νέους που γνωρίζω, από συμφοιτητές των παιδιών μου, πλέον όταν βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα δεν παίρνει κανένας αυτοκίνητο, παιδιά. Παίρνουν 4 άτομα ένα ταξίδι από 4, διότι υπάρχουν τα αλκοτέστ.
0: Για να μπορούν να πιούν κιόλας.
2: Ακριβώς.
0: Να,

0: μπορούν να πιούν να το ευχαριστούν ή να πάρουν το μετρό.
1: Παίρνει κανένας αυτοκίνητο, παιδιά. Παίρνουν 4 άτομα ένα ταξίδι από 4, διότι υπάρχουν τα αλκοτέστ.
2: Για να μπορούν να πιούν κιόλας.
1: Ακριβώς. Να μπορούν να πιούν να το ευχαριστούν ή να πάρουν.

0: Παιδιά τα νέα σκέφτονται περισσότερο την υγεία τους σε σχέση με εμάς. Mm-hmm. Σκέφτονται περισσότερο τη διατροφή τους σε σχέση με εμάς. Πηγαίνουν στο γυμναστήριο με περισσότερη συνέπεια σε σχέση με το πώς πηγαίναμε εμείς, ας πούμε.
1: Ναι,
0: εμείς βλέπαμε λίγο Ρόκι και μετά τρέχαμε στα γυμναστήρια και μετά, εντάξει, το διαγράφαμε.
1: Ναι. Εντάξει, άλλες εποχές όντως, αλλά
0: έχουν αλλάξει όντως τα πράγματα.
2: Έχει αλλάξει και ο τρόπος διασκέδασης, έχουν αλλάξει και τα θέλω εν πολλής.
0: Το ποιος είχε δίκιο δεν μπορώ να σου το πω, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σου πω ότι εμείς είχαμε άδικο και οι καινούργοι έχουν δίκιο, ούτε το αντίθετο όμως.
2: Μπαίνει το χάσμα γενεών σιγά σιγά.
0: Όχι ρε εσύ, γιατί και αυτό ήταν και αυτό. Ένα είδος διασκέδασης που κάναμε τότε.
2: Βεβαίως.
0: Αυτό το ξεφάντωμα. Δηλαδή ήταν μαγιά να γυρίσεις στο γραφείο και να σέρνεσαι. Για κάντο τώρα, μπορείς.
2: Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά
1: με,
2: τρεις
1: δουλειές και να πηγαίνουμε άϊπνοι να δουλέψουν.
0: Και να σέρνεσαι και η σκέψη σου να είναι πάλι που θα πας το βράδυ. Ή πήγαινε το βράδυ κάπου και κατά τις δύο έλεγες: «Οκ, παιδιά, πού θα πάμε τώρα?»
1: Mm-hmm.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Για να πάει μέχρι 4-5 το πρωί.
1: Αναφέρεσαι στην ηλικία των 20 με 35 το πολύ να πω. Άντε,
0: με 30 something, ναι.
1: Okay.
0: Και μετά πήγαινε.
2: Και ναι, φαντάζομαι ότι αυτό κάνουν τώρα. Δεν πηγαίνουν για ύπνο.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Εγώ μερικά παιδιά τα βλέπω με το ρολόι στο χέρι. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Μπορεί.
1: Δεν, πρώτα απ' όλα, αυτή η γενιά,
0: ανοιχτό,
1: παιδιά, δεν είναι της κρεπάλης. Εμείς τότε, ακριβώς όπως λέει ο Θάνος, ότι ήταν μαγιά το να πάμε και να πιούμε μισό μπουκάλι ουίσκι, πρέπει να πίναν και ένα, αυτό θεωρείται μαγιά τότε. Τώρα δεν θεωρείται μαγιά αυτό το πράγμα. Μαγιά θεωρείται.
2: Όπως και το τσιγάρο δεν είναι μαγιά όπως ήταν.
0: Όπως και το τσιγάρο δεν είναι μαγιά, όπως και το καλό, πολύ καλό αυτοκίνητο. Τότε, ας πούμε. Έλεγε, περνάει μια 911, ναι. Δημήτρη, που σου αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Ή μια SL.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν συγκινείται κανένας με αυτά τα αυτοκίνητα. Τώρα άλλος θέλει το υβριδικό του, το ηλεκτρικό του. Πώς μπορεί να κάνει εξοικονόμηση, ας πούμε, στην διαδρομή του, στο ταξίδι του.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί πλέον τα αυτοκίνητα είναι κοστοβόρα και δεν μπορείς να τα συντηρήσεις. Δεν αρκεί μόνο να το αποκτήσεις, πρέπει να το συντηρείς κιόλας. Και να το χαίρεσαι. Να έχεις ένα αυτοκίνητο και να φοβάσαι να το πάρεις γιατί θα πρέπει να περάσεις από το βενζινάδικο και θα πονέσει.
1: Το βενζινάδικο, να σου πω για τον καράζ, γιατί έχω έναν παιδικό φίλο ο οποίος είναι εφοπλιστής και έχει μια 911, όπως είπε και ο Θάνος. Ξέρετε πως έχει το σέρβις, παιδιά, το μεσαίο σέρβις, αυτό που αλλάζει, δηλαδή αμπουζή, φίλτρα κτλ. 5 χιλιάρικα. Εντάξει, δηλαδή 5 χιλιάρικα παίρνεις αυτοκίνητο.
0: Τσίμπησες, μόλις σου είπα το 911, τσίμπησες.
1: Καλά, στη Φεράρι είναι 30. Εντάξει.
2: Λοιπόν,
1: δεν πειράζει. Δουλειά μας να κάνουμε. Ένα αμαξάκι να κάνουμε τη δουλειά μας. Θέλουμε όλοι ασφαλές να είναι και τα παιδιά μας να είναι ασφαλή και να μην τρέχουν πάνω.
2: Έχουν αλλάξει σίγουρα τα πράγματα. Βέβαια, από την μία το βλέπουμε και λέμε πώς έχουν γίνει έτσι τώρα τα πράγματα.
0: Εγώ δεν ξέρω.
2: Κάποιοι ασκούν και κριτική.
0: Ποιο είναι πιο σωστό.
2: Και εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ την κριτική που λέει: «Α, εμείς ξέραμε να διασκεδάζουμε τότε». Πώς διασκεδάζουν τώρα τα παιδιά, δεν ξέρουν να γλεντάνε, δεν κάνουν αυτά που κάναμε.
1: Θέμα εποχής καθαρά.
2: Μάλλον είναι θέμα εποχής και εγώ εκεί καταλήγω όταν το βλέπω λίγο πιο με τη λογική.
0: Έπαιξε ρόλο και η κρίση βέβαια και η
2: πανδημία. Και για εμάς τους μεγαλύτερους έχουν αλλάξει.
0: Έπαιξε ένα stop, ένα φρενάρισμα.
2: Τα σπίτια μας.
1: Φρενάρισμα, να πηγαίνεις να περιμένεις να πάρεις 60 ευρώ από την τράπεζα δεν είναι φρενάρισμα. Αυτό είναι χειρόφρονο με τετακέ ταυτόχρονα.
2: Τα σπίτια μας είναι τώρα όπως ήταν των γονιών μας. Σε δεξιώσεις, έτσι, συγκεντρώσεις, γιορτές κλπ. Είναι.
0: Νομίζω ότι έχουν κλείσει τα σπίτια.
2: Δεν είναι. Δεν
1: και επίσης τα παιδιά, για τα παιδιά.
2: Και δεν είναι θέμα οικονομικό, νομίζω.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης δεν είναι τα παιδιά
2: έχουμε
1: πλέον.
2: Κλείσει περισσότερο στο
1: ακριβώς. Και
2: μας.
1: Δεν έχουν τον θεσμό, δεν έχουν ψηλά το θεσμό της οικογένειας. Για μας, ας πούμε. Το να φάμε την Κυριακή όλοι μαζί στο κυριακάτικο τραπέζι και να τα πούμε, να βρεθούμε, να πούμε τις αγωνίες μας, τα άγχη μας, τις επιθυμίες
2: ήταν
1: μας.
2: Ήταν ιερό αυτό.
1: Ήταν ιερό.
2: Το τραπέζι
1: όπως το λες,
2: ήταν
1: αυτό,
2: και
1: Βαγγέλη.
2: Το μεσημεριανό κάθε φορά τραπέζι.
1: Αυτό,
2: ότι δεν
1: Κυριακή
2: έλειπε.
1: Μεσημέρι. Δηλαδή δεν μπορούσες. Εντάξει, άμα είχες ξενοκοιμηθεί, προφανώς δεν μπορούσες. Αλλά ήθελες να φας με την οικογένεια. Το ευχαριστιώσουν.
2: Εγώ ακόμη το ευχαριστιέμαι. Ακόμη το κυριακάτικο τραπέζι όσο μπορώ με την οικογένεια το κράτο. Αλλά
0: η οικογένεια που νομίζω ότι έχουμε στο μυαλό μας ή ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας έχει στο μυαλό της, δεν υπάρχει πια, λέω εγώ.
1: Καλά
0: αυτό το σχήμα μπαμπάς, μαμά, γιαγιά, παππούς και παιδιά, νομίζω ότι είναι ένα σχήμα που πλέον το διαβάζουμε σε ιστορικά βιβλία. Η μητέρα εργάζεται εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, λείπει συνεχώς από το σπίτι, το ίδιο

0: και ο πατέρας. Τα παιδιά έχουν αυτονομηθεί πάρα πολύ, έχουν μάθει να ζουν μόνα τους με τον υπολογιστή.
1: Και με τους κινδύνους που ανέχει βέβαια.
0: Πολλά παιδιά ζουν με τον ένα γονέα ή με τον άλλον, ή είναι τα παιδιά με τις βαλίτσες. Τρεις μέρες εδώ, τρεις μέρες εκεί. Αλλά είναι μια πραγματικότητα γι' αυτό.
2: Έχει γίνει πάρα πολύ συχνό. Το ακούω πάρα πολύ συχνά τώρα αυτό. Και λέω ότι έχω το παιδί στη μία εβδομάδα εγώ και την άλλη μαμά του.
0: Ναι, με ένα βαλιτσάκι στο χέρι.
2: Και το βλέπω πολύ, πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό τελευταία. Να μοιράζεται δηλαδή ο χρόνος του παιδιού ανάμεσα στους δύο γονείς, που σαφώς χρειάζεται και τους δύο γονείς, από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να είναι χώρια.
0: Και αυτό η οικογένεια είναι, Ευαγγέλη, αλλά είναι μια άλλη οικογένεια σε σχέση με αυτή που περιέγραψε ο Δημήτρης νωρίτερα.
2: Ναι.
0: Και εσύ με το τραπέζι.
2: Με το οικογενειακό τραπέζι, έτσι όπως το βλέπαμε στις ταινίες.
0: Πάνε και τα σπίτια δεν είναι τόσο ανοιχτά όπως παλαιότερα. Ο άλλος, αν θέλει να βγει, επιλέγει να βγει σε ένα μαγαζί με 2-3 φίλους, 4, και εκεί κλείνει. Το σπίτι του δεν το ανοίγει ο άλλος εύκολα πια.
2: Θυμάσαι ότι στις γιορτές δεν χρειάζονταν ποτέ πρόσκληση. Ερχόμουν στο σπίτι του Θάνου γιατί ήταν του Αγίου Αθανασίου.
0: Ένα μπουκάλι ουίσκι που μπορεί να έκανε 10 βόλτες. Άγιος Αντώνιος, Άγιος Αθανάσιος, του Αγιάννη, μετά να πήγαινε του Κώστα, μετά να πήγαινε δεν ξέρω ποια άλλη γιορτή.
2: Το σπίτι σου όμως ήταν.
0: Και να ξαναγύρναγε το μπουκάλι ουίσκι.
2: Ήταν αυτονόητα ανοιχτό για να υποδεχθεί όποιον χτυπούσε την πόρτα. Δεν χρειαζόταν να σε πάρει τηλέφωνο πια, θα είσαι το βράδυ σπίτι. Ήταν ανοιχτό.
0: Εντάξει, μιλάμε για άλλες εποχές.
2: Έχουν
0: αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ειλικρινά, δεν ξέρω, υπάρχουν θετικά στοιχεία και τότε. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία και σε αυτήν εδώ την εποχή. Mm-hmm. Δεν κατακρίνω κανέναν για
2: ας
0: την ζωή που
2: αυτά, λοιπόν.
1: Ναι, γιατί θυμίσω ότι όταν εμείς ήμασταν στην ηλικία την εφηβική, μας επέκριναν για τη συμπεριφορά μας οι παλιότεροι.
0: Πάντα
1: και λέγανε πως ήταν παλιά. Έτσι, κάθε γενιά.
2: Γι' αυτό σκέφτομαι
1: ότι
2: μάλλον είναι το χάσμα των γενεών που έρχεται να μας βάλει σε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι, το χάσμα των γενεών έχει και άλλα χαρακτηριστικά, μιας και το είπες. Η καινούρια γενιά θεωρεί ότι είναι αυτή που πληρώνει για τους μεγαλύτερους.
1: Και τα σπασμένα.
2: Εν πολλές μπορεί να έχει και δίκιο.
0: Έχει ένα δίκιο. Ας πούμε, αν διαβάσει λίγο κοινωνιολογία, κάποιοι τη θεωρούν ληστεία αυτό που γίνεται στα νέα παιδιά. Όμως έλεγαν στον αντίποδα ότι σε αυτή τη ληστεία υπάρχει και επιστροφή του χρήματος. Δηλαδή, οι μεγάλες γενιές στηρίζουν τα νέα παιδιά. Mm-hmm. Οι συνταξιούχοι, οι γονείς και τα λοιπά στηρίζουν τα παιδιά τους.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό το χρήμα, ας πούμε, της ληστείας που λένε, ναι, στηρίζουν τα παιδιά για να κάνουν κάτι. Γι' αυτό εδώ έρχεται και κουμπαράς που είναι σημασία, που έχει την αξία του και τη σημασία του. Λοιπόν, αποχωρώ εγώ.
2: Αποχωρείς σιγά-σιγά. Εμείς συνεχίζουμε με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη. Πηγαίνουμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και θα ευχηθούμε καλή ξεκούραση στο θάνατο σκαφάκι.
0: Όλοι καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο στο μαγκαζίνο και μετά με τα παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από του και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή

0: και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο εάν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Η ανήλικη αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Τίνου όπου και διασωληνώθηκε και από εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε η διακομιδή της στην Αθήνα στο Παίδων. Υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στην Σαξονία Άνχαλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτήν». Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff, μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδο συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Witkoff, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριωσε καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης στα μικρόφωνα.
1: Ακριβώς στην πρώτη ημέρα του νέου προγράμματος του ειδησιογραφικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ, του Air News Radio 105,8. Πάντα ό,τι κάναμε θα κάνουμε, θα παρακολουθούμε τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει και τα πολύ επίσης ενδιαφέροντα της ημέρας που έρχεται.
0: Έχοντας και τον Θάνο Σκιαφάκα την πρώτη ώρα της εκπομπής μας από τις 8 μέχρι και τις 9, αμέσως μετά από την ραδιοεφημερίδα μας, το αναλυτικό μας μαγκαζίνο στις 7 με 8 με τον Θάνο Σκιαφάκα στην παρουσίαση. Τώρα θέλω να δούμε, δυστυχώς βλέπουμε αυστηροποιούνται οι κανόνες, μπαίνει ένα πλαίσιο το οποίο έρχεται και αυστηροποιεί όλη την λειτουργία και παρουσία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους και η απαγόρευση βέβαια για τους ανήλικους. Δυστυχώς όμως έχουμε συνεχώς περιστατικά
1: λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι, Ευαγγέλιο.
0: Απαγορεύεται μέχρι τα 17. Μέχρι τα 17 απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Σε σοβαρή λοιπόν, αλλά σταθερή ευτυχώς κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Είναι αυτά που βλέπουμε και πολύ συχνά τραβάμε τα μαλλιά μας. Λέμε, κοίταξε, δύο πάνω στο πατίνι, ας πούμε,
1: και
0: πιάνεται το στομάχι σου, πιάνεται η ψυχή σου βλέποντάς το.
1: Είναι για ένα άτομο τα πατίνια και, εν πάση περιπτώσει, εφόσον κάνουν το λάθος, να το πω έτσι, να ανέβουν στο πατίνι δύο άτομα, αλλά και ένα άτομο να είναι, πάντα, μα πάντα, δίκυκλο είναι, παιδιά. Μπορεί να μην είναι παπί, μπορεί να μην είναι μοτοσικλέτα, είναι όμως δίκυκλο. Κράνος. Το κράνος σώζει ζωές.
0: Το πατίνι δεν έχει δημιουργηθεί για να κουβαλάει δεύτερο άτομο.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται. Είναι σαν να λέμε προδιαγραφές, 100 κιλά σηκώνει.
0: Ακριβώς. Είναι σαν να λέμε, και δεν έχει μόνο. Τα 14χρονα μπορεί να ήταν 70-80 κιλά και τα δύο μαζί. Αλλά δεν είναι δομημένο για να έχει επάνω δύο άτομα. Είναι σαν να μου λες τώρα, ας πούμε, σε ένα παπί θα ανέβουν τέσσερις. Ακόμη και να τα καταφέρουν και να ανέβουν, μπορεί να κινηθεί ασφαλώς το παπί? Δεν μπορεί. Τώρα τι γίνεται με το κορίτσι, να πούμε. Κατά από αδιευκρίνιστες λοιπόν μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της.
1: Κάτι που δεν θα πάθανε αν φόραγε κράνος.
0: Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε, και από εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε η διακομιδή της εδώ στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Πέδων. Έχει υποβληθεί σε μια πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το χειρουργείο πήγε πολύ καλά κατά τους γιατρούς. Νοσηλεύεται τώρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση και αύριο θα υποβληθεί σε αξονική με τους γιατρούς να ξεκινήσει και τις διαδικασίες αφύπνισής της. Το κράνος βέβαια, Δημήτρη, πρέπει να το καταστήσουμε και αυτό έτσι σαφές, ότι δεν μπορεί να σώζει τη ζωή σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Όχι. Έτσι, αλλά και επειδή το κεφάλι είναι το πιο ευαίσθητο.
0: Είναι το α και το ωμέγα. Γι' αυτό και φοράμε το κράνος, για να το προστατεύουμε. Έτσι. Βέβαια. Αλλά δεν μπορεί να μας σώσει από όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι.
1: Και επίσης να πούμε, Βαγγέλη, και κάτι το οποίο αφορά και στους μοτοσυκλετιστές γενικότερα, είτε παπιού είτε Harley Davidson, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Υπάρχουν πάρα πολλές ποιότητες στα κράνη. Καλό είναι όταν κάποιος αποφασίσει να αγοράσει κράνος, μην πάρει το πιο φθηνό. Ας φροντίσει να πάρει ένα το οποίο να είναι τουλάχιστον αξιόπιστο, να πληρεί τις προδιαγραφές οι οποίες υπάρχουν για τα κράνη.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Όπως επίσης να πούμε ότι τα κράνη φέρουν και ημερομηνία λήξης.
1: Σωστό.
0: Δεν έχουμε ένα κράνος από τη δεκαετία του 90 και νομίζουμε ότι προστατεύει το κεφάλι μας. Έχουν ημερομηνία λήξης γιατί από ένα σημείο και μετά αλλοιώνεται η ίδια η δομή του κράνους.
1: Η δομή και η σχετική ελαστικότητα που διαθέτει ξεραίνεται. Βεβαίως. Μετά και σπάει. Mm-hmm. Όπως σπάει το γυαλί, ας πούμε. Ενώ όταν παραμένει πώς το, όταν παραμένει σε καλή κατάσταση και είναι σχετικά καινούριο, εκεί δεν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα.
0: Και από την άλλη να πούμε ότι ακόμη και αν μας πέσει κάτω από το χέρι που το μεταφέρουμε,
1: πάλι
0: αν πέσει κάτω,
1: ναι,
0: πάλι μπορεί να πάθει ζημιά, και η πρόταση από τους γνωρίζοντες,
1: ναι,
0: είναι ότι πρέπει να το αντικαταστήσουν.
1: Ακόμα και αν μας πέσει, ας πούμε, ναι, από το ένα
0: αν
1: μέτρο,
0: μας πέσει από το χέρι κάτω, μπορεί να έχει πάθει τέτοια ζημιά η οποία δεν είναι εμφανής, αλλά στην προστασία μας πλέον να υπολείπεται. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένα ζήτημα το τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πρέπει να γίνουν ενδεχομένως ακόμη πιο αυστηροί και οι έλεγχοι. Ο πατέρας της 14χρονης Δημήτρη είπε, ναι, ότι δεν γνωρίζει. Προσπαθεί και εκείνος να καταλάβει το τι έχει συμβεί. Εξήγησε ότι το πατίνι αυτό δεν ανήκε στο παιδί του και ότι ο ίδιος είχε επιλέξει να μην της επιτρέπει να αγοράσει, να χρησιμοποιεί, να ανεβαίνει σε τέτοιου είδους οχήματα. Γιατί λέγαμε κάποιες φορές, κάποιοι λένε, γιατί το πήρε στο παιδί. Ο συγκεκριμένος πατέρας επέλεξε να μην πάρει στο παιδί του στην 14χρονη πατίνη. Το παιδί όμως επέλεξε να ανέβει ως συνεπιβάτης σε ένα άλλο πατίνι κάποιας φίλης της.
1: Πάντως στις γειτονιές, Βαγγέλη, και δει στο Χαλάνδρη εκεί κοντά που μένω, βλέπω πάρα πολύ συχνά, όχι 18χρονους, ούτε 16χρονους, 12χρονα παιδάκια, 13χρονα παιδάκια να τρέχουν σαν τρελά με το πατίνι, εάν δε ο πατέρας τους ή η μάνα τους τους εμπιστευτεί να αγοράσουν πατίνια από το διαδίκτυο. Υπάρχουν στο διαδίκτυο πατίνια τα οποία ξεπερνούν σε τελική ταχύτητα τα 100 χιλιόμετρα. Εδώ με μια μηχανή να πέσεις και να φοράς και το μπουφάν και όλα τα προστατευτικά, τις επιγονατίδες, παγκονίδες, όλα, πάλι θα χτυπήσεις πολύ άσχημα. Αν πέσεις από 100 χιλιόμετρα από ουσιαστικά μια κινούμενη σανιδούλα, καταλαβαίνεις ότι δεν προστατεύεσαι από πουθενά και ότι θα υποστείς πάρα πολύ σημαντικές σωματικές βλάβες.
0: Και έχω την αίσθηση ότι είναι πιο έντονο το πρόβλημα της χρήσης και χωρίς τα απαραίτητα κυκλοφορίας με ηλεκτρικά πατίνια στην επαρχία. Το βλέπω αυτό στην επαρχία.
1: Πολύ στην επαρχία.
0: Όπου έχω πάει στην επαρχία, βλέπω δυστυχώς πολλά παιδάκια τα οποία χρησιμοποιούν το πατίνι και ένα-ένα και δύο-δύο, και με το κινητό κάποια στο χέρι ή με καφέ στο χέρι. Και εκεί τα βλέπεις και σφίγγεις.
1: Τα χρειάζεσαι, ναι, ακριβώς.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9 και 20 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο κάνει σήμερα πρεμιέρα με το νέο του πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα είναι ο Βάγγελης Αρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Θέλω, Δημήτρη, λίγο να περάσουμε εκτός συνορών, γιατί σήμερα η ειδησιογραφία πρωταγωνιστεί έξω από τα σύνορα με αρκετά θέματα. Είχαμε τα εκλογικά αποτελέσματα της Γερμανίας, τα οποία ήταν τουλάχιστον να μας προβληματίσουν.
0: Ένα σοκ τεράστιο, έτσι, ήταν, μπορώ να πω.
1: Ένα μεγάλο σοκ, και προσπαθεί να αντιδράσει σιγά σιγά και η Γερμανία, αλλά και σύσσωμη Ευρώπη, νομίζω, σε αυτά τα αποτελέσματα, με προβληματισμό για το τι μας έρχεται,
0: ναι,
1: το που μπορεί να οδηγήσει αυτή,
0: ναι,
1: η κατάσταση,
0: ξεχνάμε το...
1: αυτή η έξαρση.
0: Ακριβώς, τον επόμενο χρόνο έχουμε προεδρικές στη Γαλλία. Σίγουρα περνάει στο δεύτερο γύρο η Μαρίν Λεπέν, όπως είχε περάσει και στο προηγούμενη αναμέτρηση. Το ζήτημα με την ακροδεξιά είναι ένα συνολικό ζήτημα. Έχει να κάνει και με το μεταναστευτικό. Στη Γερμανία έχει να κάνει με το γεγονός ότι το κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ ανήκει στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Ήταν κάτι το οποίο το λέγαμε και με το Θάνο στη διάρκεια του Δελτίου. Οι Γερμανοί που κατοικούν στην πρώην Ανατολική Γερμανία, mm-hmm, έχουν σαφώς χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο.
1: Νιώθουν πολίτες β' κατηγορίας,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό το ένιωθαν πάντοτε.
0: Πάντοτε το ένιωθαν, και υπάρχει και μια λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Οι κάτοικοι της πρώην Ανατολικής Γερμανίας παίρνουν μεν κρατικές συντάξεις σημαντικές, οι οποίες είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά της Δυτικής, αλλά οι Δυτικογερμανοί, ας τους πούμε έτσι, αν και όλοι οι Γερμανοί είναι πια, mm-hmm, οι Δυτικογερμανοί, επειδή έχουν δουλέψει σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες οι περισσότεροι, παίρνουν έξτρα χρήματα, και σαφώς το επίπεδο δεν είναι το ίδιο. Το παράδοξο, βέβαια, στο Άνχαλτ είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλο πληθυσμανών αλλοδαπών. Παρά τα αυτά, έχει να κάνει με την οικονομική ευρωστία, καθώς ο μέσος όρος των αποδοχών στο κρατήδιο αυτό, που είναι το φτωχότερο της Γερμανίας, είναι περίπου τα 3/4 από το μέσο μισθό του Γερμανού. Και είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Έχει και το μεταναστευτικό στη μέση, το οποίο ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα στην Ισπανία με τη Θέουτα, πόσο έντονες αντιδράσεις είχαμε. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, βέβαια, αλλά νομίζω ότι αποδίδει πολύ σωστά αυτό το οποίο νιώθουν οι Ευρωπαίοι απέναντι στους μετανάστες, στους πρόσφυγες. Είχα πάει στη Γαλλία το 98-99, όπου είχε κάτι επεισόδια στα περίφημα δύσκολα προάστια, στο Σαν Σεντενί, και παίζανε πετάν αυτό το παιχνίδι με τις μπάλες που παίζουν οι Γάλλοι. Ήτανε κάποιοι οι οποίοι ήταν, ας πούμε, μαυριδεροί κάπως, ήτανε από Αλγερία, Μαρόκο κτλ. Και ήτανε και Γάλλοι. Και μόλις με είδανε, δεν φοράγα κάτι ιδιαίτερο, ένα τζιν φοράγα και ένα πουκάμισο. Μόλις με είδανε, άρχισαν να μου λένε: φύγε, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, δεν σε θέλουμε. Τους λέω: γιατί δεν με θέλετε? Λέω: εγώ δεν θα μείνω εδώ πέρα. Δημοσιογράφος είμαι. Συγγνώμη, λέει, νόμιζα ότι είσαι καινούριος και ήθελες να μας πάρεις τις δουλειές. Mm-hmm. Και ήμουν ένας άνθρωπος όλος και όλος. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν υπάρχει δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας, και μπορεί ενδεχομένως ο αλλοδαπός να σου φάει πάλι εντός εισαγωγικών τη δουλειά, εκεί τον αντιμετωπίζεις με εχθρότητα.
1: Θεωρείς ότι έρχονται φθηνά εργατικά χέρια να πάρουν τη δουλειά σου.
0: Μπράβο, ακριβώς, mm-hmm, ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο συμβαίνει στο Άνχαλτ, σίγουρα αποτελεί ένα σταθμό στη μεταπολεμική Ευρώπη. Γιατί είναι η πρώτη φορά όπου ένα κόμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακροδεξιό, μπορεί να αναλάβει την εξουσία, εάν υπάρξει συνεργασία με τη Σάρα Βάγκενχατ, που έχει ένα αριστερό φιλορωσικό κόμμα, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση στο ομόσπονδο αυτό κρατήδιο. Και βεβαίως αυτό θα ανοίξει ενδεχομένως, πολλοί λένε, τις πύλες της κολάσεως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό συνολικά με την ακροδεξιά, γιατί έχουμε το ισπανικό Vox, έχουμε το πορτογαλικό Τσέγκα, έχουμε την Λέγκα του Βορρά, στην οποία ανήκει ο κύριος Ματέο Σαλβίνι, έχουμε τον Εθνικό Συναγερμό στη Γαλλία, δηλαδή κάθε χώρα, λίγος πολύ, έχουμε τον Νάιτζελ Φάραντ στην Βρετανία.
1: Βρετανία.
0: Κάθε χώρα έχει ακροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες ενδεχομένως να είναι εν υπνώση, και να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Και ας πούμε, ένα ορόσημο, για παράδειγμα, είναι οι εκλογές οι οποίες θα γίνουν τον επόμενο χρόνο, γίνονται και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε το αποτέλεσμα εκεί από την Γερμανία χωρίς να σχολιάσει κάτι,
0: ναι.
1: Πώς να το εκλάβουμε? Να τι παθαίνετε, είναι πάλι ουσιαστικά, ναι, με ένα σιωπηρό τρόπο, σαν να κουνά το δάχτυλο, να τι παθαίνετε, για να μην μ' ακούτε, για να μην ακολουθείτε την πολιτική που χαράσω.
0: Ναι, γιατί ο Τραμπ έχει πολύ σκληρή μεταναστευτική πολιτική, θα ήθελε να ακολουθήσει και η Ευρώπη την ίδια πολιτική.
1: Και αρκετές φορές αυτός, ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο Έλον Μάσκ.
0: Ο Έλον Μάσκ έχει παρέμβει χονδροειδώς στις πολιτικές.
1: Βέβαια, και έχει στηρίξει το FDA, έτσι.
0: Φυσικά και το έχει στηρίξει.
1: Και, με βιντεομηνύματα και με παρουσία του σε εκδηλώσεις.
0: Στην κεντρική
1: τους
0: παρουσίαση, ακριβώς. Πολύ σωστά, Βαγγέλη. Πολύ σωστά. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά. Στην άλλη πλευρά τώρα έχουμε τον πόλεμο, έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος
1: δυστυχώς
0: έχει στολάρει, όπως λένε στη γλώσσα των αεροπόρων οι Εγγλέζοι. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ούτε συνομιλίες, γίνονται πλήγματα, μετά σταματάνε τα πλήγματα, μετά ξαναρχίζουν, κάνει δηλώσεις ο Τραμπ, τους τσακίσαμε, θα τους τσακίσουμε, όχι θα τα βρούμε,
1: απειλούν οι από εδώ, απειλούν οι από εκεί.
0: Ακριβώς, οικονομικό αποκλεισμό εφαρμόζει ο Τραμπ. Ίσως αυτό είναι ένα πιο αποτελεσματικό όπλο, γιατί όπως φάνηκε, Ευαγγέλη μου, και το μεγαλύτερο όπλο του Ιράν δεν ήταν τα πυρηνικά του, ούτε η πυραυλή του, ήταν τα στενά του Ορμούζ, το οποίο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι ακριβώς μέλη γενέστε.
1: Αυτό σημασία έχει ότι εμείς το νιώθουμε στη τσέπη μας, Δημήτρη, δυστυχώς. Το νιώθουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε, που επισκεπτόμαστε βενζινάδικο, έτσι, από τις τιμές οι οποίες έχουν ανέβει στα ύψη, και όσο και αν έχει παρέμβει η πολιτεία με επιδοτήσεις κλπ, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το χρηματιστήριο της ενέργειας.
0: Όχι.
1: Το οποίο έχει σκαρφαλώσει, νομίζω, σήμερα πάνω από τα 96.
0: Ναι.
1: Έτσι, είμαστε δολάρια
0: όμως,
1: το βαρέλι.
0: Είμαστε όμως, αυτό είναι το πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες. Το έλεγε και η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβης των ΗΠΑ, το έλεγε την Πέμπτη, την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, που κάναμε εκπομπή. Έλεγε λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει καταστεί ένας ενεργειακός κόμβος πολύ, και αυτό είναι σίγουρα στα σύν της χώρας μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους, έτσι, ενεργειακές απειλές, οι οποίες μόνο μακριά δεν είναι. Στον άλλο πόλεμο τώρα, στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι μαζεύουν χρήματα για να δώσουν ένα γερό πακέτο στον κύριο Ζελένσκι. Το Σαββατοκύριακο πήγαν και στο Κίεβο και στη Μόσχα και ο Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ. Έγιναν θετικές συνομιλίες, ο Ζελένσκι τουλάχιστον έτσι είπε.
1: Αλλά μείναμε εκεί, στο θετικό εκεί, πλαίσιο των συνομιλιών.
0: Ακριβώς. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη μιας τριμερούς μορφής συνομιλιών. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πούτιν δεν είπε λέξη. Και το σημαντικό θα ήταν αν το έλεγε αυτό όχι ο Πεσκόφ, αλλά ο Πούτιν. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, γιατί έχουμε και πρόβλημα μεγάλο. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New York Times, για το οποίο θα σας πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία, Ανχάλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Εξειδικεύθηκαν από το οικονομικό επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στη Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με την Ρωσία εγκαινίασε η Φινλανδία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Γενικά έθριος καιρός έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: μεγάλος Κάρλος Σαντάνα.
1: Κάρλος Σαντάνα, ο μεγαλύτερος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Άγγελο Σάρη.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Μία δυσάρεστη είδηση δυστυχώς έχουμε να σας μεταδώσουμε. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θαλάσσιες περιοχές της Πιερίας και της Χαλκιδικής. Στην πρώτη περίπτωση, στους νέους πόρους της Πιερίας, ένας 83χρονος υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας Παπαπούλη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λίγες ώρες αργότερα, στην παραλία Άι Γιώργη, στην Νικήτη της Χαλκιδικής, μία 88χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα. Το ΕΚΑΒ της παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια την μετέφερε στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Για τα δύο περιστατικά διενεργείται και προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό τώρα?
0: Για πες.
1: Της Χαλκιδικής ο πνιγμός. Δυσάρεστη είδηση και για τις δύο περιπτώσεις. Ποια στιγμή. Έτυχε να πνίγεται δίπλα μου ένας άνθρωπος και πνίγονταν
0: αθόρυβα,
1: αθόρυβα, και αυτό ήταν που με σόκαρε, Δημήτρη. Δεν γνώριζα τότε, τώρα ευτυχώς φέτος εδώ στην ΕΡΤ είχα
0: την
1: ευκαιρία,
0: αυτή την καμπάνια που έγινε,
1: είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω μαθήματα πρώτων βοηθειών και κάρπα και λοιπά.
0: Όλοι θα πρέπει να το κάνουν αυτό.
1: Είναι κάτι που αν μπορείτε όλοι βρείτε τον τρόπο, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι παρέχουν αυτή την εκπαίδευση.
0: Δωρεάν.
1: Βρείτε τον τρόπο να το κάνετε, αξίζει. Αξίζει, γιατί κάποια στιγμή ένας άνθρωπος δίπλα μας μπορεί να χρειάζεται την ανάγκη μας και μπορεί να χρήζει σωτηρίας, και αν το κάνουμε θα είναι ανεκτίμητο.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν πνίγονταν ένας άνθρωπος,
0: ναι,
1: 4 μέτρα από την ακτή. Δίπλα του υπήρχε.
0: Πατούσες δηλαδή?
1: Εκεί που ήταν δεν πατούσε.
0: Α.
1: Δίπλα του ακριβώς υπήρχαν παιδάκια μικρά τα οποία έπαιζαν.
0: Και ούτε πήραν χαμπάρι τίποτα.
1: Δίπλα του ήταν, σου μιλάω, Δημήτρη, στο 1,5 μέτρο. Ήταν παιδάκια και ξαφνικά άκουγα ένα help, help. Πολύ χαμηλόφωνα, το οποίο στην αρχή δεν καταλάβαινα από πού προέρχεται. Και όταν γύρισα, είδα τον άνθρωπο ο οποίος ήταν σχεδόν μέσα το κεφάλι του, πνίγονταν, έλεγε help κάθε φορά που έβγαζε το στόμα του, και τότε πέρασαν όλα από το μυαλό μου το πώς πλησιάζουμε, πώς προσεγγίζουμε έναν άνθρωπο που πνίγεται για να μην μας πνίξει και εμάς κλπ.
0: Μπράβο.
1: Και πήγα από την πίσω πλευρά, και όταν τον έπιασα συνειδητοποίησα ότι είναι τεράστιος, ότι είναι πολύ ψηλός, ήταν Σέρβος. Και φώναξα βοήθεια κι εγώ δυνατά πλέον, για να έρθουν κι άλλοι και να με βοηθήσουν, και τον βγάλαμε έξω και συνήλθε. Αλλά αυτός ο πνιγμός, ο σιωπηλός,
0: ναι,
1: είναι σοκαριστικός.
0: Και τα παιδάκια στις πισίνες, σιωπηλός είναι, δηλαδή μία φορά μετά δεν το δεις αυτόν. Άκουγα ένα γιατρό, μάλλον ήταν διασώστης του ΕΚΑΒ έμπειρος, και έλεγε ότι αρκούν 3 δευτερόλεπτα να τραβήξεις το βλέμμα σου από το παιδί σου, να γυρίσεις δίπλα δηλαδή, χτυπάει το κινητό, να σηκώσεις το κινητό να δεις ποιος είναι, το παιδί μπορεί να έχει πνιγεί μέσα σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα. Συνεπώς τα παιδιά, πρώτον τα μικρά, αν δεν ξέρουν κολύμπι, τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, διαρκώς. Και επίσης τώρα για τους μεγαλύτερους, υπάρχει και αυτό το καταπληκτικό τρέιλερ στην τηλεόραση.
1: Ήταν ηλικιωμένοι.
0: Ήταν ηλικιωμένοι, μα για τους ηλικιωμένους θέλω να πω.
1: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και να μην κολυμπούν μόνοι.
0: Και να μην κολυμπούν.
1: Είναι το μήνυμα αυτών που γνωρίζουν.
0: Να κολυμπάνε.
1: Μπράβο,
0: οριζόντια
1: κάθετα,
0: στην παραλία.
1: Παράλληλα με την παραλία, δηλαδή να μην απομακρύνονται. Ξείς. Είναι κάτι για το οποίο φωνάζω και στη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί της αρέσει να κολυμπάει βαθιά,
0: ναι,
1: και το έκανε όλα της τα χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Μεγαλώνοντας παρόλα αυτά, πρέπει σιγά σιγά να σκέφτονται ότι οτιδήποτε μπορεί να σου συμβεί, ίσως χρειαστείς βοήθεια. Και αν,
0: ναι,
1: είσαι μόνος, δεν ξέρεις ποια μπορεί να είναι η κατάληξη.
0: Και αυτό το τρέιλερ το οποίο υπάρχει στην τηλεόραση για τους πνιγμούς, πάντα πρέπει κανείς να κολυμπάει οριζόντια, γιατί θα σου πω ότι όχι τώρα που έχω μεγαλώσει κάπως, πιο παλιά όταν ήμουν 30, 35 και έκανα ψαροντούφεκο, ανοιγόμουνα. Mm-hmm. Κάποια φορά λοιπόν ανοίχτηκα αφενός παραπάνω, αφετέρου δε σήκωσε μπουρίνι το οποίο σε έσπρωχνε το κύμα προς τα μέσα και έπρεπε να έχεις απόθεμα δυνάμεων να μπορέσεις να κολυμπήσεις κόντρα στο κύμα να βγεις στην ακτή. Άμα έχεις ανοιχτεί στο μισό μίλι, μετά ποιος θα μπορέσει να σε σώσει δηλαδή.
1: Και όσο καταβάλεις προσπάθεια, τόσο σε καταβάλει αυτή η κατάσταση, πανικοβάλλεσαι, mm-hmm. κάνεις νευρικές κινήσεις, εξαντλείσαι όλο και περισσότερο.
0: Και πάρα πολύ οξυγόνο, οπότε είναι, λαχανιάζεις.
1: Είναι εύκολο μετά να έρθει και ένα κύμα και να πιεις λίγο νερό και να ξεκινήσεις το κακό.
0: Ναι, και επειδή ακόμα είναι θερινή περίοδος, ξεκάθαρα, 35, 36, όλοι κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας αυτό. Και το σημαντικότερο από όλα ήταν αυτό που είπες, ότι αν κάποιος έχει, του περισσεύουν 2, 3, 5 ώρες, να πάει να μάθει να κάνει κάρπα. Γιατί μπορεί να σώσει μία ανθρώπινη ζωή, μπορεί και παραπάνω από μία ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι. Έτσι. Και είναι σημαντικό, σε βάζουν, γι' αυτό το προτείνω ανεπιφύλακτα, γιατί εγώ πρώτη φορά το έκανα και πλέον θα το κάνω όσο γίνεται, γιατί πρέπει να τα θυμάσαι. Είναι καλό κάθε 2 χρόνια τουλάχιστον να κάνεις μία επανάληψη για να θυμάσαι τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσεις απέναντι σε έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο, απέναντι σε έναν άνθρωπο που απλά μπορεί να λιποθύμησε, και να μην κάνουμε αυτά που, αυτό μας έμαθαν εδώ τουλάχιστον, να μην κάνουμε αυτά που νομίζουμε ότι ήταν σωστά μέσα από τις ταινίες, δηλαδή το να χτυπάμε με χαστούκια τον άλλον που έχασε τις αισθήσεις του, ή να του πετάμε νερό, ή να του προσφέρουμε κολόνια να μυρίσει για να ξυπνήσει. Έτσι, τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Καλό είναι, αν σας δοθεί η ευκαιρία, αναζητήστε, γιατί γίνονται τέτοιου είδους σεμινάρια και είναι πολύτιμα. Είναι πολύτιμα για έναν άνθρωπο που μπορεί να χρειαστεί τη βοήθειά μας δίπλα μας, να μπορούμε να του την προσφέρουμε έτσι όπως πρέπει και όχι να του κάνουμε κακό, γιατί πολλές φορές υπάρχει εγκυμονή και αυτός ο κίνδυνος.
0: Κατά πρώτον, άλλος στην απελπισία του επάνω μπορεί να σε πνίξει, να σε τραβήξει κάτω. Πρέπει να τον πιάσει και να τον, αν θυμάμαι καλά, να τον πιάσει και να τον σύρει ουσιαστικά στο νερό, για να μπορέσει να σώσει την ζωή του.
1: Είναι έτσι, και ούτε βέβαια ο ηρωισμός από την άλλη βοηθά πολλές φορές. Για παράδειγμα, μπορεί να βρεθούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα και κάποιος άνθρωπος να μας ζητά βοήθεια. Δεν είναι απαραίτητα σωστό το να σπεύσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αλλά όχι πλησιάζοντας, τραβώντας ή με άλλο τρόπο παρεμβαίνοντας στον τραυματισμένο άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Είσαι απόλυτο δίκα.
1: Λοιπόν, πέσουμε τώρα, Δημήτρη, γιατί σε είχα διακόψει λίγο, ναι, και από τα θέματά σου τα εκτός συνόρων και δεν ξέρω.
0: Λέγαμε για την Ουκρανία. Mm-hmm. Και για το γεγονός,
1: για την υπόθεση εκεί της κακοδιαχείρισης.
0: Ακριβώς, είναι ένα δημοσίευμα από το New York Times. Λέγαμε λοιπόν ότι, εντάξει, υπάρχει μια κινητικότητα την οποία ανακοινώνουν Witkoff και Kushner, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, και ο Ζελένσκι. Ωστόσο, λέγαμε ότι ο ίδιος ο Πούτιν δεν έχει πει τίποτα ακόμα. Ωστόσο, υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, έρευνα των New York Times, το οποίο τι αποκαλύπτει, Βαγγέλη, ασπατάλησης και κακοδιαχείρισης στις αμυντικές προμήθειες της Ουκρανίας. Και το 24 έκαναν φτερά, άγνωστο πώς, κάποιος είπε τι ίδιος τα έφαγε, 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό αποκάλυψαν εσωτερικοί κυβερνητικοί έλεγχοι, και ειδικότερα το ουκρανικό σύστημα αμυντικών προμηθειών έχασε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 24 λόγω απάτης, πατάλης και κακοδιαχείρισης. Πολλές εταιρείες με ιστορικό ποινικών ερευνών για διαφθορά ή μη εκτέλεση συμβάσεων συνέχισαν να εξασφαλίζουν μεγάλα κρατικά συμβόλαια για την προμήθεια οπλισμού, ενώ ενδεικτική είναι η περίπτωση εργοστασίου, πάντα σύμφωνα με τους New York Times, που προμήθευσε το στρατό με ελαττωματικά βλήματα, ενώ ο διευθυντής του βρισκόταν υπό δικαστική διερεύνηση για απάτη. Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία δίνονται στην Ουκρανία και ακόμα περισσότερα αυτά που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα, και είναι προφανές ότι σε μια εμπόλεμη χώρα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι ο καθαρότερος των προέδρων, είναι πάρα πολύ δύσκολο το υπόλοιπο σύστημα να μην μπει στον πειρασμό να βουτήξει το δαχτυλάκι του στο βάζο με το μέλι. Είναι χαρακτηριστικό δε η υπόθεση του εργοστασίου των χημικών Παυλοράντ, τα οποία προμήθευσαν τον Ουκρανικό στρατό με χιλιάδες ελαττωματικά βλήματα όλμων. Και όταν άνοιγαν πύρη πυροβολητές, ορισμένα τα βλήματα είτε έπεφταν από τις σωλήνες εκτόξευσης χωρίς να λειτουργούν, είτε προσγειώνονταν χωρίς να εκρήγνεται. Και με δεδομένο ότι θα δοθεί ένα ακόμη μεγάλο πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία, καλό θα ήταν τουλάχιστον να παρακολουθήσουν το πώς, τι γίνεται, την πορεία αυτού του χρήματος. Ενώ σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της Έγκρη της Αμερικανικής Εφημερίδας, η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, Βαγγέλη, και σε διαγωνισμό για την αγορά πυραυλικών πυρομαχικών που κατασκευάζονταν στην Τουρκία, όπου τρεις εταιρείες που έβαλαν προσφορές για ακριβώς το ίδιο προϊόν, το οποίο κατασκευαζόταν στο ίδιο εργοστάσιο, η μία πρόσφερε κάθε πύραυλο για $4,200, η δεύτερη 4,600 και η τρίτη 5,100. Εκεί φαντάζομαι ότι κάποια προμήθεια θα έπαιρνε και ο κρατικός αξιωματούχος, ο οποίος θα ενέκρινε αυτή την αγορά, Βαγγέλη.
1: Μέσα σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και περιόδους δύσκολες, νομίζω ότι ακμάζουν τέτοιου είδους φαινόμενα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Κακοδιαχείρισης, γιατί δεν τηρούνται επαρκώς όλα τα δεδομένα μιας δημοκρατικής χώρας η οποία κινείται εν ειρήνη. Έτσι είναι τα πράγματα διαφορετικά. Τώρα, επειδή μέσα από την εκπομπή μας, Δημήτρη, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε επιτίδιους απατεώνες οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και εκμεταλλεύονται ως επιτεπλίστων ηλικιωμένα άτομα, ήθελα να σου πω για μια περίπτωση σήμερα η οποία εκδικάστηκε στο αυτόφορο. Και κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι ένοχοι.

0: στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο της Λαμίας εκδικάστηκε συγκεκριμένη υπόθεση. Χτύπησε λοιπόν το τηλέφωνο ενός ηλικιωμένου στην περιοχή της Λαμίας. Του είπαν λοιπόν ότι είναι ο λογιστής και του μίλησε για δορυφόρο της εφορίας, ο οποίος θα περάσει πάνω από εκεί που είναι το σπίτι και ο οποίος δορυφόρος, μα ακούστε να δείτε τι σκέφτονται,
1: τι
0: πραγματικά
1: σκέφτονται,
0: είναι φοβερό.
1: Απίστευτο.
0: Και γύρισε και του είπαν λοιπόν ότι θα περάσει σε λίγο, έχει δημιουργήσει η εφορία έχει έναν δορυφόρο στήλη, ο οποίος θα περάσει σε λίγο και σκανάρει τα τιμαλφή, λεφτά και τιμαλφή.
2: Οπότε,
0: ναι, για να μην σας βρει η εφορία και σας στείλει πρόστιμο για ό,τι έχετε στο σπίτι, βάλτε τα σε μία σακούλα και να κανονίσουμε πώς να τα πάρουμε και να σας τα δώσουμε μετά. Ο άντρας όμως κατάλαβε το τι συμβαίνει από την πρώτη στιγμή, επικοινώνησε με την αστυνομία και έκανε ό,τι του είπαν οι αστυνομικοί. Ουσιαστικά τους παγίδευσε. Έτσι, του είπαν να πάει τα χρήματα και τα τιμαλφή μέσα σε ένα να τα πάει σε ένα νεκροταφείο εκεί της περιοχής,
2: γιατί στο νεκροταφείο δεν πιάνει ο δορυφόρος.
0: Φοβάται. Τους είπε ότι λοιπόν ότι έβαλε σε μια σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες. Στην πραγματικότητα ωστόσο γέμισε την σακούλα αυτή με πέτρες και καλαμπόκια αρχικά άφησε τη σακούλα εκεί στο νεκροταφείο. Όταν οι δράστες επικοινώνησαν μαζί του και του είπανε να αλλάξει το σημείο, εκείνος τους είπε ότι τη μετέφερε τελικώς στην βρύση του κημητηρίου χωρίς να έχει μετακινηθεί και τους οδήγησε στα χέρια των αστυνομικών. Συνελήφθησαν δύο άντρες, ήταν Ρωμά από την Αθήνα, 34 και 43 ετών. Είχαν μάλιστα ένα τζιπ με αθηναϊκές πινακίδες, είχαν βάλει όμως μαγνήτη επάνω με ψεύτικη πινακίδα στην κανονική. Διαπιστώθηκε λοιπόν αυτό και είχαν και μία συνεργάτηδα μαζί, μία 28χρονη, η οποία και εντοπίστηκε επίσης στο σημείο εκεί να κινείται, ήταν εκείνη η οποία θα παραλάμβανε την σακούλα. Να πούμε ότι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, είπαν ότι ταξίδευαν από την Αθήνα για το Καρπενήσι για να βρουν παλιοσίδαρα και ότι βρέθηκαν εκεί στο χωριό αναζητώντας γουρουνοπούλα. Για να το φέρουμε
2: αδιανόητο.
0: Και
2: αδιανόητο.
0: Αδιανόητο και η 28χρονη είπε ότι καθυπόδειξη τρίτου προσώπου πήγε εκεί για να παραλάβει χωρίς να γνωρίζει κάποιο φάκελο, κάποιο πακέτο και είπε ότι και η ίδια είναι θύμα εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού που ο δράστης που την έστειλε εκεί έχει στην κατοχή του. Σε κάθε περίπτωση συνελήφθησαν και οι τρεις και δέχθηκαν τις ποινές που προβλέπονται από τον νόμο.

0: πούμε ότι στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Σταθερά μας ακολουθεί και στο νέο μας ωράριο.
1: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς. Με την μπάντα πολύ ωραία του μουσική έχουμε και κοινά μουσικά γούστα, έχω την αίσθηση με τον Γιώργο. Και εσύ και εγώ δηλαδή, όχι μόνο εγώ.
0: Θα περάσουμε και πάλι τα σύνορα για να πούμε για αυτή τη χιονοστιβάδα που είχαμε στο Βόρειο Κάυκασο, στο όρος Μιζυργή, μια από τις υψηλότερες κορυφές εκεί στον Βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας, αλλά και τις πλέον δυσπρόσιτες περιοχές της Οροσειράς. Μια χιονοστιβάδα η οποία στις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι πραγματικά
1: άγριο πράγμα. Όχι, και άγριο βουνό Κάυκασος. Συγκρούσεις, Τσετσένοι, πόλεμος. Ο Κάυκασος είναι θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Το κακό είναι ότι εκεί δεν είχαμε πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά είχαμε τη φύση να παρεμβαίνει με αυτή τη χιονοστιβάδα. 33 ορειβάτες βρίσκονταν στο σημείο, 11 από αυτούς σκοτώθηκαν, 6 τραυματίστηκαν, ενώ η τύχη ακόμη 6 παραμένει άγνωστη. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες εκεί στις αναζητήσεις των σωστικών συνεργείων. Πάνω από 50 εργαζόμενοι στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αλλά οι προσπάθειες δυσκεραίνονται σημαντικά από το δύσβατο ορεινό ανάγλυφο και κυρίως από τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και νέων χιονοστιβάδων. Φοβούνται δηλαδή εκεί που αναζητούν τους καταπλακωμένους ανθρώπους, μην τυχόν και έρθει κάποια άλλη χιονοστιβάδα.
1: Και ξέρεις, αρκεί μια δυνατή φωνή, αν είσαι στο βουνό και
0: για να προκαλέσει,
1: για να προκαλέσει μια χιονοστιβάδα.
0: Αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, νομίζω ότι υπάρχουν πλέον και συστήματα σε αυτές τις χώρες.
1: Υπάρχουν έγκαιρες ανίχνευσης.
0: Μπράβο. Ναι. Βλέπουν δηλαδή πότε συσσωρεύεται πολύ μεγάλο πάχος
1: χιονιού,
0: το οποίο είναι σε αυτή την κατάσταση, προκειμένου να ειδοποιεί ότι προσέξτε. Και γι' αυτό δεν προκαλούν και τεχνητές χιονοστιβάδες.
1: Ναι, για να εκτονωθεί λίγο να μειωθεί, εν πάση περιπτώσει, ο όγκος του χιονιού, ο οποίος θα μπορούσε να καταπλακώσει ενδεχομένως σκιέροι, ορειβάτες. Αναφορικά με αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα για το AfD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία παραλίγο να πάρει την αυτοδυναμία στο φτωχό κρατήδιο της Σαξονίας, στο Anhalt, ένα από τα βασικές έτσι, θέσεις ας πούμε της AfD είναι το μεταναστευτικό. Και φαίνεται ότι έχουμε πολύ σοβαρά θέματα με το μεταναστευτικό και στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος, όπως μου έλεγες λίγο νωρίτερα, μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και βεβαίως για την εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ, έχει να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις κατά των μεταναστών που συνεχίζονται εδώ και 3 με 4 24 ώρα στο Πόρτσμουθ αλλά και στο Ντόβερ, καθώς έφτασε ένα πλεούμενο με μετανάστες, 140 άτομα, τα οποία είχαν αναχωρήσει από τη Γαλλία, και 200 άτομα έφτασαν εκεί με κακές προθέσεις απέναντι σε όλους αυτούς τους μετανάστες. Παραλίγο να γίνουν πολύ σοβαρά επεισόδια. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν το δρόμο με εξάρτηση κατά των διαδηλώσεων, σχημάτισαν κλειό ασφαλείας γύρω από τα λεωφορεία που προορίζονταν για τη μεταφορά των μεταναστών, ενώ η Downing

0: καταδίκασε ανεπιφύλακτα τα γεγονότα αυτά, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του εργατικού πρωθυπουργού, του κυρίου Μπέρναμ, και στυλίτευσε την εκφοβιστική και βάναυση συμπεριφορά των διαδηλωτών. Αντίστοιχα επεισόδια είχαν γίνει και στη Γαλλία πριν από 2 χρόνια. Και το ζήτημα είναι ότι επειδή η μάχη έχει αναδειχθεί σε έναν άλλο νέο δρόμο από τον οποίο έρχονται οι μεταναστευτικές ροές προς την γυραιά Ήπειρο, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να εκτονωθεί αυτή η ένταση, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε συγκρούσεις πολιτών οι οποίοι είναι κατά των μεταναστών και πολιτών που είναι υπέρ των μεταναστών. Δηλαδή θα έχουμε έναν μίνι εμφύλιο με αντικείμενο τους μετανάστες. Μάλιστα. Και βεβαίως έχουμε και το ζήτημα της μαντήλας αυτή τη στιγμή. Όχι,
1: στην Αυστρία.
0: Στην Αυστρία, mm-hmm. Πολύ σωστά. Καθώς απαγορεύεται η χρήση της από σήμερα κάτω από, για μαθήτρες κάτω των 14 ετών. Αυτό συνιστά μια δοκιμασία, γιατί οι μεγάλες μουσουλμανικές οργανώσεις καταγγέλουν μεροληπτική συμπεριφορά, mm-hmm. Και ότι λένε ότι θα πάνε την υπόθεση στα δικαστήρια, και η κυβερνόσα συμμαχία με τη συμμετοχή 3 κεντρών κομμάτων πρότεινε την απαγόρευση στα σχολεία και το αιτιολογικό ότι προστατεύεται έτσι η ελευθερία των κοριτσιών.
1: Και να δώσουμε βέβαια και μια διάσταση που δίνει, μεταδίδει το Bloomberg, ότι η εκλογική νίκη του AfD είναι χαρμόσυνο νέο και για τον Πούτιν, γιατί έχει εκφραστεί το κόμμα ανοιχτά υπέρ του Ρώσου Προέδρου, έχει εκφράσει την προσπάθεια, την συμπάθειά του στο Ρώσο Πρόεδρο και την προσπάθεια να κάμψει την αντίσταση της Ουκρανίας. Άρα ότι χαίρεται μέσα σε αυτήν την αναμπουμπούλα και ο Ρώσος Πρόεδρος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος, να πούμε, και ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού
0: και η Ιωάννα Ταραμπίκου από τον Βαγγέλη Σαρή
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων
0: και αύριο
1: και πάλι
0: μετά τις 8 η ώρα και πάλι εδώ.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξίας AfD στην Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών, ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραιτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτήν». Στην εξειδικεύση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιεραγάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια, και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής του μετρό θα γίνει μόνο εάν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του μετροπό, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μια 14χρονη στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος συμπεριλαμβανομένων των εξελιξιών προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Στιβ Γουίτκοφ. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του Αμερικανικού εμπάργου, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Ιωάννα μου.
0: Βραδινές ώρες, βραδινές ώρες.
1: Πολύ βραδινές ώρες θα έλεγα.
0: Γεια σου, Νεφέλη.
1: Γεια σου, Ιωάννα μου. Τι κάνεις, Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Νεφέλη Λιγερού. Εντάξει, καθημερινά εγώ, πιο αργά στο κάθε μέρα σου εσύ.
1: Ναι.
0: Αργά κι εγώ, δηλαδή θα είμαστε 10-12.
1: 10-12 καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Το Earth News Radio 105,8 είναι το μόνο που δεν αλλάζει. Σταθερά μας.
0: Ακριβώς όπως και στο AirTech που ακουγόμαστε.
1: Σωστό.
0: Στην πλατφόρμα.
1: Σωστό.
0: Τα μηνύματα.
1: Τα μηνύματα, ναι. Να σου πω, εσύ πες για τα μηνύματα. Εγώ...
0: Ωραία, να πω για τα μηνύματα εγώ.
1: Δεν τα έχω μάθει ακόμα, το πιστεύω. Ντρέπομαι, το λέω.
0: Μέσω Viber, παιδί μου.
1: Α, μέσω Viber, ναι. Σωστά.
0: Earth News Radio.
1: Σωστό.
0: Δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Αποστολή αφού γράψουμε το μήνυμά μας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου, πώς νιώθεις που έχεις έρθει το βράδυ? Εγώ έχω γίνει πιο βραδινή, αλλά βραδινή ήμουνα και με εδώ και χρόνια. Πες μου.
0: Το δουλεύω.
1: Το δουλεύω.
0: Το δουλεύω. Ναι.
1: Πες μου, πώς είδες αυτό που έγινε στη Γερμανία? Ήσουν από αυτούς που έπεσε από τα σύννεφα?
0: Δεν έπεσα από τα σύννεφα, αλλά ομολογώ ότι προβληματίστηκα πάρα πολύ.
1: Ξέρεις κάτι, δεν πειράζει.
0: Όταν έμαθα πού ακριβώς είναι η Σαξονία,
1: ναι,
0: έτσι, στο, πραγματικά στο μέρος το πιο αντιπροσωπευτικό της, του Ανατολικού Βερολίνου, εντυπωσιάστηκα πολύ και προβληματίστηκα.
1: Ναι. Αν παρατηρήσει κανείς και κάτσε και μελετήσει τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, βλέπεις την επέλαση της ακροδεξιάς. Πρέπει να είσαι υπεραισιόδοξος, μη σου πω να ζεις στον πλανήτη χάπη, κανείς δεν κλείνει μάτι, για να νιώθεις ότι δεν συμβαίνει κάτι.
0: Ωραία. Και πώς το, εσύ που είσαι πιο πολύ χρόνια τώρα στα διεθνή και παρακολουθείς την επικαιρότητα αυτή, υπάρχει κάτι που μπορεί να σου ερμηνεύσει αυτή την κατάσταση που υπάρχει?
1: Κοίτα να δεις, ο κόσμος, και αυτό τώρα, γιατί εδώ, εντάξει, αυτή τώρα είναι ραδιοφωνική κουβέντα του ποδαριού, αλλά θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν τρελαίνεται. Δεν ξυπνάει μια μέρα. Όλα έχουν πολύ συγκεκριμένες ερμηνείες και εξηγήσεις. Δηλαδή, ο κόσμος ούτε γίνεται μυσαλόδοξος μια νυχτή, ούτε χάνει την ανθρωπιά του. Έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Ωραία.

0: Να πάμε σε μουσική ανάσα. Γιατί μουσική.
1: Το... Καλέ, πολύ ξεκινήσαμε το... με Dire Straits και τι θυμήθηκα.
0: Για πες.
1: Την εφηβεία μου.
0: Την εφηβεία.
1: Και λίγο εκεί, στην εφηβεία και λίγο.
0: Και λίγο μετά.
1: Δηλαδή, τρίτη λυκείου που πας εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Β' λυκείου, τρίτη λυκείου,
0: ναι, ναι,
1: δισκοτέκ,
0: ναι.
1: Με το που ακούσαμε. Όταν πρωτοβγήκαν, εν πάση περιπτώσει, γιατί σε δισκοτέκ τα χορεύαμε εμείς αυτά.
0: Ναι, εγώ είμαι millennial. Ναι, Ιωάννα
1: μου. Το ξέρω, αγάπη μου.
0: Θέλω
1: το ξέρω
0: να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα γιατί δεν μας βλέπουν.
1: Εγώ έζησα τη δεκαετία του 80.
0: Ναι. Εγώ τη δεκαετία του 80 ξεμύτησα. Τσουπ, γεια σας.
1: Ναι, όχι, εγώ ήταν η δεκαετία η χρυσή που λες από τα 18 μέχρι τα 28 τώρα ζω.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Πω, θέλω να πούμε για ταινίες. Θέλω να πούμε για πράγματα που έχουν συμβεί. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε και τους καλεσμένους μας. Θα έχουμε και τις τραγουδάρες μας. Γενικά θα πορευτούμε ωραία.
1: Μια χαρά. Πάμε τραγούδι.
0: Πάμε.

0: αυτοσυστηθήκαμε. Είμαστε πολύ ωραίες. Τη Μαρία Σφυρόερα την ξεχάσαμε, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαέστρος της εκπομπής. Και Βασίλης Νικολόπουλος, μαέστρος στους ήχους. Και Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη. Τι άλλο έχουμε?
0: Αυτή είναι, αυτή είναι η παρέα μας. Ναι, αυτή είναι η παρέα μας.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει 7 ο μήνας. Και τώρα που έλεγες ότι εσύ μόλις που ξεμύτησες στη δεκαετία του 80,
0: ναι,
1: το 1999 τον θυμάσαι το σεισμό?
0: Φυσικά και τον θυμάμαι, και ξέρω.
1: 27 χρόνια από τότε.
0: 27 χρόνια έχουν περάσει. Και είναι από αυτά τα συλλογικά τραύματα που ξέρεις ακριβώς πού ήσουν, με ποιον ήσουν, με ποιον μίλησες, πώς αντέδρασες.
1: Εγώ ήμουν εδώ στην ΕΡΤ.
0: Ήσουν στην ΕΡΤ.
1: Ναι. Στην ΕΡΤ.
0: Εγώ ήμουν
1: στα παλιά τα στούντια.
0: Άρα εργαζόσουν. Εγώ ήμουν μαθήτρια, δεν είχαν ξεκινήσει τα σχολεία και ήμουν σε αυτή την περιέγραψη, την μετεφηβική με το φλερτ και τα λοιπά. Ξέρεις τι με έχει συγκλονίσει σήμερα? Αυτό συντύνω με το κοριτσάκι,
1: με το πατίνι.
0: Και βλέπαμαστε. Αν κυκλοφορείς στους δρόμους, βλέπεις τους πιτσιρικάδες με τα πατίνια.
1: Φυσικά, και χωρίς καμία.
0: Τίποτα.
1: Ούτε κράνος που φίλουν. Τίποτα. Και έχω δει και δύο ζευγαράκια με αυτά κανονικά.
0: Ναι.
1: Και πιο μεγάλους σε ηλικία. Αλλά ελάχιστους είναι που τους βλέπω να είναι προστατευμένοι. Όχι. Με το μέσον που έχουν επιλέξει να κινηθούν. Έτσι.
0: Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Γιατί τα πιτσιρίκια νιώθουν άτρωτα, αλλά τα ηλεκτρικά πατίνια σκοτώνουν.

0: Εσύ που είσαι του πολιτιστικού,
1: για πες.
0: Θέλω να σου πω ότι κέρδισε ο Ρομπράινερ Έμι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: μετά
0: το θάνατό του. Αυτό το έγκλημα με είχε συγκλονίσει, καλά, είχε συγκλονίσει τον κόσμο όλο. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα. Στον κόσμο, ο Ρομπράινερ είναι ένας ηθοποιός, αλλά έγινε πασίγνωστος ως σκηνοθέτης. Έχει υπογράψει Stand By Me,
1: ναι,
0: και άλλες εμβληματικές ταινίες, 80-90. Ο οποίος δολοφονήθηκε, αυτός και η σύζυγός του, από το γιο του.
1: Από το γιο του.
0: Ο οποίος είχε ψυχιατρικά, ναι, πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Και μιας και πιάσαμε τώρα την ταινία, δεν ξέρω αν το έμαθες, η σπασμένη φλέβα πάει off.
0: Α, ναι, το, ναι, διάβασα, πες μου γι' αυτό.
1: Η ταινία λοιπόν που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ είναι η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη. Mm-hmm. Την είδες?
0: Την είχα δει και μου έχει αρέσει πάρα πολύ,
1: ναι, ναι.
0: Και ξέρεις κάτι, τώρα θα το πω και δυνατά και θα κρυθώ νομίζω. Θα το πω, θα εκτεθώ. Εγώ τον Γιάννη Οικονομίδη, εντάξει, τον εκτιμούσα πάντα, αλλά η σπασμένη φλέβα ήταν η ταινία που θεώρησε ότι έπιασε την οριμότητά του.

0: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Δηλαδή οι άλλες του ταινίες δεν ήμουν αυτό που λέμε φαν.
0: Ναι.
1: Καταλάβαινα.
0: Είναι ένας περίεργος σκηνοθέτης. Ιδιαίτερος σκηνοθέτης, ικανότατος βεβαίως.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω στη σπασμένη φλέβα κατάφερε να βγάλει όλο αυτό. Το ανθρώπινο υπόγειο, το σημερινό που υπάρχει,
1: ναι.
0: Δηλαδή μίλησε στο σήμερα μέσα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας των ανθρωπίνων σχέσεων, του αδιεξόδου που έχουμε.
1: Και έκανε, ξέρεις, τη Ιωάννα, έβγαλε παθογένεια κοινωνική.
0: Ακριβώς.
1: Με ας πούμε αλλοιωμένα εγώ.
0: Με αλλοιωμένα εγώ.
1: Και κάπως αυτά τα δύο τα πάντρεψε και ήταν καταπληκτικό.
0: Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού πέρασε από επιτροπή και αυτή. Το Υπουργείο Πολιτισμού, με σύμφωνη γνώμη μάλιστα, διότι πέρσι θυμόμαστε, πρόπερσι είχαν υπάρξει διαφωνίες. Με σύμφωνη γνώμη λοιπόν της Ειδικής Επιτροπής, που αποτελείται από 13 μέλη, αυτοί λοιπόν υπέδειξαν ομόφωνα την ταινία του Γιώργου Οικονομίδη, σπασμένη, του Γιάννη Οικονομίδη, με συγχωρείτε.
1: Δεν θα υπάρχει γκρίνια, υπάρχει συνήθως γκρίνια.
0: Υπήρξε. Όχι σήμερα.
1: Όχι σήμερα, τώρα, γενικά σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Αυτή πιστεύω ήταν ότι
0: ήταν ομόφωνη αυτό και για την ώρα, δεν ξέρω, τώρα το απόγευμα ανακοινώθηκε. Βέβαια, εντάξει, ο Βασίλης Μπισμπίκης στον ομώνυμο και στον πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ ωραίο κάστ, Μαρία Κεχάγιου.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Μπέτη Αρβανίτη, Κλέλια Ρένεση, δηλαδή.
1: Ναι, πολύ.
0: Για να δούμε.
1: Θες να σε τρελάνω τώρα και να σε
0: για
1: πάω
0: πες.
1: Από το τη σπασμένη φλέβα στην Πάμελα Άντερσον, η οποία αυτή μια μέρα πρέπει να την αναλύσουμε.
0: Για πες.
1: Πώς από σεξ σύμβολο έχει γίνει μια πολύ ψαγμένη τύπησα που μιλάει,
0: ναι,
1: για σύγχρονο φεμινισμό,
0: ναι,
1: για στεγανά του Χόλιγουντ, για αυτή είμαι και σε όποιον αρέσω. Μ' αρέσει πολύ. Όμως θέλω να σου πω ότι η Πάμελα Άντερσον είχε διαγνωστεί με υπατήτηδα σεξ στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Και τότε οι γιατροί της είχαν δώσει μόνο 10 χρόνια ζωής. Και έρχεται και λέει: παιδιά, κοιτάξτε, ήταν θανατική ποινή και τον νίκησα αυτόν τον αγώνα.
0: Άρα όχι τυχαία που έχει κάνει μια μεγάλη στροφή στην ζωή που επιλέγει, όχι να ζήσει, να δηλώσει ότι ζει, έτσι. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική η Πάμελα Άντερσον
1: του τότε
0: και του τώρα.
1: Σίγουρα θα ήταν ένα κομβικό σημείο και η διάγνωση και η ασθένεια, ναι.

0: τραγουδί που ακούμε, μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 90, ταυτισμένο με την ταινία με τη Μισελ Φάιφερ. Πώς λεγόταν, Dangerous Minds. Κάτι. Εγώ πήγα και τον είδα live.
1: Τότε.
0: Αλήθεια. Ναι. Αλλά. Δεν θέλω να σου πω για τον Κούλιο, θέλω να σου πω για τον Βισέν Βαν Γκόγκ. Διότι μια από τις πιο εμβληματικές, φορτισμένες την περιγράφει το άρθρο, αυτοπροσωπογραφίες του, επιστρέφει στη Γαλλία ύστερα από πάρα πολλές δεκαετίες. Ξέρεις ποια είναι? Είναι η αυτοπροσωπογραφία με δεμένο αυτή και πίπα. Είναι έργο του 1889 και θα παρουσιαστεί στο Παρίσι. Είναι... Το έχουν δανείσει από ιδιωτική συλλογή σε μια έκθεση από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 8 Μαρτίου του 2027 στο Foundation Musiton. Εκεί πέρα
1: ναι. Πες μου λίγο πότε είναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου 9.
1: Τώρα.
0: Και θα, η έκθεση αυτή θα διαρκέσει ως 8 Μαρτίου του 2027. Ωραία είναι αυτά.
1: Ωραία, αν βρεθούμε στο Παρίσι.
0: Σε ποιον όμως, γιατί συνδεόμαστε εμείς τώρα με αυτό. Είναι, δεν κατονομάζει η έκθεση τους δανειστές του έργου, αλλά γίνεται μια αποκάλυψη από το The Art Newspaper και λέει ότι είναι ο Έλληνας εφοπλιστής, είναι κληρονόμη του Έλληνα εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου. Ναι, και ανάμεσα λέει είναι ο γιος του Φίλιππος Νιάρχος, ότι απέκτησε τον πίνακα ο Σταύρος Νιάρχος τη δεκαετία του 1970. Τότε για 2 με 3 εκατομμύρια.
1: Κάτσε. Αυτό όμως που μαθαίνουμε ναι. και μοιράζεσαι σήμερα μαζί μας, έτσι, δεν μας φέρνει και λίγο ότι μπορεί, ρε παιδί μου, να τον δούμε να εκτεθεί και εδώ στην
0: Μακάρι.
1: Δεν έχουμε ένα λόγο παραπάνω.
0: Ναι, μακάρι.

0: Λοιπόν, τώρα που λέγαμε για τραγούδια και μου λέγες αυτό στην...
1: Μ' αρέσει που πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Έτσι. Που με εμπνέει, κάτι λες εσύ, πετάγομαι, εγώ τρελαίνομαι. Γι' αυτό το πινκ-πονκ το ραδιοφωνικό.
0: Μόνο γυναίκες το.
1: Μόνο. Για λοιπόν, πες, λοιπόν.
0: Τώρα το απογευματάκι από, από την εθνική λυρική σκηνή στείλανε ένα δελτίο τύπου που λέει ότι θα υπάρξει ένα αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Να, όχι τυχαία, είδες πως δένουν όλα. Είδες πως δένουν
1: όλα. Τρέμε Παρίσι, εδώ γίνονται τα πράγματα.
0: Εδώ λοιπόν θα παρουσιαστεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή με τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις». Και ποιος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια?
1: Ποιος?
0: Η Δήμητρα Γαλάνη.
1: Αχ, λατρεμένη.
0: Ναι. Και τέσσερις βραδιές εκεί. Ποιοι θα τραγουδήσουν? Η Δήμητρα Γαλάνη, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Γιάννης Παλαμίδας. Όλοι αυτοί ξεκινήσαν εντωμεταξύ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το σαμποτάζ της Λένας Πλάτωνος. Ωραία. Από εκεί ξεκίνησε και ο Γιάννης Παλαμίδας. Το θυμάσαι? Τι καταπληκτικό. Αυτό. Λοιπόν, και βέβαια, τι να πούμε τώρα για την Λιλιπούπολη, έτσι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τη σερενάτα μετά τα ήσυχα βράδια, όλα αυτά με την Αρλέτα.
1: Θέλω ήσυχα βράδια.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Ναι, Αρλέτα και ήσυχα που πολύ μας λείπει.
0: Πάρα πολύ. Εμένα ήταν αγαπημένη.
1: Και εμένα ήταν αγαπημένη μου και πήγαινα τα τελευταία χρόνια, παρότι είχε πολλά προβλήματα. Αλλά έκανε τις εμφανίσεις της σε μικρούς χώρους.
0: Σε μικρούς χώρους, κάπου δύο και τέτοια ήταν.
1: Ναι, ευτυχώς είχα δει δύο-τρεις εμφανίσεις.
0: Μπράβο,
1: και την είχα πολύ χάρη. Ναι, ναι, πάμε.

0: Με τούτα και με κίνα, η Ιωάννα μου τελείωσε το πρώτο μισάωρο μας. Έχουμε ακόμα ψωμί. Λοιπόν, δεν πάει κανείς πουθενά. Air News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Έτσι. Ναι. Η Μαρία Σφυρόρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Η Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού.
1: Και. Γιώργος Καριωτάκης.
0: Αυτός είναι ο λατρεμένος που θα πει τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Άρα
0: τους ακούμε και επιστρέφουμε.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η παραίτησή δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κομμάτους στην Σαξονία-Άνχαλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΒΔΕ. Εξειδικεύθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με την Ρωσία εγκαινίασε η Φινλανδία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεσμολάχ. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: εδώ επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 10:36. Ακούτε Earth News Radio. Μισό λεπτό να φτιάξω και το μικρόφωνο, γιατί δεν ξέρω αν ακούτε. Earth News Radio 105.
1: Δηλαδή 11 παρά 25 και 1.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που το βλέπεις. Ναι, έτσι. 11 παρά 25 και 1 είναι το ότι μας ξημερώνει. Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ναι, θέλει λιγερού.
0: Δεν ξέρω τι έκανες εσύ το Σαββατοκύριακο, αλλά νιώθω την ανάγκη να σου πω τι έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Για πες τι.
0: Άλλαξε την κόμωσή του ένα.
1: Αχ, καλά, κάτι έμαθα.
0: Κάτι είδες.
1: Κάτι είδα.
0: Κάτι είδες.
1: Από σένα τα μαθαίνω.
0: Ωραία. Λοιπόν, λίγο πιο σκούρα.
1: Και λίγο πιο σκούρα, κομμωδινή.
0: Όχι, ήταν.
1: Όχι, το σκούρο το κομμωδινή.
0: Όχι, ήταν πριν ένα πορτοκαλό, τζίντζερο, καρότο, ξανθό.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει γίνει κομμωδινό καστανό.
1: Καστανό ανοιχτό.
0: Με κάποια σημεία να ξανθίζουν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είχε και έμπνευση, διότι έκανε αναρτήσεις 34-60 λεπτά. Πόσο είναι? 34-60
1: δηλαδή,
0: λεπτά.
1: Δηλαδή κάθε δύο λεπτά έκανε μία.
0: Μπράβο, εσύ, σε καλύτερα. Ναι, κάθε δύο λεπτά.
1: Ήμουνα των θετικών.
0: Ήσουν των θετικών. Τώρα γιατί έκανε? Τι γραφήματα οικονομικά, ότι πώς θα πάνε τέλεια. Τι για το Ιράν διάφορα. Τι βιντεάκια με τεχνητή νοημοσύνη. Τι κάτι σκιτσάκια. Ξέρεις που έχει
1: να
0: αυτό το χιούμορ, το χουχουχου, χαχαχα.
1: Είδες το καινούριο, κάπου θα το πήρε το μάτι.
0: Ποιο?
1: Σου στην Αμερική. Τα νέα πιγκάλ που βγήκαν.
0: Τα είδα καλά. Με το,
1: ναι,
0: με το μαλλί.
1: Ναι.
0: Θες να σου πω κάτι καλύτερο?
1: Για
0: μου έχει φέρει κουμπάρα μου.
1: Ψέματα.
0: Η οποία μένει στο Λος Άντζελες σε ένα τέτοιο.
1: Αλήθεια,
0: λες? Α, καλά, θα στο φέρω μια μέρα να το δεις. Το έχω
1: χρησιμοποιεί.
0: Ναι, έχει πάρα πολύ πλάκα. Αυτά με τον Ντόναλντ Τραμπ, το δύσμυρο. Παλεύει με το μαλλί του.
1: Παλεύει μόνο με το.
0: Δεν θα πω τώρα για τα σοβαρά, αλλά με το μαλλί του.
1: Με το μαλλί του παλεύει, αλλά από ό,τι και από παλιές φωτογραφίες που έχω δει, πάντα έτσι ήταν λίγο.
0: Από ένα σημείο και μετά.
1: Και μετά έγινε πολύ πιο έντονο.
0: Έχεις δει την ταινία The Apprentice που ήταν για τον Ντόναλντ Τραμπ, βγήκε πριν από δύο χρόνια. Φανταστική. Νομίζω ήταν και υποψήφια για Όσκαρ και σίγουρα έκανε πρεμιέρε σε φεστιβάλ. Έγινε χαμό. Λοιπόν, θέλω να τη δεις και θέλω να τη δουν οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ. Κάποιοι τον αντιμετωπίζουν ως με θαυμασμό, άλλοι ναι, ως ανέκδοτο. Mm. Όπως και να έχει, όποια και αν είναι η άποψή σου για αυτόν, πρέπει να δεις την αφετηρία του. Τον Ντόναλντ Τραμπ, την περσόνα και από πού την εμπνεύστηκε αυτή την περσόνα. Από ένα μεγάλο δικηγόρο.
1: Δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Ο σου λέει είναι αληθινή ιστορία.
1: Ωραία, θα το δω.
0: Πρέπει να τη δεις
1: αυτή. Εγώ τώρα
0: ταινία
1: που είπες έτσι, θυμήθηκα στα Φιλαράκια, δεν ήταν που είχε εμφανιστεί? Όχι.
0: Όχι, ναι, είχε. Κοίτα να δεις, το Home Alone είχε εμφανιστεί.
1: Ναι,
0: που ήταν η...
1: μπράβο. Ναι.
0: Έτσι, μόνο στο σπίτι, αυτές οι ταινίες 1 και 2. Ναι. Στη 2, στη δεύτερη, όπου πάει ο πιτσιρικάς ο τρομερός, ο Μακόλκιν Κόλκιν, πάει στην Νέα Υόρκη μόνος του.
1: Ναι.
0: Και πάει σε ένα ξενοδοχείο, το Πλάζα, ένα πασίγνωστο. Και ξαφνικά πέφτει πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, είμαστε στην Αμερική.
1: Μένουμε. Μένουμε, αλλά μας κόπηκε λίγο το γέλιο. Ναι. Και στις δύο. Γιατί αυτή η υπόθεση δεν έχει τίποτα το αστείο. Θες να καλησπερίσουμε την.
0: Κυρία Θεανό Μανουδάκη, κοινωνιολόγος, εγκληματολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Καλησπέρα σας, κυρία Μανουδάκη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Θα μιλήσουμε για μια υπόθεση, κυρία Μανουδάκη, της Lindsay Clancy. Όλοι λίγο πολύ την έχουμε δει. Θυμίζω για τον κόσμο, το 2023, μια μητέρα με support system, με ένα σπίτι κάποιων εκατομμυρίων, με έναν υποτιθέμενο έτσι υποστολικό σύζυγο.
0: Το 2023 δεν έγινε.
1: Ναι, το 2023.
0: Το 2023
1: δολοφονεί τα τρία της παιδιά. Μόλις ολοκληρώθηκε η δίκη μετά από 6-7 εβδομάδες, είχαμε mistrial, κακοδικία, γιατί δεν μπορούσαν οι ένορκοι να βγάλουν μια ομόφωνη όπως χρειαζόταν απόφαση, με τους 11 από τους 12 να πιστεύουν ότι πρέπει να αθωθεί για λόγους παραφροσύνης και να περάσει φυσικά το υπόλοιπο μέρος της ζωής της
0: σε ψυχιατρική
1: κλινική. Ένα πρώτο σχόλιο για την υπόθεση και τώρα θα το ξεδιπλώσουμε μαζί με την Ιωάννα.
2: Λοιπόν, πρώτον, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε εμείς να κρίνουμε την απόφαση και καταλαβαίνω πάρα πολύ τη δυσκολία που είχαν οι ένορκοι. Βέβαια, να πούμε ότι το να κλειστεί κάποιος σε φόρους ζωής ή πραγματικότητα σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα δεν είναι ακριβώς αθώωση. Υπήρχε μία σύγκρουση ανάμεσα στην αθώωση και στη μη ενοχή στην πραγματικότητα. Δεν αμφισβητεί κανένας ούτε η ίδια ότι σκότωσε τα παιδιά. Απλά η υπεράσπιση είπε ότι βρισκόταν σε επιλόγια ψύχωση και δεν είχε συνείδηση του τι έκανε. Σκεφτόμουν πόσο η ζωή έρχεται και φέρνει τούμπα όλα αυτά που εμείς θεωρούμε ως δεδομένα. Ακριβώς αυτό που είπατε. Μία κοπέλα που δούλευε ως νοσηλεύτρια, ακριβώς ήταν στο σύστημα υγείας, που είχε μια πολύ καλή ζωή, ένα στοργικό σύζυγο, τουλάχιστον έτσι παρουσιαζότανε. Με τρία παιδιά, με ένα ωραίο σπίτι, με μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία, με αγάπη από την οικογένειά της, αντιμετώπισε προβλήματα και στις δύο εγκυμοσύνες, η αλήθεια είναι, και στην πρώτη και στη δεύτερη είχε δύσκολες εγκυμοσύνες, είχε στοιχεία από ό,τι διάβασα, επιλόχιας, κατάθλιψης, ζήτησε βοήθεια. Ζήτησε βοήθεια από τους δικούς της που τη συμπαρήχαν, είχε υποστηρικτικό δίκτυο, από ειδικούς ψυχικής υγείας, μάλιστα από ό,τι διάβασα λίγες μέρες πριν είχε νοσηλευτεί για μία εβδομάδα περίπου.
1: Και ο θελός. Επομένως,
2: γίνανε όλα θελός σωστά, αλλά είχαμε μία τραγωδία στο τέλος.
1: Γι' αυτό και πάρα πολύ σωστά το θίξατε ότι δεν μιλάμε για αθώωση, αλλά υπερασπιστική γραμμή, η οποία έπεισε 11 από τους 12 ενόρκους, ήταν ότι δεν μπορούσε να ξεχωρίσει, δεν μπορεί να είναι ποινικά υπεύθυνη για τις πράξεις της, διότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το σωστό, ψυχοτικό επεισόδιο, να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος. Να πούμε ότι επιχείρησε να αυτοκτονήσει και έχει μείνει παράλυτη, έτσι. Να το πούμε και αυτό, δηλαδή δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο. Και ο δικηγόρος της, αν δεν κάνω λάθος, και αν τον πιστεύουμε φυσικά, περιγράφει έναν άνθρωπο που τρία χρόνια μετά δεν έχει αίσθηση καμιά φορά του που βρίσκεται, πώς έχει περάσει ο χρόνος, θέλει να αυτοκτονήσει, δεν μπορεί να μείνει λεπτό μόνη της. Δηλαδή ένας άνθρωπος κατεστραμμένος τώρα, δεν το συζητάει.
0: Κατεστραμμένος από τη μια, γιατί κάπου θα υπάρχουν και τα διαλύματα της επίγνωσης, υποθέτω,
1: της πράξης,
0: δεν ξέρω,
1: της,
0: της πράξης της.
1: Γιατί εμένα μου έχει κάνει εντύπωση κάτι και δεν μου έχει κάνει, αλλά έτσι να αξίζει να το συζητήσουμε. Είναι μια υπόθεση που για κάποιο λόγο παθιάζει πολλούς, συγκρούονται πολλοί και έχει λίγο δημιουργήσει μια, έτσι, δύο μέτωπα, γυναίκες άντρες. Δηλαδή έγινε και μια τύπη δημοσκόπηση, οι γυναίκες τη στηρίζουν λέγοντας δεν καταλαβαίνετε τι περνάμε ή τι ζητάει η κοινωνία από μας, να περάσουμε μια τέλεια εγκυμοσύνη, να γεννήσουμε, να επιστρέψουμε ομορφότερες.
0: Όλο αυτό που παρουσιάζεται έτσι μέσα από τα social κυρίως τα τελευταία χρόνια. Και να πω και κάτι, δεν ξέρω, η γενιά η δικιά μου τουλάχιστον δεν ενημερωνόμασταν για το τι είναι η επιλογή κατάθλιψη. Και όχι μόνο αυτό, ούτε οι σύντροφοι. Δηλαδή και ο πατέρας δεν γνωρίζει, δεν μπορεί αν δεν είναι ενημερωμένος να καταλάβει
1: να
0: τη συμπεριφορά,
1: να
0: καταλάβει και να κατανοήσει
1: τη
0: συμπεριφορά.
1: Ας πούμε τώρα ότι υπάρχει ενημέρωση και στη συγκεκριμένη περίπτωση, και εδώ θέλουμε το δικό σας σχόλιο, υπήρξε και επικοινωνία, δηλαδή επικοινώνησε η γυναίκα το πρόβλημα, έλεγε φοβάμαι, θα τους κάνω κακό, ακούω φωνές, τα είπε όλα. Τι δεν πήγε καλά?
2: Σκεφτόμουν όση ώρα περίμενα να με καλέσετε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που η μητρότητα θεωρείται ιερή και ταυτόχρονα είμαστε πάρα πολύ σκληροί απέναντι στις μητέρες. Η μητέρα δεν πρέπει να είναι κουρασμένη, δεν δικαιείται να δυσκολευτεί στην εγκυμοσύνη, η επιλόγια κατάθλιψη θεωρείται ακόμα στίγμα, λες και φταίει η γυναίκα εάν νοσήσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι μπορεί να πήγε λάθος? Πήγανε όλα λάθος από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, είναι μια αποτυχία δηλαδή ιατρική και θεσμική. Γιατί η γυναίκα αυτή απευθύνθηκε σε νοσοκομεία, σε ψυχιάτρους, πήρε φάρμακα.
2: Ξέρετε, σκεφτόμουν αυτό που είπατε πριν, ότι έχουν γίνει δύο στρατόπεδα. Και σκεφτόμουν το εξής. Το ένα είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω πρώτον γιατί η δίκη προβάλλεται σε όλη τη διάρκεια από τηλεοπτικά δίκτυα σαν να είναι σύριαλ. Μεταμορφώσαμε ξαφνικά μία ποινική διαδικασία
1: σε θέαμα,
2: σε σύγχρονη αρένα που φωνάζει το πλήθος από τους καναπέδες και από τα πληκτρολόγια, όχι πια από τα καθίσματα, αλλά από τον καναπέ του, αν είναι ένοχη ή αν είναι αθώα. Στην πραγματικότητα έχουμε κυρίως τα τρία παιδιά που χάσαν τη ζωή τους. Το σύστημα δεν είναι ότι δεν προστάτεψε μόνο τη γυναίκα ή δεν την περιόρισε, αλλά δεν κατάφερε να προστατέψει αυτά τα τρία παιδιά. Δεν τα προστάτεψε κανένας.

0: Το ένα είναι αυτό. Ναι. Μετά το ότι έχουν χωριστεί άντρες και γυναίκες, είναι αυτό που σας είπα, ότι έχουμε μάθει να θεωρούμε τη μητρότητα ιερή και τη μητέρα σαν να πρέπει να είναι ένας υπεράνθρωπος, αλλά οι μητέρες κουράζονται, εξαντλούνται, έχουν προσωπικά προβλήματα, πολλές φορές δεν έχουν στήριξη, πολλές φορές δεν έχουν υποστήριξη, είναι και για αυτές πολλές φορές καινούργια πράγματα, και μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είχε ουσιαστικά τη μία εγκυμοσύνη σχεδόν μετά την άλλη.
1: Όπως ήταν και πάρα πολλές.
0: Ήταν μια νέα γυναίκα, όπως είναι και πάρα πολλές νέες γυναίκες γύρω μας που καλούνται να έχουν αυτό το ρόλο και δεν έχουν όλα τα εφόδια ή δεν έχουν όλη την υποστήριξη. Γι' αυτό ουσιαστικά και δημιουργήθηκε και αυτό το κίνημα με τις γυναίκες στα ροζ έξω από το δικαστήριο, που δεν είναι ότι υποστηρίζανε την πράξη της συγκεκριμένης γυναίκας σε καμία περίπτωση. Απλά φωνάζανε ή διεκδικούσανε προσοχή για βιώματα που πιθανόν να είχαν και οι ίδιες.
2: Και μια επανεκκίνηση της συζήτησης
1: στη δημόσια σφαίρα.
3: Οφείλεται νομίζω πια αυτή η συζήτηση, όπως και η ενημέρωση για τις γυναίκες, επιμένω και για τους συντρόφους, διότι ένα ζευγάρι από τη στιγμή που έρχεται το μωρό στη ζωή τους, έτσι, από τη μια γυναίκα οι ορμόνες είναι τελείως, θέλουν τουλάχιστον 1-2 χρόνια για να ξανααρχίσουν να είναι πιο, ας πούμε, ισορροπημένες, να το πω έτσι, κυρία Μανουτζάκη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αλλαγή, είναι μεγάλη αλλαγή και για τους δύο. Ξαφνικά σταματάνε να είναι ζευγάρι και είναι γονείς. Η γυναίκα δεν ορίζει πια το σώμα
3: της. Το σώμα της, ακριβώς. Είναι τεράστιες οι αλλαγές που έχει υποστεί το γυναικείο σώμα.
0: Και ο πατέρας βιώνει αλλαγές στη ζωή του. Ξαφνικά διαφορετικές ευθύνες. Βλέπει διαφορετικά τη σύντροφό του. Πολλά ζευγάρια τα τρομάζει ξαφνική ευθύνη. Είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι να κλείνουμε τα μάτια στις δυσκολίες ή να θεωρούμε ότι η γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει στα πάντα και ότι δεν χρειάζεται
1: και
0: βοήθεια.
1: Οφείλει.
0: Και αν χρειαστεί βοήθεια, ακριβώς.
1: Οφείλει, όχι απλά μπορεί.
0: Και ότι αν χρειαστεί βοήθεια, τότε είναι δική της αδυναμία.
1: Είναι δικό της
0: ελάττωμα. Εκεί πέρα βρίσκεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος και γι' αυτό και πολλές γυναίκες δεν ζητάνε βοήθεια, γιατί θεωρούν ότι αυτές έχουν κάτι κάνει λάθος, αυτές δεν είναι επαρκείς. Πολλές φορές οι γυναίκες όταν έχουν επιλόγια κατάθλιψης θεωρούν ότι δεν θα είναι καλές μητέρες ή ότι κάνουν κακό στο μωρό του.
1: Ότι κάτι λέει για το συναίσθημα, για το μέλλον, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια πολύ συγκεκριμένη περίοδος.
0: Ένα αστερίσκο σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε στην περίπτωση αυτή όμως για επιλόγια κατάθλιψη.
1: Για ψυχωτικό επεισόδιο.
0: Μιλάμε για επιλόγια ψύχωση. Επιλόγια κατάθλιψη, σύμφωνα με μετρήσεις, μπορεί να έχει μία στις 7 γυναίκες. Που και μπορεί να είναι από πολύ ελαφριά μέχρι πολύ σοβαρή.
3: Και συνήθως η πιο ελαφριά κατάθλιψη, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, κυρία Μανουδάκη, κρατάει το πολύ 2 εβδομάδες, 1 μήνα. Η μεγάλη κατάθλιψη μπορεί να έχει πιο έντονα συμπτώματα.
0: Ακριβώς, και να διαρκέσει για αρκετούς μήνες ή μπορεί και για χρόνια ή να παρουσιαστεί και μετά. Μετάσμα από 6 μήνες. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμπέσει χρονικά με τη στιγμή της γέννας. Όμως αυτή την περίπτωση μιλάμε για επιλόγια ψύχωση, που είναι ακόμα πιο σύνθετο φαινόμενο και είναι, αφορά περίπου 1 στις 1000 γεννήσεις και από αυτές ακόμα πιο σπάνιο είναι η γυναίκα να κάνει κακό στο παιδί της, ακόμα και αν έχει ψύχος. Δηλαδή μην φτάσουμε στο σημείο μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, αντί να ευαισθητοποιήσουμε ξαφνικά, να θεωρήσουμε τη γυναίκα που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας ή τον άνθρωπο γενικά που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας επικίνδυνος, γιατί δεν είναι. Τις περισσότερες φορές επικίνδυνη είναι η κοινωνία απέναντί του και η θεσμοί απέναντί
1: του. Επειδή θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, να πάμε σε δελτίο.
0: Το ψυχικής υγείας επικίνδυνος, γιατί δεν είναι. Τις περισσότερες φορές επικίνδυνη είναι η κοινωνία απέναντί του και η θεσμοί απέναντί του.

0: προεκλογικό κομμάτι. Αυτή είναι το πρώτο σενάριο. Το δεύτερο σενάριο είναι να γίνει μία διαπραγμάτευση μεταξύ της αγγελίας και των δικηγόρων και να βρουν μία ποινή κάτι. Και το τρίτο είναι να τελειώσει όλο αυτό. Γιατί λειτουργεί τελείως διαφορετικά η δικαιοσύνη στις ΗΠΑ. Δηλαδή να
1: τρόπο,
0: πει η εισαγγελία ότι εμείς κάναμε την προσπάθειά μας, ότι είχαμε 11 ενόρκους που πίστηκαν κτλ. Και ότι κρίνει ο εισαγγελέας ότι δεν πρέπει η πολιτεία, η Μασαχουσέτη κτλ. Η εισαγγελία της Μασαχουσέτης να δώσει άλλο χρόνο και χρήμα στην υπόθεση αυτή. Μπορεί να το κάνει.
1: Και σε αυτή την περίπτωση
0: φεύγει η γυναίκα.
2: 30 δευτερόλεπτα ακόμα.
0: Βεβαίως.
2: Να πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Να κρατήσουμε από όλη αυτή τη συζήτηση όχι το να δημιουργήσουμε μητέρες τέρατα ή μητέρες θύματα, αλλά να το χρησιμοποιήσουμε σαν αφορμή για ευαισθητοποίηση και για συζήτηση και για ένα βλέμμα παραπάνω στις νέες μητέρες ή σε αυτές που πρόκειται να γίνουν μητέρες και να διεκδικήσουμε την ορατότητα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όποια και αν είναι αυτά.
1: Κυρία Μανουδάκη, αυτό που θα έλεγα ολοκληρώνοντας και γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων είναι ότι ένα νέο ζευγάρι λίγο θα πρέπει να είναι όχι μόνο ενημερωμένο, δηλαδή ακόμα και μία γυναίκα θα πρέπει να ξέρει ότι δεν υπάρχει όλη αυτή η ωραιοποίηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και αμέσως μετά, όπως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος και ο πατέρας.
2: Υπάρχουν δύσκολες εγκυμοσύνες, υπάρχουν δύσκολες γένες, υπάρχουν δύσκολοι πρώτοι μήνες. Θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό.
1: Δεν τα πράγματα
2: κάτι
1: ακριβώς
2: από την αγάπη, ναι, ούτε από τη χαρά που δίνουν τα παιδιά, αλλά θα πρέπει να το ξέρουν για να μπορούν ακριβώς να το αντιμετωπίσουν.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα,
1: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μανουδάκη. Καλό βράδυ να έχετε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν η υπόθεση της Λίντζεϊ Κλάνζη. Μιλάει Λουσοκό, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εγώ δεν κατάλαβα. Στην τρίτη περίπτωση που είπες.
0: Τίποτα, το αφήνουνε.
1: Το αφήνουμε και
0: τίποτα, φεύγει και η γυναίκα αυτή και θα πρέπει να. Γιατί είναι μια γυναίκα που φυσικά χρειάζεται ψυχιατρική.
1: Θα παραμείνει στην ψυχιατρική.
0: Με έξοδα δικά της και τα λοιπά, ούτε ξέρω. Άμα. Στην πραγματικότητα φεύγει, είναι ελεύθερη.
1: Α.
0: Και η οικογένειά της, ενώ οι γονείς της που είναι στο πλευρό της, θα βρουν κάποιες λύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν να. Δεν αποχαιρετάμε κανέναν.
1: Όχι,
0: γιατί έχουμε μία ακόμα ώρα. Απλά, ναι, κάντε λίγο υπομονή. Πάμε μουσικά σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.
1: Ναι, θέλει Λιγερού στο ένα μικρόφωνο.
0: Και στο δεύτερο, Ιωάννα.
1: Ιωάννα, τώρα μπήκε.
0: Έλα, Ιωάννα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και την βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν, προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραιτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτήν». Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδενβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD, μία ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Anhalt. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια, και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κινδύνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής του μετρό θα γίνει μόνο εάν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης, σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του γαλλικού πρακτορείου. Ενώ ένας γαλλικός νόμος για τον σκοπό αυτό λογοκρίθηκε τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο, ο Γάλλος Πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι θέλει να βρεθεί μια διέξοδος αυτό το φθινόπωρο με ένα αναθεωρημένο νομοθετικό κείμενο που να σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το Σύνταγμά μας. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 526 80 και στο edasa.gr.

0: Εδώ είμαστε. 11 και 10 πρώτα λεπτά της ώρας.
1: Είμαστε, ξέρεις, επειδή τώρα ξεκινήσαμε το 2ωρο, το 10-12, μ' αρέσει όπως μετράμε τα δεκάλεπτα, πώς κυλάνε, πώς περνάνε.
2: Μόνο δεκάλεπτα.
1: Αλλά περνάμε ωραία. Ιωάννα Ταραμπίκου, ήθελα να σου πω.
2: Παρακαλώ.
1: Ότι φαντάζομαι ότι λατρεύεσαι Freddie Mercury και Queen. Ότι γεννήθηκε ο Freddie Mercury στις 5 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή χθες ήταν τα γενέθλια.
2: Προχθές.
1: Προχθές. Α, καλά, έχω χάσει τις. Σωστά. Ναι. Και θα μάθουμε περισσότερα για έναν ενιγματικό καλλιτέχνη. Διότι πρώην σύντροφός του, κολλητή του φίλη, ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα κληρονόμησε και διαχειρίζεται τα πραγματικά δικαιώματα και τα πάντα, η Μέρι Όστιν ανοίγει για πρώτη φορά το αρχείο του.
2: Α, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ. Το σπίτι, στίχη, τα μυστικά. Υπήρξε κόρη ή δεν υπήρξε? Έχεις διαβάσει
2: το
1: βιβλίο?
2: Ναι. Υπάρχει τελικά.
1: Ναι. Η κόρη η οποία. Τώρα δεν θέλω, θέλω να το τσεκάρω,
2: ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι έφυγε και από τη ζωή από καρκίνο. Με το που έγινε γνωστή, όχι η ταυτότητά της, η ύπαρξή της. Η κόρη του.
2: Τόσο τραγικό.
1: Τόσο τραγικό. Την είχε αποδεχτεί, την φρόντιζε οικονομικά και συναισθηματικά, απλά η ύπαρξή της ήταν ένα κοινό μυστικό στο πολύ κλειστό κύκλο και περιβάλλον του Freddie Mercury. Θέλω να θα επανέλθω σε αυτό, θα σου πω. Πάντως πολύ περίεργη ιστορία.
2: Περίεργη.
1: Και τρομερός καλλιτέχνης. Τι φωνάρα.
2: Ταλεντάρα.

0: Σωστά το είπα. Πέθανε στα 48 της, δηλαδή με το που έγινε γνωστή στις αρχές Ιανουάρι. Το τέλη 25 έγινε, βγήκε, κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο που ήταν και τη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξή της. Στις αρχές 16 Ιανουαρίου πέθανε στα 48 της χρόνια.
1: Δηλαδή δεν έχει ούτε ένα χρόνο. Αμέσως μετά.
0: Ναι. Τι κρίμα, τι κρίμα.
2: Εντάξει, αυτά είναι ένα θέμα στα άλλο, είπαμε θα πλημένουμε.
0: Έτσι πάμε, κάνουμε τώρα το ping pong.
2: Πώς ξεκινήσαμε για το με ρώτησες πώς σχολίασα στη Γερμανία.
0: Τις εκλογές και την άνοδο της ακροδεξίας.
2: Στη Σαξονία. Λοιπόν, ξέρεις τι διαβάζω τώρα. Χιλιάδες στο Βερολίνο διαδηλώνουν γιατί φοβόμαστε ότι η δημοκρατία μας καταραίει. Έχουν και το βλέπω παντού. Έχουν κατέβει σε διαδηλώσεις.

0: ποιο θέμα παρακολουθώ και μου αρέσει, γιατί μου αρέσει πολύ. Μου αρέσουν οι ταινίες του James Bond. Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond?
1: Ποιος θα είναι τελικά?
0: Αυτό που έχω καταλάβει και υποστηρίζουν τα media και τα ρεπορτάζ είναι ότι γίνεται ένα casting το οποίο μάλλον έχει ολοκληρωθεί. Παίξαν όλα τα ονόματα, ο Τζέικοπ Ελόρδι, όλοι αυτοί τώρα, οι τσιρκάδες, οι τριαντάριδες, οι κούκλοι, Βρετανοί και όχι
1: αυτό
0: μόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά φαίνεται να καταλήγουν στο λιγότερο γνωστό. Θέλουν να χτίσουν έναν ηθοποιό, ο οποίος δεν τον έχουμε ταυτίσει με κάποια ταινία, κάπως να είναι σχετικά άγνωστος.
1: Άγνωστο πρόσωπο.
0: Και έχουν δίκιο. Ναι. Λένε ότι μάλλον θα είναι ο Jack Lowden. Slow Horses.
1: Εν τω μεταξύ, τον υποστηρίζει ο Γκάρι Όλτμαν, έτσι. Τι ωραίος, τι σπουδαίος ηθοποιός.
0: Πάρα πολύ. Ναι, ο Γκάρι Όλτμαν είναι και ωραίος τύπος.
1: Ωραίος.
0: Έχει διαβάσει τις συνεντεύξεις του.
1: Ναι. Μα είναι ωραίος, είναι ωραίος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι και στα λεγόμενά του, στον τρόπο του, στο...
0: Να καλησπερίσουμε τον Εμίλιο Χαρμπή, κριτικός κινηματογράφου στην Καθημερινή. Βρίσκεσαι στη Βενετία. Εμίλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σας. Ναι, είμαι στη Βενετία.
0: Τι ωραία.
1: Οπότε έχει να μας πει πολλά από εκεί για την πρεμιέρα που έγινε, έτσι,
0: ναι.
1: Η εναρκτήρια ταινία, δεν ήταν το...
0: Το prime time.
1: Το prime time.
0: Δεν ξέρω αν ήταν εναρκτήρια. Α, μάλιστα.
2: Το Ink ήταν η εναρκτήρια ταινία του Danny Boyle. Τώρα έχουμε ξεχάσει και εδώ, έχουν περάσει 5-6 μέρες.
0: Και βλέπεις και 5-6-7 ταινίες την ημέρα, εσύ.
1: Και όλοι μιλάμε εδώ για το prime time, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, Murdoch, η δυναστεία Murdoch, ποιο είναι το θέμα του Ink?
2: Δεν είναι η δυναστεία Murdoch. Το Ink ασχολείται με την... Ξεκινάει από την εξαγορά της Sun, τη βρετανική Sun, από τον Ρούμπερτ 9, και της μετατροπής της σε αυτό το ταμπλόιντ, το λίγο κίτρινο, το πολύ κίτρινο τέλος πάντων, που γνωρίσαμε τα επόμενα χρόνια. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής βέβαια δεν είναι ο Ρούμπερτ Μέρντοχ, είναι ο συμπροταγωνιστής. Πραγματικός είναι ο Λάρι Λάμπ, ο οποίος ήταν εκείνος που... ο διευθυντής εφημερίδας. Αυτός είχε αυτές τις φοβερές ιδέες, ας πούμε, τις περισσότερες, τις οποίες χρηματοδότησε φυσικά ο Μέρντοχ και τις ενέκρινε, αλλά κυρίως πρωταγωνιστή εκείνος. Ωραία ταινία με ρυθμούς Danny Boyle, εντάξει, βλέπω πολύ γρήγορο ρυθμούς, αυτό τον πυρετό όλο του χαμού και της δημοσιογραφίας ή τέλος πάντων ό,τι κάνανε αυτή στη Σαν. Αρκετά καλή ταινία.
0: Okay. Πότε θα τη δούμε εμείς? Πότε θα έρθει στις αίθουσες?
2: Δεν νομίζω ότι έχει βγει η ημερομηνία κυκλοφορία. Θα τη δούμε σίγουρα πάντως.
0: Πάντως, επειδή μιλάμε για αυτή την οικογένεια, τη δυναστεία, τα μέσα, το μηντιακό κόσμο και στην πραγματικότητα πώς τον διαμόρφωσαν. Δηλαδή, η εξαγορά, Σαν, όλα αυτά έχουν φτιάξει τον μηντιακό κόσμο του σήμερα με όλες τις παθογένειες. Να πω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ στο Netflix. Δυναστεία η Μέρντοχ. Όποιος θέλει να πάρει λίγο γεύση μπορεί να το δει. Είναι διαθέσιμο το.
2: Είπες και για το prime time.
0: Το prime time θέλω πάρα πολύ να μας πεις την ιστορία. Να μας πεις Ρόμπερτ Πάτινσον, ο οποίος πολύ στα πάνω του είναι.
1: Θεωρείται από τους πια ηθοποιούς του Hollywood που από εδώ και πέρα θα αρχίζουμε να συζητάμε πολύ περισσότερο. Είναι έτσι, Εμίλιε?
2: Έτσι είναι, εντάξει, ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι από αυτούς τους που έχουν συζητηθεί σε διάφορες φάσεις της καριέρας του, από τα πολύ μικρά του, επειδή έπαιζε στις ταινίες του Χάρι Πότερ και ξεχώριζε και ως ωραίος, ας πούμε, έτσι τον αγαπούσαν τα κορίτσια. Και αργότερα, έχει κάνει διάφορα πράγματα δηλαδή στην καριέρα του και πιο ανεξάρτητα και τα λοιπά. Τώρα κάνει ταινίες οι οποίες είναι αυτές τις ταινίες που λέμε ότι θέλει να πάρει το Όσκαρ τώρα. Είναι σε αυτό το δρόμο και συγκεκριμένη σίγουρα είναι τέτοια ταινία. Και πιστεύω ότι θα την έχει την υποψηφιότητα, μπορεί να πάρει και το βραβείο ερμηνείας.
0: Μας λες λίγο το story, γιατί αυτός ο ρεπόρτερ, αυτή η τηλεοπτική περσόνα, είναι αληθινός άνθρωπος που παίζει.
2: Ναι, ο Κρέκ Χάνσεν.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα πολύ.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε γιατί είναι αμερικάνικο αυτό το κόνσεπτ. Είναι το του Κάτσε. Πώς το λένε, του Κάτσε Πρέντετορ, έτσι λέγω. Ήταν μια εκπομπή στην αμερικανική τηλεόραση, η οποία στην ουσία με κάποιο τρόπο δημιουργούσε ένα δόλωμα και δελέαζε παιδόφιλους και τους αποκάλυπτε πάνω στην εκπομπή. Δηλαδή έβγαινε κάποια στιγμή αυτός ο παρουσιαστής και έλεγε εδώ είμαστε από την εκπομπή και τα λοιπά, και μετά αμέσως επενέβαινε και η αστυνομία και τους συλλάμβανε.
0: Για πότε, αυτός πότε γνώρισε, πότε είχε άνθηση, πότε ήταν
2: στο πίκτο? Αυτό είναι τώρα στη δεκαετία του 2000.
0: Okay.
2: Δηλαδή το 2008 σταματάει αυτή η εκπομπή. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για την τηλεόραση εκείνη τη εποχή. Είναι η εποχή και του reality πάρα πολύ. Είναι η
0: και του Jerry Spring, που... όλο αυτό. Ναι,
2: ακριβώς. Αυτή ακριβώς η εποχή.
0: Σκληρή τηλεόραση.
2: Το δείχνει αυτό το πράγμα η ταινία και, έχει και το δείχνει και με τον. Και η αισθητική της είναι τέτοια που λίγο σε γυρίζει πίσω, σαν βλέπει τηλεόραση ακριβώς εκεί του 2000. Και η εικόνα. Είναι φοβερός ο Πάτισον. Πάρα πολύ καλός.
0: Ο οποίος τι κάνει, να σου πω πώς το προσεγγίζει, γιατί έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που ζει, που θα δει την ταινία.
2: Ναι.
0: Πάει να τον ξεπατικώσει, πώς το προσεγγίζει αυτό το ρόλο?
2: Κοίτα τώρα, δεν έχω υπόψη και πώς ακριβώς ήταν ο ίδιος, ο Chris Hansen, αλλά νομίζω ότι έχει φτιάξει λίγο, είναι καλός στους αλόκοτους χαρακτήρες, λίγο creepy,
0: λίγο
2: το λένε οι Άγγλοι, αυτούς λίγο περίεργους. Έτσι ακριβώς ερμήνευσε και τον Αντίνο στην Οδύσσεια. Ενώ είναι δύο τελείως διαφορετικές ταινίες. Αν δει κανείς τις δύο ερμηνείες, δεν ξέρω αν έχουν επηρεαστεί μία από την άλλη, έχουν αρκετά κοινά σημεία. Πάντως ναι, είναι στα πάνω του. Ο Πάτισον, εντάξει, πολύ καλός.
0: Δηλαδή μπορούμε να δούμε, υπάρχει περίπτωση αυτή η ταινία να είναι στο διαγωνιστικό κομμάτι του φεστιβάλ?
2: Ναι, είναι. Εγώ πιστεύω ότι...
1: Σε υποψηφιότητα για Όσκαρο.
0: Ναι, αλλά ενώ μπορεί να το δούμε και στο φεστιβάλ της Βενετίας να κερδίζει κάτι.
2: Το βραβείο ερμηνείας, θα έλεγα εγώ, μπορεί. Αν, γιατί δεν υπάρχει ένα ντόμινο, έτσι. Αν το βραβείο ερμηνείας αυτό δεν πάει στον Τζον Μάλκοβιτς, που είναι καταπληκτικό για το Wild Horse 9 του Μάρτιν Μακδόνα.
0: Άλλη
2: και
0: ταινία.
2: Αυτό θα γίνει βέβαια αν η ταινία αυτή του που παίζει ο Μάλκοβιτς πάρει κάποιο μεγαλύτερο βραβείο από αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί συνήθως δεν τα μοιράζονται τα βραβεία στη Βενετία.
1: Τώρα που είπαμε Μάλκοβιτς, έχει πάρει ποτέ κάτι ο Μάλκοβιτς?
2: Δεν έχει πάρει Όσκαρ.
0: Όσκαρ δεν έχει,
1: δεν έχει πάρει
2: Όσκαρ. Δεν έχει πάρει Όσκαρ, ούτε στη Βενετία έχει πάρει βραβείο. Δεν κάνω μεγάλο λάθος. Φέτος θα είναι σίγουρα υποψήφιος και λένε γενικά υπάρχει ο θόρυβος γύρω από το όνομά του ότι φέτος μπορεί να είναι και η ώρα να πάρει.
0: Να σου πω κάτι. Ώρα είναι. Είναι στα 70 του.
2: Για μένα και ώρα του είναι και η καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του αυτή.
0: Και βλέπα την αποθέωση. Αυτά τα που δεν ξέρω, ίσως ήσουν και στην αίθουσα, Εμίλια, που τα χειροκροτήματα που τα μετράνε. Και είδα τη συγκίνησή του και το να βλέπεις τώρα έναν ηθοποιό σε αυτή την ηλικία αυτού του μεγέθους να δακρύζει. Κάπως νιώθεις και εσύ συγκίνηση.
2: Όντως και ένας ηθοποιός με τεράστια καριέρα τώρα όπως ο Τζον Μάλκο, ο οποίος είναι πάρα πολύ cool βέβαια. Δηλαδή όταν του είπανε για το ότι τέλος πάντων
0: παίζει
2: ερμηνεία και αυτά για το Όσκαρ, είπε ότι εντάξει, okay, έχω παίξει πολλές ταινίες.
0: Τη δουλειά μου έκανα, ας πούμε.
2: Ναι, τη δουλειά μου έκανα, ας πούμε. Αλλά είναι μια φοβερή ερμηνεία. Είναι και μια φοβερή ταινία, βέβαια. Δεν είναι μόνο η ερμηνεία. Είναι νομίζω η καλύτερη ταινία. Το Wild Horse 9 που έχουμε δει μέχρι στιγμής εδώ στη Βενετία.
0: Ποιο είναι το θέμα του?
2: Το θέμα του είναι η CIA. Είναι δύο τύποι, αυτός και ο Sam Rockwell, ο οποίος είναι επίσης εξαιρετικός. Είναι δύο πράκτορες, παύλα εκτελεστές CIA, οι οποίοι δρούν έτσι, στη Λατινική Αμερική και την αμαρτωλή δεκαετία του 70. Και πάνε στο νησί του Πάσχα για να περάσουν μια εβδομάδα χαλάρωσης. Αλλά δεν είναι ακριβώς χαλάρωση η εβδομάδα, βρίσκουν διάφορα πράγματα εκεί. Παίζει πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό της CIA που στη 70 και σε άλλες περιπτώσεις. Πώς να το πούμε τώρα κομψά, έφτιαξε έτσι μερικές δικτατορίες δεξιά-αριστερά, έκανε παρεμβάσεις,
0: επέλεγε ηγέτες, εξόντωνε ηγέτες, διάφορα αυτά τα...
2: Ναι, και εντάξει, και η Αμερικανική ηγεσία συνεχίζει την παράδοση τώρα και πρόσφατα και πρόσφατα.
0: Λες πτήγε το ταξιδάκι αναψυχής του Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, στο Μπρούκλιν.
2: Κάτι τέτοιο, οπότε νομίζω το είχε υπόψη αυτό ο Μάρτιν Μακδόνα, έτσι όταν έγραφε το σενάριο.
0: Εμίλια, να σε ρωτήσω γενικά από το φεστιβάλ, τώρα που έχουν περάσει μέρες, και τι θα έλεγες, γιατί βλέπουμε εμείς διάφορες συνεντεύξεις τύπου, κάτι τρέιλερ, ακούμε για γκρίνιες, ακούμε παιδιά σταματή, το Hollywood πρέπει να σταματήσει να μιλάει για πολιτική. Αντιθέτως, έχω τελείως διαφορετική άποψη, δεν ξέρω εσύ, Ιωάννα, αλλά έτσι να μας δώσεις ένα κλίμα.
2: Ναι, εγώ δεν βλέπω να σταματάει να μιλάει για πολιτική. Ο καιρός γίνονται και πιο. Στην αρχή ήταν αρκετά μαγκωμένοι. Δηλαδή, αν πάμε 2-3 φεστιβάλ πίσω, ή πέρσι ακόμα στη Βενετία, ήταν άλλο το κλίμα. Έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα, μιλάνε πιο εύκολα, όχι όλοι. Αυτοί που δίνουν να μιλήσουν δεν θα μιλήσουν ποτέ, αλλά μιλάνε πιο εύκολα. Ακούγονται πιο πολύ και το βασικό είναι τι γίνεται μέσα στις αίθουσες. Γιατί το σινεμά και η τέχνη γενικότερα μιλάει με τα έργα της. Δεν μιλάει. Δεν έχει τόση σημασία τι θα πει ένα σκηνοθέτη σε μια συνέντευξη τύπου να κάνει πολιτική τοποθέτηση. Μπορεί να μην έχει και τα εφόδια να την κάνει. Το βασικό είναι τι λέει στο έργο του. Και βλέπουμε πολύ περισσότερες ταινίες με πολιτικό υπόβαθρο τα τελευταία χρόνια.
1: Άρα
2: το είναι βασικό και φέτος το Ενεδία σίγουρα.
1: Έχει την τάση της εποχής.
0: Φυσικά.
1: Η 7η τέχνη αυτό κάνει. Αντικατοπτρίζει αυτό που συμβαίνει.
2: Ναι. Αυτό πρέπει να κάνει. Δηλαδή να πιάσει και τον παλμό της εποχής. Αλλιώς τι νόημα έχει τώρα να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στον κόσμο και να μιλάμε εξώ μόνο για ιστορίες αγάπης. Λέω, εντάξει, μια χαρά ιστορίες αγάπης, αλλά...
0: Ναι, αυτό το φοβικό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, λες, έχει αρχίσει και αλλάζει.
2: Έχει αλλάξει σίγουρα.
1: Πολύ
2: σίγουρα.
1: Καλό αυτό.
0: Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Εμίλη.
0: Και καλή δύναμη. Γιατί ξέρω ότι το τρέξιμο είναι απίστευτο, έτσι.
2: Μπράβο, πες το.
1: Ναι, αλλά αξίζει τον κόπο τέτοιο.
0: Αλλά ζηλεύουμε εδώ.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν το συζητώ. Και σε διαβάζουμε, Εμίλη, Χαρμπή στην Καθημερινή. Έτσι. Να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Εμίλη.
0: Γεια.

0: για Φεστιβάλ Βενετίας.
1: Είπαμε.
0: Να μην πούμε και για την έκθεση βιβλίου που εγκαινίασε σήμερα τώρα το απόγευμα ο Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό είναι το τυπικό, γιατί έχει προχθές που ξεκίνησε η έκθεση βιβλίου.
1: Πόσο θα κρατήσει?
0: Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Στο γνωστό χώρο, στο πεδίο του Άρεως. Και τώρα, εν τω μεταξύ θα είναι Δευτέρα, Πέμπτη, 6 με 10 και μισή το βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο, 6 με 11, Κυριακή, 11 το πρωί, μέχρι 10 και μισή το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, τα γνώστα. Πάρα πολύ εκδοτική οίκη, πολλά βιβλία.
1: Συγγραφείς,
0: βόλτες, πολλές συναυλίες που γίνονται, διάφορες δράσεις. Και ήθελα να πω το εξής. Της δεκαετίας του 80 εγώ, πώς περιμέναμε να έρθει ο Σεπτέμβρης για να περιπλανηθούμε σε ένα χώρο που θα δούμε βιβλία, θα συναντηθούμε με φίλους, θα κάνουμε, δηλαδή ήταν πολύ πιο έντονη η κοινωνικοποίηση. Την προσμέναμε την έκθεση βιβλίου.
1: Τώρα αυτό δεν είναι έτσι. Βέβαια, έχει τη δυναμική.

0: σπίτι του ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Και ξέρεις τι μου αρέσει εμένα και με συγκινεί. Όταν βλέπω οικογένειες, ναι. Δηλαδή γονείς με παιδάκια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει
1: ναι.
0: Ωραία βόλτα να κάνεις με το παιδί σου.
1: Και ξέρεις, το θέμα είναι ότι τα παιδιά μαγεύονται.
0: Ναι.
1: Μαγεύονται γιατί είναι και σε ένα πολύ ωραίο χώρο, έτσι. Και γίνονται και διάφορα εκδηλώσεις.
0: Πρέπει
1: και
0: να
1: έρχονται σε επαφή με το βιβλίο.
0: Αυτή την πόρτα, λίγο να του την ανοίξει. Να. Ιωάννα, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Σε τίτλους.
1: Τίτλους ειδήσεων, Γιώργος Καριωτάκης και μετά πάλι μαζί.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η παραίτησή δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΦΔ. Εξειδικεύθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα Εύβοιας. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πίνα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: George Michael φυσικά και Freedom, αλλά εγώ θα σου πω για το Ιωάννα, για το Faith, για το τραγούδι Faith και ειδικά για το μουσικό βίντεο, διότι σε δημοπρασία θα απολυθεί η κιθάρα του George Michael από το βίντεο κλιπ αυτό. Πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να πιάσει, τι πιστεύουμε, ποια είναι ο οίκος δημοπρασιών, ποια είναι η τιμή που υπολογίζει
1: για την κιθάρα,
0: για την κιθάρα, ναι, που εμφανίστηκε ο George Michael να την κρατάει στο πάρα πολύ γνωστό βίντεο κλιπ Faith.
1: Πες μου κάτι, θα σου το πω με...
0: Μ' αρέσει που το σκέφτεσαι.
1: Ναι, με ευρώ.
0: Λίρες.
1: Λίρες
0: Αγγλίας, ναι.
1: Λίρες Αγγλίας, ναι, προσπαθώ.
0: Πες το μου και σε ευρώ. Εσύ ναι, θα σου κάνω
1: είναι
0: τιμή.
1: Λίγο πιο κάτω.
0: Λίγο πιο πάνω.
1: Λίγο πιο πάνω. Ωραία. Να πούμε.
0: Πόσο ρε παιδί μου πιστεύεις, 10.000 λίρες, 10.000 ευρώ, 20, 30.
1: Πολύ
0: πόσο.
1: Πιο πάνω.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Πόσο.
1: 200.000.
0: Α, ωραία. Πόσο. Κοίτα, η τιμή εκκίνησης είναι 100.000 λίρες.
1: Δηλαδή, όχι,
0: καλά το πήγε.
1: Καλά το πήγε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται το Faith στο πρώτο solo album του Pop Star το 1987. Πούλησε τότε 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Άλλη βασανισμένη ψυχή

0: διαβάζω τώρα η Ιωάννα για την Τζένιφερ Άνιστον. Τίποτα με αφορμή την σειρά της The Morning Show. Το ξέρεις ότι έρχεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα ο σύντροφός της, ο Τζιμ Κέρτις, στο Μέγαρο Μουσικής, παρακαλώ.
1: Όπου και θα κάνει, θα δώσει ομιλία γι' αυτό τα...
0: Αυτός είναι life coach.
1: Life coach, μπράβο.
0: Δεν ψυχολόγος.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι
1: όχι.
0: Life coach και τα λοιπά. Έχει γράψει διάφορα βιβλία.
1: Η αυτοβελτίωση, τέτοια.
0: Μπράβο, μπράβο. Εκεί κινείται.
1: Α, και θα δώσει, θα κάνει...
0: Αυτά τα διαδραστικά.
1: Τα διαδραστικά, ναι.
0: Που κάπως
1: στο
0: μιλάς με
1: μουσικής.
0: Το κοινό. Ναι, ναι, ναι. Στο Μέγαρο Μουσικός. Μουσικής 22 Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Δύο δεκαετίες ασχολείται με το wellness και προσωπική εξέλιξη. Έχει ένα άξιστη τον όθησε προς τα εκεί. Αυτός και μια σπάνια.
1: Στη μέση.
0: Ναι, με την πορτογαλική του στήλη.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά. Το...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια το ανέφερε ότι πραγματικά του παρουσιάστηκε. Νομίζω στην ενήλικη ζωή του κάπου.
0: Πολύ νέο, δηλαδή 20
1: 20, κάπου εκεί τέτοιο. Του παρουσιάστηκε. Ναι.
0: Και εκεί είσαι, αυτό σε διαλύει και βλέπεις τον πάτο και πας παρακάτω. Ή γίνεται αφορμή αυτό. Για να δεις τη ζωή τελείως διαφορετικά.
1: Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, όχι μόνο την είδε τελείως
0: διαφορετικά. Ο συγκεκριμένος το πήγε και ένα βήμα παραπάνω.

0: Πάντως ξέρεις κάτι. Σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι πέρασε ένα Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε. Εμείς τώρα είναι Δευτέρα. Εντάξει, περάσει και όλη Δευτέρα βράδυ. Αυτό που έγινε στην Τανάγρα. Που σχεδόν δεν ούτε να το εξορκίσουμε δεν μπορούμε. Δεν το αναφέραμε καθόλου.
1: Δεν είναι μπορούμε. Τρομακτικό, ειδικά. Και ξέρεις, Νεθέλη, φέτος το καλοκαίρι γίναν κάποια τραγικά γεγονότα και τα βλέπεις εκείνη τη στιγμή να γίνονται. Δηλαδή είναι τρομακτικό και με την... με το ελικόπτερο που έπεσε να. Με τους...
0: Λες στη Σύφνο, με το ζευγάρι
1: αχ, που ήταν στην Πυρκαγιά με τους... Όχι, όχι.
0: Α, κατάλαβα το... τι λες. Με τους δύο που συγκρούστηκαν που έσβηναν τη φωτιά.
1: Μπράβο, τα δύο ελικόπτερα
0: να.
1: Που ήταν. Σε ποια φωτιά ήταν, τώρα ξεχαστήκαμε.
0: Καλά, όχι, γιατί νομίζω περάσαμε για ένα καλοκαίρι που τρέμαμε από φωτιά.
1: Έχω ξεχάσει πια πόσες πυρκαγιές καλύψαμε και έγιναν όλο το καλοκαίρι.
0: Να.
1: Λοιπόν, το οποίο το βλέπεις εκείνη τη στιγμή να γίνεται. Και τώρα αυτό εδώ που έγινε το Phantom, το δα μία φορά και λέω αρνούμε.
0: Κι εγώ.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ αυτοί που δεν ξέρω αυτό αν είναι υγιές. Που κάπως για να θωρακίσεις την ψυχική σου υγεία, εγώ και με αυτό την Κυψέλη, με την ιστορία με τον Νέφος, σχεδόν αρνούμε. Δηλαδή κλείνω τα μάτια. Και αυτό δεν ξέρω στο καμιλισμό που σε πάει.
1: Δεν είναι, αλλά δεν μπορείς, νομίζω δεν μπορείς εύκολα να χωνέψεις τόσο.
0: Και είναι σαν να γίνονται και κανονικότητα όλα αυτά. Δηλαδή κάπως κάθε μέρα σκάει και κάτι άλλο.
1: Και όχι μόνο αυτό. Αρχίζουμε και συνηθίζουμε στο πόνο, στο τραγικό.
0: Στη φρίκη.
1: Στη φρίκη.
0: Κανονικοποίηση της φρίκης. Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Λοιπόν, τώρα θα θυμίσεις τον τίτλο της εκπομπής.
1: Η Πολύ Έξω.
0: Ξημερώνει.
1: Τι μας ξημερώνει και θα θυμίζω και την εκπομπή η Πολύ Έξω του Σαββατοκύριακου.
0: Ωραία.
1: Γιατί το χούι δεν φεύγει.
0: Έλα να τα παντρέψουμε.
1: Έτσι λοιπόν, η Πολύ Έξω αύριο τι έχει.
0: Τι έχει.
1: Λοιπόν, έχει Δεάκι, ο θέατρο και Πέρσες του Εσχύλου. Σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με Μαρία Ναφλιώτου, Δημήτρη Καταληφού, Αναστάση Ροηλό, Σταύρο Τίγκο, ένας και ένας όλοι. Η παράσταση Πέρσες λοιπόν του Εσχύλου στο Δεάκιο Θέατρο αύριο στις 9. Επίσης έχουμε στο Άλσος της Νέας Μύρνης μουσική. Ο μελωδικός Μίκης Θεοδωράκης. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης ερμηνεύουν Βασίλης Λέκας, Φωτεινή Δάρα, Γεράσιμος Ανδρεάτος. Ο Λεωνίδας Κακούρης θα είναι στην αφήγηση. Και βεβαίως θα παρουσιαστούν τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Αύριο λοιπόν με ελεύθερη είσοδο στο Άλσος της Νέας Μύρνης. Ένα υπέροχο Άλσος. Το ξέρεις και
0: όχι.
1: Είναι...
0: Όχι,
1: δεν έχει
0: όχι.
1: Άλσος.
0: Όχι. Δεν έχω πάει. Πρέπει,
1: αύριο δεν μπορεί.
0: Αύριο θα είμαι μαζί σου, Ιωάννα μου.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αύριο έχουμε στο Δημοτικό Θέατρο Λιγαβητού δεύτερη μέρα με την Ειρήνη σε διασκευή του Φίβου Δελιβοριά. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Αύριο η δεύτερη.
0: Την είδα.
1: Την είδα
0: στην Ακρόπολη.
1: Στην Επίδαυρο,
0: ναι.
1: Σου άρεσε?
0: Πήγα και με το γιο μου. Ναι. Μου άρεσε, αλλά έχω και ενστάσεις.
1: Ναι, αυτό που δεν την είδα εγώ.
0: Πειραγμένη, αλλά... πολύ.
1: Ναι, πολύ. Ναι. Δηλαδή, πιο. Ξέρεις έτσι, πώς να το πω. Κλασική και αυτά. Αντιδράσαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Για όσους δεν την έχουν δει, αύριο το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού Νίκος Καραθάνος σκηνοθεσία, Φίβος Δελιβοριάς διασκευή, κείμενο, παίζει, τραγουδάει όλα,
0: ναι,
1: όλα,
0: και όλα.
1: Και η γνωστή βεβαίως είναι Θανάση Αλευράς,
0: Ζέκα Μακρυπούλια,
1: Δάσο Καβαλιερά του Φίβος Δελιβοριάς. Λοιπόν, αύριο στο θέατρο Βραχόντου, στο θέατρο του Λυκαβητού στις 9. Η Φιγένεια Εναυλίδη έχουμε στο θέατρο Πέτρας. Όλες αυτές είναι παραστάσεις που παίχτηκαν το καλοκαίρι είτε στην Επίδαυρο.
0: Και τώρα κάνουν περιοδία.
1: Και τώρα έρχονται συνήθως κάθε Σεπτέμβρη και παρουσιάζονται για λίγο όσο ακόμα μπορούν στα ανοιχτά θέατρα που είναι εδώ γύρω στην Αθήνα και στην Αττική. Και βέβαια να σου πω ότι έχει ξεκινήσει το Έθριο στο Άρσα και έχει πάει.
0: Έχω πάει και μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Σου άρεσε, μα είναι πολύ όμορφος χώρος.
0: Όχι, άκουσα και γκρίνιες στο
1: διάβασμα. Α, ναι.
0: Δηλαδή διάβασα διάφορα. Πάντως, μ' άρεσε πολύ.
1: Αύριο παίζεται από το Διπεθέ Βέρεια στο θαύμα του Τζουζέπε Μάσα. Στο Έθριο εκεί. Στο Αρσάκι, έτσι.
0: Αυτά. Θέλω να σου πω τώρα εγώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είδες, πάει κάθε χώρα να κινηθεί αυτόνομα.
1: Ναι.
0: Αλλά ορθώς ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ένα ευρωπαϊκό κείμενο για την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Δηλαδή να έχουμε μια ενιαία αντίδραση, κίνηση, απαγόρευση, ξέρω εγώ, ένα πλαίσιο.
1: Μακάρι να μπει.
0: Δεν λύνεται εύκολο.
1: Δεν λύνεται εύκολο και σε ξεπερνάει τόσο πολύ. Δηλαδή πέρα από τα social έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη αν έχεις λίγο καταλάβει σε παρές, έχει μπει ένα... Η ψυχαγωγία έχει γίνει μιλώντας με την τεχνητή νοημοσύνη. Το έχεις δει?
0: Ναι, και βασικό εργαλείο δουλειάς.
1: Πέρα από τη δουλειά. Δεν λέω για τη δουλειά. Για όλους μας χρειάζεται. Αλλά λέω πώς αρχίζει πια και κλείνεσαι ακόμα περισσότερο στο να νομίζεις και να θεωρείς ότι επικοινωνείς.
0: Ναι, αυτή η πλασματική
1: ότι γελά. Ακόμα και το γέλιο θα βγει από εκεί. Έχεις ένα πρόβλημα, ρωτάς εκεί. Δηλαδή.
0: Και θέλω να σου πω.
1: Φεύγει ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Ότι ο Άλτμαν, ο οποίος είναι ο άνθρωπος πίσω, ένας από τους βασικούς παίκτες της νοημοσύνης και ιδρυτής του OpenAI και του ChatGPT με το οποίο παίζουμε εμείς, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα παιχνιδάκι για μας και κάνουν αυτοί άλλου είδους παιχνίδια πολύ σοβαρά. Το ξέρεις ότι έχει δημιουργηθεί μια ταινία την οποία τη γύρισαν και δεν τη δέχεται κανένα στούντιο, καμία πλατφόρμα, γιατί συνεργάζονται με την OpenAI, τους δίνει χρήματα και δεν θέλει ο Altman να βγει αυτή η βιογραφική ταινία.
1: Σοβαρά.
0: Γιατί δεν είναι καθόλου κολακευτική. Και είναι ένας τύπος τον οποίο πρέπει να τον δούμε πολύ σοβαρά. Τι είναι αυτός ο τύπος, ποιο είναι το παρελθόν, τι πιστεύει.
1: Ναι, εδώ έχεις δουλειά να κάνεις.

0: Όταν σου λέω Γαλλία, τι σκέφτεσαι? Βασικά πράγματα. Μπορεί να μου πει κουρασάν. Και το κρασί έρχεται στο μυαλό σου. Το γαλλικό κρασί, βρε παιδί.
1: Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι
0: δεν
1: ήταν τόπο.
0: Τέλος πάντων, έχει Γαλλία.
1: Μπουλανζερί και κρασομπερί, αυτό θα μου
0: πει. Εντάξει. Πάντως στη Γαλλία η παραγωγή κρασιού, λέει, πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1957.
1: Τώρα.
0: Ναι, δηλαδή, τώρα. Εντάξει. Πάντως στη Γαλλία η παραγωγή κρασιού, λέει, πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1957.
1: Τώρα.
0: Ναι, δηλαδή, τώρα. Τώρα.

0: Αλλά από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, τα τελευταία 1-2 χρόνια πάει εξαιρετικά καλά το ελληνικό κρασί.
1: Αλήθεια, ε.
0: Ναι.
1: Και στο εξωτερικό.
0: Μα γι' αυτό μιλάμε.
1: Με παρουσία στο εξωτερικό. Ναι. Μακάρι, μακάρι.

0: Ιωάννα Ταραμπίκου, τη φάγαμε την πρώτη κρυάδα.
1: Φάγαμε.
0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είναι ώρα για αποφώνηση.
1: Πώς το έλεγε παλιά, η Παναγιωτοπούλου, η Άννα Παναγιωτοπούλου, πήγε και όλας 12.
0: Έτσι έλεγε. Έτσι,
1: ήταν ή με τη Μαριανίνα Κρίση, νομίζω.
0: Ναι,
1: ναι, εμείς λέμε λίγο ακόμα και πάει 12. Ναι. Λοιπόν, σε 5 πάει 12, αυτό τι σημαίνει, πάμε σιγά-σιγά.
0: Ναι, πάμε σιγά-σιγά. Άρα, να ευχαριστήσουμε την Μαρία Σφιωρέρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Βασίλη Νικολόπουλο.
1: Όλους εσάς που μας ακούσατε,
0: κυρίως
1: εσάς.
0: Κυρίως εσάς.
1: Μέχρι για αυτή την ώρα εδώ που πραγματικά μας κάνετε συντροφιά. Θέλουμε τη συντροφιά σας, τα μηνύματά σας.
0: Ναι, χωρίς εσάς δεν γίνεται αυτό.
1: Λοιπόν, Νεφέλη, φύγαμε.
0: Φύγαμε, Earth News Radio 105,8. Δεν πάει κανείς πουθενά γιατί συνεχίζεται το πρόγραμμα.
1: Εννοείται, εννοείται. Όλη τη νύχτα.
0: Δεν κάνει και ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
1: Ο Αλέξανδρος Λαχανάς από σήμερα 12 με 2.
0: Αυτός πω.
1: Μείνετε συντονισμένοι, παρακαλώ πολύ. Έχει πολλά και πολύ ωραίες μουσικές. Μας υπόσχεται ο Αλέξανδρος. Για να ακούσουμε.
0: Air News Radio 105,8. Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ναι, Θέλη Λιγερού.
0: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο. 10.
1: Αύριο πάλι. Εδώ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς ΑΦΔΕ στην Σαξονία-Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραιτησής του, δηλώνοντας «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτήν». Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΦΔΕ μία ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο την δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μια 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης, σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του γαλλικού πρακτορείου. Ενώ ένας γαλλικός νόμος για τον σκοπό αυτό λογοκρίθηκε τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο, ο Γάλλος πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι θέλει να βρεθεί μια διέξοδος αυτό το φθηνό με ένα αναθεωρημένο νομοθετικό κείμενο που να σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το Σύνταγμά μας. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του Αμερικανικού εμπάργκο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μπες shopinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα.
2: Από τον Skinews Radio 105,8.

μην ακούσω καλό χειμώνα. Ο χειμώνας είναι μακριά και είναι και συζητήσιμο τι σημαίνει καλός χειμώνας. Καλός χειμώνας σημαίνει καλοκαιρία, δηλαδή ζέστη. Για άλλους σημαίνει χιόνια. Για άλλους σημαίνει κρύο και χουχούλιασμα. Άρα δεν λέμε καλό χειμώνα. Μην ακούσω ακόμα καλό φθινόπωρο. Δεν μ' αρέσει το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο είναι επιστροφή στις ευθύνες. Φεύγουμε από το καλοκαίρι, πάμε στο φθινόπωρο, αρχίζουν τα σχολεία, αρχίζουν οι υποχρεώσεις οι οικονομικές. Άντε δεν πληρώναμε κοινόχρηστα το καλοκαίρι, τώρα θα τα πληρώσουμε όλα μαζεμένα. Και ό,τι άλλο δώσεις και δεν ξέρω τι. Άρα έξω και το φθινόπωρο. Πριν από 5-6 μέρες άκουσα κάποιον που μιλούσε στο τηλέφωνο στον δρόμο και είπε «καλό από καλό καιρό». Και μου άρεσε. Έψαξα στο λεξικό και δεν βρήκα ακριβώς τη λέξη.

σε όλα τα λεξικά. Σε κάποια λεξικά την είχε, σε κάποια άλλα όχι. Αλλά γιατί να μην υπάρχει? Από καλό καιρό. Λέμε κατά καλό καιρό. Και εννοούμε εκεί μέσα στο, τον Ιούλιο προς Αύγουστο, εκεί στη μέση του καλοκαιριού δηλαδή. Ντάλα ήλιος και ζέστη. Άρα από καλό καιρό είναι το τέλος του φθινοπόρου, το τέλος του καλοκαιριού μάλλον, και οι αρχές του φθινοπόρου, οι τελευταίες μέρες του καλοκαιριού και οι πρώτες μέρες του φθινοπόρου, όπως είμαστε τώρα, καλή ώρα. Άρα υιοθετώ και εγώ τη φράση «καλό από καλό καιρό». Έτσι θέλω στα μηνύματά σας και στην επικοινωνία μας να μιλάμε με αυτούς τους όρους, γιατί έχουμε πολύ καιρό ακόμα μπροστά μας μέχρι να χειμωνιάσει. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Είναι μια ολοκένουργια εκπομπή αυτή που μόλις άρχισε, το νυχτερινό εξπρές. Φανταστείτε ένα τρένο, vintage τρένο. Θα πούμε και για τη γλώσσα βέβαια στη συνέχεια. Θα πούμε πολλά για τη γλώσσα, γιατί εγώ είμαι λίγο φανατικός με την ελληνική γλώσσα. Αλλά όταν λέω vintage εννοώ μια τρένα, ξέρετε, το Orient Express, ο υπερσιβηρικός, ή καλύτερα το τρένο που ένωνε τους δύο ωκεανούς στην Αμερική. Από τον Ατλαντικό έφτανε, περνούσε την Άγρια Δύση και έφτανε μέχρι τον Ειρηνικό. Ένα τέτοιο τρένο, φανταστείτε. Εγώ είμαι ο μηχανοδηγός, να γνωριστούμε, είμαι ο Αλέξανδρος Λαχανάς και εσείς είστε οι νυχτερινοί μου επιβάτες. Μαζί θα ταξιδεύουμε κάθε φορά μια διαφορετική διαδρομή. Η νύχτα δεν είναι απλώς ώρες που περνάνε, είναι μια παρέα και έτσι πρέπει να νιώθετε, σαν παρέα, σαν μέλη μιας παρέας στην οποία θα μιλάμε, θα βγάζουμε τα σώψυχά μας, κι εγώ και εσείς μαζί. Πώς θα γίνεται αυτό? Μήνυμα στο Viber Earth News Radio. Ό,τι θέλετε, το γράφετε και διαβάζω τα μηνύματά σας. Τα ευπρεπή μηνύματα βέβαια. Θα παρακαλούσα να μην είναι μηνύματα με κραυγές. Όπως θα διαπιστώσετε στην πορεία, αυτή η εκπομπή δεν θα είναι εκπομπή με κραυγές, θα είναι εκπομπή με ψυχραιμία, με πολύ νοσταλγία και με πολύ αγάπη. Όσοι δεν διευκολύνεστε με το Viber, υπάρχει και το Messenger. Προσωρινά στη δική μου διεύθυνση, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες και το χ με H. Θα δείτε την ένδειξη μέσα, νυχτερινό εξπρές. Με τον καιρό θα έχουμε και διεύθυνση νυχτερινό εξπρές για να στέλνετε κατευθείαν τα μηνύματά σας. Άρα, Viber Earth News Radio, Messenger Alex Λαχανάς και ξεκινάμε. Ξεκινάμε με το νυχτερινό εξπρές, με την πρώτη διαδρομή του νυχτερινού εξπρές. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα γεγονότα που της μέρας που ξημερώνει. Παλιότερα έκανα μία εκπομπή στην τηλεόραση, το «Σαν σήμερα στον 20ο αιώνα», ίσως κάποιοι από εσάς να τη θυμόσαστε ή να την έχετε παρακολουθήσει. Εμένα με έχει σημαδέψει, την έκανα 19 ολόκληρα χρόνια και γι' αυτό έχουν μείνει διάφορα γεγονότα αποτυπωμένα στη μνήμη μου και όσα δεν θυμάμαι ψάχνω, τα σκαλίζω και τα ξαναβρίσκω και τα επαναφέρω. Να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα στον 20ο αιώνα, γιατί όχι. Να ξεκινήσω με τη γέννηση του μεγάλου Ελία Καζάν, ενός μεγάλου σκηνοθέτη. Στο τέλος της καριέρας του δυστυχώς έγινε αρκετά αμφιλεγόμενος εξαιτίας της σχέσης του με τον Μακάρθι. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Εμείς θα θυμόμαστε τον Ελία Καζάν ως έναν μεγάλο σκηνοθέτη, βραβευμένο και

με Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη το 1999. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε. Άλλα γεγονότα. 1960. Πάμε πολύ αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα. Τι έγινε το 1960? Ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος πήρε το χρυσό μετάλλιο στη Ρώμη, το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία. Ήταν ο πιδαλιούχος του σκάφου Συνειρεύς, που είχε πλήρωμα τότε τον Οδυσσέα Σκιτζόγλου και τον Γιώργο Ζαΐμη. 12 Σεπτεμβρίου επέστρεψαν στην Αθήνα οι Ολυμπιονίκες και βέβαια η Αθήνα γκρέμισε τα τείχη της. Ήταν ένα χρυσό μετάλλιο, μεγάλη επιτυχία τότε για τον ελληνικό αθλητισμό. 7 Σεπτεμβρίου 1999. Αυτή η ημερομηνία θυμίζει πολλά στους ανθρώπους της δικής μου γενιάς και στους νεότερους. Ήταν ο σεισμός που συντάραξε την Αττική, ο σεισμός της Πάρνηθας, τα 5,9 ρίχτερ λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, με επίκεντρο τα 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, εκεί ανάμεσα στο Μενίδη και την Πάρνηθα. 143 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί τότε, εκατοντάδες τραυματίστηκαν, άλλοι χιλιάδες έμειναν άστεγοι. Μόνο στο εργοστάσιο της Ρικομέξ, το θυμόσαστε όλοι, έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη, κατέρευσε και εκεί θαύτηκαν ζωντανοί 39 εργαζόμενοι. Λίγο αργότερα, 7 Σεπτεμβρίου του 2003, πέθανε ο Αρτέμις Μάτσας. Ποιος ήταν ο Αρτέμις Μάτσας? Ελάτε τώρα, το ξέρουμε όλοι. Το όνομά του έγινε συνώνυμο του δοσύλλογου, του Ρουφιάνου, του Μαυραγωρίτη, της κατοχής. Βέβαια αυτός ο άνθρωπος υπέφερε από την κατοχή, λίγοι το ξέρουν αυτό. Ο πατέρας του βρέθηκε, επειδή είχε σχέση, κατάγονταν από εβραϊκή οικογένεια, βρέθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και ο ίδιος πέρασε πάρα πολύ άσχημα χρόνια στην κατοχή και τελικά, πώς τα φέρνει τύχη, κατέληξε ο ίδιος άνθρωπος να παίζει στις ελληνικές ταινίες αυτό το ρόλο του κακού, του συνεργάτη των Γερμανών. Αυτά λοιπόν γίνανε σαν σήμερα. Ας ξεκινήσουμε την μουσική μας περιήγηση και τα ξαναλέμε εδώ στο Earth News Radio. Να θυμίσω ότι, να σας πω ότι τον ήχο ρυθμίζει ο φίλος μου Παναγιώτης Σταυρούλιας. Κάναμε μαζί ραδιόφωνο πριν από 30 χρόνια, τηλεόραση πριν από 30 χρόνια, όταν ξεκινούσα κι εγώ τα πρώτα μου βήματα. Με βοήθησε πάρα πολύ τότε και τον συναντώ ξανά μετά από 30 χρόνια. Το λέω για να τριχιάζω, μεγάλη συγκίνηση. Παναγιώτη, καλώς σε βρήκα. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.

αυτή ήταν η Πέμπα Μπλάνς, κατά κόσμο Αγγελική Κωνσταντοπούλου, που τραγούδισε μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα με στίχους του του Βασιλιάδη, του γνωστού Τσάντα. Η Μπέμπα Μπλάνς, τι να πούμε για αυτή, διάλεξα επίτηδες αυτό το τραγούδι. Πρέπει να πω ότι αυτή την ώρα, περασμένα μεσάνυχτα, δεν θα λέμε ώρες, μέχρι τις 2 η ώρα, η ώρα είναι απλώς περασμένα μεσάνυχτα, τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Διαλέγω μόνος μου λοιπόν τη μουσική, ελπίζοντας να συμφωνείτε με αυτή, και διάλεξα επίτηδες την Μπέμπα Μπλάνς για ξεκίνημα, γιατί σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή, 7 Σεπτέμβρη του 2017. Η Μπέμπα Μπλάνς, η οποία είχε μια βελούδινη ιδιαίτερη φωνή, δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζαμπέτας την έλεγε Μπέμπα Βελούδο, ήταν η μούσα του, αλλά η ίδια ήταν μια, πώς να τη χαρακτηρίσω, μια αυτοκαταστροφική προσωπικότητα. Δεν έκανε την καριέρα που θα περίμεναν όλοι στο τραγούδι, παρότι είχε όλα τα προσόντα, όλα τα φόντα, και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, στις 7 Σεπτεμβρίου του 2017. Βεβαίως, οι φωνές που αγαπήσαμε δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Η Μπέμπα Μπλάνς έχει κάνει κι άλλα μεγάλες επιτυχίες. Μιας πεντάρας νιάτα, το τραγούδι της ομώνυμης ταινίας. Ήτανε πάλι οι ίδιοι συντελεστές, Ζαμπέτας, Βασιλιάδης, Μπέμπα Μπλάνς. Το τραγούδι που ακούσαμε, το Καράβι, είχε βγει σε 45ράκι το 1959, αν θυμάμαι καλά, ίσως και να κάνω λάθος, συγχωρέστε με, η DJ, αν κάνω λάθος. Κυκλοφόρησε σε δίσκους 78 και 45 στροφών, μέχρι να περιληφθεί βεβαίως σε άλμπουμ από το 65 και ύστερα σε τραγούδια του Ζαμπέτα. Αυτή ήταν η Μπέμπα Μπλάνς λοιπόν, και το Καράβι. Να συνεχίσουμε, και έχουμε πολλά πράγματα στη συνέχεια να πούμε, και μείνετε εδώ, καθίστε αναπαυτικά στις καρέκλες σας, στις πολυθρόνες σας ή και στα κρεβάτια σας, γιατί το Earth News Radio είναι και στο Earth Echo, άρα μπορείτε να το ακούτε μια χαρά από το κινητό σας, δεν χρειάζεται να έχετε ραδιοφωνάκι ανοιχτό. Όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας και μας ακούτε από το αυτοκίνητο, προσοχή στον δρόμο, τέτοια ώρα τρέχουν τα αυτοκίνητα, τέτοια ώρα βγαίνουν από φανάρια. Τέλος πάντων, ξέρετε πως οδηγούν οι άνθρωποι αυτή την ώρα, οι οδηγοί αυτή την ώρα. Ας έχουμε το νου μας και την προσοχή μας. Πάμε, επόμενο.

0: Ήταν η Μαρινέλα και το «Δεν είναι που φεύγεις» του Γιώργου Χατζινάσιου και του Μάνου Κουφιανάκη, μια υπέροχη μελωδία. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για το φαινόμενο Οδύσσια. Το φαινόμενο Οδύσσια εννοώ την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Έγινε η πιο εμπορική ταινία μέσα σε πολύ λίγους μήνες του Βρετανού σκηνοθέτη. 1,450 δισεκατομμύρια δολάρια είναι οι συνολικές εισπράξεις από εισιτήρια παγκοσμίως, όχι τα καθαρά κέρδη, οι εισπράξεις. Από αυτά τα 540 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και τα άλλα 900 τόσα στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Ευρώπη φυσικά τα περισσότερα. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η Universal κέρδισε όλο αυτό το ποσό, αλλά μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό έτσι κι αλλιώς. Είναι η μεγαλύτερη, η τεράστια εμπορική επιτυχία της ταινίας, η οποία έχει κάποιες προεκτάσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε τώρα με την Ευδοξία Λιμπέρη, την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο. Καλησπέρα, Ευδοξία.
1: Καλησπέρα και καλή αρχή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που ξενυχτάς απόψε μαζί μας.
1: Εντάξει, καλά είναι. Εδώ είμαστε και 2 ώρες πίσω, μια χαρά.
0: Για πες, τι γίνεται?
1: Φοβερό.
0: Έχουν τρελαθεί οι Βρετανοί με την Οδύσσια?
1: Μόνο οι Βρετανοί. Δηλαδή αυτό που είπες σε παγκόσμιο φαινόμενο είναι πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το δυσθεώρητο νούμερο που έκανε σε παγκόσμιες εισπράξεις από έσοδα. Είναι η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του Νόλαν, βέβαια, αλλά για μένα αυτό το πιο ενδιαφέρον δεν είναι τόσο το box office, είναι το τι συνέβη γύρω από την ταινία. Ξαφνικά ο Όμηρος έγινε ξανά θέμα συζήτησης, έγινε mainstream, έγινε pop, έγινε μέρος της
0: απίστευτο.
1: Pop κουλτούρας. Δηλαδή έχουν ανέβει οι πωλήσεις των έντυπων εκδόσεων της Οδύσσιας στη Βρετανία μόνο.

0: να σου πω, αυξήθηκαν κατά περίπου 1400% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Είναι ασύλληπτο. Βρέθηκε στη συζήτηση, αν είσαι ας πούμε τα social media και όλο το καλοκαίρι από τον Ιούλιο που βγήκε η ταινία, έχει άπειρους λογαριασμούς που ασχολούνται με την Οδύσσια, με τα θέματα, με τους χαρακτήρες, με όλα αυτά τα υπέροχα βέβαια του Ομήρου, τις περιγραφές. Είναι τρελό αυτό που έχει γίνει.
1: Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αυτά που μου λες τώρα, γι' αυτό δεν μιλάω. Σ' αφήνω να τα πεις εσύ.
0: Ναι, ναι. Μα και εμένα δηλαδή τα βλέπα και δεν χόρτενα. Έκανα scroll συνεχώς, γιατί ξέρεις πώς δουλεύουν και οι αλγόριθμοι. Άμα κολλήσεις κάπου, μετά σου στέλνει όλο παρόμοια. Και είδα σε πόσο εύρος, δηλαδή πόσοι λογαριασμοί των social media ασχολούνται με αυτό. Και γιατί ασχολούνται με αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει κατανάλωση, δηλαδή ο κόσμος θέλει να το διαβάζει. Και αυτό ανταποκρίνεται και στον τόρο που έκανε η ταινία, στην αυτή την απίστευτη άνοδο, αύξηση των έντυπων εκδόσεων της Οδύσσιας. Και έγινε, ο Όμηρος έγινε σεξι ξαφνικά, δηλαδή μιλάνε όλοι για τους χαρακτήρες, έχουν άποψη για τις γυναίκες, γι' αυτό και βέβαια όχι μόνο αυτό, πλέον αντανακλάται και στην πολιτιστική παραγωγή της Βρετανίας.
1: Δηλαδή?
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παραγωγές, θέατρο, όπερα, χορός, σε τέχνες δηλαδή, που έχουν να κάνουν με ελληνικά θέματα. Δηλαδή από τραγωδίες που πάντα, εντάξει, και από πέρσι υπήρχαν, αλλά ξαφνικά ασχολούνται και με χαρακτήρες.
1: Α, τι λες.
0: Τώρα, ναι, δηλαδή παίρνουν την Πινελόπη, παίρνουν την Ελένη, την Πινελόπη.
1: Δηλαδή, σκαρώνουν ιστορίες με τους ομηρικούς, ναι, με τους ήρωες ας πούμε της αρχαίας Ελλάδας, αυτό μου λες.
0: Ναι, παίρνουν θέματα και επειδή είναι αστήρευτοι βέβαια αυτοί οι χαρακτήρες, είναι τόσο, γι' αυτό είναι και διαχρονικοί, γι' αυτό είναι και αξεπέραστοι, γι' αυτό μπορούν να δεχτούν άπειρες ερμηνείες, όπως βλέπουμε και κάθε χρόνο στις τραγωδίες που ανεβαίνουν. Τους αρχαίους λέω, τους τραγωδούς, αλλά πλέον αυτοί οι χαρακτήρες επιδέχονται τόσες ερμηνείες, γιατί είναι τόσο διαχρονικά και τόσο μεγάλα τα θέματα που διαπραγματεύονται και τόσο βαθιά ανθρώπινα, που παίρνουν θεματικές από τους χαρακτήρες κάποια κομμάτια, όπως είδαμε, και τα κάνουν παραγωγές καλλιτεχνικές. Έχουμε βέβαια μια φανταστική Ορέστια του Σάιμον Στόουν, που δεν είναι μια παράσταση που αντιμετωπίζει την αρχαία τραγωδία έτσι κλασικά. Παίρνει αυτή την οικογένεια των Ατριδών, τον πόλεμο, τη βία, την εκδίκηση και τη μεταφέρει σε έναν κόσμο που αναγνωρίζουμε σήμερα.
1: Ωραία.
0: Έχουμε μια φανταστική παραγωγή που έρχεται με μια χολιγουδιανή στάρ, την Κέιτ Μπλάνσετ.
1: Τι λες?
0: Στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου, που ονομάζεται, έχει τον τίτλο Ηλέκτρα κάθετος Περσόνα. Όπου Περσόνα είναι η κλασική υπέροχη και διάσημη ταινία του Μπέργκμαν. Έχει κάνει τώρα ο Μπένεντικ Άντριους, ο σκηνοθέτης, αυτή την παραγωγή, αυτή τη σύλληψη, και έχει βάλει την Κέιτ Μπλάνσετ και την Νίνα Χος, δύο εξαιρετικές ηθοποιοί και οι δύο.
1: Να πούμε, ναι, στον κόσμο ότι η Μπλάνσετ είναι η Αυστραλή, όχι η Γουίνσλετ, γιατί τις μπερδεύουν λιγάκι αυτές.
0: Όχι, η Κέιτ Μπλάνσετ είναι... Είναι άλλη, δεν είναι η Κέιτ Γουίνσλετ που είχε παίξει στο Βρετανικό.
1: Α, μπράβο, η Κέιτ Μπλάνσετ είναι η Αυστραλή,
0: η γνωστή στάρ.
1: Ναι,
0: παπασύγνωση.
1: Ναι, είναι μεγάλη, βραβευμένη, έχει πάρει Όσκαρ.
0: Βέβαια. Και λοιπόν, και έχουμε τώρα μια παραγωγή όπου η Ηλέκτρα του Σοφοκλή συναντά την περσόνα του Ιγκμαρ Μπέργκμαν, και έχουμε ένα έργο 2.500 χρόνων, δηλαδή την Ηλέκτρα, που συνομιλεί με ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου του 20ου αιώνα.
1: Ποιος το έχει κάνει αυτό, είπες?
0: Λέγεται Benedict Andrews.
1: Benedict Andrews.
0: Ναι, σκηνοθέτης.
1: Μπορώ να σκεφτώ τώρα. Θα είναι θεατρικός προφανώς.
0: Ναι, αυτά είναι ονόματα μεγάλα βέβαια, αλλά δεν είναι γνωστά σαν. Δεν είναι σκηνοθέτες από
1: κινηματογράφους.
0: Γνωρίζουμε τους κινηματογραφικούς. Ναι,
1: ναι, γι' αυτό λέω.
0: Και μάλιστα αυτό, όλες οι παραστάσεις του Σεπτεμβρίου στο Εθνικό, αυτό για την παράσταση,
1: μην
0: είναι
1: μου πεις sold out. Αχ, μαγική
0: είναι,
1: λέξη.
0: Είναι sold out. Μετά έχουμε στο Stratford East, έχουμε, λέγεται ο τίτλος στα αγγλικά, στο πω Bloodsport, άνω κάτω τελεία, After Helen of Troy, δηλαδή μετά την Ελένη της Τρίας. Έχουμε και εδώ μια παραγωγή που έχει άμεσα να κάνει και με την Οδύσσια και με τη γνωστή μας ωραία Ελένη της Τρίας, και εδώ το ενδιαφέρον μεταφέρεται έτσι σε μια παραγωγή που λέει η Ελένη μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Έχουν πάρει δηλαδή το χαρακτήρα και λέει τι γίνεται με αυτή τη γυναίκα όταν τελειώσει ο πόλεμος που έγινε στο όνομά της. Τι σημαίνει να κουβαλάς πάνω σε έναν ολόκληρο μύθο και την κατηγορία ότι εσύ προκάλεσες μια καταστροφή. Και έχουν κάνει μια παραγωγή, ένα έργο πάνω σε αυτό το κομμάτι της Ελένης, ας πούμε. Είναι κάτι που επανέρχεται σε πολλές από αυτές τις παραγωγές. Δεν επιστρέφουν απλώς στους αρχαίους μύθους, στους αρχαίους χαρακτήρες. Τους ξαναδιαβάζουν από μια σύγχρονη οπτική, διαφορετική, και πολύ συχνά από την πλευρά των γυναικών. Έχουμε πολλές γυναίκες φέτος. Το παρατήρησε πολύ ωραία και η συγγραφέας και κλασικίστρια, λέγεται Natalie Haynes, γράφει στο Guardian, και έγραψε σε ένα από τα άρθρα που αναφέρεται και αυτή σε αυτές τις ελληνικές θεματικές που παίζονται, ότι η Βρετανία ζει ένα πολύ ελληνικό καλοκαίρι. Αυτό το έγραψε για τις καλοκαιρινές παραγωγές. Γιατί ενώ στον κινηματογράφο δέσποζε τότε Ιούλιος Αύγουστος ο Οδυσσέας του Νόλαν, και ακόμη στις θεατρικές σκηνές εμφανίζονται ξανά και ξανά η Ηλέκτρα, η Κλυτεμνίστρα, η Ελένη, η Ιφηγένεια, η Αριάδνη, η Πανδώρα. Και η Πανδώρα μάλιστα η τελευταία μας πηγαίνει σε κάτι εντελώς σύγχρονο. Είναι στο Sadler Wells, είναι μια πολύ, πολύ σημαντική, πολύ γνωστή σκηνή. Αλλά χορού. Είναι χορευτικές παραστάσεις που ανεβάζει. Λοιπόν, είναι το Σαν Φρανσίσκο Μπαλέ, το μπαλέτο του Σαν Φρανσίσκο. Παρουσιάζει το Μέγ Μορτάλ, που παίρνει το μύθο της Πανδώρας και τον συνδέει με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχουμε ξανά μια αναζήτηση που βρίσκεται στον αρχαίο μύθο. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος ανοίγει κάτι που δεν γνωρίζει πραγματικά τι περιέχει, όταν η περιέργεια, η φιλοδοξία ή η επιθυμία για πρόοδο απελευθερώνει δυνάμεις που μετά ίσως δεν μπορεί να ελέγξει. Πολύ ωραίο, δεν ακούγεται?
1: Ωραίο.
0: Θα ήθελα να το δω αυτό.
1: Ωραία διαφήμιση. Θα ήθελες να το δεις, ε? Πόσο είναι, για πες λιγάκι για το κόστος, έτσι, για να ξέρουμε.
0: Όχι, μην νομίζεις, όλες οι παραγωγές, εκτός από αυτή με την Kate Blanchett.
1: Καλά, αυτή θα είναι απαγορευτική για έναν μέσο.
0: Όταν έρχονται, αυτό είναι το κακό, όταν έρχονται χολιουδιανοί στάρ και ανεβάζουν κάποιες παραστάσεις, έχω πάει σε κανένα δυο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πάντα, αυτό είναι το καλό στο Λονδίνο, ότι υπάρχουν πάντα κάποιες θέσεις οι οποίες είναι αυτές οι πολύ απομακρυσμένες, πολύ ψηλά που χρειάζεσαι τσάλια για να δεις τη σκηνή, τις οποίες μπορείς να τις αγγίξεις, δηλαδή μπορείς να βρεις με 30 λίρες, με 40 λίρες, που σημαίνει αντίστοιχα τώρα άμα υπολογίσουμε 1,6.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και απαγορευτικό.
1: Όχι, δεν είναι απαγορευτικό,
0: αλλά... για να κάτσεις λίγο πιο κοντά, άστα, 200 λίρες. Μπορεί και παραπάνω. Όταν μιλάμε για αυτούς τους τα πολύ μεγάλα ονόματα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, και έχει τέτοια.
1: Μεγάλη
0: λοιπόν,
1: διαφήμιση μας κάνουν. Μεγάλη διαφήμιση. Αρκεί να σέβονται λιγάκι κάπως τώρα, να μην είναι τελείως... πώς να το πω, εκτός από το κλίμα, από το πνεύμα και το... Αντέχουν, ε.
0: Αντέχουν αυτά, αντέχουν. Πόσα χρόνια τα έχουν κάνει, τα έχουν... Τα έχουμε δει, κάποια έχουμε ακούσει, κάποια έχουμε διαβάσει, κάποια έχουμε δει.
1: Μα τους αρέσουνε, τους αρέσουνε όλα αυτά. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, ξεκίνησα με την Τρία, με τον Μπραντ Πιτ. Μετά πήγαμε στους 300 με τον...
0: τους Σπαρτιάτες.
1: Βέβαια, this is Sparta, έτσι.
0: Είναι αυτό, είναι ότι αντέχουν αυτές οι ιστορίες μας. Αντέχουνε
1: και όχι μόνο αντέχουν, αλλά βλέπεις ότι...
0: Αντέχουν ακόμα και την κακοποίηση, δεν αντέχουν.
1: Δόξα μου. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά... Θα ήθελα να δω, να παρακολουθήσω μια τέτοια παραγωγή. Πραγματικά θα το ήθελα.
0: Είναι και μια άλλη που θα ήθελα και να τη δω αυτή. Θα ενσταθεί αργότερα, νομίζω, το Νοέμβριο. Ναι, το Νοέμβριο η Εθνική Όπερα της Αγγλίας παρουσιάζει στο Κολοσσέο την Ιφιγένεια εν Ταύρης του Κλουκ. Γκλουκ, όπου Γκλουκ βλέπε σκηνοθέτης, ας πούμε, η Ιφιγένεια, λοιπόν, ο Ρέστης, ξανά ο οίκος των Ατριδών, ξανά οικογενειακό τραύμα,
1: όλες οι δολοπλοκίες αυτές, η βία,
0: όλα αυτά, ναι. Και ξέρεις, τα μεταφέρουν σε κάποια πιο σύγχρονη εποχή, διαβάσματα. Αυτά πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν, δυστυχώς, οπότε έχουμε καινούργιες αναγνώσεις φρέσκες και έχει ενδιαφέρον όμως πόσο πολλές παραγωγές, αυτό μου έκανε έτσι εντύπωση, κάθισα να το ερευνώ και εγώ, γράφτηκαν και κάποια άρθρα, όπως είπαμε, αφορμή την ταινία του Νόλαν, και το σου είπα και δεν τα είπαμε και όλα, έχει και άλλα, για να μην γίνουμε κουραστικοί.
1: Πόσο να πούμε.
0: Έχει τον Υπόλυτο στο Μπάρμπικαν, τον Ορφέα με ινδική κλασική μουσική. Άκου τώρα, Ορφέας με ινδική κλασική μουσική. Δηλαδή συνδυάζουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τον Προμηθέα, πλάσματα του Προμηθέα του Μπετόβεν. Τι να σου πω τώρα.
1: Προμηθέας και Μπετόβεν μαζί, πω.
0: Ναι, γίνεται ό,τι μπορεί, δηλαδή για όλα τα γούστα κανονικά, δηλαδή τα θέατρα.
1: Να δω Προμηθέα με χωρικό, με χωρικό Μπετόβεν, ναι. πω, για φαντάσου. Και δηλαδή, να χορεύουν οι...
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου εξάφτει τη φαντασία αυτό το συνδυασμό όλοι. Τι λες, τι έχει κάνει αυτός, πώς το συνδυάσει, για να πάω να το δω.
1: Τρομερό.
0: Εντάξει, εμείς θα ξέρουμε, αλλά τώρα για τους Άγγλους, που κάποιοι εντάξει ελάχιστοι που είχαν κάποια κλασική παιδεία μπορεί να ξέρουν, αλλά πολύς ο κόσμος δεν τα ξέρει καλά.
1: Ευδοξία μου, να διακόψουμε για 20 δευτερόλεπτα να ακούσουμε ένα χορηγό και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως. Χαρά.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Είμαστε λοιπόν εδώ στο νυχτερινό Express. Συνεχίζουμε τη διαδρομή. Στη μηχανή ο Αλέξανδρος Λαχανάς και μιλάμε με την Ευδοξία Λιμπέρη από το Λονδίνο για να μας πει αυτό το φαινόμενο ότι έχουν πάθει παράκρουση οι Βρετανοί με τις ελληνικές τραγωδίες, τα πρόσωπα της αρχαίας Ελλάδας όπως αποτυπώνονται στα κείμενα, στις τραγωδίες των μεγάλων Ελλήνων τραγωδών.
0: Και όχι μόνο, είναι από τον πλούσιο πολιτιστικό αρχαίο.
1: Από την ιστορία.
0: Ναι, από την παρακαταθήκη αυτή που μας έχουν αφήσει οι αρχαίοι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Από τους μύθους.
1: Όχι μόνο φανταστικά πρόσωπα, μυθικά πρόσωπα.
0: Ναι. Ναι, και μυθικά πρόσωπα και ιστορικά, εκεί που μπλέκεται ο μύθος με την ιστορία στα αρχαία συγγράμματα. Όλα αυτά εξάπτουν τη φαντασία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα παραγωγών και για φθινόπωρο χειμώνα, αλλά είπαμε και το καλοκαίρι είχαν ξεκινήσει πολλά. Τώρα το κρίσιμο ερώτημα, τα έκανε όλα αυτά ο Νόλαν? Όχι. Αυτό πρέπει να το πούμε καθαρά. Όχι. Όσα χρόνια
1: δεν φαντάζομαι
0: εδώ,
1: να είχε αυτό στο μυαλό του ο Νόλαν. Ναι.
0: Όχι, καθόλου.
1: Απλώς η Οδύσσια έβαλε τώρα. Ήταν το
0: έργο. Τα έκανε αυτό. Τα έκανε mainstream.
1: Ακριβώς.
0: Το έκανε pop. Pop κουλτούρα. Έχει μπει στην pop κουλτούρα. Έχει, πόση δύναμη όμως έχει ο Χολιουδιανός κινηματογράφος όταν είναι σε τέτοια επίπεδα, δηλαδή πόση δύναμη. Οι περισσότερες από αυτές τις παραστάσεις λοιπόν για τις οποίες λέγαμε, και είναι πάρα πολλές που έχουν ελληνική θεματική, είχαν προγραμματιστεί πολύ πριν κυκλοφορήσει η ταινία, πρέπει να σου πω.
1: Αλλά επιταχύνθηκαν με την ταινία, έτσι δεν είναι?
0: Και αυτό, αλλά και απέκτησαν μεγαλύτερη διασημότητα. Δηλαδή,
1: απήχηση,
0: ο κόσμος
1: σωστά
0: άρχισε. Ναι, ανέβηκαν οι πωλήσεις εισιτηρίων. Όλο αυτό κινήθηκε πάρα πολύ πιο. Και όταν πρόκειται για φιλοξενούμενες παραστάσεις, δηλαδή τώρα που θα έρθει από τον Καναδά η χορευτική παράσταση, ή από την Ινδία, ή από, όλα αυτά κινήθηκαν λίγο και πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα.
0: Από το 2025 όμως, ο Βρετανικός τύπος είχε αρχίσει να παρατηρεί ότι κάτι συμβαίνει με τους αρχαίους Έλληνες στις σκηνές του Λονδίνου. Από πέρσι είχαμε πολλές. Είχαμε δύο διαφορετικούς ειδήποδες πέρσι. Είχαμε μία Ηλέκτρα. Δεν δημιουργήσε ο Νόλαν αυτή την τάση. Κάτι τραβάει τον καλλιτεχνικό κόσμο πίσω στις βάσεις, πίσω στα μεγάλα νοήματα, πίσω στους μετεράστιους χαρακτήρες με τα πανανθρώπινα προβλήματα και μηνύματα που δημιούργησε η αρχαία ελληνική σκέψη και φαντασία.
1: Ακριβώς, δεν είναι μεσαίωνας, δεν είναι αναγέννηση, αυτά έχουν, ίσως είναι πιο, πώς να πω, πιο οικία ας πούμε στους ξένους, αλλά...
0: Ναι.
1: Δεν ασκούν τη μαγεία που ασκεί η αρχαία ελληνική ιστορία. Εκεί μιλάμε για μαγεία, τίποτε άλλο.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Ευδοξία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Πραγματικά
0: μεγάλη
1: το απόλαυσα,
0: χαρά,
1: έτσι.
0: Να είμαι στην πρώτη εκπομπή. Μεγάλη μου χαρά. Καλή επιτυχία. Όλα θα... Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ταξιδιάρικος. Αυτό είναι. Ένα υπέροχο ταξίδι να είναι αυτή η εκπομπή και να μας ταξιδεύεις και εμάς.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, το «Αν θα χωρίσουμε εμείς». Ήταν μια σύνθεση του Αλέν Μπαριέρ, αλλά σε στίχους του Πυθαγόρα, από το 1978 περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Για σένα» του Πουλόπουλου. Πυθαγόρας, τι να πούμε για τον Πυθαγόρα. Ο Πυθαγόρας ήταν ένας μεγάλος, πραγματικά πολύ μεγάλος Έλληνας στιχουργός. Πυθαγόρας Παπασταματίου είναι το πραγματικό του όνομα. Γεννημένος το 1930 στο Αγρίνιο, ήταν και ηθοποιός, ήταν και σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, αλλά έχει γράψει ονειρεμένους στίχους ο Πυθαγόρας. Πραγματικά συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα, πολύ μεγάλους συνθέτες, και έκανε και έντυνε με τους στίχους του ξένες επιτυχίες που γινόταν διασκευές και τις τραγουδούσαν οι Έλληνες ερμηνευτές εκεί στη δεκαετία του 70 και του 80, όπως αυτό που ακούσαμε. Δυστυχώς πέθανε πολύ νωρίς ο Πυθαγόρας, ο οποίος είχε παίξει και σε ελληνικές ταινίες, σε κάποιες παλιές ταινίες με το Λογοθετίδη. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ακριβώς ήταν, νομίζω ότι ήταν η Σάντα Τσικίτα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν αυτή, αλλά νομίζω. Και σε άλλες ταινίες έπαιζε μικρούς ρόλους πάντοτε, δηλαδή μη φανταστείτε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν και χαμηλών τόνων άνθρωπος, δεν ήθελε ποτέ την διαφήμιση, δεν ήθελε ποτέ την, να πέφτουν επάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν τον ενδιέφερε, έκανε τη δουλειά του και την έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Μανιώδης καπνιστής, δεν ήθελε να πειθαρχήσει στις συστάσεις των γιατρών και πέθανε έτσι από έμφραγμα, μόλις 49 ετών, το 79. 1979, αυτός ήταν ο Πυθαγόρας και το τραγούδι που ακούσαμε. Νυχτερινοί επιβάτες μου, είστε, έχετε επιβεβαστεί στο νυχτερινό εξπρές με μηχανοδικό τον Αλέξανδρο Λαχανά. Πορευόμαστε αυτές τις 2 ώρες μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Καλησπέρα σε όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο ή μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας. Εγώ λέω καλησπέρα, είμαι λίγο παραδοσιακός, δεν θα πω καλημέρα αν δεν φέξει έξω, αν δεν αρχίσει να ροδίζει η αυγή. Γιατί πολλοί μόλις έρθουν τα μεσάνυχτα αρχίζουν και λένε καλημέρα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Καλησπέρα θα λέω όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί, όσο αντέξουμε. Έχω πάρει κάποια μηνύματα, σας διαβάζω μερικά από αυτά. Ένα ανώνυμο, δεν έχει όνομα. Λέει καλησπέρα, η φωνή του σαν σήμερα, θυμήθηκα το ονοματεπώνυμο από τους τίτλους. Κάτι είναι και αυτό να σε θυμούνται μετά από τόσα χρόνια. Ευχαριστώ φίλε μου. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης λέει, αν και λίγο καθυστέρησα σχετικά με το καλό χειμώνα και το αποκαλό καιρο, η φράση καλό χειμώνα πώς κρατάει? Γιατί από τέλη Αυγούστου έλεγαν παλιότερα καλό χειμώνα, λες και δεν υπήρχε άλλη μια. Δημήτρης λέει, αν και λίγο καθυστέρησα σχετικά με το καλό χειμώνα και το αποκαλό καιρο, η φράση καλό χειμώνα πώς κρατάει?

τη θερμοκρασία, έγραφε το μεσημέρι στη μία η ώρα 34 βαθμούς. Ναι, είμαι από τη μία η ώρα εδώ το μεσημέρι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τηλεόραση, ας πούμε ότι είναι, είμαι μαζί της 33 χρόνια, αλλά το ραδιόφωνο είναι η μεγάλη μου αγάπη και δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Από αυτό ξεκίνησα, από την ιδιωτική ραδιοφωνία, και ελπίζω με τα χρόνια να τελειώσω με το ραδιόφωνο. Επίσης, άλλα μηνύματα. Η Κάτια μου γράφει: καλό τάξιδο, έλειπε κάτι τέτοιο από το ραδιόφωνο. Κάτια μου, σε ευχαριστώ. Δεν έλειπε όμως, πιστεύω. Υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι που κάνουν καλή δουλειά στο ραδιόφωνο, και η προκάτοχός μου εδώ, η Ελπίδα, η Γεωργιτζίκη, την άκουγα με πολύ διάθεση όσα βράδια ξενυχτούσα. Απλώς, ίσως, τι να πω, κάτι σου έκανε τη διαφορά στη σημερινή παρεούλα μας. Μπορεί να σε αρέσει το ταξίδι με το τρένο. Ο Σωτήρης, ο ανιψιός μου, μου έστειλε και αυτός μήνυμα. Είμαι σίγουρος ότι έχω μερικούς σταθερούς ακροατές. Ας πούμε, η γυναίκα μου και οι κόρες μου θα με ακούνε σίγουρα. Και ο Βασίλης ο Αδαμόπουλος, ο διευθυντής του Earth News Radio, θα με ακούει, αν και τον πληγώνω με τη μουσική που βάζω. Το ξέρω, Βασίλη μου, αλλά ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και ξέρω ότι με εκτιμάς κι εσύ, οπότε δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Έχουμε δελτίο ειδήσεων κοντά. Προλαβαίνουμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσως τα σενάρια παραίτησής του. Ένταση επικράτησε στις χθεσινές διαδηλώσεις στο Βερολίνο κατά της νίκης του AfD, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια, ενώ έγινε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου ως την ενηλικίωση. Αναξιοπιστία και αλαζονία καταλογίζει στον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Με συγχωρείτε. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Γουίτκοφ και Γκούστνερ, σημειώνει το Bloomberg, επισημένοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και πιστεύει ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να επιτύχει αυτό το στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού 14χρονη μετά τον τραυματισμό της την Κυριακή στο κεφάλι σε τροχείο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ευρώπης, ζητά από την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιότητα με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, σε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ακούτε Earth News Radio στους 105 και 8, Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά, μια ολοκένουργια εκπομπή που ξεκίνησε σήμερα και θα σας συντροφεύει κάθε βράδυ από τις 12 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας στο Viber, στο Earth News Radio, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες και το H με H. Θα διαβάζουμε τα πιο... όλα δηλαδή θα τα διαβάζουμε, ό,τι μήνυμα στέλνετε, αρκεί να είναι ευπρεπές. Δεν θέλουμε ιστερίες και κραυγές σε αυτή την εκπομπή, γενικά, όπως θα έχετε ήδη καταλάβει. Νωρίτερα ακούσαμε το «Σε ψάχνω». Θέλω να λέω κάθε φορά τον ερμηνευτή, την ερμηνεύτρια του τραγουδιού, αλλά και τους άλλους συντελεστές, γιατί τους αδικούμε όταν λέμε «Σε ψάχνω» με τη Χάρη Αλεξίου. Τι θα πει αυτό? Κάποιοι το έγραψαν αυτό το τραγούδι, κάποιοι έδωσαν την ψυχή τους, την έμπνευσή τους, και αυτοί ήταν ο Γιάννης Πανός και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μεγάλοι και οι δύο. Κάποια στιγμή θα πούμε και για αυτούς, θα κάνουμε αφιερώματα. Τώρα αυτή που ακούσαμε τελευταία, ποια ήταν, ποια νομίζετε ότι ήταν? Ίσως την έχετε συνδέσει με το Νέο Κύμα, αλλά ήταν και τη Χωματά. Και τη Χωματά, η οποία δεν τραγούδησε μόνο Νέο Κύμα, τραγούδησε αυτό το υπέροχο τραγούδι από το 77, που το έγραψαν ο Γιώργος Κρεμιζάκης στη μουσική και ο Φόντας Φιλέρης στους στίχους. Και τη Χωματά, η αγαπημένη μας. Λοιπόν, ήθελα στη συνέχεια της εκπομπής να ανοίξω μια παρένθεση. Πάμε λίγο στο διεθνή χώρο. Θέλω να σχολιάσω, να κάνω ένα μικρό σχόλιο για αυτή τη σαρωτική νίκη του AfD στη Γερμανία, στη Σαξονία Anhalt. Γιατί δεν ήταν μια απλώς καλή εκλογική εμφάνιση, ήταν πολιτικό σεισμός αυτό που έγινε εκεί πέρα. Το 44% των ψηφοφόρων της έδωσαν την πρώτη θέση. Ένα κόμμα της γερμανικής ακροδεξιάς, που οι γερμανικές αρχές του έχουν χαρακτηρίσει ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση, βρίσκεται μια ανάσα από την εξουσία. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό ανησυχητικό κομμάτι. Γιατί η AfD δεν κέρδισε επειδή ξαφνικά η Γερμανία γέμισε φανατικούς, κέρδισε επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αισθάνθηκε ότι τα παραδοσιακά κόμματα δεν το ακούν, δεν το καταλαβαίνουν, δεν παίρνουν απαντήσεις από αυτά. Και όταν η δημοκρατία αφήνει κενά, κάποιος θα βρεθεί να τα γεμίσει. Η ακροδεξιά βέβαια έχει πάντα την πιο εύκολη συνταγή, έναν εχθρό, έναν φόβο και μια υπόσχεση. Φταίνε οι μετανάστες, φταίνε οι ξένοι, φταίνε οι άλλοι, να κλείσουμε τις πόρτες, θα λυθούν όλα. Ωραίο είναι αυτό, βολικό. Πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολο να δείξεις με το δάχτυλο το διπλανό σου παρά να εξηγήσεις γιατί η οικονομία δυσκολεύεται, γιατί η κοινωνική ανασφάλεια μεγαλώνει, γιατί η εμπιστοσύνη στους παραδοσιακούς πολιτικούς σχηματισμούς καταραίει, γιατί ένας άνθρωπος νιώθει ότι η ζωή του κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολη. Εγώ θα σταθώ και στο μοσαϊκό των ψηφοφόρων της AfD. Νέοι άνθρωποι, άνδρες οι περισσότεροι. Είναι πραγματικά ανησυχητικό, και το πιο επικίνδυνο δεν είναι ότι ένα ακροδεξιό κόμμα κερδίζει ψήφους. Αυτό μπορεί να συμβεί σε κάθε δημοκρατία, γι' αυτό και υπάρχει και ο όρος δημοκρατία. Το επικίνδυνο είναι ότι όταν η κοινωνία αρχίσει να συνηθίζει την παρουσία του, όταν αυτό το ακραίο γίνεται μια πολιτική άποψη. Παρακολούθησα τις ειδήσεις ότι ο επόμενος στόχος είναι μέσα σε 3 χρόνια να γίνουν κυβέρνηση. Σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο στα κρατή, σε κάποιο κρατήδιο γερμανικό της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Τότε αναλογιστείτε όλοι τι θα γίνει. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Το να αντιμετωπίζεις την ακροδεξιά μόνο με χαρακτηρισμούς, δεν ξέρω, δεν αρκεί να λες ότι είναι εξτρεμιστές και μετά να επιστρέφεις στα γραφεία σου. Πρέπει να δώσεις ένα λόγο στον πολίτη να πιστέψει ξανά στη δημοκρατία, να του λύσει τα προβλήματα, να του μιλήσεις καθαρά, να τους δώσεις προοπτική. Γιατί όταν η δημοκρατία αδειάζει από περιεχόμενο, τότε έρχονται οι δημαγωγοί να γεμίσουν αυτό το κενό με κραυγές. Κάτι τέτοιο γίνεται στη Γερμανία και θα το παρακολουθούμε, γιατί πρόκειται για ένα καμπανάκι πραγματικά. Είναι ένα μάθημα. Γιατί εκεί δεν κέρδισε μόνο η AfD, έχασε η εμπιστοσύνη. Και όταν η εμπιστοσύνη χάνεται, τότε κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Λοιπόν, ας αφήσουμε λιγάκι τα σοβαρά. Εξάλλου θα μας απασχολήσει στις 20 νομίζω Σεπτεμβρίου, έχουν, έτσι δεν είναι Αλεξάνδρα, έχουμε και άλλες δύο εκλογικές αναμετρήσεις εκεί. Είναι λίγο στα σχοινιά ο Μέρτς, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε. Δίπλα μου είναι η Αλεξάνδρα Παγανή, η καλή συνάδελφος από τα διεθνή της τηλεόρασης, αλλά την έφερα άρον-άρον και στο ραδιόφωνο, για να δούμε, έχει μαζέψει διάφορες μικρές ειδησούλες από αυτές που, ξέρετε, δεν βγαίνουν στην τηλεόραση. Γιατί δεν έχουν εικόνα. Τηλεόραση είναι εικόνα, αλλά έτσι αδικούμε τις ειδήσεις. Το ραδιόφωνο όμως τα χωράει όλα. Αλεξάνδρα, για πες μας.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρα.
0: Μ' αρέσει που λες καλησπέρα, γιατί εγώ, άλλοι λένε καλημέρα αυτή την ώρα και εγώ δεν μπορώ να το πω ποτέ.
1: Καλησπέρα, από τη στιγμή είναι εσπέρα, υπό την πρακτική έννοια του πράγματος. Είναι εσπέρα, έξω είναι νύχτα. Δεν μου βγαίνει να πω καλημέρα. Καλή αρχή θα πω, Αλέξανδρε.
0: Ωραία. Τι έχουμε, για πες.
1: Και πράγματι, να πούμε κάποιες ειδήσεις λίγο πιο ευχάριστες, να μου επιτραπεί.

0: και έκταση. Καθότι, όπως είπες προηγουμένως, τα νέα που μας έρχονται από τη Γερμανία δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Κάπως λίγο να χρυσώσουμε λίγο αυτή την ώρα, κάπως λίγο να ευχαριστηθούμε.
1: Να γελάσει το χιλάκι μας, αλλά πιο λαϊκά έτσι.
0: Να ξεκινήσω λοιπόν από μια είδηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας περί τα μέσα του Αυγούστου, αλλά σε εμάς έφτασε πολύ αργότερα, περί τα τέλη του Αυγούστου, αρχές του μήνα, του Σεπτέμβρη. Ναι. Και τι έχει να κάνει αυτή η είδηση? Είναι τώρα ένας 23χρονος Μεξικανός, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, έχοντας αποσκευές του, τι νομίζεις, 22 ζευγάρια κάλτσες γεμάτες με 200 ζωντανές σαύρες. Με πολύ απλά λόγια.
1: Ιαπωνέζικες σαύρες, δηλαδή.
0: Όχι, Μεξικανές. Σαύρες από το Μεξικανές σαύρες. Σαύρες από το Μεξικό.
1: Πήγε να τις πουλήσει, δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί τις τρώνε οι Ιαπωνέζοι, ή κάνω λάθος?
0: Αυτό σκέφτηκα και εγώ όταν το διάβαζα αυτό το ρεπορτάζ. Και ομολογουμένως, επειδή έχω βρεθεί εκεί, αηδίασα λίγο. Αλλά τώρα προς πάσα χρήση θα την αγοράσει ο Ιάπωνας. Και ποιο είναι το θέμα? Εν προκειμένου, ήταν λαθρεμπόριο, όμως, το που μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή, το επιχειρηματικό του πλάνο βασιζόταν σε ένα αστρονομικό κέρδος που δεν ήρθε ποτέ φυσικά. Τώρα, τι γινότανε? Αγόρασε το κάθε ερπετό για μόλις 3,5 δολάρια και σκόπευε να το μοσχοπουλήσει στη μαύρη αγορά της Ιαπωνίας έως και 650 δολάρια το κομμάτι.
1: Όχι.
0: Αγγίζοντας μια συνολική περιουσία των 130.000 δολαρίων. Έτσι τα είχε σκεφτεί τώρα ο συγκεκριμένος Μεξικανός.
1: Και πού τις έβαλε όλες αυτές τις σαύρες, δηλαδή?
0: Μέσα σε αποσκευές του, μέσα σε κάλτσες. Είχε, ας πούμε, μπορεί να.
1: Είχε δύο-τρεις βαλίτσες γεμάτες σαύρες.
0: Εσόρουχα σου λέει τώρα. Δεν έχω δικαίωμα να πάρω τα εσόρουχά μου. Τι θα μου πείτε εσείς? Υπολόγιζε όμως χωρίς τον ξενοδόχο ή μάλλον χωρίς την αστυνομία, να ακριβολογούμε.
1: Βρε τον μουτσάτσο.
0: Είχε μια ανώνυμη πληροφορία αστυνομία και τον περίμενε με ανοιχτές αγκάλες. Τελικά το μόνο αστρονομικό που εισέπραξε ήταν η γκαντεμιά του, να το πω πάρα πολύ απλά, αφού αντί για παραλίες και πλούτη που ονειρευόταν, κατέληξε να μετράει τις δικές του κάλτσες σε ένα ιαπωνικό κρατητήριο.
1: Και έχουν και αυστηρές ποινές εκεί πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Στην Ανατολή.
0: Δεν αστειεύονται, ειδικά οι Ιάπωνες. Δεν αστειεύονται καθόλου.
1: Τι άλλο έχουμε?
0: Λοιπόν, θα πάμε σε μια άλλη. Ομοίως αστεία είδηση. Πάμε στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Θα πάμε τώρα στο Μέιν της Αμερικής. Και λοιπόν, αν νομίζετε ότι οι δικοί μας στα χωριά, ας πούμε, παίρνουν εύκολα τηλέφωνα την αστυνομία, ακούστε τι έγινε σε αυτή την πολιτεία. Οι κάτοικοι ορκίζονταν ότι είδαν τον αληθινό μεγαλοπόδαρο να βγαίνει από το δάσος και να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Ο Bigfoot που λέμε. Το Yeti. Που είμαστε, έτσι να το πω, πολύ ομά,
1: ναι,
0: που γνωρίζουμε.
1: Ναι. Αυτός είναι των Ιμαλαίων όμως. Υπάρχει και στην Αμερική, τώρα τα ακούω.
0: Και φοβήθηκαν.
1: Στο Μέιν,
0: όχι στο Μέιν φυσικά, και φοβήθηκαν ότι είναι αληθινός. Δεν τον πέρασαν για αρκούδα. Είμα ξεκάθαρα, ήρθε το τέρας. Μόνο που το συγκεκριμένο τέρας ήταν λίγο πιο κύριλε, φούρουσε και υψηλό καπέλο. Σε κάθε περίπτωση η αστυνομία κατέγραψε πάρα πολλές κλήσεις. Και αυτό το λόγο έκανε μια εξονυχιστική έρευνα και τι βρήκε? Βρήκε ότι ήταν ένας ντόπιος με μια τρομερά ρεαλιστική στολή που απλώς ήθελε να χαιρετήσει τα παιδάκια την πρώτη μέρα του σχολείου. Να τα χαιρετήσει, να τα τρομάξει, να τα διασκεδάσει. Ο καθένας μπορεί
1: και
0: να.
1: Και τρόμαξε τους μεγάλους τελικά.
0: Πολλές κλήσεις. Έγινε μπαράζ κλήσεων.
1: Φαντάζομαι τα μικρά το διασκέδασαν και οι μεγάλοι τρόμαξαν. Κάπως έτσι.
0: Και
1: έγινε.
0: Τα παιδιά τρομάξαν, διαβάζω.
1: Α, και τα παιδιά.
0: Και στα τοπικά μέσα. Γιατί μου τρίγκαρε πάρα πολύ αυτή η είδηση και μπήκα επί τούτου να διαβάσω και στο Fox News. Στο τοπικό, τι λέγανε, τρομάξαν και τα παιδάκια, κλαίγανε. Μα έτσι ξεκινήσαν και οι μεγάλοι να καλούν την αστυνομία. Γυρνάγανε τα παιδάκια τους και κλαίγανε.
1: Ορίστε.
0: Μαμά, μαμά, είδα το τέρας, φοβάμαι. Δεν πηγαίναν στο σχολείο, έγινε ένας πανοζουλισμός, εν πάση περιπτώσει. Και σκέφτομαι μετά, φαντάσου να θες να κάνεις χαβαλέ στους χωριανούς σου και να καταλήξεις πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων.
1: Το πιάσανε τελικά αυτόν?
0: Το πιάσανε, βεβαίως.
1: Το πιάσανε,
0: φυσικά τον αφέθηκε ελεύθερος μετά.
1: Ναι, εφόσον οι προθέσεις του δεν ήταν να.
0: Όχι, όχι, δεν υπήρξε ούτε κάποια κακοπροαίρετη πρόθεση, ούτε κάτι πιο πονηρό που εύκολα μπορεί να πάει το μυαλό κανένας. Όχι, όχι, δεν υπήρξε κάτι.
1: Απλώς είχε μια διαφορετική αίσθηση του χιούμορ αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν τον καταλάβανε. Τι να κάνουμε, δεν μας καταλαβαίνουν.
0: Ήθελε να γελάσει,
1: όλους.
0: Ήθελε να γελάσει ο άνθρωπος.
1: Αυτός μπορεί να γέλασε.
0: Τα παιδάκια κλάψανε και σαφώς οι γονείς και οι υπόλοιποι κάτοικοι εκεί τρομάξανε. Λοιπόν. Έχω
1: και είπαμε
0: άλλα.
1: Λοιπόν Ιαπωνία και Μέιν. Για να δούμε που θα με πας τώρα.
0: Τώρα θα σε πάω στην Μπαγκόγκ. Για την ακρίβεια, σε μια πτήση. Και άκου τώρα τι έγινε και οι ακροατές μας φυσικά. Τι έγινε σήμερα σε μια πτήση στην Μπαγκόγκ. Όταν λέω σήμερα, ενώ πριν από μερικές ώρες, πριν από μερικές μέρες, να πούμε και την τοπική ώρα. Περίπου 24 ώρα μπορώ να πω αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Ένας τύπος έκλεψε από συνταξιδιώτη του 100.000 δολάρια σε μετρητά μέσα στο αεροπλάνο. Όταν όμως κατάλαβε ότι το ψάχνουν. Πανικοβλήθηκε τόσο πολύ και πού πήγε να κρύψει τα λεφτά?
1: Στην τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Το φαντάστηκα.
0: Μέσα στον κάδο σκουπιδιών της τουαλέτας. Εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλάμε για τα πιο βρώμικα λεφτά στην ιστορία της αεροπορίας.
1: Ωραίο αυτό, βρώμικα λεφτά.
0: Βρώμικα λεφτά, 100%. Τώρα φαντάζουν να έχεις βγάλει κέρδος στη ζωή σου και να καταλήγεις να σε συλλαμβάνουν με τα χέρια μέσα στα σκουπίδια της τουαλέτας.
1: 100.000 όμως, 100.000. Ο άλλος είχε 100.000 ερευστό μέσα πάνω του στο
0: πόπο. Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, αλλά πολλοί κυκλοφορούν. Τώρα δεν είχε γίνει σαφές αν ήταν στην πρώτη κλάση, που βρισκόταν ακριβώς ο συγκεκριμένος επιβάτης, που βρισκόταν ο έτερος επιβάτης, ο πονηρός επιβάτης που αποφάσισε να πράξει όπως πράξει. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι και το πιο όμορφο θέαμα να σε πιάνουν με τα χέρια μέσα στον κάδο.
1: Εντάξει, κάναμε εικόνα, δεν χρειάζεται άλλο.
0: Δεν χρειάζεται άλλο, ναι, το προχωράμε και θα πω μια τελευταία είδηση σε παρόμοιο κλίμα, αρκετά αστεία, θα την πω όσο πιο διακριτικά γίνεται. Μια δασκάλα της Δευτέρας Δημοτικού στη Τζόρτζια, είμαστε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έγινε viral από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές. Γιατί τώρα αυτό? Έχοντας, όπως δήλωσε η ίδια, πολύ ευαίσθητο στομάχι, αποφάσισε να κάνει κάτι πρωτοποριακό. Να δημιουργήσει στην τάξη της τη γωνιά των αερίων, το οποίο το ονόμασε επίσημα σταθμό αερίων. Και φυσικά τα παιδάκια, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν χρειάστηκε καν να σηκώσει το χέρι. Ο ένας μετά τον άλλον πήγαιναν σε αυτή τη γωνιά αερίων, όχι απαραίτητα για να κάνουν αυτό που φανταζόμαστε, απλά για να παίξουν. Απλά για να περάσουν το χρόνο τους. Για να μην κάνουν μάθημα, εν πάση περιπτώσει. Να μην παρακολουθήσουν το μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό έγινε θέμα και στη διεύθυνση. Αυτή η γωνιά έφυγε από την τάξη μέσα, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, η δασκάλα μπορεί να είχε, ας πούμε, αγνές προθέσεις. Τα παιδάκια όμως στην πραγματικότητα βλέπανε μια γωνιά για να παίξουν, για να σηκωθούν και να μην κάνουν μάθημα. Τι πιο φυσιολογικό για ένα παιδάκι Δευτέρας Δημοτικού να βρει μια φορμή και να το σκάσει από το μάθημα?
1: Δεν έκανα εγώ τέτοια παιδικά χρόνια, Αλεξάνδρα μου. Εμάς η δασκάλα μας αγριοκοίταζε και λουφάζαμε στα θρανία.
0: Την πρόλαβα κι εγώ αυτή την εποχή.
1: Δεν την πρόλαβες εσύ, είσαι παιδί εσύ.
0: Παιδί τώρα, εντάξει. Άρα, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πρόλαβα αυτό το βλέμμα το άγριο της δασκάλας.
1: Το βλέμμα το άγριο που σε καθήλωνε, σε έκανε και παρέλειες. Εκείνη την ώρα έμεινες ακίνητος και δεν έστρεφες καθόλου το βλέμμα να κοιτάξει το διπλανό σου. Λίγο τα μάτια σου παίζανε και τα χέρια ήταν πάνω στο θρανίο. Και έτρεμαν τα πόδια σου από κάτω. Ναι. Με ένα βλέμμα μόνο. Αρκούσε ένα βλέμμα, τίποτε άλλο. Και τώρα οι δασκάλες κάνουν αυτό τώρα, τη θέση αερίων, γωνία αερίων. Ωραίο.
0: Αν μη τι άλλο, φάνταστο. Στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και 4 εκατομμύρια προβολές.
0: Στο TikTok. Μα έτσι έγινε viral. Μα έτσι το ανακάλυψα κι εγώ. Και στην πραγματικότητα αυτό που γράφανε όλοι, πώς να. Κάποια σχόλια πρέπει να μεταφράσω. Πώς να πει ευγενικά ότι βαριέσαι να κάνεις τη δουλειά σου. Κάποια από τα σχόλια των θεατών του συγκεκριμένου viral video.
1: Ναι, δηλαδή, τώρα που το λες, πράγματι κέρδιζε χρόνο η δασκάλα. Μα δηλαδή τα παιδάκια ανεβαίνανε εκεί πέρα, γι' αυτή ξέρω εγώ θα.
0: Μα δεν κάνανε τίποτα τα παιδάκια εκεί πέρα στην πραγματικότητα. Απλά γλιτώναν το μάθημα. Παίζανε και γελάγανε. Αυτό κάνανε. Αυτό σχολιάστηκε και γι' αυτό λόγο φυσικά το θέμα έφτασε πολύ ψηλά. Μέχρι τη διεύθυνση, όπως αντιλαμβανόμαστε και όπως καλώς έγινε. Μου βγαίνει λίγο μια αυστηρότητα ώρες-ώρες. Εντάξει,
1: δεν πειράζει. Δικαιολογείται αυτή την ώρα. Ό,τι και να σου βγαίνει είναι συνέστημα. Συγχωρητέο. Η δασκάλα δεν ξέρω αν θα πάρει καλό βαθμό ως δασκάλα, αλλά σίγουρα θα πάρει καλό βαθμό ως influencer. Πώς να το πω.
0: Influencer, καλά το είπες.
1: Καλά το είπα έτσι, γιατί δεν είμαι καλός με τις εκφράσεις. Δεν μ' αρέσουν οι εκφράσεις αυτές. Είμαι εναντίον της χρήσης των ξένων λέξεων στην ελληνική γλώσσα. Αν υπάρχουν ελληνικές οι οποίες μπορούν να αποδώσουν μια κατάσταση, μια ερμηνεία, να ερμηνεύσουν μια ιδιότητα, είναι κρίμα να χρησιμοποιούμε την αγγλική. Λέμε, ας πούμε, gallop. Γιατί να λέμε gallop και όχι δημοσκόπηση? Λέμε debate. Γιατί να λέμε debate και να μην λέμε συζήτηση? Δηλαδή απλές ελληνικές λέξεις, έτσι. Έχουμε δανειστεί. Και θέλω να διαβάσω, μιας και είσαι εδώ. Διάβασα προχθές ένα κειμενάκι του Αρκά. Τον Αρκά τον ξέρουμε έτσι όλοι. Είναι ο κορυφαίος γελιογράφος, διασκεδαστής της πένας και του σκίτσου, συγγραφέας, δεν ξέρω πώς να τον πω, ένα ταλεντάρα πραγματική, εδώ και 3-4 δεκαετίες. Η γλώσσα σου, λέει, δεν είναι aesthetic, ούτε content, είναι identity. Οι ρίζες σου δεν είναι cringe, είναι flex. Είναι ένα τρολάρισμα προφανώς του σκητσογράφου που χρησιμοποιεί αυτές τις ξένες λέξεις που έχουν γίνει μόδα για να στείλει το μήνυμα ότι η ελληνική γλώσσα και οι ρίζες μας αποτελούν την πραγματική μας ταυτότητα και δεν χρειάζεται μετάφραση ή ωρεοποίηση για να δείχνουν ενδιαφέρουσες. Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και θέλω να σε έχω και άλλα βράδια, εφόσον έχεις αυτή τη βάρδια, το γερμανικό νούμερο που λέγαμε εμείς στο στρατό. Μετά τις 12 το βράδυ.
0: Γερμανικό νούμερο, μέσα στο πνεύμα των ημερών.
1: Ναι. Εμείς είχαμε προηγηθεί με τα γερμανικά νούμερα. 12-4 ήταν το γερμανικό. Τετραωρία.
0: Κάτι παρεμφερές.
1: Στη Σκοπιά.
0: Συμβαίνει έτσι, και εδώ.
1: Έτσι.
0: Χαρά μου, Αλέξανδρε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Αν είσαι εδώ, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Δεν ξέρω, έχεις αύριο βάρδια ή όχι.
0: Εδώ θα είμαι και αύριο. Θα τότε κάνω ένα spoiler τώρα. Θα είμαι λίγο spoiler εγώ.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιώ και μια ξένη λέξη.
1: Μπράβο.
0: Χαριστικά τώρα θα την
1: κάνω. Εντάξει. Δάνειο.
0: Δάνειο και υπόσχομαι να μην τις χρησιμοποιούμε αυτές τις ξένες λέξεις.
1: Αν υπάρχουν ελληνικές, εντάξει. Ας πούμε,
0: συμφωνώ όμως πολύ.
1: Το τρακτέρ το λένε ελκυστήρα στα ελληνικά. Φαντάσου τώρα να πούμε, ανέβηκε στον ελκυστήρα και όργωσε το χωράφι.
0: Γιατί όμως.
1: Δεν μπορούμε να το πούμε. Εντάξει.
0: Σαν αλλά τον ανελκυστήρα είναι, που το λέμε ασανσέρ.
1: Το λέμε ασανσέρ τον ανελκυστήρα, ναι. Αλλά είναι λέξεις οι οποίες άλλες, ας πούμε, μου έρχονται στο μυαλό. Το πρεστίζ. Το κύρος. Υπάρχει ωραιότατη ελληνική λέξη.
0: Και πιο εύκολη κιόλας.
1: Είσαι cool, λέει. Daddy cool. Ψύχρεμος. Γιατί cool. Τι θα πει cool. Το press room. Η αίθουσα τύπου. Στο σνομπάρο. Snob. Σνομπάρο, λέει. Το υποτιμώ, δηλαδή. Το σνομπάρο. Είναι το υποτιμώ. Το timing. Δεν έχουμε, λέει, καλό timing στη σχέση μας. Εντάξει τώρα. Δεν θέλω να πω άλλα, γιατί ακούγομαι κακός. Ενώ δεν είμαι στην πραγματικότητα. Είμαι πολύ καλός και καλοπροαίρετος. Τι λες, Παναγιώτη? Σε χρόνο ντετέ, ναι. Παναγιώτη Σταυρούλια, στον ήχο. Είναι πάρα πολλά αυτά. Δηλαδή, αν καθίσουμε και τα αλλιεύσουμε από ένα. Το θέμα είναι ότι έχουν περάσει και στα λεξικά. Έχω δει λεξικά, μα την Παναγία, που έχουν τέτοιες λέξεις μέσα. Ξενικές λέξεις και έχουν την υποσημείωση δίπλα ότι προέρχεται, ξέρω εγώ, από το αγγλικό τάδε και έχουν και την αγγλική ή την ιταλική ή τη γαλλική και την τουρκική. Πολλές λέξεις είναι από την τουρκική. Δάνειο από τους Τούρκους. Για φαντάσου. Τέλος πάντων, meeting. Ήμουνα σε ένα meeting, λέει. Μια συνάντηση δηλαδή σε meeting. Τι να πω, δεν μπορώ να πω, Θεέ μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου. Βάλε ένα τραγουδάκι, Παναγιώτη, να συνεχίσουμε.

0: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Νυχτερινό Express λοιπόν. Νυχτερινό Express λοιπόν. Ναι, ξέρω, πρέπει να έχω ένα μπουκαλάκι νερό μαζί μου. Το αμέλησα, αύριο θα έχω. Ο Αλέξανδρος Λαχανάς στο μικρόφωνο. Έχουμε περάσει πια στην τελική ευθεία της πρώτης μας εκπομπής. Το τέλος της διαδρομής. Για σήμερα το τέλος της διαδρομής. Γιατί αύριο θα έχουμε άλλη μία διαδρομή με το Express. Δεν θέλω να το πω το Express του Μεσονυκτίου, γιατί θυμίζει κάτι άλλο, το οποίο είναι, απέχει πάρα πολύ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι το Express των περασμένων μεσάνυχτων, μου επιτρέπει η έκφραση. Τα μηνύματά σας στο Earth News, στο Viber, στο Earth News Radio, στο Messenger, στο Alex Lahanas με λατινικούς χαρακτήρες. Ο Δημήτρης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: καλές διαδρομές. Ευχαριστώ Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης από τη Νέα Σμύρνη εδώ μας ακούει. Ευχαριστώ Δημήτρη μου. Ελπίζω να είσαι και εσύ σταθερός νυχτερινός επιβάτης. Λοιπόν, ακούσαμε τις στιγμές της Τζένις Βάνου, Ευγενία Βραχνού το πραγματικό της όνομα. Δεν το χρησιμοποιούσε, γιατί ήθελε να γλιτώσει από τον πατέρα της, που δεν την άφηνε να την καταχέριαζε, δεν ήθελε να γίνει τραγουδίστρια ο πατέρας της και την κυνηγούσε. Η Τζένι Βάνου όμως, τέτοια φωνάρα, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει σοπράνο στην όπερα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και τους στίχους τους έγραψε ο Πυθαγόρας. Για μια ακόμη φορά, σε ένα ακόμα τραγούδι που ακούγεται από αυτήν εδώ την εκπομπή, τους στίχους τους έγραψε ο Πυθαγόρας, ο μεγάλος αυτός στιχουργός, ποιητής. Τζένι Βάνου λοιπόν, η Τζενούλα, σε πόσες και πόσες ελληνικές ταινίες δεν την έχουμε δει. Ο Μίμης Πλέσας την πίεζε πάρα πολύ να τραγουδάει ψηλά, ψηλές νότες, όσο μπορούσε πιο ψηλά. Και γι' αυτό η Τζένι Βάνου στα τελευταία χρόνια της ζωής της έχασε τη φωνή της. Δεν μπόρεσε να είναι ενεργή, να τραγουδά μέχρι τα γεράματά της, μέχρι τέλος πάντων μια πιο προχωρημένη ηλικία, γιατί έχασε τη φωνή της. Από την πίεση, από το να τραγουδάει συνεχώς ψηλά. Και υπεύθυνος γι' αυτό ήταν ο Μίμης Πλέσας. Όχι ότι δεν την ανέδειξε βέβαια, και με το παραπάνω. Τζένι Βάνου, την αγαπήσαμε και την αγαπάμε πάντα. Καλησπερίζω το φίλο μου, τον άρχοντα, τον πρίγκιπα της νύχτας, τον γιατρό της καψούρας, τον σεφ της καψούρας, τον Γιάννη Ευθυμίου. Θα του παραδώσω τη σκυτάλη σε λίγη ώρα, αλλά ήρθε από τώρα να μου κρατήσει συντροφιά. Χαίρομαι Γιάννη μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ χαίρομαι που σε έχω εδώ πέρα.
3: Τόσες φορές έχεις έρθει εσύ σε μένα. Κάτσε να σηκώσω λίγο τα ακουστικά, γιατί είμαι και κουφός μετά από τόσα χρόνια με τα ακουστικά συνέχεια στα αυτιά. Λοιπόν, καλορίζικος, σιδεροκέφαλος. Τι να πω, δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερες συστάσεις. Εντάξει, τη ρώτα θα τη βρεις. Σιγά σιγά, το πώς και τι, είναι γνωστά αυτά. Τόσα χρόνια στο μαγαζί, και δεν μιλάω μόνο για την έρθει στο μαγαζί, εννοώ και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και παντού. Τέλος πάντων. Καλά.
2: Πώς τα έφερε η ζωή όμως έτσι, μετά από τόσα χρόνια, να ο ένας να παραδίδει στον άλλον σκυτάλι. Σκυταλοδρομία. Σκυταλοδρομία μέσα στη νύχτα. Νυχτερινή σκυταλοδρομία.
3: Όταν έκανες βραδινό δελτίο ειδήσεων, καθώς έγραφε συνταξία το βράδυ στην τηλεόραση, πολλές φορές είχες έρθει.
2: Ναι, έκανα τα 12 τη νύχτα.
3: Εντάξει. Η νύχτα είναι ιδιαίτερο πράγμα. Δεν είναι για όλους.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι για όλους η νύχτα.
3: Δεν είναι για όλους η νύχτα. Είναι και ωραία, αλλά και δύσκολη. Δηλαδή, αν δεν το έχεις, άστο. Πήγαινε για ύπνο.
2: Άνθρωποι μονάχοι.
3: Καλαμίτσες, καλαμίτσες.
2: Καλαμίτσες.
3: Άρα, Γιάννο, Θεός χωρέστο.
2: Άνθρωποι μονάχοι, Σπανός, Γιάννης Σπανός.
3: Ναι, σου λέω, τον ρωτάω μια μέρα, ξέρεις τον Αντένα, ότι πριν να ξεκινήσει Θεοφάνος να κάνει την ώρα ενδιάμεσα σε μένα και εκείνον, ο Γιάννης έκανε έξι...
2: Το zoom zoom.
3: Ναι, εγώ έξι πρωινές χειριλασίες.
2: Πρωινές χειριλασίες, ναι. Λοιπόν, και έγραφε αυτό, κάθε μέρα έγραφε ολόκληρο τραγούδι.
3: Τι έκανε, άστα.
2: Στίχους, στίχους.
3: Μεγάλη πένα, μεγάλη φοβερή πένα, δηλαδή ο άνθρωπος. Λοιπόν,
2: ξυπνούσα χαράματα κι εγώ τότε, γιατί πήγε, δούλευα νωρίς στο Φλας. Μιλάμε για αρχές της δεκαετίας του 90, έτσι.
3: Ναι.
2: Οπότε τον άκουγα, γιατί ξυπνούσα χαράματα, 5,5 ώρα, 6. Και έλεγα, τι ζωντάνια έχει αυτός ο άνθρωπος τέτοια ώρα πρωί-πρωί.
3: Ρε εσύ, έχω τη Δύση μια μέρα, συνέντευξη, πήγαινε Αυστραλία και αυτός έμενε στο μάτι. Ερχόταν λοιπόν από εκεί και μ' άκουγε στον δρόμο. Τι μου σύρε στον αέρα μετά, δεν μπορεί να φανταστείς. Βέβαια, το να σε έπιανε στο στόμα το καλαμίτι ήταν διαφήμιση. Τελείως. Δεν υπήρχε. Αλλά μου σύρε τον αλίμονο.
2: Γιατί, λοιπόν, τι σου λέγε δηλαδή.
3: Πολλά. Σχολίαζε, βασικά σχολίαζε τη συνέντευξη. Ήταν την εποχή που η Άννα είχε πάει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να κάνει μια συναυλία, άργησε να βγει το καράβι και φώναζε ο κόσμος μέχρι να στήσουν και τα λοιπά. Ξεκίνησα να δει στις 10, στις 12 και βγαίνει η Άννα και λέει, τι να κάνουμε ρε παιδί μου, αφού ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι λίγο, ξέρεις αυτό το γνωστό.
2: Μάλιστα.
3: Και γίνεται ένας χαμός, γιατί η νομάρχησα την είπε Τουρκάλα και έγινε πανηγύρι. Λοιπόν, και όταν ήρθε στο σταθμό μου λέει, Γιάννη σε παρακαλώ μην ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί την ψάχναν όλοι να τη βρούνε για την παρεξήγηση και τα λοιπά. Και της λέω εντάξει, και βγάζω τηλέφωνο από Αμερική και τι γίνεται, αυτός τι έχει προγραμματισμένο, μήπως με πιάσει
2: παρλά. Όχι, τίποτα, καθόλου.
3: Λοιπόν,
2: δεν ξέρω αν έχει, παίξαμε τη διαφήμιση, Παναγιώτη.
3: Την έπαιξε την ώρα, λίγο, και μισή μετά, το τραγούδι.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, και μετά λοιπόν... βγάζονται το πρώτο τηλέφωνο από Αμερική, σαν να ήταν βαλτός ο Έλληνας από τη Νέα Υόρκη, και της λέει αυτό το πράγμα και το ξαναλέει στον αέρα. Έρα και έγινε, έλα να δεις. Ο άλλος άκουγε.
2: Ο Γιάννης ο Ευθυμίου, λέω τώρα επιβάτες μου, έχει πάρει συνεντεύξεις από μεγάλες μορφές της ελληνικής μουσικής.
3: Πάνε αυτά.
2: Ερμηνευτές, συνθέτες, τα πάντα όλα, και τα έχει και σε αρχείο κιόλας.
3: Σιγά
2: για να μην μπουν μερικοί κακοπροαίρετοι ότι τα έχει βγάλει από το μυαλό του, ας
3: ναι,
2: πούμε,
3: καλά.
2: Δεν ξέρω τι. Τα έχει ντοκουμέντα.
3: Ρε εσύ φόρτωνα το παπί από τη Λαμία στο τρένο να πούμε και ερχόμουν στην Αθήνα για λοιπόν. Να πάρω συνέντευξη. Η πιο δύσκολη απόλυση ήταν του Βοσκόπουλου.
2: Ναι, μου έχει πει για αυτή.
3: Ήρθαμε τον παπί από τη Λαμία.
2: Μου έχει πει. Μου έχει πει και δεν μπορούσε να μπει στην αρχή. Και...
3: Άστα, τι έγινε. Πήδηξα τη μάντρα.
2: Πήδηξε τη μάντρα.
3: Βγήκε ο σκύλος, με κυνήγαγε.
2: Πήδα το μαντράκι που λέει και ο Παπαδόπουλος, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, αυτά για τώρα.
2: Είναι, εγώ θα πω τώρα έτσι κάτι καταγγελτικό λιγάκι. Είναι κρίμα που αυτές τις ιστορίες δεν έχουν ακουστεί σε τόσες μουσικές εκπομπές. Υπάρχουν στην τηλεόραση τόσες μουσικές εκπομπές.
3: Γιατί με φώναξε κανένας.
2: Αυτό λέω.
3: Με φώναξε κανένας.
2: Αυτό είπα τώρα, μόλις αυτό είπα. Είναι κρίμα, λέω, που αυτές οι ιστορίες σου δεν έχουν ακουστεί.
3: Και ποιον νοιάζουν.
2: Όχι ποιον νοιάζουν, μισό λεπτάκι δηλαδή. Ακούω διάφορα, παρακολουθώ τέτοιες εκπομπές. Εντάξει, κάποια στιγμή βαριέμαι και γυρίζω, αλλάζω συχνότητα.
3: Ξέρεις γιατί?
2: Αλλάζω κανάλι.
3: Γιατί αυτός που μιλάει πρέπει να έχει να πει κάτι. Άμα δεν έχει να πει, τι το θες, τι το γυρεύεις. Άμα δεν έχει να πει, τελείως. Και ίσως, και κάποιος να τους ξυνίζει που μιλάω στην εκπομπή σου.
2: Α, δεν πειράζει, ξυδάκι. Και εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή σου. Εγώ χαίρομαι να σε έχω εδώ πέρα. Άμα θέλεις να έρχεσαι λίγο νωρίτερα, έτσι να μπαίνουμε ομαλά από τη μία εκπομπή στην άλλη, να πατάμε, ξέρεις, να πατάς λίγο στη δική μου, να πατάω εγώ μετά λίγο στη δική σου και να κάνουμε.
3: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
2: Μια χαρά μου φαίνεται και εμένα.
3: Πώς λέγεται, μετάβαση.
2: Ασφαλής.
3: Όχι. Transferring.
2: Α, θέλεις εσύ μ' άκουγες πριν, μ' άκουγες ναι. Τι έλεγα.
3: Ωραία, σ' ακούω από την αρχή.
2: Αρχίζεις και με κάνεις να... Καλά, καλά.
3: Έχω μια διαφωνία εγώ.
2: Για πες.
3: Με το θέμα του καλησπέρα και το καλημέρα. Μετά τις 12 το βράδυ...
2: Δεν μπορώ ρε Γιάννη.
3: Όχι.
2: Δεν μπορώ.
3: Μετά τις 12 το βράδυ είναι καλημέρα και μετά τις 12 το μεσημέρι είναι καλησπέρα.
2: Δεν μπορώ.
3: Για μένα. Εντάξει.
2: Εντάξει. Okay. Καταλαβαίνω. Αυτό είναι το σωστό.
3: Το ορολόγιο πρόγραμμα της μέρας ξεκινάει στις 12 το βράδυ. Δηλαδή, Δευτέρα είναι Κυριακή βράδυ στις 12. Από τις 12 και μετά την Κυριακή το βράδυ ξημερώνει Δευτέρα. Τέλος.
2: Όταν εγώ θα πάω τώρα να κοιμηθώ κάποια στιγμή και με περιμένει η γυναίκα μου στο σπίτι, αν ξυπνήσει, θα μου πει καλημέρα.
3: Γιατί να μην σου πει.
2: Αφού θα πάω να κοιμηθώ, για νύχτα.
3: Α, σου πει καλή νύχτα. Μιλάω στο χαίρετε. Δεν μιλάω στον αποχαιρετισμό. Μιλάω στο χαίρετε. Όταν μπαίνεις μέσα, λες καλημέρα σας, γεια σας, ξέρω εγώ κάτι.
2: Ωραία. Εγώ θα λέω καλησπέρα.
3: Εσύ καλά.
2: Γνωρίζοντας ότι μπορεί να είναι λάθος, αλλά δεν μπορώ να το συνηθίσω.
3: Οκ. Okay.
2: Επίσης δεν μπορώ να συνηθίσω, ξέρεις, αυτό που λένε σήμερα. Παρεπιπτόντως, σήμερα, άντε να το πω σήμερα, γιορτάζει Κασιανή και ο Σόζον. Στο χωριό μας στην Άρτα έχουμε Σόζον, το όνομα ναι. Σόζον. Δεν είναι ωμέγα ωμέγα. Είναι δύσκολο όνομα, αλλά υπάρχει. Και η Κασιανή. Λοιπόν, να τους πούμε χρόνια πολλά από τώρα.
3: Και μια και είπες το σήμερα, σ' άκουγα από την αρχή που ανέφερες την εκπομπή που έκανες στην τηλεόραση του σαν σήμερα.
2: Κάποιος ακροατής το θυμήθηκε και μου λέει γνώρισα τη φωνή.
3: Ναι.
2: Λέω κοίταξε, από το 19 σταμάτησε η εκπομπή αυτή, αλλά...
3: Να σου πω κάτι, άμα χρησιμοποιήσεις και τη μουσική που είχες, θα αναστήσεις πολλές μνήμες.
2: Λες.
3: Τώρα, άποψή μου.
2: Όταν θα λέω το σαν σήμερα, δηλαδή να βάζω και τη μουσικούλα από κάτω.
3: Τη μουσικούλα από κάτω θα αναστηθούν πολλές μνήμες.
2: Δεν ξέρω, Γιάννη, αν γίνεται, αν είναι σωστό. Δεν ξέρω. Μπορεί να το κάνω, ναι, δεν ξέρω.
3: Γιατί να μην είναι σωστό, δεν κατάλαβα.
2: Ξέρω εγώ τι γίνεται με τα δικαιώματα και αυτά. Έχω φοβηθεί λιγάκι.
3: Ποια δικαιώματα? Στην τηλεόραση πώς έπαιζε, δεν πληρώνουν δικαιώματα.
2: Ναι.
3: Ωραία, το ίδιο πράγμα είναι. Είτε τα πληρώνεις, είτε τα πληρώνεις στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ αυτά που παίζω κάθε μέρα. Τα κρατάω playlist όλα.
2: Η εκπομπή το σαν σήμερα που ήταν από το 2002 μέχρι το 2019 ήταν 17 ολόκληρα χρόνια, έτσι. Μια ζωή ολόκληρη. Και πραγματικά το λέω τώρα έτσι και ανατριχιάζω, μου άλλαξε την κοσμοθεωρία μου ολόκληρη. Γιατί έμαθα την ιστορία, την νεότερη ιστορία, αυτή που δεν μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε, σταματάμε, οι διδασκαλίες και τα βιβλία σταματάνε εκεί στις αρχές του, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, άντε και τη Μικρασιατική. Μετά είναι ταμπού, δεν τα πιάνει κανένας, τίποτα. Εγώ, αυτή η εκπομπή μου άνοιξε πολλά, πολλά παράθυρα στον κόσμο, πάρα πολλά παράθυρα και στην Ελλάδα και στον κόσμο, και χρωστάω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πάνο του Παπαδόπουλο που την εμπνεύστηκε και την δημιούργησε. Εγώ ήμουν ένα στρατιώτης.
3: Το μέσον.
2: Το μέσον, ναι.
3: Το μέσον. Το ξαναλέω, η φωνή σου είναι πιο αναγνωρίσιμη από πολλές άλλες. Συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων, όπως του Κάρτερ και πολλών.
2: Φτάνει, μη λες άλλα.
3: Γιατί.
2: Εντάξει. Χρειάζεται να ευλογούμε τα γένια μας.
3: Εντάξει, χρειάζεται γι' αυτό μερικές φορές. Μπορούμε να παίξουμε ένα τραγούδι.
2: Να παίξουμε.
3: Έλα Παναγιώτη. Πάνω.

Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η πρώτη. Φίλα μ' απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου,

ψηλά μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου

0: Ήταν ο Άγγελος Διονυσίου, βέβαια, στο «Φύλαμε απόψε».
1: Από τα πιο ωραία τραγούδια.
0: Και τους στίχους τους έγραψε ο μεγάλος ο Τάκης Μουσαφύρης.
1: Η εντολή του Στράτου, ξέρεις ότι είμαστε κουμπάρια με τον Άγγελο, μάλλον με το Στέλιο, αλλά εντάξει, πιάνει και από εκεί η κουμπαριά. Η εντολή λοιπόν του Στράτου στο Μουσαφύρη, όταν είπε ο Άγγελος ότι θέλω να τραγουδήσω, ήταν θα του γράψεις τραγούδια εντελώς διαφορετικά από τα δικά μου, γιατί αλλιώς θα τον καταπιούν. Έτσι ακριβώς το είπε.
0: Πράγματι, είναι... βέβαια ο Άγγελος τραγούδισε τραγούδια του πατέρα του.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά...
1: Μιλάμε για δικά του
0: τραγούδια. Για κομμάτι. Δικά του τραγούδια, έτσι, δισκογραφία δηλαδή.
1: Ναι,
0: ναι,
1: γιατί...
0: ήταν διαφορετικά τέλεια. Πραγματικά έχεις
1: δίκιο. Επίτηδες το ήθελε, γιατί δεν ήθελε να τον ταυτίσουν.
0: Καλά, ο Μουσαφύρης ήταν μάστορας. Μεγάλος ο Μουσαφύρης, ήξερε δηλαδή. Μεγάλος μάστορας.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που είδα αμέσως μετά το θάνατο του Στράτου, γιατί το θάνατο του Στράτου τον βίωσα. Τι να σου πω, δούλευα τότε στα νέα.

0: Αστυνομικό βραδινό. Λοιπόν, κάπου στις 10 η ώρα το πρωί, στον Αντένα, δελτίο ειδήσεων, Τζέλα Παυλάκου, και ξεκινάνε με τον ταξιτζή. Μόλις τ' άκουσα, λέω αμάν, αμέσως ψηλιάστηκα τι έγινε. Λέω αμάν, και είπε, ας πούμε, ότι έφυγε ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Δεν τον προλάβαν επειδή ήταν τρελαμένος με τα άλογα και δεν έκανε μια φασαρία στον υπόδρομο. Έγινε το έλα να δεις, το απαγόρεψαν την είσοδο.
1: Και είχε πάει στο Χανδρία απέναντι και κοίταζε με τα κιάλια.
0: Πάνω και με τα κιάλια. 707 σουίτα. Εκεί έχω γράψει τη συνέντευξη, την πρώτη. Λοιπόν, και μέχρι να τον πάνε από εκεί στον Ευαγγελισμό, κάπου στους στήλους του Ολυμπίου Διός, ξεψύχησε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εντάξει, ήταν άλλη φάση αυτός ο άνθρωπος. Και ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν που είδα ήταν ο Μουσαφίρης. Όταν πήγα στο σπίτι στη Σισίνη, το πατρικό του Στέλιο είναι στον ΟΔΕΑΠ δίπλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί είναι το πατρικό του.
1: Ο Μουσαφίρης ήταν άνθρωπος της οικογένειας. Είχε
0: χρόνια.
1: Πλέον γίνει σχεδόν.
0: Μα το προηγούμενο βράδυ ήταν στο στούντιο, γράψανε. Γράφανε το «Εγώ ο ξένος», αυτό το δίσκο γράφανε. Είχε, νομίζω, είχε πει τα 11 και είχε μείνει ένα τραγούδι ακόμα, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, και το κάπως το φτιάξε αυτό, το τελευταίο, το 12ο τραγούδι, το σκάλισε λίγο ο Μουσαφίρης για να το, για
0: ναι,
1: να
0: γιατί 12 τραγούδια. Ναι, είχε πει τον οδηγό.
1: Ναι.
0: Είχε πει τον οδηγό και απλά δεν ήταν δεν βοηθάει και η τεχνολογία.
1: Να σου διαβάσω
0: τότε
1: ένα μήνυμα που έστειλε ο Σωτήρης.
0: Mm-hmm. Mm. Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη από τη Φλόρινα που μας ακούει.
1: Από τη Φλόρινα.
0: Ναι. Ωραία. Από ένα μικρό χωριό, λέει, της Φλόρινας.
1: Μπράβο του.
0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λέει, θαρώ πως ο Γιάννης έχει δίκιο. Χαλή της εκπομπής, η μουσική του σαν σήμερα. Τους φιλικούς μου χαιρετισμούς να του δώσεις.
0: Πω. Έβαλα φωτιά.
1: Έβαλες φωτιά.
0: Φωτιά ή να το πω ελληνικά φόλο.
1: Έλα τώρα. Με πατάς στον κάλο συνέχεια δηλαδή.
0: Γιατί σε πατάω στον κάλο? Άμα θα τον πάρετε τηλέφωνο στο κινητό, παιδιά, το ringtone σε άπτες στα ελληνικά που χτυπάει είναι η μουσική από το σαν σήμερα.
1: Ναι, η μουσική από το σαν σήμερα, εντάξει. Αυτό. Οπότε δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει η μουσική από το σαν σήμερα, αλλά άλλο να χτυπάει στο κινητό σου και να την έχεις για πάρτι σου και άλλο να την ακούν οι ακροατές, δεν ξέρω πόσοι. Είπα σίγουρα η γυναίκα μου και οι δύο κόρες μου μ' ακούνε σίγουρα.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Χαϊδεύεις τα αυτιά σου, μου φαίνεται.
1: Καλά. Θα δείξει. Παναγιώτη, βάλε. Δώσε.
0: Τι έχουμε?

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος βέβαια στο Φθινοπορεινή Βροχή, ένα τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη πάλι, στίχους μουσική, από το 1977, από το άλμπουμ είναι το «Κάτι που μένει». Ο Μουσαφίρης μεγάλος, πριν να πούμε δύο λόγια, Γιαννιώτης, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Γιαννιώτης. Τι δεν έγραψε, για ποιους δεν έγραψε, τι να πω τώρα.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Κάνε κάτι να χάσει το τρένο. Ο Ταξιτζής, Μυστικέ μου έρωτα, Άκου, Μια ζωή πληρώνω, Σε μια στίβα καλαμιές, Ένα λεπτό περιπτερά. Δεν μπορώ να θυμηθώ, δηλαδή.
1: Και, με τεράστια ονόματα.
0: Μητροπάνος, Διονυσίου, Σακελαρίου, Βοσκόπουλος, Μαρινέλα, Μαργαρίτης, Πίτσα. Ναι, πίτσα, βέβαια, πίτσα. Βέβαια.
1: Την έβαλε και τραγούδι σε ζωντανά. Το μάνα μου.
0: Ιβάνου, η Μοσχολιού.
1: Θα κάτσεις και μετά, ε.
0: Θες να κάτσω για λίγο.
1: Τώρα δεν μου, γιατί.
0: Θα κάτσω.
1: Συγγνώμη. Με έβαλες και μπήκα στη δικιά σου, εσύ θα ξεφύγησες στο έτσι δηλαδή.
0: Εντάξει, θα κάτσω. Θα κάτσω, με κατάφερες.
1: Ναι, πολύ ήθελες. Λοιπόν, πάμε να έχει δελτίο ειδήσεων. Είναι 2,5 λεπτά. Παίξει τραγούδι. Και...
0: Όχι, δεν θα παίξει τραγούδι. Θα πούμε δύο λόγια πάλι okay. για τον κόσμο και θα αποφωνήσουμε. Θα αποφωνήσουμε. Το κόψουμε στη μέση. Δεν μου αρέσει να κόβω στη μέση το τραγούδι. Εγώ θέλω να ακούγεται ολόκληρο. Δεν θέλω
1: Βεβαίως.
0: Μια στροφή και.
1: Βεβαίως. Ούτε να πατάω τραγούδια.
0: Παναγιώτη Σταυρούλια στον ήχο.
1: Εγώ λέω στα
0: πατάει
1: πλήκτρα.
0: Τα κουμπάκια εκεί πέρα στα πλήκτρα, ναι. Παναγιώτη, βάλε το σηματάκι της εκπομπής για να το συνηθίζει ο κόσμος σιγά σιγά, για να φύγουμε κι εμείς να σας χαιρετήσουμε. Ήταν η πρώτη διαδρομή με το Νυχτερινό Εξπρές. Νυχτερινοί επιβάτες μου, ευχαριστώ που με συντροφεύσατε και σας συντρόφευσα κι εγώ όσο μπορούσα με τον καλύτερο τρόπο. Ελπίζω να μην μετανιώσατε που σπαταλήσατε αυτές τις δύο ώρες ακούγοντας αυτήν εδώ την εκπομπή και να είστε και αύριο πάλι μαζί μας. Νυχτερινό Εξπρές, 12 με 2, Αλέξανδρος Λαχανάς ο μηχανοδηγός.
1: Σιδεροκέφαλος.
0: Σε ευχαριστώ Γιάννη μου, έτσι κι αλλιώς εγώ σε σένα θα παραδίδω κάθε φορά. Θα μου έρχεσαι 2 παρα 10 εδώ πέρα, περασμένα μεσάνυχτα λέω εγώ.
1: Πάντως να ξέρεις είτε είμαι στο στούντιο.
0: Τι ώρα είναι, περασμένα μεσάνυχτα, δεν λέμε ώρες. Μέχρι...
1: Ναι. Να ξέρεις είτε είμαι στο στούντιο είτε είμαι σπίτι μου, είναι το ίδιο πράγμα για μένα. Έχει γίνει συμβιωτικό μετά από 53 χρόνια.
0: Δηλαδή εννοείς ότι και στο σπίτι να είσαι δεν κοιμάσαι. Αυτό θες να μου πεις τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Κοιμάμαι, αλλά και το πώς κοιμάμαι με σπαστό ωράριο και άστα τώρα, τέλος πάντων.
0: Καλά.
1: Εντάξει. Η τέχνη θέλει θυσίες.
0: Έχεις κάνει πολλές, Γιάννη.
1: Εντάξει. Άστο.
0: Λοιπόν, εδώ σιγά σιγά εμείς δεν θα σας χαιρετήσουμε, γιατί θα μείνω και στο Γιάννη λίγο να το εμπεδώσουμε καλύτερα. Την νύχτα απόψε, Δευτέρα προς Τρίτη, Τρίτη ξημερώνοντας δηλαδή 7 Σεπτέμβρη, αν θέλετε, όπως θέλετε το λέτε. Ήταν το Νυχτερινό Εξπρές. Καλό σας βράδυ, καληνύχτα. Νυχτερινό Εξπρές.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξίας AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Ένταση επικράτησε στις χθεσινές διαδηλώσεις στο Βερολίνο κατά της νίκης της AfD, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται μπροστά στην πύλη του Βρανδεβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 27 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Αναξιοπιστία για ελαζονία καταλογίζει στον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργκαμίνη, και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την τελευταία συνάντησή του με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, Γουίτκοφ και Κούστνερ, σημειώνει το Bloomberg, επισημένοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και πιστεύει ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι οι εβδομάδες πριν από το χειμώνα προσφέρουν ένα παράθυρο για διπλωματία, αν και δήλωσε ότι είναι πεπισμένος σε ότι ο Πούτιν την υπολογίζει σε έναν ακόμη σκληρό χειμώνα για να αποδυναμώσει την Ουκρανία. Είπε όμως ότι ο Ρώσος πρόεδρος χρειάζεται τον Τραμπ και δεν θέλει να τον ανταγωνίζεται εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού 14χρονη μετά τον τραυματισμό της την Κυριακή στο κεφάλι σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών ζητά από την πρόεδρο της Κομισιόν ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 8 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Πυρετός.

0: Λοιπόν,
1: Άκης Πάνου ήταν αυτός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στίχη και μουσική. Το 71 το τραγούδι Σιμαρινέλα.
0: Άλλος τεράστιος. Άλλος τεράστιος.
1: Εντάξει, ό,τι να πούμε για αυτά τα ιερά τέρατα είναι λίγο, δηλαδή. Δεν έχει νόημα να αναφέρουμε βιογραφικά στοιχεία για τον Άκη Πάνου. Κάποια στιγμή θα διαβάσω, εδώ θα μαζί θα είμαστε, θα διαβάσω αυτό το ποιηματάκι που είχε στείλει
0: στο
1: Χατζηδάκη, επειδή τον είχαν κόψει από το κρατικό ραδιόφωνο τότε.
0: Καλλιτεχνικό κράξιμο λέγεται αυτό.
1: Και τον, ναι, και του στείλε ένα εξαιρετικό, δεν το έχω πρόχειρο τώρα, δεν το θυμάμαι απ' έξω φυσικά. Θα το βρω και θα το διαβάσουμε αυτές τις μέρες. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά. Και γίναν φίλοι μετά από αυτό.
0: Ξέρω. Και λέω καλλιτεχνικό κράξιμο.
1: Καλλιτεχνικό κράξιμο, αλλά ο Μάνος δεν κόλωνε σε αυτά. Έτσι.
0: Ω, καλά, εντάξει.
1: Δεν ήταν.
0: Κοίταξε, το έχω ξαναπεί. Όταν το έχεις, το έχεις. Τέλος. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Είναι. Ορίστε. Καλημέρα, λέει στην παρέα. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια στο νυχτερινό εξπρες.
1: Α, κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, λέει.
0: Οπα, εξαρτάται ποιος είναι η γλάστρα.
1: Εγώ είμαι η γλάστρα.
0: Λάθος. Λάθος. Μπορεί να είμαστε κοντά ηλικιακά, αλλά έχεις περισσότερα χρόνια στο μαγαζί και με περισσότερα πράγματα και διαφορετικά. Είπες μόνος προηγουμένως ότι τις ιστορίες μου έπρεπε να τις λέω στην τηλεόραση. Για να τις λέω στην τηλεόραση έπρεπε κάποιος να με φωνάξει. Η τελευταία φορά που βγήκα στο γυαλί ήταν.
1: Τι να κάνω ρε Γιάννη μου, δεν έχω εκπομπή.
0: Εγώ δεν ζήτησα κάτι τέτοιο.
1: Να σε φωνάξω.
0: Ούτε είπα τέτοιο πράγμα. Σου λέω, η τελευταία φορά που βγήκα στο γυαλί ήταν στην εκπομπή του Χρήστου, στο Νικολόπουλο, και είχαμε, όταν είχε αφιέρωμα στο Ζαμπέτα. Και επειδή εγώ με τον δάσκαλο είχα παρτίδες και με εκείνον. Ήταν και η Κατερίνα η κόρη του εκεί. Αφού σκέψου ότι όταν την πήρα, όταν πήγα και έγραψα στο σπίτι του συνέντευξη, μου έδωσε ένα τραγούδι, μια πρόβα δηλαδή που κάνανε όλοι μαζεμένοι, και την είχα γράψει και μου λέει πάρ' το ρε μάγκα αυτό να το παίζεις στους σταθμούς που θα είσαι για να με θυμούνται.
1: Ναι, το έχω ακούσει από σένα εδώ πέρα.
0: Ωραία, αυτή την τριλογία του Γιαννάκη, ο πιο καλός μαθητής, και το Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω, του Τζάντα όλα.
1: Του Τζάντα.
0: Λοιπόν,
1: Χαράλαμπος Βασιλιάδης.
0: Ακριβώς. Και τον λέγαν Τσάντα γιατί γύριζε με μια τσάντα στη.
1: Που είχε μέσα τους στίχους, όλα τα χαρτιά, τη χαρτούρα.
0: Ακριβώς. Και όταν λοιπόν έβγαλα το βιβλίο και ήθελα να το βάλω μέσα, πήρα στην IP τηλέφωνο και λέω ρε παιδιά, επειδή είμαι και μέλος, ήμουνα μέλος εκεί, τώρα είμαι στην ΕΔΕΜ. Λοιπόν, μου λέει, γιατί δεν παίρνεις την Κατερίνα. Λέω, δεν το έχω το τηλέφωνο μου. Την πήραν τέλος πάντων και με πήρε η Κατερίνα πίσω. Και της λέω έτσι και έτσι. Ναι, μου λέει, με μια υποχρέωση. Θα σου δώσω την άδεια, αλλά με μια υποχρέωση. Λέω, τι, λέει, να δώσει την εκπομπή του πατέρα μου. Από τότε. Αυτή ήταν εκεί. Εγώ δεν την είχα δει. Ήταν στο μέσα δωμάτιο και τα άκουγε όλα. Και μου λέει έτσι και έτσι, εκείνο και εκείνο με κούφανε. Όταν σου λέω μετά. 20 χρόνια, μετά από 20 χρόνια, με κούφανε.
1: Τα θυμόταν έτσι
0: όλα. Όλα τα θυμόταν.
1: Μερικά πράγματα μένουν καρφωμένα, Γιάννη μου.
0: Εντάξει. Κοίταξε, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν να δώσουν. Τώρα τι συζητάμε για Ζαμπέτα, τι συζητάμε για Χατζηδάκη, τι συζητάμε για Άκη Πάνου, για τον Μουσαφίρι που έλεγαμε προηγουμένως. Τι συζητάμε για την πράγμα.
1: Και τι να πούμε για τους σημερινούς, έτσι.
0: Τώρα τι γίνεται, αυτό πήγα να πω. Τώρα τι γίνεται, εδώ είναι το θέμα.
1: Δυστυχώς.
0: Πώς το πω όλος, ευτοχήναμεν.
1: Ευτοχήναμεν, όχι μόνο ευτοχήναμεν, επτοχεύσαμεν.
0: Άστο, αυτό είναι από πιο παλιά το
1: ευτοχεύσαμε. Πιο παλιά, αλλά ταιριάζει πιο πολύ. Δεν είμαστε φτωχότεροι, είμαστε τελείως φτωχοί. Απόλυτα φτωχοί.
0: Και το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο χρηματικό το κομμάτι.
1: Όχι, ποιος μιλάει για το χρηματικό. Ίσα-ίσα, αυτοί τώρα κερδίζουν περισσότερα από ό,τι κερδίζαν οι άλλοι τότε. Οι οποίοι γράφανε αυτά που γράφανε και παίρνανε ψίχουλα.
0: Μη με κουρτίζεις τώρα.
1: Όχι, σε κουρτίζω.
0: Με πας τώρα.
1: Σε κουρτίζω.
0: Επειδή έχω ήδη άποψη για το θέμα του Στέλιου, γιατί εκεί το πήγες, δεν θέλω να απαντήσω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άστο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και μια και μιλάγαμε για τον Ντόλι, Να βάλουμε και ένα Βοσκόπουλο. Τώρα σου έχω και μια διαμάντη σε λίγο.
1: Θα ακούσω και τη διαμάντη.
0: Και θα πας για ύπνο.
1: Ξέρεις ότι είναι αγαπημένη μου η Λίτσα. Δεν έπαιξα πριν την διαμάντη. Σ' άφησα να παίξεις εσύ. Παρότι τρελαίνομαι για τη Λίτσα.
0: Ευαγγελία Κοσμίδου.
1: Κοσμίδου.
0: Μεγάλη φωνή. Δύσκολη φωνή. Δύσκολο λαρύγγι. Όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Κώστας. Ποιος τραγουδάει το «Καλημέρα Ήλια»? Ο Σμοκοβίτης.
1: Ο Σμοκοβίτης.
0: Λοιπόν, με δύσκολα γυρίσματα, με τσαλκάτζες φοβερές. Αυτά είναι οι κουβέντες του Κώστα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τόλι να μην λέω πολλά και, γιατί με έπιασε πάρα πολύ πάλι. Το θέμα είναι, για να τα λέω πρέπει να έχω και κάποιον να με κουρτίζει. Τώρα να μιλάω μόνο. Είναι μια ώρα δύσκολη του χωρισμού η ώρα. Παναγιώτη, και μισή έχουμε θέμα.

0: Αποστόλης. Την πρώτη φορά...
1: Ζακ Διακοβίδης, Ηλίας Λιμπερόπουλος.
0: Ακριβώς. Την πρώτη φορά σου είπα τι έγινε με τα διλινά και με τη μάντρα για να γράψει. Το 5, αν δεν θυμάμαι καλά, έκανε δίσκο σε μια εταιρεία, σε ένα φίλο, στην Alpha Records, στον Τάκη το Μαρκόγιαννη. Λοιπόν, με παίρνει ο Τάκης τηλέφωνο, μου λέει, κάνουμε δίσκο, θέλω να τον βάλω διαφήμιση στην εκπομπή σου. Μου λέω, πολύ ευχαρίστω. Λέει, θέλει να γράψει μια συνέντευξη. Αλλά του λέω, γιατί όχι. Μου λέει, αλλά πα σπίτι του. Έμενε στην Εξονή, εκεί στα γήπεδα του τέννη από πίσω. Πήγα το συνεργείο λοιπόν και πήγα σπίτι. Ήταν και η Άντζελα εκεί. Ωραία εποχή. Ήταν καλά τότε. Δεν είχε. Και ήταν και. Πώς να σου πω.
1: Το 5 ήταν. Εντάξει, νέο σχετικά ήταν τότε. Δεν τον είχε πάρει κάτω βόλτα.
0: Όχι, όχι, δεν είχε αρρωστήσει και όλα.
1: Δεν είχε αρρωστήσει, αυτό εννοώ. Κάτω βόλτα τον λέω, εννοώ από υγεία.
0: Ναι. Ωραία εποχή. Κοίταξε. Είχες όρεξη να πας, να γράψεις, να συζητήσεις. Να μιλήσεις.
1: Είχαν κάτι να πούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Να διηγηθούν ιστορίες. Δεν ήταν όλα τότε.
0: Ροδινά.
1: Ψηφιοποιημένα, τυποποιημένα όπως είναι. Σήμερα τι να σου πει. Τι να σου πει σήμερα. Ένας. Δηλαδή, τι μπορεί να σου πει, ας πούμε, πάνω στη δουλειά του εννοώ. Όχι προσωπικά. Προσωπικά ο καθένας μπορεί να έχει.
0: Καλά, εντάξει,
1: να λέει ιστορίες πολλές. Αλλά πάνω στη δουλειά του, τι να σου πει σήμερα. Ποια είναι η δουλειά του σήμερα.
0: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ένας τραγουδιστής έχει τη ζωή του, ένας τέλος πάντων καλλιτέχνης έχει τη ζωή του και έχει και τη δουλειά του. Πολλοί κατηγορούσαν το Στέλιο ότι ήταν δύσκολος άνθρωπος, για να χρησιμοποιήσω ήταν περίεργος, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Ρώτησαν όμως ποτέ πώς μεγάλωσε ο Καζαντζίδης στη Νέα Ιωνία. Και τι τράβηξε εκείνη η έρμη Γεστιμανή για να τον αναστήσει. Και που δούλευε στα εργοστάσια και το ένα και το άλλο. 14 του μηνός, την άλλη Δευτέρα, στο ξημέρωμα, δηλαδή κάθε χρόνο, παίζω το αφιέρωμα. 14 του μηνός έφυγε ο Στέλιος από τη ζωή το 2001. 14 Σεπτέμβρη.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, παίζω το αφιέρωμα που είχα κάνει στον Αντένα τη μέρα που πέθανε.
1: Θα κοιτάξω να μην παίξω εγώ κανένα τραγούδι τότε. Γιατί θα τα έχεις εσύ όλα. Να μην στα φάω.
0: Δεν έχω τέτοιο θέμα.
1: Λοιπόν, ξέρεις, είναι ωραίο που καταπιανόμαστε με ελληνική μουσική από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Θα κάνουμε και κανένα.
0: Το θέμα είναι να με αυτό που καταπιάνεσαι να το ξέρεις.
1: Εγώ δεν το ξέρω πως το ξέρεις εσύ.
0: Οπα. Ξέρεις, απλά δεν το χρησιμοποιούσες. Τώρα που μπήκες στο χώρο, θα χορέψεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά ήθελα να τελειώσω τη φράση μου ότι θα παίξει η εκπομπή του Στέλιου όπως την έγραψα τη μέρα, μάλλον την έπαιξα τη μέρα που πέθανε. Διότι σκέψου, από τον Αύγουστο είχα πάρει τον Νικολόπουλο τηλέφωνο, ήταν στο εξοχικό. Έχει εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο ένα χωριό πριν από το Στέλιο, από τον Άγιο Κωνσταντίνο, Λογκός λέγεται, λοιπόν εξοχικό, και ήταν στη βάρκα και μου λέει, καλά ρε Γιάννη, λέει, τον πέθανε στον άνθρωπο, ρε λέγε τώρα, λέω, θα πεθάνει και μετά θα τρέχουμε, και να, γιατί την είχα ετοιμάσει, γιατί μιλάνε διάφοροι μέσα, μιλάει ο Πάριος, μιλάει ο Γεραμάνης, μιλάει κόσμος, λοιπόν, για τον Καζαντζίδη. Και κάθε χρόνο, την 14 του μηνός, παίζω την εκπομπή του και να ακούγεται έτσι εις μνήμη του Στέλιου. Λοιπόν, αυτό πήγα να πω, ότι να είναι, να ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει η προσωπική ζωή, και είπα, ήταν δύσκολος άνθρωπος, και υπάρχει και η δουλειά. Εγώ μένω στη δουλειά, άσχετα το προσωπικό στοιχείο που έμπλεξα μαζί του λόγω του Γεραμάνη. Αλλά από εκεί και πέρα μένω στη δουλειά. Τελείωσε. Λοιπόν, να σου αφιερώσω το επόμενο.
1: Είναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι
1: λίτσα.
0: Είναι ο δεσμός μας σαν νικοτίνη.
1: Oh.
0: Φοβερή τραγουδάρα και όχι πολύ γνωστή.

0: Λοιπόν, θα βάζα στο χέρι μου, το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν είναι Λυκούργος Μαρκαίας, και όμως και σε στίχους του Πυθαγόρα αυτό, 1975.
1: Μας τρέλανε ο Μαρκαίας.
0: Πολύ, πολύ λαϊκό.
1: Αν παίζαμε το 100.000 στον εκατομμυριούχο, θα ήταν η τέταρτη απάντηση που θα έδινα, η τελευταία.
0: Πω.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω καληνύχτα.
0: Ναι.
1: Θα πω καληνύχτα στον κόσμο.
0: Tomorrow, στις 12 εσύ.
1: Αύριο στις 12 εγώ και στις 2.
0: Πού πας εσύ?
1: Και στις 2 ο γιατρός της καψούρας.
0: Α, θα φύγεις μαζί με τον Αλέξανδρο και εσύ. Οκ. Άντε, γεια. Θα το βάλουμε να παίζει σε ντόνινο μαγάζι. Λοιπόν, καλή ξεκούραση.
1: Άντε, καληνύχτα.
0: Χαίρετε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετε. Γεια σας. Κλείστε το ένα το μικρόφωνο τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε? Ο Γιάννης ο Φωνιάς είναι το παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογίτη. Άνοιξε την πόρτα, δεν πειράζει.

0: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, Άρχοντα. Μόλις ξεφορτώσαμε, λέει, με την κοριτσάρα μου, ήρθε να με ξεκουράσει η truck driver. Όνειρο δεμένο. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη.

0: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Άρτα που μας ακούει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο από την Άρτα, καθώς επίσης και σε όλα τα παιδιά που είναι στην Ανατολική Αττική. Αντώνης Ρεπάνης για τη συνέχεια, ήρθες εσύ.

Καλημέρα στο φίλο μας το Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Κύριε Γιάννη λέει, αφιερώστε το επόμενο τραγούδι για όλη την ράδιο παρέα. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Έχουμε και δύο ακόμα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο να τα αφιερώσουμε στη Μαρία και σε όλη την παρέα που είναι στην Παλιοκαστρίτσα, λέει, για όλους εμάς που ξενυχτάμε και σας ακούμε. Καλημέρα επίσης στα παιδιά που ακούνε στην Ξηραγανή. Κύριε Γιάννη, θέλουμε ένα τραγούδι του Βοσκόπουλου, όποιο θέλετε εσείς. Καλά, μετά το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, πάμε με την Ρίτα, αυτός ο άνθρωπος αυτός που περπατάει πάντα σκυφτός, και επιστρέψουμε.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 2027 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται.